0: τα σκαλοπάτια που ανεβαίνουν στις περάτες και πολλές βεράντες. Λοιπόν, αυτό τον έχει βάλει στο μάτι το Ταϊπέδ τώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε το Ταϊπέδ, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Του μνημονίου που θέλει να φάει δημόσια χτήματα. Αυτό είναι δημόσιο χτήμα εκεί και το καταπατήσανε. Επί δικτατορίας ήθελαν να το πάρουν μια αμερικάνικη εταιρεία για χρόνια και να φτιάξει σε στυλ Φλόριδα εκεί. Οι κάτοικοι αντιδράσανε και δεν το πήραν τελικά και μόλις έπεσε η δικτατορία άρχισαν να χτίσουν αυτές. Μέχρι και οι Ιουγκοσλάβοι έχουν έρθει και έχουν χτίσει. Ερχόντουσαν από την Ιουγκοσλαβία τότε επί Τίτο και χτίζανε αυθαίρετα στο Ισπιάτζα.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Έχει και άλλα αυθαίρετα ελία παραλίσσα. Αυτή είναι μεγαλύτερη. Η άλλη μεγάλη είναι στο Επιτάλιο. Κάτω, πιο κάτω από τον πύργο, από την κάτω μεριά προς Κυπαρισσία.
1: Mm.
0: Και εκεί σε αμόλοφους.
1: Ναι.
0: Αλλά η Ισπιάτζα έχει 9.000 αυθαίρετα.
1: Πω.
0: Ναι, χαμός. Μπείτε να το δείτε στο διαδίκτυο. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο τώρα για το μάτι.
1: Να πεις.
0: Το μάτι. Έχει και αυτό δεν έχει δρόμους.
1: Όχι, δεν έχει. Μα γι' αυτό και καήκανε τόσοι άνθρωποι.
0: Ένας λόγος άλλος που καήκανε είναι ότι το πευκοδάσος εκεί ήταν υπερώριμο. Στην οικολογία, άμα είναι υπερώριμο ένα δάσος, ειδικά τα ρητινοφόρα, τα πευκοειδή, κονοφόρα, πιάνουν εύκολα φωτιά. Και πρέπει να αρχίσει να πηγαίνει συνεργείο εκεί πέρα, να φέρει τα πολύ μεγάλα, τα υπερώριμα. Είναι αυτό που λέμε σε κατάσταση κλίμαξ.
1: Mm-hmm.
0: Να τα φέρει και να το αραιώνει τα πολύ ηλικιωμένα. Mm-hmm. Υπάρχει και τρόπο να βρεις πώς είναι ηλικιωμένο με ένα ειδικό εργαλείο. Τρυπάς λίγο τον κορμό και βρίσκεις τους δαχτύλιους.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θα μου πεις δεν έχει δασολόγους. Προσπάθησα μια μέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κάτι υπηρεσίες που είχε εκεί πέρα να δω πόσους δασολόγους έχει η Ελλάδα. Και δεν ξέρανε, δεν θέλαν να μου πούνε. 11, πάντως βρήκα πόσους παπάδες έχει η Ελλάδα. 11.000 παπάδες έχει.
1: Τι ωραία.
0: Και δασολόγους από ό,τι το ψάξα δεν είναι τελείως σίγουρος. Είναι μόνο 700.
1: Φαντάσου.
0: Να πάνε να δει τα υπερώριμα δάση. Ναι. Τα κλίμαξ. Αυτά ήθελα να πω. Πάντως εκεί στο Κατάκολα, γιατί είναι και σεισμογενής περιοχή, άμα κάνει κανένα τσουνάμι, θα πάρει τις 3-4 πρώτες σειρές και θα τα σπάσει όλα εκεί πέρα. Έχει γίνει σε άλλα κράτη, αλλά και εκεί μεγάλες τρικυμίες έχει πάρει την πρώτη σειρά. Πολλές βεράντες έχουν φύγει. Αυτά ήθελα να πω.
1: Με τι ασχολείσαι, Γιώργο, θύμισε μου.
0: Είμαι συνταξιούχουσα, είχα ασχοληθεί με βιολογία.
1: Η πλάκα είναι ότι η φωνή σου μοιάζει με ανθρώπου 30 ετών.
0: 30 ετών?
1: Ναι.
0: Α,
1: αλήθεια.
0: Επειδή δεν καπνίζω.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Γιατί πήγα πριν 6 χρόνια, το έχω κόψει γύρω στα 6 χρόνια τώρα. Πήγα να δω τα αστέρια, τα λαρίδια ανάποδα.
1: Ναι, γιατί τι έπαθες?
0: Μου πείραξε πολύ.
1: Mm.
0: Πήγα να πάθω έφραγμα, είμαι στο έφραγμα.
1: Ναι.
0: Και το κόψα.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Μπορώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, εδώ στο πέμπτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων έχει μια τεράστια πλάκα μαρμάρινη.
1: Ναι.
0: Εκεί που συνορεύει ο Δήμος Αθηναίων με Νέα Χαλκιδόνα και Φιλαδέλφια. Δήμος Νέας Χαλκιδόνα και Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Πάνω στην τεράστια αυτή μαρμάρι πλάκα, δεν ξέρω ποιος δήμαρχος την είχε βάλει, ήταν χρόνια. Έχει ορυχά κοινά γράμματα σε αρχαιολινικό στυλ τη λέξη Αθήνε. Και από τα πόσα 6 γράμματα είναι Αθήνε, υπάρχει μόνο το θήτα.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Και μπροστά στα 20 μέτρα, το μπροστά είναι εδώ ήμουν ένα Χαλκιδόνας τώρα. Έχει ένα εγκατελειμμένο περίπτερο που ανοίξει ο Δήμος ένα Χαλκιδόνας εγκατελειμμένο. Εκεί πρέπει να έχει ποντίκια. Πιο πάνω, επί Νέας Χαλκιδόνας τώρα, εκεί που στα σύνορα ακριβώς, είναι κάτι δημοτικά σχολεία και στη Μάντρα γράφουν, τώρα να σου πω τι γράφουν, Μαλάκοβιτς. Απέναντι από τη λέξη, τη σβήνει εκεί οι δάσκαλοι, πάνε και τα ξαναγράφουν. Απέναντι από τη Μάντρα του Δημοτικού, είναι κάτι ερημωμένες αγροτόσπιτα του 1900. Και η σκεπή του ενός έπεσε. Και πίσω είναι μια στάση. Μιλάμε για είσοδο Αθήνας τώρα. Είναι εκεί κοντά που είναι ο Σκλαβενίτης, καθώς μπαίνει στην Αθήνα από το Σκλαβενίτη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί από την Εθνική Οδό.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ Γιώργο μου.
0: Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Επίσης.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου κυρία Μαρία από τη Μάνδρα.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Καλώς.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Έχω καιρό να σας ακούσω, ψάχνω συνέχεια, δεν σας βρίσκω, βρίσκω άλλους σταθμούς που δεν μ' αρέσουν. Καλαγυρίζω πάλι. Μ' ακούτε?
0: Κάνει κάτι το τηλέφωνό σου.
1: Τώρα μ' ακούτε?
0: Κάτι ακούω, ναι.
1: Άκουσα ότι θα πάτε στη Μήλο.
0: Προσπαθώ να βρω κάτι που να μ' αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Το ξέρω, έχω ξαναπάει.
1: Κι αν έχετε αυτοκίνητο και γυρίσετε και τα χωριά τα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Το έχω κάνει, Μαρία μου, το ξέρω.
1: Έχετε πάει,
0: έχω πάει, βεβαίως. Γι' αυτό θέλω να ξαναπάω, επειδή μου άρεσε.
1: Όχι, όχι, είναι ωραία, είναι ωραία. Κι εγώ είχα πάει, ας πούμε, είναι ωραία. Αλλά πρέπει να έχεις αυτοκίνητο, να γυρίσεις. Έχει ωραίες θάλασσες.
0: Έχει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, τα ξέρετε, εφόσον έχετε ξαναπάει, τα ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατά τα άλλα, ας πούμε, καλά είστε?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Να είστε καλά, η Παναγία να σας φωτίζει πάντα. Και ο μόνος που ακούω και κάθομαι άϊπνη, μόνο και μόνο να βρω το σταθμό σας.
0: Δεν σου έχω πει να το αφήνεις. Μην αλλάζεις σταθμό. Άφηνε το εκεί για να μας βρίσκεις.
1: Ναι, τυχαίνει καμιά φορά και ακούω ορισμένους. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Εντάξει, Μανούλα μου.
1: Η μόνη, ας πούμε, δηλαδή συμπάθεια που από την αρχή που σας έπιασα είναι ο σταθμός ο δικός σας και η ομιλία σας, okay. Ας πούμε.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, να περάσετε καλά, σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, παλικάρι μου, ευχαριστώ.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι η Μαρία από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Μαρία.
1: Καλησπέρα. Μας μεράκλωσες πάρα πολύ κύριε Τσιλιμπίδη.
0: Για λέγε.
1: Με το κελί 33.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, θα αρχίσω με κάτι που δεν είναι γκρίζο. Είναι σμυρναία και καριδόπιτα. Γιατί, καρδιά μου, αυτή η εβδομάδα έχουμε γιορτή στο σπίτι.
0: Γιατί?
1: Γιορτάζουμε τα 3 χρόνια γάμου και 4 χρόνια γνωριμίας.
0: Τέλεια.
1: Και θα κάνουμε διπλή δόση καριδόπιτα και αρχίζω και γλύφομαι από τώρα.
0: Οκ. Okay. Πάμε τώρα στο θέμα μας.
1: Λοιπόν, λυπάμαι κατά βάθος γιατί πάλι για κάτι γκρίζο θα πω. Δεν έχω να πω για την αυθαιρεσία, αλλά...
0: Γιατί κάνει το τηλέφωνο σου έτσι?
1: Έλατε, τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν ξέρω.
0: Μαρία. Κάτι έχει η γραμμή. Τέλος πάντων, βάλε ένα τραγούδι.

0: Και καθώς θα περιμένουμε την επόμενη γραμμή, θα πάμε σε μία επίσημη προσκεκλημένη μας. Μία πολύ μεγάλη κυρία της σύνθεσης και της μουσικής, η Ελένη Καραΐνδρου. Ακούμε τη φωνή της.
1: Μπορώ να μιλάω στον ελληνικό?
2: Ναι, πολύ άνετα, ναι. Βεβαίως.
1: Αυτό που τελικά ήταν το πιο ακραίο πανύψηλο όνειρο της νεαρής σου ηλικίας πραγματοποιήθηκε με τη μουσική.
2: Δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Δεν βλέπω δηλαδή ότι περίμενα να αγγίξω μια κορυφή την οποία άγγιξα ή όχι. Για μένα η μουσική ήταν και είναι πάντα μια ειδική απόλαυση, ένας τρόπος ζωής. Το ότι πήγα και βρήκα τον Γκαρμπάρεκ και έπαιξε στη μουσική μου ήταν κάτι που δεν αποτέλεσε ένα κορυφαίο στόχο, αν θέλεις. Αποτέλεσε ένα στόχο για εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Εκείνη τη συγκεκριμένη. Για μένα μπορεί να είναι το ίδιο σημαντικό το ότι συνάντησα τον Βαγγέλη Χριστόπουλο, τον ομποίστα. Δηλαδή δεν το ξεχωρίζω επειδή ο Γκαρμπάρεκ είναι πολύ διάσημος ή οτιδήποτε, αυτό δεν με απασχολεί. Για μένα ο Γκαρμπάρεκ ήταν, είναι και θα μείνει ένας σπάνιο πρόσωπο μιας εκπληκτικής ευγένειας, ένας πολύ μεγάλος μουσικός που άγγιξα την ψυχή του ακούγοντάς τον να παίζει στους δίσκους του. Γιατί το σκέφτηκα για το Μελισσοκόμο? Τον σκέφτηκα γιατί ένιωσα ότι στο συνέστημα και στον τρόπο που έπαιζε είχε κάτι πολύ συγγενικό με μένα. Και συγκεκριμένα με το θέμα του αποχαιρετισμού. Ο Γκαρμπάρεκ ανακάλυψα εκ των υστέρων ότι το έφερε μέσα του αυτό το συνέστημα. Διότι ήταν παιδί ενός ανθρώπου πρόσφυγα Πολωνού που έφυγε από την Πολωνία και πήγε να ζει στην Νορβηγία. Δηλαδή τον αποχωρισμό, τον αποχαιρετισμό, τον κουβάλαγε μέσα στην ψυχή του, γιατί το είχα καταλάβει, είχα καταλάβει μια συγγένεια. Και εγώ ήμουν ένα παιδί τότε, νέα την εποχή εκείνη. Ήμουν ένας άνθρωπος που είχα αποχωριστεί πάρα πολλά πράγματα. Είχα αποχωριστεί το χωριό μου στην αρχή, μετά αποχωρίστηκα την πατρίδα μου όταν έγινε η Χούντα. Και όλα αυτά για μένα είναι αλληλένδετα. Δηλαδή ο Γκαρμπάρεκ μπήκε μέσα στη ζωή μου και στο πρόγραμμά μου, δηλαδή να το σκεφτώ να παίξει τη μουσική, όχι επειδή ήταν πολύ μεγάλος, αλλά επειδή υπήρχε κάτι πολύ συγγενικό, πάρα πολύ συγγενικό, το οποίο και αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων.

0: εκπλήρωσε η πραγματικότητα της μουσικής το όνειρο που είχες για τη μουσική.
1: Μέσα στη ψυχή μου αισθάνομαι μια βαθιά ικανοποίηση. Γιατί? Γιατί κάνω αυτό για το οποίο γεννήθηκα. Κάνω μουσική. Αυτό είναι για μένα ήδη μια κατάκτηση που συνέβη όταν ήμουν ήδη στο σχολείο. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τη μουσική. Δηλαδή για μένα δεν υπάρχει κορυφή, υπάρχει μια συνέχεια. Αυτή η συνέχεια με τροφοδοτεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι εξαιρετικά χαρούμενη γιατί έχω στα χέρια μου μία έκδοση, ας πούμε. Είναι για μένα το ίδιο σημαντικό, όλα είναι σημαντικά. Το κάθε βήμα στη ζωή μετράει γιατί το κάθε βήμα είναι η συνέχεια κάποιου προηγούμενου βήματος. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Μάνφρεντ Ντάιχερ στο τηλέφωνο. Ο Μάνφρεντ Ντάιχερ μπήκε στη ζωή μου ακριβώς μετά τον Γκραμπάρεκ, ας πούμε. Δηλαδή, συγκεκριμένα, αρχίσαμε να μιλάμε στο τηλέφωνο το 86, 87, βρεθήκαμε το 89 και 90 βγήκε ο πρώτος μου δίσκος μαζί τους. Τώρα μιλάμε, αυτός είναι πολύ παθιασμένος με την καινούργια δισκογραφική εργασία που θα βγάλουμε σε κάποιους μήνες, την οποία όμως την προετοιμάζουμε από τώρα και είναι ο Δαβίδ. Τι είναι ο Δαβίδ? Γιατί είμαι περήφανη για τον Δαβίδ. Είμαι γεμάτη για τον Δαβίδ. Έτσι. Είναι μια μουσική που την έχω γράψει το 80. Είναι κάτι σαν ένα, θα το λέγαμε, μια σκηνική καντάτα, ένα ορατόριο που κατάφερα να το ολοκληρώσω, να το ολοκληρώσω και να το παρουσιάσω στο Μέγαρο το 2010, που ηχογραφήθηκε ζωντανά, που ήταν ο Μάνφρεντ Ντάιχερ στο τιμόνι και που αυτή τη στιγμή κάνουμε το mastering και τη μίξη και όλα αυτά. Και είναι ο άνθρωπος πολύ γοητευμένος και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που αυτό που έγραψα πριν τόσα χρόνια, ολοκληρωμένο και σε μια καταπληκτική μορφή, βγαίνει, θα βγει σε κάποιους μήνες. Στο αναμεταξύ τώρα μιλάμε, γιατί εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που έχω στα χέρια μου μια έκδοση που τη θεωρώ πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Περιλαμβάνει μουσικές που έχω γράψει από το 83 μέχρι το 2011 και περιλαμβάνει τις μουσικές που έγραψα για το Voyager, τον υπέροχο αυτό σκηνοθέτη. Τις μουσικές που έγραψα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για την Μάγια Λεμπεροπούλου, τη φοβερή Μάγια, τον Βασίλη Παπαβασιλείου και τις τρεις τελευταίες μουσικές που έχω γράψει για τα τρία τελευταία έργα που παρουσίασε ο Αντώνης Αντίβας στο Απλό Θέατρο. Δηλαδή για μένα είναι η πεμπτουσία του θεάτρου, γιατί μέσα σε αυτή την έκδοση που περιλαμβάνει δύο CD υπάρχουν πράγματα που τα έχω βιώσει, με έχουν αγγίξει, που έχω δημιουργήσει, που έχω σειρά από αναμνήσεις και βιώματα και εμπειρίες που πραγματικά έχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος μέσα στη ψυχή μου και που είμαι χαρούμενη που τα έσωσα, διότι στην πραγματικότητα, στη ζωή μας, τίποτα δεν παραμένει. Τίποτα. Όλα φεύγουν. Όλα χάνονται. Είχα τη φαϊνή ιδέα και το κατάφερα πριν από μερικά χρόνια να ψηφιοποιήσω με δικά μου έξοδα φυσικά. Όλοι μου λέγανε να μπω σε κανένα ΕΣΠΑ, σε κανένα τέτοιο, σε κανένα πρόγραμμα, αλλά εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε προγράμματα. Θέλω να είμαι αυτάρκης και να ανήκω στον εαυτό μου και να είμαι ελεύθερο άτομο. Οπότε έκανα εγώ τις ψηφιοποιήσεις με μια καταπληκτική κοπελιά στο Studio Sound, μάλιστα το είχα κάνει αρκετά χρόνια πριν, την Τζίνα. Η Τζίνα, η οποία έφυγε πολύ νωρίς. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη που παραδίδεται αυτή η δουλειά που αντιπροσωπεύει πάρα πολλά για μένα και που αν θέλεις για μένα σηματοδοτείται και ένα τέλος εποχής για το θέατρο με αυτή τη δουλειά. Διότι δεν πρέπει να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά για μένα η άνθηση μεγάλη του θεάτρου μας στην Ελλάδα συνέβη εκείνα τα χρόνια. Συνέβη δηλαδή όταν το κράτος είχε αποφασίσει να κάνει κάτι που το κάνουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και στα ξένα άλλα κράτη, όχι μόνο στα ευρωπαϊκά, να επιδοτούνται, να επιχορηγούνται τα σημαντικά πράγματα στην τέχνη. Και θα θυμάσαι ότι αυτό ξεκίνησε κάπου εκεί το 1980-82 και ο Λευτέρης Βογιατζής έφτιαξε την εταιρεία θεάτρου Σκηνή τότε και μάλιστα ήμουν και στα ιδρυτικά μέλη. Ήταν μαζί με τον Τάσο Μπαντή. Την εποχή εκείνη υπήρχαν εστίες καταπληκτικές στο θέατρο, οι οποίες βοηθήθηκαν πάρα πολύ από τις επιδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και υπήρξε μια τρομακτική άνθηση στο θέατρο. Τρομακτική, δηλαδή όταν μιλάμε για Βογιατζή, για Μπαντή, για Μιχαηλίδη, για Αντώνη Αντίπα, όταν μιλάμε δηλαδή για την εποχή εκείνη, δημιουργήθηκε μια φοβερή, ας πούμε, φουρνιά θεατρανθρώπων και φτιαχτήκανε καταπληκτικές παραστάσεις. Μαζί με όλους αυτούς τους Έλληνες με τους οποίους έχω συνεργαστεί, ήρθε και ο Τζούλη, που πολιτογραφήθηκε Έλληνας, που ήταν ένας πραγματικά σημαντικός θεατράνθρωπος. Ό,τι δουλειές έκανε στο Εθνικό Θέατρο με καλούσε και έγραψα μουσική για τις παραστάσεις του, που ήταν και πολύ σημαντικές. Το 1984 ήταν το ένας μήνας στην εξοχή του Τουργένιεφ. Μετά ήρθε το 88, ήρθε η παράσταση «Ο Γλάρος» με την φοβερή Κατσέλη, την οποία λάτρευα, την Κατσέλη, την Αλέκα Κατσέλη. Και η τελευταία παράσταση της ζωής του, όπως μου είχε πει ότι θα είναι, και έγινε αυτό, έγινε το 93, ήταν ο θάνατος του Εμποράκου. Είχε ήδη φύγει η Τζένι Καρέζη, το θέατρο είχε μετονομαστεί σε θέατρο Τζένι Καρέζη. Και εκεί έκανε ο Ντασέν την τελευταία παράσταση της ζωής του, που με τίμησε με την συνεργασία μας και έγραψε τη μουσική. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο μέσα που αυτή τη στιγμή κρατάω στα χέρια μου υπάρχουν και όλες εκείνες τις φοβερές στιγμές που έζησα σε αυτές τις παραστάσεις.

κάθε φορά όταν έχω να κάνω μία παρουσίαση, μία δουλειά να κάνω, είμαι τόσο δοσμένη σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που κάνω, που δεν έχω περιθώριο να σκεφτώ ούτε αυτά που γίνανε πριν, ούτε αυτά που θα γίνουν μετά. Δηλαδή δίνομαι αποκλειστικά σε αυτό που κάνω. Και σε αυτό μοιάζω πάρα πολύ με τον Manfred Eicher, τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερα και είναι πια ένας πολύ καλός μου φίλος, τον αγαπώ και τον εκτιμώ βαθιά. Είναι ένας άνθρωπος που επίσης οτιδήποτε κάνει, οτιδήποτε ασχολείται, δίδεται 100%. Είναι δοσμένος αυτό που κάνει. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων που είναι, διεισδύουν βαθιά στα πράγματα και είναι χαρακτηριστικό τους αυτό, να είναι πραγματικά 100% εκεί και πουθενά αλλού. Και εγώ είμαι 100% τώρα εδώ. Δηλαδή είμαι στην έκδοση αυτή, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί είναι μία έκδοση που στήθηκε με πάρα πολύ έμπνευση. Αυτός που έκανε τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό της έκδοσης είναι ο Ανδρέας Γεωργιάδης. Ο Ανδρέας Γεωργιάδης, που είναι ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος για μένα, ήδη στο σπίτι μου έχω τουλάχιστον 3-4 έργα δικά του, όμως είναι και με τη Μικρή Άρκτο, είναι ένας άνθρωπος που έχει ξεχωριστό ταλέντο και πολύ αγάπη και στη δουλειά μου και διάλεξε για το εξώφυλλο του βιβλίου έναν πολύ όμορφο πίνακα που τον έχει ζωγραφίσει μια ζωγράφος που λέγεται Ειρήνη Ηλιοπούλου. Αυτοί που ασχολούνται με τα εικαστικά την ξέρουν. Έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο Παρίσι και μάλιστα είχε νοικιάσει, αυτό είναι πολύ τρελό, είχε νοικιάσει το ερυπωμένο θέατρο που λεγότανε, που λέγεται Vieux Colombier στο Παρίσι, το οποίο έχει αναστηλωθεί τώρα και είναι ένα κόσμημα του Παρισιού. Και ζωγράφησε και αυτή ένα θέατρο από τη φαντασία της. Δηλαδή ένα θέατρο τυλιγμένο στα κόκκινα βελούδα με χρυσά και ήρθε τόσο υπέροχα αυτό να αποτελέσει το εξώφυλλο αυτό το έργο ζωγραφικής. Είναι πολύ ωραίο συμβολικά που λέω μουσική για τραγούδια για το θέατρο που υπάρχει ένα θέατρο με μία βλέα. Και το πιο σημαντικό για μένα ακόμη είναι που με αυτά που γίνηκαν σήμερα πια στη Γαλλία αποκτά και ένα συμβολικό χαρακτήρα, γιατί το έργο λέγεται Théâtre de Paris.

0: Όλοι αυτοί είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό που θα έλεγε κανείς ότι μπορούσες να το διαβάσεις επάνω τους. Σε τι μοιάζαν όλοι αυτοί μεταξύ τους?
1: Αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους δούλεψα είχαν ένα πολύ σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν άνθρωποι που διείσδιαν βαθιά στο θεατρικό κείμενο, που θαύμαζαν το συγγραφέα για τον οποίο θα έστειναν μια παράσταση. Άνθρωποι που δούλευαν πάρα πολύ το λόγο και την υποκριτική, χωρίς όμως να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, της σύγχρονης γενιάς των σκηνοθετών, που λίγο πολύ έχουν πάνω τους μία μανία να είναι πάνω από το συγγραφέα. Αυτό θα το λέγαμε σκηνοθετήτιδα, ας πούμε. Μιλάμε για μια εποχή που έχει τα χαρακτηριστικά ενός μεταμοντέρνου θεάτρου, όπως μεταμοντέρνα τέχνη κλπ. Υπάρχουν και σήμερα σημαντικοί νέοι σκηνοθέτες, αλλά μερικοί χάνουν το μέτρο. Θυμάμαι όταν είχα δει μάλλον μία από τις τελευταίες φορές το Harold Pinter, που ήταν και φίλος μου και φίλος και του Αντώνη Αντίπα και μας καλούσε κάθε χρόνο στο σπίτι του στο Λονδίνο. Ήταν ένας πολύ μεγάλος, όπως ξέρουμε, συγγραφέας και ένας άνθρωπος στοχαστής για την εποχή και ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Θυμάμαι μας είχε αφηγηθεί μια ιστορία ότι κάποιος τον κάλεσε να δει μια παράσταση στο Παρίσι που είχε ανακατέψει όλα του τα έργα και είχε κάνει ένα τουρλού, ας πούμε, από διάφορα έργα του. Και ήταν έξαλλος ο Harold Pinter, δηλαδή ήταν έξαλλος γιατί αισθανόταν ότι δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι σε αυτόν που λέγεται συγγραφέας. Γιατί ο συγγραφέας για να παραδώσει το έργο του δούλεψε πάρα πολύ και καταδύθηκε βαθιά μέσα του για να μπορέσει να γράψει ένα έργο και είχε κάποιο στόχο. Επομένως, τι έχω να πω για την εποχή, ειδικά στην Ελλάδα, η Ελλάδα τότε έδειξε μια εξαιρετική άνθηση στο θέατρο και το είπα γιατί τα μικρά θέατρα, ειδικά τα μικρά θέατρα που είχαν πολύ μικρές σκηνές με λίγους ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να βγάλουν τα έξοδά τους ακόμη και να ήταν γεμάτα κάθε μέρα, όπως ήταν συνέβη στο απλό θέατρο. Το απλό θέατρο ήταν γεμάτο κάθε μέρα και όμως όταν σταμάτησαν επιχορηγήσεις και όλα αυτά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πληρωθούν τα νίκια, να πληρωθούν όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και να γίνονται και σωστές παραστάσεις. Μιλάω για εποχή που το κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού είχε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει αυτά τα φυτώρια που υπήρχαν να τα ενισχύσει, να τα βοηθήσει και δημιουργήθηκε επομένως μια άνθηση στο ελληνικό θέατρο. Για αυτή την άνθηση εγώ μιλάω και μιλάω για την εποχή εκείνη, διότι αυτή η εποχή έδωσε αριστουργήματα πραγματικά στο θέατρο. Σήμερα αν θα πας να δεις παραστάσεις, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα και δεν κακό αυτό, αλλά γίνονται με τα ψέματα. Με τα ψέματα, ξέρεις, τα σκηνικά είναι λίγο χάρτινα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά, που υπήρχε δηλαδή ο δυνατός ο σκηνογράφος, η αντιμετωλόγος, ο φωτιστής, ο καταπληκτικός, δηλαδή όλα αυτά πρέπει να γίνονται σήμερα εκ των ενόντων, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί και μέσα σε αυτή την εποχή να βρεθούν και να βγουν εξαιρετικά πράγματα, δεν λέω όχι, αλλά τότε βγήκανε πράγματα, έγινε δηλαδή μία άνοιξη, αναφέρεται αυτό, δηλαδή δεν το λέω εγώ, δεν είμαι εγώ η πιο πρωτότυπη. Απλώς εγώ έτυχε να συνεργαστώ με τους ανθρώπους που πραγματικά βοήθησαν να ανθίσει το θέατρο τα 10-20 αυτά χρόνια που περάσανε ανεπιστρεπτοί, διότι σήμερα έχουμε μια κρίση η οποία δεν αφήνει τίποτα που να μην το προσβάλλει, να μην το καταστρέφει.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σήμερα εγώ ρωτώ, όταν υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι που δεν έχουν ούτε την οικογένειά τους να ταΐσουν, που τρέχουν δεξιά και αριστερά για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε δουλειές του ποδαριού, αν τις βρίσκουν κι αυτές, πού θα προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι για να διαβάσουν ωραίο βιβλίο ή να δουν ένα έργο τέχνης ή να ακούσουν ένα κομμάτι μουσικής? Αυτό το έχουν, η κρίση το έχει στερήσει στον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα το έκαναν αυτό φεύγουν κατά χιλιάδες από την Ελλάδα για να επιβιώσουν. Χιλιάδες επιστήμονες, χιλιάδες καλλιτέχνες φεύγουν από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή τρομερής κρίσης και αυτή η εποχή νομίζω δεν αγαπάει την τέχνη, δεν βοηθάει τους ανθρώπους να ακούνε μουσική, δεν τους βοηθάει. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και το κάνουν. Και είναι σημαντικό να μπορούμε. Έχει δίκιο ο Γκέτε. Χωρίς ομορφιά, πώς μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να ζήσει. Αλλά τα λόγια είναι πολύ φτωχά όταν ακόμη και χτες ανασύραν από τη θάλασσα ένα κοριτσάκι νεκρό 3 ετών.
2: Όλο αυτό που βιώνουμε ως πραγματικότητα οι καθημερινοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Κανείς δεν ήξερε ότι θα οδηγηθούμε εδώ από όλους αυτούς που μας κυβερνούσαν, ώστε να μας προετοιμάσουν τουλάχιστον ή να μας προειδοποιήσουν. Γιατί δεν λάβαμε ποτέ μια προειδοποίηση?
1: Ποια προειδοποίηση να λάβετε, αφού αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούσαν πάντα ήταν αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν να λουφάρουν, να πάρουν χρήματα για την πάρτη τους? Πιστεύετε εσείς ότι θα είχαμε φτάσει εδώ αν, ας πούμε, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν φροντίσει τον τόπο τους και αν ήταν πατριώτες πραγματικά? Ήτανε? Δεν ήτανε. Από την άλλη μεριά, η κατάσταση είναι τραγική παντού, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η φοβερή κατάσταση που θα λέγαμε με μία λέξη ότι δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Παντού. Για τον άνθρωπο, για το κλίμα, για τους πρόσφυγες. Γιατί υπάρχουν πρόσφυγες? Γιατί γίνονται συνεχώς πρόσφυγες, αναρωτηθήκατε? Γιατί γίνονται πόλεμοι? Γιατί κάποιοι πουλάνε όπλα? Το θέμα είναι ότι πόλεμοι δεν γίνονται και λίγο για κάποια ωφέλη. Για κάποια ωφέλη.

0: Έτσι είναι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι έτσι και νομίζω δηλαδή ότι δεν θα βρούμε εύκολα απαντήσεις. Απλώς μας κυριεύει μία απογοήτευση για αυτό που συμβαίνει. Και κυρίως αν κάποιος σκέφτεται, αν έχει παιδιά, αν έχει εγγόνια και σκέφτεται τα πράγματα είναι έτσι. Και νομίζω δηλαδή ότι δεν θα βρούμε εύκολα απαντήσεις. Απλώς μας κυριεύει μία απογοήτευση για αυτό που συμβαίνει. Και κυρίως αν κάποιος σκέφτεται, αν έχει παιδιά, αν έχει εγγόνια και σκέφτεται ποιο είναι το μέλλον που τους επιφυλάσσει αυτή η σημερινή εποχή, γίνεσαι πραγματικά ακόμη πιο απεσιόδοξος. Εγώ σαν άτομο είμαι ένα άτομο φύση αισιόδοξη. Δηλαδή και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ξορκίζω πάρα πολλά πράγματα. Ύστερα το γεγονός ότι είμαι μουσικός, έχω δηλαδή μία δικλίδα ασφαλείας. Είμαι τυχερή γιατί έχω έναν τρόπο να εκφράζομαι, να ξορκίζω τα πράγματα και να είμαι ας πούμε ένας άνθρωπος που νιώθει καλυμμένος, ολοκληρωμένος. Δηλαδή αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη όμως, ακόμη κι εγώ που με διακρίνει αυτή η αισιοδοξία, δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια μου στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και δεν ξέρω πώς θεραπεύεται. Κάποτε όταν εμείς ήμασταν νέοι, πολύ νέοι, υπήρχε και η αριστερή ιδεολογία που λέγαμε ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, θα γίνει πιο δίκαιος. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι χιλιάδες άνθρωποι πραγματικά χάθηκαν σε αυτόν τον αγώνα μέσα πιστεύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον, ότι αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη και αυτά. Εγώ πια πιστεύω ότι είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε αυτό το πράγμα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο στόχος και μπορούμε να τον καλύψουμε? Τι μας πείθει ότι αυτός ο στόχος μπορεί να καλυφθεί? Τι μας πείθει από οτιδήποτε συνέβη ως τώρα? Οτιδήποτε συνέβη. Τόσες επαναστάσεις, τόσα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε, συζητάμε τρελά πράγματα. Δηλαδή για μένα είναι σουρεαλισμός πια αυτό. Δεν γίνεται. Πάνω απ' όλα εμένα με ενδιαφέρει ας πούμε μια θεωρία που έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο, που θα είχε σαν σημείο αναφορά τον άνθρωπο. Όλα τα άλλα πράγματα δεν τα πιστεύω πια. Λυπάμαι, αλλά δεν τα πιστεύω. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη και δεν θέλω να δίνω και τέτοιου είδους συνεντεύξεις. Γιατί δεν κερδίζουμε και τίποτα να μιλάμε, έτσι δεν είναι? Πρόσφατα μου ζήτησαν να μιλήσω πάλι με το θέμα που συνέβη στο Παρίσι. Και επειδή και εγώ δεν μπορούσα να δώσω απαντήσεις στα ερωτήματα, γιατί τα ερωτήματα είναι χιλιάδες, γι' αυτό έδωσα στον Σεφέρη το λόγο και διάλεξα από ένα ποίημα του που λέγεται «Η μορφή της μοίρας». Στο τέλος γράφει: «Άφησε, μη ρωτάς, τρία κόκκινα άλογα σταλώνει, γυρίζουν πάνω σ' ανθρώπινα κόκαλα και έχουν τα μάτια δεμένα. Άφησε, μη ρωτάς, περίμενε. Το αίμα, ένα πρωί θα σηκωθεί σαν τον Άι Γιώργη τον Καβαλάρη για να καρφώσει με το κοντάρι πάνω στο χώμα το δράκοντα». 1η Οκτώβρη του 1941.
1: Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
0: Ακριβώς. Και ακολούθησαν και άλλες δύσκολες στιγμές, αλλά ήδη ο ποιητής σε εκείνη την πολύ δύσκολη στιγμή δεν μπορούσε να δώσει απάντηση στα τεράστια ερωτήματα. Αλλά ήξερε ότι το αίμα θα σηκωθεί για να πάρει εκδίκηση, ας πούμε. Αυτό γίνεται συνέχεια στον

κόσμο και στην ιστορία. Το αίμα σηκώνεται να πάρει εκδίκηση και πάντα τα θύματα είναι αυτά που δίνουν το αίμα τους. Και τι γίνεται, η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Εγώ ειδικά έχω σπουδάσει και ιστορία. Έχω ένα δίπλωμα ιστορίας και αρχαιολογίας και αν παρακολουθήσεις λοιπόν την ιστορία από καταβολής μέχρι σήμερα, η ιστορία επαναλαμβάνονται, οι τρελοί κυριαρχούν, αυτοί είναι που θυσιάζουν τον κόσμο και δυστυχώς σήμερα έχουμε φτάσει στο απροχώρητο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
2: Κάθε βράδυ
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τον ύπνο εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάνω να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
6: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα 5. 2-11-10-80-8-8-0. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την Ελένη Καραϊντουρ.
3: Κυριαρχούν οι τρελοί.
7: Δεν ξέρω. Θέλω να σας απαντάω σε όλα. Εδώ ο Σεφέρης δεν απαντάει. Εγώ θα απαντήσω. Γιατί κυριάρχησε ο Χίτλερ? Μπορεί να μου πεις εσύ. Γιατί σε μια χώρα που έχει γεννήσει ένα Γκέτε, ένα Νίτσε, ένα Μπετόβεν, ένα Μπαχ. Γιατί? Γιατί? Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει. Να πεις, θα μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα. Να πούμε ότι λείπει παιδεία. Και αυτό πάντα συνέβαινε. Πάντα συνέβαινε. Είναι δυστυχώς δεν μπορείς να απαντήσεις και είναι τρομακτικό που δεν μπορείς να απαντήσεις. Διότι αυτό το πράγμα που συνέβη τότε μπορεί να ξανασυμβεί και είναι τερατώδες. Είναι τρομακτικό.
3: Και προφανώς το κακό διδάσκεται από την ιστορία του και αν ξανασυμβεί θα είναι ακόμα χειρότερο γιατί θα αποφύγει προηγούμενα του λάθη. Οπότε...
7: Με αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει πάλι. Δηλαδή αυτές οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια των ανθρώπων, των προσφύγων δεν μας λένε τίποτα. Δηλαδή πρέπει, θυμάμαι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος που ήταν ένας πραγματικά στοχαστής, ας πούμε, στοχαζόταν πάνω στην ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας, των Βαλκανίων και την παγκόσμια ιστορία. Αυτός ο άνθρωπος μιλούσε για έναν αιώνα που έβλεπε ορδές ξεριζωμένων να παρελάβουν μπροστά στα μάτια μας και ήταν ο περασμένος αιώνας. Τώρα τι γίνεται? Τώρα γίνεται το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και εδώ πέρα γίνονται συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, μαζεύονται οι σοφοί, μαζεύονται τα διάφορα κράτη. Μα τι είναι αυτή η Ενωμένη Ευρώπη, παιδιά? Εγώ Ευρωπαία είμαι. Έχω ζήσει και στη Γαλλία πάρα πολλά χρόνια. Και πιστεύω σε αυτό, στην Ενωμένη Ευρώπη. Θα έπρεπε να το πιστεύω. Αλλά είναι δυνατόν σε αυτή την Ενωμένη Ευρώπη να υπάρχουν, ας πούμε, κράτη που σηκώνουν φράχτες? Ή να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε πόσο θα πάρεις εσύ, πόσο θα πάρω εγώ? Μα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Διότι υπάρχει γενικότερα μια υποκρισία, γενικότερη στο χώρο της πολιτικής και στο χώρο των παγκόσμιων. Το πιο τραγικό ακόμη δεν μας έχει λούσει. Το τραγικό δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που είναι φοβερό το ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνονται κάθε μέρα και γίνονται πόλεμοι κλπ. Τι κάνουμε για αυτό το πλανήτη? Μου φαίνεται έχει αρχίσει να μικραίνει τόσο πολύ ο πλανήτης. Υπάρχει τόση μεγάλη, ας πούμε, τέτοιο ρίσκο πια να τον κάνουμε μπουρλότο αυτό το πλανήτη, ας πούμε, που και πάλι τα συμφέροντα, τα μεγάλα συμφέροντα προηγούνται. Μαζεύονται τα κράτη και πάλι συζητάνε τι θα κάνουμε εκείνο και εδώ. Και το μεταξύ, στο Πεκίνο οι άνθρωποι κυκλοφορούν με μάσκα. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν με μάσκα, τώρα που μιλάμε. Είναι 25 φορές απάνω το επίπεδο που αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός της μόλυνσης. Και ρωτώ, τι θα γίνει με τη θέρμανση του πλανήτη, με την καταστροφή των δασών? Θα μας πνίξει η θάλασσα. Και όχι μόνο θα μας πνίξει, αλλά θα αλλάξουν τα πάντα. Θα γίνουν καταστροφές, θα γίνουν πλημμύρες. Δηλαδή δεν τα βλέπει κανείς αυτά. Τώρα μαζεύονται, ωραία, συζητάνε, φωτογραφίζονται και λένε ότι θα κάνουν. Αυτά πρέπει να έχουν γίνει πολύ πιο έντονα και πολύ πιο αποφασιστικά.
3: Είναι παράξενο πάντως που, μιας και αναφερθήκαμε στην ιστορία πριν, που δεν μαθαίνει η ανθρωπότητα από τα λάθη της, ρε παιδί.
7: Η ανθρωπότητα δεν είναι κάτι πολύ γενικό και αόριστο, είναι άνθρωποι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι βλέπουν μόνο μέχρι τη μύτη τους, δεν βλέπουν παραπέρα. Κοιτάζουν πώς θα αποθηκεύσουν αγαθά, πώς θα εξοικονομήσουν ωφέλη για τους ίδιους και πιθανώς και για τη χώρα τους, αλλά δεν σκέφτονται, δεν έχουν το εύρος, το ψυχικό ή το μυαλό, το φιλοσοφημένο ή το πραγματικά το ανοιχτό να σκεφτούν το μέλλον, τα παιδιά τους, τα εγγόνια, τον κόσμο, την ανθρωπότητα. Δηλαδή, δεν είναι, με αυτό όμως το πράγμα είναι ίδιο της ηλιθιότητας του ανθρωπίνου είδους. Αυτό είναι το ανθρώπινο είδος, δηλαδή το χειρότερο τέρας επί της γης. Διότι ακόμη και στο ζωικό βασίλειο τέτοια πράγματα δεν γίνονται.

0: Έχω ζήσει σε ένα ορεινό χωριό και δεν είχα δει τη θάλασσα μέχρι τα 7. Όταν ο πατέρας μου μας μεταφερθήκαμε, γιατί έχω γεννηθεί μέσα στον πόλεμο, και ήταν το καλύτερο για μας να μένουμε στο χωριό, να τρώμε και κανένα, ας πούμε, κάνα καλαμπόκι, κάνα κολοκυθάκι, ή να πίνουμε λίγο γάλα από την κατσίκα, και έτσι μας είχε εκεί ο πατέρας μου. Όταν λοιπόν ήρθε η στιγμή να έρθω στην Αθήνα και ανέβηκα σε ένα μουλάρι και μας κατεβάσα κάτω για να δω το πρώτο φορτηγό της ζωής μου, στον Κορινθιακό κόλπο είδα τη θάλασσα που ήταν προφανώς ήρεμη, ήταν ένα βουνό στη μέση που ήταν η άλλη στεριά και από πάνω ο ουρανός. Και εγώ νόμιζα ότι είναι ο ουρανός ανάποδα, και μάλιστα γιατί υπάρχουν ζωγραφισμένα βουνά πάνω στον ουρανό. Πολλές φορές με κυνηγούσε αυτό το όνειρο, πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου, μέχρι να καταλάβω τι ήταν αυτό το όνειρο. Αυτή η εικόνα που είχα. Ο ουρανός ανάποδα, ναι. Εντάξει. Ήταν άλλες εποχές. Πάλι πόλεμος τότε. Πόλεμος. Τότε ήμουν πολύ μικρό παιδί, ας πούμε, μωρό, για να βιώσω τον πόλεμο. Ωστόσο, μέσα μας υπήρχε αυτό, αυτή η αγωνία, δεν υπήρχε. Δηλαδή, για να είσαι και ενός χρόνου και δύο, όταν οι άλλοι αλαφιάζονται γύρω σου και τρέχουν γιατί ακούγονται αεροπλάνα γερμανικά κλπ. Έχει μείνει κάτι στην ψυχή, οπωσδήποτε. Κάτι έχει μείνει. Μετά ήρθε και η Χούντα.
1: Αυτή η χώρα, δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει πέσει σε κακά χέρια.
0: Δεν είναι μόνο η χώρα. Δεν είναι μόνο η χώρα. Δεν έχει πέσει μόνο σε κακά χέρια. Υπάρχει το καλό και το κακό στη ζωή και στον κόσμο. Και είναι πότε επικρατεί το καλό και πότε επικρατεί το κακό. Δηλαδή, στη διάρκεια του πολέμου, το καλό ήταν η αντίσταση. Το κακό ήταν οι δοσύλλογοι. Και αυτοί που τα κάνανε πλακάκια με τους Γερμανούς για να βγάλουν λεφτά. Έτσι δεν είναι. Έλληνες ήταν και αυτοί. Τους λέμε Έλληνες. Στην πραγματικότητα ήταν τέρατα.
1: Τα οποία πήραν πολύ καλές θέσεις όταν τελείωσε.
0: Αμέ. Και μια χαρά είναι, δεν παθαίνουν για τίποτα. Τα τέρατα ποτέ δεν παθαίνουν τίποτα. Αλίμονο εάν παραδοθούμε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν παραδοθούμε στην απελπισία ή στην απεσιοδοξία, δεν γίνεται. Ο άνθρωπος πάντα πρέπει να προχωράει μπροστά και πρέπει να είναι πάντα δημιουργικός. Και για μένα αυτή είναι η τάση μου στη ζωή μου. Αυτό είμαι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου. Και αυτό το χαρακτηριστικό δεν μπορώ να το χάσω. Δεν το χάνω, γιατί υπάρχει καθημερινότητα, υπάρχει ζωή. Υπάρχει, ας πούμε, ο ήλιος που ανατέλει. Υπάρχουν τα χαμόγελα και τα γέλια των παιδιών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τα οποία αγωνιζόμαστε να είναι πάντοτε, ας πούμε, να υπάρχουν, να ανθίζουν. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Καταρχήν, ο άνθρωπος γεννιέται γνωρίζοντας ότι θα πεθάνει, ότι είναι πεπερασμένον, έτσι δεν είναι? Έχασε τη δημιουργικότητά του γι' αυτό? Κάτσε εκεί στα αυγά του και λέει: άντε τώρα, αφού θα πεθάνω, τι να. Γιατί? Όχι, ίσα ίσα. Υπάρχει ένα ξόρ, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ξανάρχομαι σε αυτόν, γιατί έλεγε ότι. Και αυτός ήταν απεσιόδοξος για το τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά έλεγε ότι εγώ ξορκίζω αυτό την απεσιοδοξία και αυτό το. Που έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, το ξορκίζω μέσα από τη δουλειά μου, το ξορκίζω μέσα από την τέχνη μου. Ότι και γι' αυτό με το να το ξορκίζεις συνεχίζει να προχωράς, συνεχίζει να είσαι θετικός, παίρνεις πάρα πολύ ωραία ρεύματα, επικοινωνείς με ανθρώπους, όπως και εγώ μέσα από τη δουλειά μου. Επικοινωνώ με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά με αγαπάνε και μου δίνουν πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν στη ζωή μου και τους σκέφτομαι και με σκέφτονται και αυτοί. Τους βλέπω και στον δρόμο, με συναντάνε. Μου λένε: σε ευχαριστούμε που υπάρχεις. Να είσαι πάντα καλά. Δηλαδή, κατάλαβες. Επομένως, υπάρχει ένας τρόπος να μπορεί κανένας σιγά σιγά. Ο μόνος τρόπος είναι ο τρόπος της δημιουργίας. Δηλαδή, το να δημιουργείς. Δεν εννοώ να είσαι καλλιτέχνης. Αναγκαστικά, δημιουργία είναι και να κάνεις ωραία παπούτσια. Τσαγκάρι να είσαι αγρότης. Δημιουργία είναι όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι να γίνονται με την αίσθηση της δημιουργίας. Να το κάνεις, να το απολαμβάνεις, να αισθάνεσαι ότι κάτι προσφέρεις. Τότε πραγματικά η ζωή γεμίζεις από αυτό και προχωράς στη ζωή πάρα πολύ πιο φωτεινά. Ας το πούμε έτσι.

0: Η οικογένειά μου ήταν η οικογένεια αγροτική. Και μάλιστα από τη μάνα μου, ο μεγαλύτερος αδερφός ζει. Είναι 101 χρονών.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Από αγροτική οικογένεια και θέλησε να σπουδάσει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Καταρχήν να πάει στο σχολείο βέβαια. Εκεί πέρα συνάντησε αντίδραση από τον πατέρα που ήταν μαραγκός, ο παππούς, αλλά η γιαγιά, γιατί οι γυναίκες ακόμη και στις αγροτικές κοινωνίες κάνουν κουμάντο στα σπίτια. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι η γιαγιά Αγγελική και είπε το παιδί θα σπουδάσει. Και έφυγε το παιδί. Αυτό το παιδί ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος και κατάφερε να σπουδάσει δουλεύοντας πολύ, δηλαδή δούλευε και πιάτα έπλυνε και σε κουρία σκούπιζε, έκανε τα πάντα, πήγε στο πανεπιστήμιο, τελείωσε με άριστα μαθηματικός, έγινε και λυκειάρχης, ήταν πολύ, δηλαδή ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος 100%. Έχω εδώ πέρα και έχω ακόμη, τα έχω κρατήσει, δύο από τα βιβλία του που τα έχει αντιγράψει με το χέρι, γιατί δεν είχε λεφτά να αγοράσει τα συγγράμματα του πανεπιστημιακά. Τα έγραφε με το χέρι. Λοιπόν, εγώ είμαι περήφανη για αυτόν τον πατέρα που είχα και προφανώς μου έχει μεταδώσει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, αυτός ο πατέρας. Και αν εμείς περάσαμε εγώ, ας πούμε, στο χωριό αυτά τα χρόνια, ήταν μας άφησε κάτω, όχι ότι ζούσαμε εκεί, αλλά μας άφησε εκεί στο πατρικό σπίτι, διότι δεν ήθελε να πεθάνουμε από την πείνα. Αυτό συνέχιζε να δουλεύει. Ερχόταν σπάνια στο χωριό. Και το θυμάμαι, είχε ένα σακάκι κρεμασμένο κάπου και πήγαινε και μύριζε το σακάκι για να σταθώ ότι υπάρχει μπαμπάς. Αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Πολλοί είχαν καταφύγει σε επαρχία και σε χωριό, ας πούμε. Επομένως, εγώ εκεί γεννήθηκα, εκεί θυμάμαι τον εαυτό μου, εκεί περπάτησε, εκεί έπαιξα ξυπόλυτη και έζησα στη φύση. Δηλαδή, δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό τότε, υπήρχαν οι λάμπες. Και αισθάνομαι και πολύ ευγνωμοσύνη γι' αυτό, γιατί προφανώς μου είχε δώσει πάρα πολλά το γεγονός ότι ήμουν ένα παιδί του δάσους. Η απόλυτη ελευθερία. Ήμουνα το παιδί του δάσους. Περπατούσα ξυπόλυτη όλο το χρόνο περί εκεί, εκτός από όταν είχε πάγους και τέτοια. Αλλά είναι, δηλαδή, τι άλλο να σου πω. Το πιο όμορφο πράγμα είναι να σκέφτεσαι ότι αυτά τα σπίτια τα πέτρινα με τις πέτρινες σκεπές, να ακούς τον ήχο του ανέμου, της βροχής. Ήταν πάρα πολύ όμορφες εμπειρίες. Και το τζάκι συνέχεια αναμένο και οι λάπες του πετρελαίου. Πολύ ανθρώπινα ήταν όλα αυτά. Πολύ ωραία. Δηλαδή, όλα γύρω στο τζάκι γινόντουσαν.

0: 250-300 εκπομπές. Και πολύ σημαντικές, με έρευνα φοβερή γύρω από τη μουσική προβολικής παράδοσης, με ηχογραφήσεις ανθρώπων που έχουν φύγει πια από τη ζωή και που ήταν πολύτιμοι, είτε σαν τον Τάσο Χαλκιά, είτε σαν τον Σάμουελ Μπόμπο Βι, που είχε έρθει από την Ελβετία και που εγώ το έκανα συνέντευξη, που έπρεπε αυτή να την έχουμε σε περίοπτη θέση. Όλα τα σβήνουν, όλα τα χαλάνε. Αυτό είναι.
1: Τώρα τουλάχιστον μπήκανε στην περιπέτεια και τα σώζουν κάποια πράγματα.
0: Τα πιστεύεις αυτά?
1: Δεν ξέρω.
0: Και τότε είχαμε μπει στην περιπέτεια και τα σώζαμε. Ο Μάνος είχε απαιτήσει και υπήρχε αρχείο. Αρχείο. Στο αρχείο βάλανε χέρι και τα σβήσαν όλα. Σήμερα γίνεται αυτό, λες. Αρχείο γίνεται. Ό,τι επέζησε. Και δεν ξέρω τι επέζησε. Πάντως από τις δικές μου όλες εκπομπές δεν επέζησε τίποτα. 7 χρόνια δουλειά μου αντιπροσώπευε αυτό. Και σε βεβαιώνω ότι ήταν πολύ συγκροτημένη δουλειά, με πολύ πάθος κλπ. Μη μου λένε τώρα ότι κάνουν αρχείο. Εντάξει, ό,τι έχει σωθεί. Απ' του χάρου τα δόντια. Σήμερα έχουν περισσώσει ορισμένα πράγματα προφανώς. Τώρα, εάν θα σωθούν και τα υπόλοιπα χρόνια, αυτό θα το δείξει το μέλλον. Γιατί το παρελθόν δεν το δείχνει αυτό. Εδώ σβηστήκαν τα σχόλια του Μάνου τα περισσότερα. Τι μου συζητάτε τώρα?
1: Πάντως η έκδοση του βιβλίου είναι συγκλονιστική στην εμφάνισή της και στο περιεχόμενο.
0: Ναι, είναι εικαστικά, είναι κάτι το εξαιρετικό. Το χρωστάω στο Ανδρέα Γεωργιάδη. Αυτό που διάλεξε για εξώφυλλο είναι καταπληκτικό. Και μέσα έχει κάνει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά και είναι πολύ όμορφο. Και έχουμε λοιπόν και το ηχητικό μέρος αλλά και το εικαστικό, ας πούμε. Ναι, είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Έπρεπε να γίνει. Πιστεύω ότι θα κάνω άλλο ένα τέτοιο, ένα δίσκο που θα εκδώσω τα κινηματογραφικά μου που δεν έχουν βγει. Αυτό θα γίνει στο μέλλον.
2: Είμαι ο Άλκης. Πέμπτη πρωί. Καθόμαστε εδώ στο αυτοσχέδιο στουντιάκι του κολλητού μας του Θωμά. Έχουμε την τιμή να συνοδευόμαστε από την καλή μας φίλη Μαρία Θανασίου, που εκτός των άλλων είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Θέλουμε να σας πούμε κάτι. Έξω βρέχει. Ωραία είναι που βρέχει.

0: Και τώρα καθώς πάμε προς το φινάλε, ένα κείμενο από τη συγγραφέα Μάρο Βαμβουνάκη με τίτλο «Η ευτυχία είναι η εκδίκησή μου». Ένα πρωινό, νιώθοντας αόριστα καλά, επιθύμησα να φτιάξω ένα μήνυμα και να το στείλω σε όλους τους γνωστούς μου που τους αριθμούς τους έχω περασμένους στο κινητό μου. Αόριστα καλά ένιωθα. Έγραψα στο κινητό μου λοιπόν και τους έστειλα το εξής. Θυμήσου μια εποχή που ήσουν ευτυχισμένος, με χαρά και πληρότητα, τότε που αισθανόσουν ότι ζούσες τον αληθινό εαυτό σου. Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Ελάχιστοι απάντησαν θετικά, ελάχιστοι μπόρεσαν να θυμηθούν και να μου πούν κάτι σαφές και συγκεκριμένο. Οι πιο πολλοί μπερδεύτηκαν, ήρθαν σε αμηχανία. Μερικοί μάλιστα έμοιαζαν θυμωμένοι, αρνητικοί. Έμεινα κατάπληκτη. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μην μπορεί να θυμηθεί κάτι ευτυχισμένο από τη ζωή του όλη? Να δυσκολεύεται τόσο να εντοπίσει κάποια χαρά? Μου φάνηκε ανυπόφορα άχαρη και μουντή η κατάστασή τους. Τους συμπόνεσα και ταυτόχρονα περίπου θύμωσα μαζί τους. Ανακάλυψα πως οι πιο δυστυχισμένοι από τους γνωστούς μου αντικειμενικά είχαν τα περισσότερα αγαθά. Μόρφωση, οικονομική άνεση, υγεία, ωραίο σπίτι, καλή δουλειά και άλλα. Ο φόβος δεν είναι πνευματικό αίσθημα. Είναι ένστικτο που χειραγωγείται ανάλογα με την πονηρία εκείνου που θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Η ευτυχία αντίθετα ελευθερώνει τις ψυχές. Το γέλιο περνάει στο μυαλό καθαρό αέρα. Η ευτυχία είναι δυναμωτική και υπερήφανη. Ο ευτυχισμένος είναι σπηρής στον πισινό των εγωιστών. Η ευτυχία και η χαρά είναι καταστάσεις παιδικές, παραδείσιες. Ένα πρωινό καθώς οδηγούσα στην Κηφισίας, μαγνητίστηκα από ένα γραφίτι στην ανισόπεδη διάβαση. Με μεγάλα μαύρα γράμματα από σπρέι έγραφε, σαν να φώναζε, «Η ευτυχία θα είναι η εκδίκησή μας». Τι ωραίο. Με αναστάτωνε χαρούμενα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αμαρτία. Όλους να τους συμπονώ, εκτός από τους φθονερούς. Να θέλω πάντα με τους φθονερούς, εκείνους που κυτρινίζουν μπροστά στη χαρά του άλλου, να τους προκαλέσω. Άλλωστε με το καλό, τη σύνεση και με την αγάπη, τίποτα με αυτούς δεν γίνεται. Αντιθέτως, όσο καλύτερα τους φέρεσαι, τόσο αγριεύουν. Γιατί για εκείνον που δεν μπορεί να αγαπήσει, η αγάπη του άλλου είναι κόλαση. Δεν αποκλείεται μάλιστα και αυτός να είναι τελικά ο ορισμός της κόλασης. Να σε αγαπούν ενώ εσύ δεν μπορείς να αγαπήσεις. Ο φθόνος για μένα είναι από τα ανθρώπινα πάθη το πιο αντιπαθητικό και φοβάμαι το πιο δύσκολο να θεραπευτεί. Η ευτυχία θα είναι η εκδίκησή μας. Ναι, η ευτυχία είναι η μόνη εκδίκηση που παραδέχομαι. Όσους φαρμακώνει η θέα της ευτυχίας μας, ας προβληματιστούν και ας ψάξουν πώς να γιατρευτούν ώστε να μην υποφέρουν. Γιατριά είναι η σταθερή θέληση που λέει «Ναι, θέλω να είμαι καλός και να αγαπάω». Όταν πάρεις μια τέτοια απόφαση, η ύπαρξή σου πια ξανοίγεται στο θαύμα. Τούτο το καλό, αληθινό ναι, είναι η πύλη προς την αυθαρσία. Για το ναι σου όμως δεν θα σε βοηθήσει κανείς. Είναι ολάκερο δικό σου. Ένα μαρτύριο όλο δικό σου. Μετά το ναι όμως, οι ουρανοί θα στέρνουν σαν βροχή τη βοήθεια. Η κάθε μέρα ξεδιπλώνεται στα μάτια μας σαν πανόραμα. Ένα εξαίσιο κέντημα εναλλαγών. Ομορφιές και ασχήμιες, πίκρες και γέλιο, γοητείες και απογοητεύσεις. Όχι, δεν γίνεται να αλλάξεις πάντα τα γεγονότα. Μπορείς όμως να αλλάξεις τη στάση σου απέναντί τους, την ερμηνεία τους. Να αλλάξεις το πού θα εστιάσεις, πού θα κάνεις φόκους. Η ζωή είναι ζωή, το ξέρουμε. Είναι όμως και τέχνη. Ο εαυτός μας είναι αυτό που είναι. Είναι όμως και οι επιλογές. Ο Θεός μας χάρισε το πρόσωπο με το οποίο γεννιόμαστε. Με τα χρόνια όμως αποκτούμε το πρόσωπο που μας αξίζει. Έχει μεγάλη σημασία το που εστιάζεις τη ματιά, γιατί η ευτυχία είναι στάση ζωής και η δυστυχία δεν είναι οι ατυχίες, αλλά η μικροψυχία. Μια άσκηση που έχω ανακαλύψει για να με ξεκολλάει και μένα από τη μικροψυχία μου είναι αυτή που προσπαθώ να κάνω τις νύχτες. Λίγο πριν κοιμηθώ θυμάμαι να κάνω την άσκηση του ευχαριστώ. Ξεκινώ να λέω ευχαριστώ για όσα θετικά και όμορφα μου συνέβησαν τη μέρα που πέρασε. Όσο λέω ευχαριστώ, τόσο μεγαλώνει θαυμαστά η λίστα των καλών που μου συνέβησαν. Και αν κάποια νύχτα δεν βρίσκομαι τι να αρχίσω, ξεκινώ με το ευχαριστώ που δεν είχα σήμερα πονόδοντο. Μικρή ευτυχία είναι κάτι τέτοιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Παλιάτσος και η Άνιμα» της Μάρος Βαμβουνάκη, εκδόσεις Ψυχογιός.

Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το φινάλε, υπενθυμίζοντας ότι σε λίγο θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου, θα διαβάσω ένα-δυο ποίηματα από τα χειρόγραφα του Φθινοπόρου του Τάσου Λιβαρδίτη. Πηγαίναμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Εγώ, ένα στρατιώτης από το Μεγάλο Πόλεμο και ο Κόμις Ντελοτρεαμών. Το τρένο έτρεχε με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Ήταν ένα σχέδιο παράτολμο. Κάποτε θα σας εξηγήσω. Νύχτα. Οι φωταγωγημένες πόλεις περνούσαν έξω από τα παράθυρα σαν αναμένα κουρέλια κυνηγημένα από τον άνεμο. Ο Κόμις φορούσε ένα μανδύα φαρδί για να σκεπάζει τον αιώνα του και ένα λαιμοδέτη ανάστατο σαν μια εξέγερση. Ο στρατιώτης τραυματισμένος παραμιλούσε και ίσως τα ασυνάρτητα λόγια του να εξηγούσαν το όνειρο μιας εποχής. Ύστερα άρχισε να χιονίζει. Κρυώναμε όπως στην προϊστορία. «Ραχίλ», ψιθύρισε ο στρατιώτης. «Τι ήθελε να πει?» Ο Κόμις έσκυψε πάνω του. «Η συμπόνια είναι το μόνο ελαφρυντικό στο έγκλημα να υπάρχουμε», είπε. «Γι' αυτό σας λέω, όταν ακούτε ένα τρένο να σφυρίζει τη νύχτα, σηκωθείτε και αγρυπνήσετε. Ίσως να μην ξαναειδωθούμε». Από τότε έζησα χωρίς περιέργειες. Οι περιέργειες καταπονούν και στο τέλος τι βρίσκεις. Συνέχιζα όμως να ξεσκονίζω το άδειο δωμάτιο. «Πρέπει να συντηρήσουμε κάτι από την παλιά ωραία νεότητα», έλεγα. «Ποιο δωμάτιο και ποια νεότητα άθλη? Και απλώς θέλετε να με τρομάξετε. Και συνήθως ο διάβολος κερδίζει το στοίχημα. Θα τον συναντήσετε κι εσείς μια νύχτα στη σκάλα». Όσο για μένα, έμεινα πάντοτε ένας πλανώδιος πολιτής αλλοτινών πραγμάτων. Αλλά ποιος σήμερα να αγοράσει ομπρέλες από αρχαίους κατακλυσμούς ή ωραίες μέρες που δεν θα ξανάρθουν? Κατά τ' άλλα, είναι μια υπόθεση συνταρακτική, γιατί όταν σε διώχνουν, την ώρα που ταπεινωμένος κατεβαίνεις στη σκάλα, οι άγγελοι στον ουρανό σου ετοιμάζουν τα μελλοντικά σου φτερά. Γι' αυτό μην ενοχλείστε. Θα ξαναπεράσω. Ευχαριστώ. Δούλος σας. Από ένα σωρό προσωπικές σκέψεις και περιπέτειες έφτασα σε ένα συμπέρασμα και πάνω σε αυτό θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή σε όλους τους νέους που ονειρεύονται τη δόξα ενός αληθινού συγγραφέα. Μόλις τελειώσετε, συν Θεό, το πρώτο σας κείμενο, κατεβείτε κάτω στην αποθήκη και κρεμαστείτε. Συναντηθήκαμε έξω από το σκοτεινό απόμερο παλαιοπολείο. Ήταν ένα υγρό, χειμωνιάτικο σούρουπο. Κάποιο ρολόι χτύπησε 5. Δεν τον είχα ξαναδεί. Φορούσε ένα καπέλο λίγο υπερβολικό και κοιταχτήκαμε στα μάτια. Τι γυρεύαμε? Ίσως τα πάντα. Ω, αν δεν είχαμε μιλήσει. Το πανοφόρι φαρδί και για άλλες θλίψεις. Ένα τραγούδι θλιμμένο ακούστηκε κάπου. Το ρολόι χτύπησε 6. Είχε περάσει η ζωή. Μια γυναίκα στάθηκε στην είσοδο του καφενείου. Δεν περίμενε κανέναν, κανένας δεν την περίμενε. Γιατί στάθηκε εκεί? Ποια ήταν? Ίσως μια παλιά ξεχασμένη τραγουδίστρια ή μια γυναίκα άλλων καιρών που έχασε το δρόμο της. Κανείς δεν έμαθε. Μιας κάποιας ηλικίας. Και όπως άρχισε σε λίγο να βραδιάζει, δεν έμεινε στον κόσμο παρά
η θλίψη, η νύχτα, η ερημιά και αυτή η ανάγκη να τα βγάλουμε πέρα στη σκοτεινή ζωή μας. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Καλή εβδομάδα εύχομαι, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου, να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουν.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους εσάς που βρίσκεστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Επιστρέφετε από την δουλειά σας μετά από μια δύσκολη βάρδια. Πηγαίνετε σε αυτήν έτσι, μια όμορφη, υπέροχη, γλυκιά εβδομαδούλα. Καλή Δευτερούλα. Λοιπόν, έχετε το νου σας εσείς που δεν έχετε βγάλει ακόμα αστυνομική ταυτότητα, διότι στις 3 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, δηλαδή δεν θα γίνεται δεκτή η αστυνομική ταυτότητα εφόσον θέλετε να ταξιδέψετε. Δεν ισχύουν δηλαδή οι παλιές ταυτότητες. Έως στις 3 του Αυγούστου θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να κλείνετε τα ραντεβού σας. Αρχίζουν και πυκνώνουν τα ραντεβού, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν υπήρχε διαθέσιμο ραντεβού. Τώρα κάτι γίνεται σε κάποια αστυνομικά τμήματα, κάποιοι αρκετοί έχουν πάει, το έχουν φροντίσει. Και έτσι λοιπόν, μπαίνετε στην πλατφόρμα, στο gov, αστυνομική ταυτότητα, σας παραπέμπει στο σύνδεσμο με τους κωδικούς του TaxisNet. Εκεί λοιπόν κλείνετε το ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα που θέλετε, που είναι κοντά στο σπίτι σας, δεν βρίσκετε ραντεβού. Πηγαίνετε λίγο παραδίπλα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για αστυνομική ταυτότητα όπου θέλετε. Δηλαδή και εκεί που θα πάει διακοπές τώρα ο Ηλίας μπορεί να βγάλει ταυτότητα, ας πούμε. Σωστά, καλά δεν λέω. Ναι. Να είσαι ρε παιδί μου από τη Βόνιτσα, κατάλαβες. Αφού σου αρέσει κιόλας. Να πολιτογραφηθείς κιόλας εκεί. Ωραία. Λοιπόν, χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ. Μειωμένο είναι 5 ευρώ σε περίπτωση πολυτέκνων κτλ. Αφού βεβαίως έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί σας. Ένα ένσημο ελληνικής αστυνομίας 50 λεπτά. Άλλο είναι αυτό. Αυτά τα παράβολα είναι ηλεκτρονικά παράβολα, τα οποία θα πρέπει να τα έχετε εξοφλήσει πριν πάτε στο αστυνομικό τμήμα. Και αφού πάτε στο αστυνομικό τμήμα, εκεί. Καταρχάς πρέπει να πάτε οι ίδιοι, έτσι, δεν μπορεί να πιστεύει την ξαδέρφη σας, έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, ούτε...
1: Φωτό βγάζεις εκεί όμως.
0: Ναι, φωτογραφία λοιπόν τώρα μπορεί να ληφθεί είτε μέσα στην υπηρεσία, είτε να την έχετε πάρει από κάποιο πιστοποιημένο φωτογράφο. Ο πιστοποιημένος φωτογράφος την αναρτά σε μια πλατφόρμα, στο myphoto.gov.gr. Τίποτα, πηγαίνετε εκεί τώρα να βγάλετε τη φωτογραφία να τελειώνετε. Μην μπερδεύεστε, ξέρω εγώ. Εσύ τι έκανες, Ηλία, την έβγαλες εκεί? Έβγαλες εκεί, ναι. Αν πάει κάποιος σε ένα φωτογράφο, λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό και τον συνδέει με το άφημί του, ώστε η υπηρεσία να μπορέσει να ανακτήσει τη φωτογραφία. Η υπεύθυνη δήλωση παρέχεται από την αρχή έκδοσης και συμπληρώνεται με στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει την αίτηση. Στο ΑΤΑΦ συμπληρώνεται η αίτηση φυσικά. Γίνεται και η ταυτοποίηση. Και έτσι ο ετών επιβεβαιώνει και τα στοιχεία. Ένα άγχος τώρα με όσους έχουν, ας πούμε, λένε. Δηλαδή, αυτό που κυκλοφορεί τώρα με την ταυτότητα είναι το εξής. Τώρα, ποιος ενημερώνει τράπεζες, ιστορίες, όλα αυτά κτλ. Κάποιος μου έλεγε, Ηλία, για διευκρίνηση τώρα σε αυτό, ότι ενημερώνεται ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Για εξήγησε το αυτό, δηλαδή, τύπου. Δηλαδή, πας εσύ, πήγες εσύ, έβγαλες ταυτότητα. Και μετά τι έγινε?
2: Σου ζητάνε να κάνεις επικαιροποίηση στοιχείων. Αν έχεις παλιά, σου ζητάνε, δεν μπορείς να κάνεις. Όσον αφορά καταρχήν τις δημόσιες, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα. Όσον αφορά τώρα τις ιδιωτικές.
0: Όταν λες δημόσιες υπηρεσίες, τι, ας πούμε.
2: Εφορία, gov, κάτι από εδώ από εκεί. Αυτά νομίζω ότι ενημερώνονται αυτόματα.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά τώρα ιδιωτικές τράπεζες και όλες τις άλλες υπηρεσίες,
0: ναι.
2: Σου ζητάνε οι περισσότερες τράπεζες, καταρχήν όπως ξέρω, σου ζητάνε και η κάρτα να πάει να βγάλεις.
0: Ναι.
2: Σου ζητάνε επικαιροποίηση στοιχείων. Αν δεν έχεις κάνει και έχεις να κάνεις επικαιροποίηση στοιχείων ένα χρόνο, δύο, σου λέει ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να κάνεις επικαιροποίηση στοιχείων, άρα αναγκαστικά πρέπει να βάλεις τα νέα στοιχεία μέσα.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή χρειάζεται μια κινητοποίηση από μέρους. Δεν αρκεί δηλαδή έβγαλα μια ταυτότητα και γεια σας.
2: Έχει απαφευχθεί πλέον η κατάσταση του να πάω εκεί, να ταλαιπωρηθώ, να κάτσω με εκπρόσωπο και τέτοια, γιατί όλα γίνονται ψηφιακά. Τώρα όσον αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες, κάποιος...

0: εγγονός, ανιψιός, γιος, κάτι. Γίνεται η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο τρομερό όπως παλιά.
2: Και σε πόσο χρόνο έχει η ταυτότητα?
0: Άμεσα. Εγώ που πήγα και έβγαλα τελευταία που βγάλαμε τις μικρής, μέσα σε μία μισή εβδομάδα ήταν ok.
2: Σας πήραν τηλέφωνο, πάτε να την πάρετε.
0: Δεν έρχεται. Τι τηλέφωνο? Mail έρχεται.
2: Α, είμαστε τεχνολόγια.
0: Τεχνολόγια. Ακόμα και για τα μικρά παιδιά, να ξέρετε, πρέπει να δημιουργηθεί email, το οποίο θα αντιστοιχεί στο παιδί.
2: Α, για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό το...
0: Το μόνο καλό, και δεν ξέρω αν αυτό εγώ έπεσα στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη και στο αστυνομικό τμήμα το συγκεκριμένο, δεν βρίσκαμε ραντεβού. Δηλαδή βρίσκαμε κάτι λιώσια, κάτι τέτοια. Και παίρνω τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς και λέω, παιδιά, έτσι και έτσι, λέω, υπάρχει ανάγκη, πρέπει να ταξιδέψουμε και τέτοια. Λέει, τι λέτε κύριε, λέει, δεν χρειάζεται να
2: δικαιολογήσει. Ναι, υπάρχει προτεραιότητα.
0: Επειδή είναι μικρό παιδί, λέει, θα σας δώσω εγώ αμέσως ραντεβού.
2: Ναι, μα σε περιπτώσει τώρα που κάποιος έχει χάσει ταυτότητά του ή κάποιος πρέπει να ταξιδέψει επειγόντως ή ένα παιδί να δώσει εξετάσεις κτλ. Εκεί το ραντεβού ήταν, δεν το συζητάω.
0: Ένα πρόβλημα υπάρχει, παιδιά, να το ξέρετε όλοι. Αν πάτε, θα σας βγάλουν πιο κοντούς, τουλάχιστον 5 πόντους.
2: Αυτό, ρε παιδί μου, ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Πόσο σε έβγαλε ένα τσολιά μου?
0: Εμένα με χαμήλωσε 5 πόντους.
2: 5?
0: 5 πόντους.
2: Τι, 5 πόντους τώρα?
0: Ξέρεις τι είναι 5 πόντοι,
2: Τι λες τώρα? για 5 πόντους ζούμε τώρα, η Ηλία. Και πόσο σε έβγαλε, δηλαδή?
0: 1,77.
2: Έλα τώρα. Αν είναι δυνατόν.
0: Πες εσύ.
2: Τι είμαστε εμείς, όμοια? Αφού είναι 2 μέτρα ο Ηλίας.
0: 2 μέτρα.
2: Έλα τώρα, είναι 77. Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
2: Τι μέτρο είναι αυτό?
0: Τι
2: που έχουν αυτοί εκεί?
0: Μάλλον ζηλέψαν.
2: Μην δούνε κανένα τσολιά. Αμέσως θα το κοντίνουν.
0: Με ζήλευε, τον έβλεπα εγώ. Με κοίταγε μισό μάτι.
2: Ναι. Εγώ στην ταυτότητα την προηγούμενη.
0: Ναι.
2: Πάγα έβαλε ένα 69, ρε φίλε.
0: Είδες, έπεσε καλό νούμερο.
2: Καλό νούμερο, αλλά με μένα δεν έχει σχέση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ένα μπούι έχουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Αλλά και το νουμεράκι όμως, δεν είναι 77. Ναι. Δεν είναι 71.
2: Α, σ' άρεσε η 69.
0: Σ' άρεσε. Γιατί σε 69, ποιον δεν αρέσει?
2: Για τη φιλενάδα σου.
0: Σε ποιον υγιή άνθρωπο δεν αρέσει?
2: Για τη φιλενάδα σου, ένα 69. Αλήθεια τώρα.
0: Τι ρε.
2: Μωρέ, καλά σε κάνει και σε έδωσε 77.

Μαμαμα. Πολύ ωραία πράγματα, ωραία μουσικούλα. Ο Μίμης, πώς το είπαμε αυτόν, τον Νικολόπουλος. Ωραίος μουσικός. Συνθέτης, πολύ καλός. Καλημερούδια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα και 13, δεν είναι τίποτα ανησυχητικό αυτό. Τρίτη, άμα ήταν, δόξα τω Θεώ, δηλαδή Άγιο είχατε που λένε. Τρίτη και 13. Δευτέρα και 13 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, παρά λίγο, παρατρίχα. Για τους προληπτικούς και τους τελείες. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους από τον Στάτους 107.7. Έχει μια δροσούλα εξοκαλή, ένα αεράκι το οποίο φυσά και μας δροσίζει ευχάριστα. 24 βαθμούς λέει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε όμως το μεσημεράκι μέχρι 35. Είναι Δευτέρα και είναι 13, όπως είπαμε, του Ιούλη 2026 μετά Χριστόν. 6 και 13 θα ξημερώσουμε σήμερα. 6 και 13, τρώμε μέρες. Τρώμε χρόνο από τη μέρα. Και 20 και 48, στο 51 είχαμε κολλήσει, 20 και 48 θα δεις ο ήλιος. Σελήνη 28.3 ημερών έχουμε. Κάπου το διάβαζα πότε θα είναι η επόμενη σελήνη, αλλά τώρα δεν μου το εμφανίζει. Πρέπει να πληρώσω για να το εμφανίσει, φαίνεται. Προφανώς, δεν ξέρω. Είναι και λίγο τα site αυτά τα οποία σε βάζουν στο λούκι και μετά σου λένε ναι, τώρα για να συνεχίσεις να έχεις τις παροχές πρέπει να δώσεις και ένα φραγκουλάκι. Λογικό. Τη Οσία Σάρα είναι σήμερα. Του Οσίου και των Οσίων Ηλιοφώτων. Η Σάρα γιορτάζει με ένα ρο, η Σάρα με δύο ρο. Και ηλιόφωτος γιορτάζει σήμερα, έτσι. Ο ηλιόφωτος. Τώρα, Ηλιόπουλος ξέρω. Ηλιόφωτος δεν γνώρισα κάποιον. Αλλά προφανώς είναι ένα όνομα το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Νικολή, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Ωραίες φωτογραφίες μου στέλνει ο Νικολής. Ο αδερφός μου Γιαννάκης είναι εδώ στην παρέα μας. Ο Δημήτρης είναι στην παρέα. Ο Λευτέρης στην παρέα. Ηγωγό, ο Στέργιος, ο Παναγιώτης. Ο Ζωζέ, καλημερούδια. Καλή εβδομάδα ολούθε. Όμορφες πρωινές, πρωινά πλάνα, πρωινές φωτογραφίες από την σημερινή μέρα. Καλά ξυπνητούρια.

0: Καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα στον Βαγγελάκη. Γεια σου κύριε Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Χθες δεν έχασα. Πρόβλεψα για την Νορβηγία άλλα πράγματα, βγήκαν άλλα. Αλλά καμιά φορά έτσι το κάνεις, ας πούμε, το ρίχνεις το κομμάτι και λες η τύχη δεν είναι πάντα με το μέρος μας. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Σε άλλες περιπτώσεις όμως είμαστε πολύ πιο τυχεροί. Εγώ τουλάχιστον, εσύ δεν ξέρω, Βαγγελάκη. Αυτά με τα αθλητικά θα τα δούμε όταν έρθει ο Παπηδάκης. Εμείς θα παραμείνουμε στις καθημερινότητες τις δικές μας για να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί έχουμε θέματα. Έχουμε θεματάκια μικρά από τα F-35 και τα S-40, 400 παιδιά. Μέχρι απίστευτες περιπτώσεις καθημερινότητας. Έχουμε αποκαλύψεις για τα βιντεάκια που έδειξαν τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορος. Ο Μπάμπης ήταν τελικά. Ο Μπάμπης. Ωραία, θα βρούμε κάποιους Μπάμπηδες τώρα. Μη σε έγινε να δει κάποιο Μπάμπη, κάποιο Μίτσο. Σε δείξω εγώ τώρα, χαμός θα γίνει. Α, τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Μην βιάζεσαι. Ξεκινάει η εβδομάδα. Δεν θέλω βιασύνες. Δεν θέλω βιασύνες και βιαστικά πραγματάκια. Όλα θα γίνουν με αγάπη, έτσι. Και για τη Μαρφίν έχουμε αποκαλύψεις καινούργιες. Γεια στο Δωρή μου, καλημέρα. Άκουσα ότι ο Χρυσοχοίδης δουλεύει την υπόθεση Kennedy. Ναι, για... στο Κουλούρι νομίζω το διάβασα. Ή στο Βατράχι, δεν θυμάμαι. Θοδωρής, καλή σου μέρα, καλό πρωινό.
1: Έκλαψα χθες σαν μέτρησα.
0: Αντώνιε, good morning, καλημέρα, καλημερούδια.

Έχω τηλέφωνο από εξωτερικό. Τι είναι το πρώτο τηλέφωνο εξωτερικό? Τι μας ακούτε από έξω, έτσι, παρακαλώ. Ο Χαζούλης. Από το εξωτερικό είσαι, Χαζούλη. Ο Χαζούλης είναι από το εξωτερικό. Φαίνεται το νούμερό σου, βρε κάγκουρα. Κρύπεις το νούμερο. Κρύψε το νούμερο, κρύψε το νούμερο, γιατί αν μάθουμε το νούμερό σου μπορεί να γίνει μεγάλος χαντάς. Γράφετε το νούμερό σου. Δεν ήξερα ότι είσαι από το εξωτερικό, νόμιζα πως έχουμε χαζούς μόνο στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε και στο εξωτερικό. Άντε με τις υγείες σου, αγόρι μου. Είναι βλαμμένο αυτό κανονικά, δηλαδή δεν είναι... Αυτό το βάζει ένα ηχητικό, κάνει πλάκα. Αυτό όμως έχει και μια ωραία νοσταλγία του παρελθόντος, έτσι. Μερικοί δεν είναι απλά διαχρονικοί, είναι ηλίθια διαχρονικοί. Φαίνεται το νούμερό σου, δεν το πρόσεξες αυτή τη φορά, το ξέχασες, βιάστηκες. Ναι, ναι, είναι διασκορπισμένη στην Ιφίλιο. Η ηλιθιότητα έχει απλωθεί σαν μελάνι. Χρόνια το κάνει αυτό τώρα, εντάξει, το συμπαθώ γιατί το κάνει χρόνια και γελάει με αυτό καμιά φορά. Πώς σου λέει ο άλλος, σου καθαρίζουν αυγά. Τώρα γιατί γελάμε με το αυγά που καθαρίζουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά τέλος πάντων σου λέω γιατί γελάς. Και ρωτάει αν σου καθαρίζουν αυγά. Μυστήρια πράγματα αυτά στην κοινωνία των ανθρώπων. Λοιπόν, πώς περάσατε Σαββατοκυριακό? Εγώ έφαγα μια πίχα. Είχα και όμορφες στιγμές, πολύ όμορφες. Το Σάββατο είχαμε έναν υπέροχο γάμο. Παντρεύτηκε ο Βάγκ, θα έλεγα. Η Βάγκ και ο Σταύρος, και τους ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς, να είναι ευτυχισμένοι, αγαπημένοι. Και όλες αυτές τις συμβουλές που δίνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι στους μικρότερους, με αγάπη και ευλογία. Αλλά έφαγα και μια πίκρα την Κυριακή που πήγα μέχρι τα Ψακούδια και καλά, σε έναν χρόνο τον οποίο έκρινα ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Λέω δεν θα πάω πολύ πρωί γιατί βγάζει, μου δανειώνει τα πρωινά της εξόδους. Και δεν θα γυρίσω και απόγευμα μετά τις 5 που έχει επιστροφή. Εσύ είσαι που το λες. Μέσα στο κατά μεσήμερο ξεκίνησα, αλλά έπεσα επάνω στα ατυχήματα. Καμιά ώρα και παραπάνω ήμουνα στο δρόμο με αναμένο λαμπάκι βενζίνης. Πίκρα σε λέω, Βαγγελάκη, πίκρα αγόρι μου, πίκρα. Πίκρα, μεγάλη πίκρα.

0: Αχ, αυτά τα προνόμια. Ζωζέ, τι μου γράφει ο Ζωζέ? Ο Ζωζέ μου γράφει ότι στη Διαγόρα λίγο πριν τη Λαμπράκη, μεγάλη, μεγάλη λακκούβα καθοδόν με τελάρα για σήμανση. Με τελάρα, άμα έχει σήμανση πάνω στο δρόμο δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι, το θέμα είναι να τη βλέπεις τη λακκούβα και μετά να καταλαβαίνεις ότι δεν έχει σήμανση και να πέφτεις και μέσα. Άστα να πάνε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλημέρα ρε Κωστή, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Γι' αυτό που ανέφερες τώρα ρε, για το μπουτιλιάρισμα που τράβηξε την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ρε εσύ, δεν θα μπορούσα να είχαν κάνει μια σιδηροδρομική γραμμή από τη Θεσσαλονίκη να πηγαίνει μέχρι Πεφκοχώρη, κάτω Παλιούρι, και μια να διαστάει Μουδανιά εκεί να διακλαδώνεται, να πηγαίνει μέχρι...
0: Και τι να την κάνουμε, τι να την κάνουμε τη διαδρομή αυτή?
1: Για να μπορείτε να μετακινείτε ο κόσμο άρετα, ρε φίλε.
0: Αύριε και εσύ τώρα, στις 8 Νοεμβρίου ποιος μετακινείται? Κανένας δεν θα πάει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει σημασία? Ποιος θα πληρώ? Πλάκα μας κάνει, μωρέ, δεν έχει. Γιατί δεν αγοράζεις, ας πούμε, μια τρίτη τηλεόραση που δεν θα τη χρησιμοποιείς?
1: Ναι. Υπάρχει κόσμος που μένει μόνιμα μέχρι τα Μουδανιά.
0: Όχι, το ότι θα μπορούσε να γίνει μια γραμμή το έχουν σκεφτεί και αυτοί στα μεγάλα τα σχέδια, τα παλιά, ας πούμε, τα τέτοια, εντάξει, μαζί με τις υποθαλάσσιες. Αλλά...
1: Εγώ νομίζω θα εξυπηρετούσε πολύ.
0: Εγώ έτσι όπως ξεκίνησες, νόμιζα θα έλεγες ότι είμαι ο Τάκης πάλι που δεν έχουμε, που για την κίνηση. Γι' αυτό φοβήθηκα και
1: εντάξει, ρε φίλε, δεν είμαστε και τόσο πολυμένοι. Είπαμε, εντάξει.
0: Λέω ρε παιδί μου, έτσι όπως το ξεκίνησες. Έτσι όπως το ξεκίνησες, να μου λέει.
1: Ναι. Δηλαδή και πιο και φθηνή δουλειά και ναι, χωρίς μποτιλιαρίσματα.
0: Και θα πήγαινες εσύ, με το τρένο και όχι με τα αμάξι.
1: Ναι, γιατί να μην πήγαινε.
0: Πλάκα μου κάνεις. Και πού θα πας με το τρένο, βρε καψερέ? Πού θα πας, μέχρι πού?
1: Όπου, ρε αγόρι μου, όπου θες, θα έχει στάση μου.
0: Γιατί δεν έχει στάση? Γιατί δεν πας με το λεωφορείο? Έχει λεωφορείο.
1: Είναι το ίδιο τη σταθερή τροχιά του και το ίδιο είναι σε δρόμο.
0: Δεν πάμε, βρε, με τα, στη Χαλκιδική πάμε με τα ποτιστικά μας, με τα πατραχοπέδιλα, με τα ψαροντούφεκα, με τα ψυγεία. Τι είναι αυτά που λες τώρα να πούμε?
1: Ρε,
0: ποιο
1: εσύ,
0: τρένο κι εσύ?
1: Επειδή μας έχουν μάθει έτσι. Αν μας μάθουμε κάτι άλλο, να δεις πώς θα τους
0: ελεγχθούν. Α, εσύ το ξεκίνησες τώρα άμα, από το άμα το είπες. Άμα μάθουμε. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Έτσι, εντάξει, είπα μια ιδέα. Τώρα
0: άλλο δεν είναι καθόλου βλακεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα λύσει το μποτιλιάρισμα, λέμε τώρα. Αυτό το είναι πάρα πολύ σωστή άποψη, ναι, γιατί θα μπορείς να πάρει...
1: Όχι, διαφωνώ. Θα το λύσει και θα πολύ το λύσει. Θα το λύσει.
0: Εντάξει,
1: εγώ
0: καλά.
1: Πιστεύω θα το λύσει πάρα πολύ. Θα...
0: Ό,τι πιστεύει ο καθένας, δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας. Τώρα, να σε καλά, καλή σου μέρα. Χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα πρωί-πρωί.
2: Λέξεις που μοιάζουν με μπουλού.
0: Καλημέρα στη Ζηνοβία, καλημέρα στο Μιχάλης. Μην μου ζητάτε κουλτουριάρικα πρωί-πρωί, μην πάθουμε κανένα, γιατί αρχίζει να ξυπνάει ο κόσμος. Τώρα πήγε 16 λεπτά μετά τις 6. Να προσέχουμε λιγάκι τις επιλογές μας των τραγουδιών. Μην έχουμε τίποτα κανένα αντισυστημικό, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, κανένα επαναστατικό. Πάμε καμιά πετριά.

χρόνο. Λοιπόν, η αντιτρομοκρατική συνέλαβε δύο άτομα για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Οι συλληφθέντες, ένας 29χρονος, μαύρο μαλλί, σκουλαρίκι, και νομίζω πως έχει και ένα μία ελιά πίσω από τα αυτή. Και μία 26χρονη, ψηλή, αεράτη, βουτυράτη, κατηγορούνται για ότι ενεργοποίησαν τον εμπρισμό, εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορος. Οι αρχές συνέλαβαν, λέει, επίσης ένα 24χρονο, πρόσεξε με λίγο κάμερα σε μένα, ο οποίος, του οποίου το σπίτι χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τις δράσεις πριν και μετά την επίθεση, λέει η αντιτρομοκρατική, όπως διαβάζω δηλαδή στην ουσία και όπως διαβάζω σε έγκυρο site. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό μιας δεύτερης ομάδας που πραγματοποίησε επίθεση στα σπίτια των άλλων στελεχών των κυβερνών των κομμάτων. Τρεις ήταν οι επιθέσεις εκείνη τη μέρα, Παναγιώτη. 1, 2, 3. 1, 2, 3 που λένε οι Αμερικάνοι. 1, 2, 3. Και βέβαια περιμένουμε να μάθουμε επίσης αν ο 29χρονος με την ντούγκλα το μουστάκι που λένε και 26χρονοι συνδέονται και με τον 24χρονο, ο οποίος έδωσε το σπίτι του. Τι φιλότιμο παιδί όμως, έτσι. Πολύ δύσκολα δίνει σήμερα το σπίτι σου για να κάνεις τέτοια πράγματα, και γενικότερα το φιλότιμο έχει χαθεί στην κοινωνία των ανθρώπων κτλ. Αν αυτοί οι τρεις που συνδέονται, συνδέονται και με τους άλλους που εκεί δεν είχαμε, πιάσαμε αυτούς που είχαμε τη δολοφονία, δηλαδή ουσιαστικά η δολοφονία ήταν που είχαμε το θάνατο. Στα άλλα τα γκαζάκια τα οποία είχαμε απλά υλικές ζημιές, ψάχνουμε να βρούμε τους άλλους αν συνδέονται με τους αυτούς που πιάσαμε, τον 29χρονο και τον 26χρονο. Για χάρη συντομία σε τους λέω Μπάμπι εγώ, έτσι, για να πιάσαμε τον Μπάμπι, ας πούμε, από την, για την τρομοκρατική ενέργεια. Δεν το λένε Μπάμπι τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Πώς λέει ο Κώστας ο Χατζής, θα σας λέω όλους Γιάννη. Κάπως έτσι ένα πράγμα. Στη διάρκεια της ημέρας πιθανότητα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Μόλις έρθει η Κατερίνα θα έχει το ρεπορτάζ για να πληροφορηθούμε, να δούμε ακριβώς τι συνέβη.

0: Άντε αγόρι μου, άντε ετοίμασε μπαλίτσες να φεύγουμε σιγά σιγά, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν στριβώξει. Ωραία τα είπε η Φριτζίλα. Μου το έστειλε το τραγουδάκι ο φίλος ο Μιχαλάκης, πολύ καλό. Θεό καλημέρα Θοδωρής και Σάββας, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό, good morning, good morning.
1: Τσάλο πλάι στον αφορό, είναι αυτό που θα σου πω.
0: Εσείς δεν ήσασταν στο γάμο, ήσασταν στο γάμο. Α, λέω μήπως δεν ήσασταν, όλοι εκεί ήμασταν. Παναγιωτάκη μου καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνη.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Καλή, τώρα άκουσα ότι κάποιος το έστειλε αυτό το τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Σε άρεσε, Φριτζίλα, Φριτζίλα.
2: Είναι καινούριο.
0: Καινούριο τώρα είναι λίγο νωρών. Λίγο νωρών. Γλυκιά μου τώρα. Γλυκιά μου τώρα.
2: Καλά, εντάξει,
0: στο δεύτερο πρόγραμμα πήρε τώρα ή στο μύθο τώρα. Είναι δυνατόν ποιο το έγραψε. Πατά στο Google εκεί πέρα, Φριτζίλα, τα βρίσκει.
2: Πάρα πολύ.
0: Ωραίο είναι, ναι.
2: Τώρα να μην πω περισσότερα.
0: Σκεπτικό, σκοπτικό.
2: Ναι. Άντε, καλά, Κωνσταντίνα.
0: Άντε, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Δεν διαβάζω τις σούγες, παιδιά. Εδώ πέρα κάνουμε πρωί μια κουβέντα έτσι, καταλαβαίνω. Ωραία τα τραγουδάκια. Ναι, τώρα, άμα το κάνουμε μουσικό το ραδιόφωνο, θα έχουμε πιο λίγα έξοδα, βέβαια. Αυτό μετά τις εκλογές. Θα δούμε λίγο πώς πάει η κατάσταση και βλέπουμε τι γίνεται.
1: Κύματα κάνανε σταυρό κάτω από τον ήλιο το χρυσό.
0: Εδώ έχουμε κουβέντες μεγάλες. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είμαστε ευτυχείς που δεχόμαστε μετανάστες στην Ελλάδα. Πάθατε ένα, αυτό παλιό είναι για καινούργιο. Τώρα με αυτή η Κατερίνα θα μου πει: μπορούμε, λέει, να, μπορούν να έρθουν να μείνουν εδώ. Λέει, έχουμε αρκετές δουλειές. Από δουλειές έχουμε γεμίσει. Είμαστε λίγο ακριβή χώρα, αλλά αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Καλώς να έρθουν οι μετανάστες. Έκανε πρόσκληση ο κύριος Μητσοτάκης να έρθουν οι μετανάστες. Είμαστε πολύ ευτυχείς, λέει, όταν βλέπουμε μετανάστες να έρχονται. Και μπορούν να έρθουν να μείνουν εδώ πέρα στην χώρα μας. Γιατί εμείς έχουμε και πολλές δουλειές και πληρώνουμε καλά τώρα, έτσι. Δεν είναι εκείνα τα μεροκάματα τα παλιά, τα που δεν πληρώνανε στην Μανολάδα, να πούμε, που γινόταν χαμός. Τώρα πληρώνουμε κανονικά. Τι, δεν πιστεύεις? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν λέω εγώ κάτι, το λέω.
3: For those people who are entitled asylum status, we're happy to welcome them.
0: Το λέει και σωστά τους. Το λέει, που λέει, το λένε και σωστά τους που είπε. Άκουσε λίγο να δεις, γιατί το έχουμε πει και εμείς εδώ σωστά. Το λέει ο κύριος. Για πέστε, κύριε. Λέει ότι είμαστε ευτυχείς να δεχτούμε μετανάστες στην Ελλάδα. Μπορούν να έρθουν, λέει, να μείνουν εδώ, γιατί έχουμε αρκετές δουλειές. Και το λένε και σωστά τους αυτό.
3: For those people who are entitled asylum status, we're happy to welcome them. They can come, they can stay in Greece, they can we have enough jobs.
0: Έχουμε αρκετές δουλειές.
3: We have Sudanese people working now in the fields in central Greece, where we have a need for labor. And having said that, for those people who are entitled asylum status, we're happy to welcome them. They can come, they can stay in Greece.
0: Μπορούν να έρθουν και να μείνουν στην Ελλάδα.
3: We have enough jobs.
0: Έχουμε αρκετές δουλειές. Έχουμε Σουδανούς, τέλος πάντων, που δουλεύουν, λέει, στα χωράφια. Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Αλλά τι λέει ο Πλεύρης? Κύριε Πλεύρη, πού έφυγε, πού πήγε ο Πλεύρη? Έφυγε ο Πλεύρη. Τουαλέτα είναι, πού είναι ο Πλεύρης? Α, κάτι για τα άσυλα και αυτά που λέγατε, ότι αυτά δυσκολεύουν και κάνουν και αυτοί δυσκολεύουν. Εδώ θέλουμε ανεργάτες για τα χωράφια.
1: Αλλά τη σαμπαλιόρητο είναι αυτό που θα σου πω. Είμαι μικρός και σ' αγαπώ.
0: Συνεννοηθείτε, παιδιά, συνεννοηθείτε για να ξέρουμε τι να λέμε κι εμείς. Για να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο στο έργο. Να παροτρύνουμε να έρθουν, να παροτρύνουμε να φύγουν. Τι να κάνουμε? Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε? Γιατί αυτοί έχουν και γεννάνε κιόλας. Μήπως να τους βάλουμε έναν περιορισμό στις γεννήσεις? Δηλαδή, αν είσαι ξένος και γεννάς ένα παιδί, έχει καλός. Μπορεί να είναι και αφορολόγητο. Αν κάνεις όμως δύο παιδιά, να το φορολογούμε. Σε αντίθεση με τον Έλληνα που το επιδοτούμε. Σκεφτείτε το, είναι μια πολύ καλή σκέψη. Απλά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα πρέπει να κάνουμε και ένα τεστ DNA στα παιδιά, έτσι.
1: Μα στον κάφο τον παλιό μου στείλε μήνυμα πικρό.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται στις διακοπές.

Περικλή μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καμιά καλημερούλα. Για μετά τις διαφημίσεις. Καλά, μετά τις διαφημίσεις. Οι γραμμές θα ανοίξουν για να πούμε 2-3 καλημέρες. Καμιά καλή εβδομάδα. Πώς περάσατε το... Ταλαιπωρήθηκες? Κι εγώ πολύ. Στην επιστροφή ταλαιπωρήθηκα. Πήγα για δουλειά βασικά μέχρι τα ψακούδια. Αλλά στην επιστροφή έφαγα κόκκινη κάρτα. Άκουγα για τις εναλλακτικές, τις ξέρω κι εγώ, αλλά πολύ εναλλακτική δημιουργεί εναλλακτικό πρόβλημα. Δηλαδή πήγανε πολύ, εναλλακτική είναι όταν δεν το ξέρει ο άλλος και το ξέρεις εσύ. Αν το ξέρουν όλοι, δεν είναι εναλλακτική, είναι άλλη μια μαζική καταστροφή. Φεύγεις από το ένα μποτιλιάρισμα και μπαίνεις στο άλλο δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνεις αυτό. Καλημέρα σας κύριε Μάνθο, καλημέρα στον Πάνο, στον Γρηγόρη. Έτσι λοιπόν με τα θέματά μας. Είχαμε νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων και ντρόν, λέει, ντρόν από την Τεχεράνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό και τσίμπησε λίγο η βενζίνη προς τα πάνω. Βέβαια. Τώρα το έγκλημα της Μαρφίν, το οποίο ξέρω εγώ, εδώ πέρα γράφει απαγορεύεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. Όρια, καλά, θα το δούμε αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία ταυτοποίησε 3 άτομα ως δράστες της εμπριστικής επίθεσης της Μαρφίν του 2010, χρησιμοποιώντας σύγχρονο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση των βιομετρικών δεδομένων και φωτογραφικού υλικού. Τώρα εγώ, εμένα μου φύγαν τα σφραγίσματα, δηλαδή μου ήρθε η φορμάικα στο κεφάλι. Τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση βιομετρικών δεδομένων. Είναι καινούργια συστήματα, ας πούμε, για παράδειγμα, που βλέπουμε καμιά φορά στην αμερικανική τηλεόραση. Καταλαβαίνεις, έτσι. Οι αρχές συνέλαβαν 2 άντρες, ενώ εξίσωσαν, πρόσεξε με, κάμερα σε μένα, εξέδωσαν διεθνές ένταλμα, δεν ξέρω να διαβάζω καλά, πρέπει να το προσέξω αυτό. Εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα κανονική, έτσι, όχι, μη φανταστείτε τίποτα αλλαγές φίλου και τέτοια, κανονική γυναίκα, που διαμένει μόνιμα στο Λονδίνο. Αξιοποιώντας, λέει, στοιχεία, το λέω καλά, αξιοποιώντας στοιχεία από ανώνυμη πηγή και παλιότερα αρχεία. Οι κατηγορουμένοι φαίνονται να συμμετείχαν στην ομάδα που έριξε τη Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον, λέει, στα μέτρα λιτότητας στις 5 Μαΐου του 2010. Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη 4 χρόνια πριν από την παραγραφή του εγκλήματος, το οποίο είχε οδηγήσει στο θάνατο 3 εργαζομένων λόγω ασφυξίας από τους καπνούς και ένα νεογέννητο, να συμπληρώσω εγώ, το οποίο κυοφορούσε η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, η δύστυχη. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα.

0: Λοιπόν, να πάω σε διαφημίσεις. Να πάω σε διαφημίσεις γιατί πρέπει. Θα επιστρέψουμε γραμμές ανοιχτές να δούμε λίγο και περισσότερα πράγματα. Γιαννάκη μου, καλημέρα και σε εσένα, αγόρι μου, στον κύριο Μίλτο, στον Αντωνάκη. Καλημέρα στα μηνύματα που στέλνετε. Διαφημιστικό break και επιστρέφω.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
11: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλημέρα στο Θείο Τάκη, ο οποίος ανεβαίνει για πράγμα, μου γράφει ένα βιντεάκι τώρα πολύ χαμηλά, το πολύ κοντά στο μικρόφωνο να είσαι, και Θείο Τάκη, πολύ χυπαθιά ακούγες, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Καθαρά βιντεάκια να μου στέλνετε. Μου στέλνετε σε και αυτά που στέλνει ο Μητσοτάκης στα TikTok. Τικ, τικ, τικ, τέτοια. Θα μιλάς στο μικρόφωνο κοντά και θα λες καλημέρα στο στάτους από Πράγα. Εσύ ακούγεσαι βαθιά μέσα στο πηγάδι. Για Πράγα πηγαίνουν ωραίοι δρόμοι στην Πράγα. Πολύ ωραίοι δρόμοι. Με το καλό, καλή εβδομάδα, Θείο Τάκη. Καλές διαδρομές.

0: Καλημέρα και στο Φωτάκο το φίλο μου. Μεγάλος μαφιόζος είσαι ρε φίλε, μεγάλος μαφιόζος. Σε πετυχαίνω καμιά φορά στην πόλη. Καμιά μέρα θα σε κυνηγάω με τη μηχανή, αλλά με πιάνει την ώρα που έχω δουλειά πολύ και δεν έχω χρόνο. Μια γλυκιά καλημέρα και στο Κατερινιό, το οποίο μόλις πήρε θέση.
1: Καλημέρα
0: απέναντί μας.
1: Τι κάνετε, είστε
0: πολύ
1: καλά?
0: Πολύ καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Μετά την ταλαιπωρία τη χθεσινή, κοιμηθήκαμε λίγο καμιά ώρα παραπάνω να ξεκουραστούμε. Φάγαμε πολύ πικρέ χθες με το μποτιλιάρισμα.
1: Δεν παιδιά να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν κατάλαβα γιατί έγινε. Εγώ δεν είδα καν αμάξια. Τα πήρανε δηλαδή. Εγώ ξεκίνησα ακριβώς με το που βγήκα στη Μουδανιών από το δεύτερο πόδι.
1: Περίμενε,
0: δηλαδή.
1: Να το πάρουμε το σωστό.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ξεκίνησες?
0: Ξεκίνησα, λέω, μέσα στο κατά μεσήμερο, να πούμε, 3 η ώρα, να πούμε τώρα. Και πρέπει να. Λέω, θα κάνουν μπάνιο τώρα οι άνθρωποι. Δεν θα ξεκινήσουν τώρα. Επίτηδες. Όταν πήγα, μια χαρά πήγα. Είδα την κίνηση που ξεκίνησε το πρωί 10 η ώρα. Λέω, δεν πάω 10 η ώρα, πάω μία, θα πήγω, 12, μία. Μόλις είδε το δρόμο άδειο, έφυγα. Πήγα, μια χαρά έφτασα στα Ψακουδιά. Στο γυρισμό, λέω, θα φύγω νωρίς. Μόλις φάγαμε τις πατσετούλες εκεί πέρα, τις ωραίες, να πούμε, που έκανε ο Στέλιος. Λέω, Στέλιο, φεύγω.
1: Καλοκαιριάτικα, παντσέτες και λοιπά.
0: Φάγαμε και σαλάτα όμως. Φάγαμε και σαλάτα. Και τζατζικάκι.
1: Μες
0: και
1: μελιτζάνα. Με την παντσέτα εκείνη
0: την ώρα. Τι να φας, ριζότο. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Ένα ψαράκι, κάτι.
0: Ψαράκι, πού να το βρει το ψαράκι. Ξέρεις πόσο πήγαν τα ψάρια. Τέλος πάντων, φάγαμε ρε παιδί μου, γεμίσαμε τη γούλα μας που λένε. Λέω, αφήγω μεσημέρι, τώρα σιγά μην και εσύ που το λες. Με το που βγαίνω, που είναι από την. Βγαίνω στη Μουδανιών, στα 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στο Σοπολί. Ωρε φίλε, λέω.
1: Είναι εκεί στις εξόδους από τις κοντινές παραλίες που γίνεται το ΣΟΣΕ.
0: Μα είχαμε δύο ατυχήματα. Άκουγα την εκπομπή. Άκουγα την Βιργινία εδώ πέρα, τα λέγαμε το παπιδάκι. Δεν μπήκε ο Βενιέρης.
1: Βγαίνουν εκεί από τις εξόδους.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι πηγαίνουν πατημένοι. Δεν χαλαρώσουν. Λέει, εδώ έχει έξοδο από χωριό. Κόψε.
0: Ναι. Και γίνονται τα ατυχήματα.
1: Τι να σου πω. Εγώ το Σάββατο πάντως ξεκίνησα κατά τις 4 να φύγω για Χαλκιδική. Είχα δουλειά. Και γύρισα καπάκι, δηλαδή πήγα, ήρθε, μπαμ μπαμ.
0: Καπάκι, ωραίο αυτό το καπάκι.
1: Δεν είχε σταματήματα, αλλά είχε πολύ μεγάλη ροή αυτοκινήτων.
0: Βρε ροή, άμα έχει, δεν σε πειράζει. Αν έχει ροή, δεν χρειάζεται να τρέχει.
1: Δηλαδή πάνω από 80, βαριά 90 δεν πήγαμε.
0: Μα δεν πάει, είπα.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν έχετε κιόλα. Ναι, τι 80.
1: Ναι, αλλά έρχονται κάποιοι από πίσω σου και σε.
0: Αυτή είναι Γιουγκοσλάβ.
1: Αφού 90 λέει.
0: Γιουγκοσλάβ είναι αυτή, ναι, αυτή θέλει ένα κοσάρκο στη μούρη τη Βιτζινίξο. Κοσάρκο θέλουν αυτή τώρα. Αυτέ θέλουν έξυπνε κάμερε. Την πιάσει την κάμερα, τη βγάζει μόλι. Θα βγάλουμε ένα σύστημα στο αυτοκίνητο, να βγάζουμε μια κάμερα έξω, χραπ και του ρίχνεις μια από πίσω να φοβάται αυτός. Γιουγκοσλάβοι είναι περισσότερο με κάτι θωρικτά που έρχονται μεγάλα. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακόμα τώρα μπήκα στο ευρώ.
1: Πλούσιοι,
0: ναι,
1: παντού,
0: ναι,
1: υπάρχουν πάντα.
0: Το πήραμε χαμπάρι.
1: Και φτωχοί, παντού. Υπάρχουν.
0: Αυτό
1: πάντα
0: το ξέρουμε από τότε που η γιαγιά μου
1: στην
0: ήταν.
1: Στην πιο πλούσια πόλη να πας, στη Νέα Υόρκη, θα δεις πόσους χιλιάδες άστεγους. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η κοινωνία.
0: Έτσι είναι
1: πλούσια
0: κοινωνία.
1: Κανένα σύστημα δεν μπόρεσε να πατάξει,
0: ναι,
1: το να υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί.
0: Αυτό ακριβώς. Μόνο στην Κούβα.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε καν.
1: Τέταρτο. Πώς το. Δεύτερο μπλακάτο σε μια εβδομάδα είχε η Κούβα προχθές.
0: Ναι, καημένοι άνθρωποι.
1: Γελάω, σου έχω πει το αστείο, το έχω πει με εκεί.
0: Για ποιο?
1: Πάει παιδιά ένας Ολλανδός, Αμερικανός, κάτι ρεπόρτερ και λέει διακοπή ρεύματος πάλι, blackout και τα λοιπά. Καθόταν μια κυρία κάτω από ένα δέντρο σε ένα πεζοδρόμιο γύρω στα 75, ξέρω εγώ, 80 και της λέει και με το ψυγείο τι γίνεται. Δεν έχω ψυγείο,
0: δεν
1: καρδιά
0: έχει,
1: μου.
0: Δεν έχει ψυγείο η κοπέλα, δεν έχει ψυγείο.
1: Φαντάσου πόσα πράγματα που για εμάς θεωρούνται δεδομένα, ας πούμε το κλιματιστικό, το ψυγείο, ναι, τέτοια πράγματα. Δεν είναι παντού.
0: Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Και φαντάσου για κάποιους άλλους που για μας δεν είναι δεδομένα. Είναι δεδομένα. Λέει για παράδειγμα πισίνα, τώρα ο άλλος λέει δεδομένα, είναι μια πισίνα.
1: Αυτό είναι δεδομένο για πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού, βρε Κώστα μου. Το να έχεις πισίνα. Και για μένα το θεωρώ και ειδικά σε κάποιες περιοχές και εντελώς φάουλ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στη Χαλκιδική που δεν έχουμε νερό, στα νησιά που δεν έχουμε νερό. Το να έχεις πισίνα σε αυτά τα μέρη το θεωρώ deep. Ασυναίσθητο πράγμα.
0: Καλά, δεν έχει πισίνα εσύ. Ο άλλος έχει όμως. Και την πληρώνει, δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν είναι θέμα κόστους.
0: Τι είναι θέμα?
1: Δεν έχει νερό το νησί και εσύ παίρνεις γεμίζεις πισίνες και μετά δεν έχουμε να λουστούμε.
0: Εγώ έχω νερό.
1: Πώς έχεις νερό?
0: Αφού το γεμίζω, το γέμισα την πισίνα.
1: Με τι?
0: Με τι, με το.
1: Και δεν έχουν μετά όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν ένα πάγιο να
0: βγάλουν. Μα το πληρώνω εγώ το νερό, αφού το πληρώνω.
1: Μα και οι άλλοι το πληρώνουν το νερό, αλλά πρέπει λίγο. Το ότι το πληρώνουμε κάτι, δεν μπαίνω να πω ότι πρέπει να το χρησιμοποιούμε σε βάρος των άλλων.
0: Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό που είπες. Πώς το είπες τώρα, αυτό που μπορούμε να έχουμε εμείς δεν μπορούμε να το έχουμε εις βάρος των άλλων. Ωραίο.
1: Όταν κάτι το ότι το πληρώνει, δεν πάει να πει ότι επειδή εγώ έχω παραπάνω λεφτά, μπορώ να πληρώνω παραπάνω, θα πρέπει να το χρησιμοποιώ και σε βάρος των άλλων.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Σε ποια ιδεολογία πολιτική ανήκει αυτό?
1: Δεν έχει να κάνει με πολιτική, έχει να κάνει με συναίσθηση.
0: Με συναίσθηση, σωστό.

Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα θα σας πάω μία βόλτα μέχρι την πανέμορφη καταπράσινη Σάμο, με τα πανέμορφα χωριά της, με τις υπέροχες θάλασσες, με τα γραφικά στενά, με τα υπέροχα κρασιά, το νησί του πατέρα των μαθηματικών Πυθαγόρα, του αστρονόμου Αρίσταρχου, του φιλόσοφου Επίκουρου. Για να είναι εκεί τόσοι έξυπνοι άνθρωποι, κάτι πρέπει να έχει, παιδιά, αυτό το νησί. Η καταπράσινη Σάμος έχει υπέροχες παραλίες αλλά και τεράστια ιστορία που αποκαλύπτεται στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Μας τη βόλτα στους γραφικούς οικισμούς όπως το Βαθύ και το Καρλόβαση, ενώ στα σύν του νησιού η εξαιρετική κουζίνα με μικρασιάτικες επιρροές και φυσικά το ξακουστό σαμιώτικο γλυκό κρασί. Πάμε μια βόλτα στη Σάμο, πάμε μια βόλτα στο Βόρειο Αιγαίο.

0: Και αργεί ακόμα η άδεια.
1: Τι αργεί, καλέ. Ιούλιος είναι, να, 13 του μηνός είναι.
0: 1,5 μήνα έχω ακόμα για την
1: άδεια. Α, εγώ 20 Ιουλίου, γεια σας.
0: Τώρα αυτό μου το λέει για καλό.
1: Τι για καλό. Καλό το λέω. Για να πάω εγώ να έρθουν να φύγουν οι πρωινοί, να έρθουν οι βραδινοί μετά. Πόσα γίνεται. Περιτροπή γίνονται αυτά τα πράγματα. Το καλοκαιράκι, Κατερινιό μου, περνάει πολύ γρήγορα. Κοίταξε να το κρατήσουμε λιγάκι και το συγκρατήσουμε γιατί.
0: Δηλαδή τελευταία εβδομάδα αυτή.
1: Αυτή είναι από ό,τι μου είπανε, ναι, 19, 20 του μηνός νομίζω δήλωσα.
0: Μ' αρέσει, κοιτάει τον τοίχο, λες και είναι ένα.
1: Ναι, όχι, ψάχνω να δω λιγάκι τι ημερομηνίε να δω λίγο. Ναι, 20 του μήνου πρέπει να είμαι για να.
0: Έκανα και το Σάββατο εγώ εκπομπή αφιερωμένη στο καλοκαίρι και να με παίρνει όλο και να μου λέει: εμένα που είναι τέλος Αυγούστου η άδειά μου, τι να πω.
1: Αυγούστου
0: και εμένα
1: τέλειο
0: Αυγούστου είναι η άδειά μου, αλλά ονειρεύομαι.
1: Δεν κάνουμε άδειε τέλειο Αυγούστου. Τέλειο Αυγούστου είναι ό,τι απέμεινε που λέει.
0: Εγώ δηλαδή τι θα βγω τέλος Αυγούστου.
1: Ό,τι περίσσεψε, ναι. Τέλειο Αυγούστου τώρα διακοπέ, τέλειο Αυγούστου. Μετά το 15 Αυγούστου χαλάει ο καιρό. Αλλάζει.

0: τρελαίνεσαι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Εξήγησε το μου.
0: Να σου εξηγήσω. Δεν πάω, και εγώ δεν πάω, ας πούμε, αυτές. Αν ήταν να πάω, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα νησί, θα πήγαινα αρχές του Ιούνιου, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά και έβρεχε. Ή θα πήγαινα τέλος του, θα πήγαινα Σεπτέμβριο για να πάω σε ένα νησί. Δεν θα πάω, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα στην Κρήτη, εγώ 20 Ιουλίου, γιατί γίνεται χαμός. Δεν θα πάω, ξέρω εγώ, τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, γίνεται τις κακομοίρες, δεν μπορείς να παρκάρεις πουθενά. Αλλά να κάνεις διακοπές, δηλαδή να σταματήσεις τις δραστηριότητες, ας πούμε, για παράδειγμα, τις δουλειές, και να πεις, ας πούμε, θα κάνω κοντινές διαδρομές ή θα κάνω μια βολτίτσα, ας πούμε, για παράδειγμα, και οτιδήποτε άλλο να χαλαρώσω, είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Εκεί πρέπει να καθίσεις. Έχει άλλη δροσιά το πλατάνι που λένε. Αν ήταν να πάω, ας πούμε, κάπου, θα έπαιρνα άλλες μέρες. Αφού δεν θα πάω πουθενά φέτος. Γιατί ή λίγο η οικονομία, λίγο το ένα, περιμένουμε και κόσμο τώρα. Έτσι, ο Μητσοτάκης άκουσε ένα ηχητικό παλιό, είναι αυτό καινούριο που λέει: ελάτε στην Ελλάδα, έχουμε δουλειές. Τους παροτρύνει τους ανθρώπους να έρθουν. Βέβαια, ο Πλεύρης δεν ξέρω πώς ένιωσε. Αλλά λέει: ελάτε, μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και να μείνουν, λέει, στην Ελλάδα. Από το Σουδάν, ας πούμε, για παράδειγμα, ας έρθουν οι άνθρωποι.
1: Γιατί άμα όπως... έρθουν να μαζεύουν φράουλες, τους θέλουμε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Άμα τους θέλουμε για άλλα πράγματα, δεν τους θέλουμε.
0: Τι θέλετε, τους επιχειρηματίες να γίνουν. Επιχειρηματίες θα γίνουμε εμείς. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να ανοίγει μαγαζιά εδώ πέρα, αλλά πρέπει να δουλέψει τα χωράφια. Ναρμέγες, κατσίκια. Γουρούνια να καθαρίζεις. Εκτός κι αν είσαστε τίποτα σπουδαγμένοι. Αν είσαστε τίποτα σπουδαγμένοι, σας κάνουμε δημοσιογράφους, γιατρούς, τέτοια πράγματα, ας πούμε, και άλλα επαγγέλματα, έτσι.
1: Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα, Λεωνίδα.
0: Ακούει ο Κυριάκος.
1: Το νου σου ακούει ο
0: Κυριάκος. Καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στο Στέλιο.

0: δώσε στα όνειρα φτερά.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα σοβαρά που λέτε κι εσείς.
2: Ακόμα 7 παρά 5 είναι και εσύ, τι βιάζεσαι.
1: Καλά, ναι, σωστά. Μην βιάζετε, μην βιάζετε, παιδιά. Σιγά σιγά, έχει δίκιο σε αυτό.
2: Μόλις βρήκα ένα άρθρο, ναι, το οποίο πολύ με ενδιαφέρει, γιατί έχει να κάνει με το γνωστό μου εφιάλτη. Ποιος είναι εφιάλτης μου, ποια είναι η μεγαλύτερη φοβία μου. Σας την έχουμε συζητήσει εκτενώς γι' αυτό. Είχε γίνει χαμός με τους ακροατές. Όχι. Οι ακροατές θυμούνται, εσύ όχι.
1: Εγώ το θυμάμαι, ωραία, το ξέχασα τώρα λίγο, αλλά το θυμάμαι, το έχεις πει. Είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης της Κατερίνας. Είναι,
2: τώρα αλλά... δικαιώνομαι. Τώρα δικαιώνομαι.
1: Ναι.
2: Έναν τίτλο θα σου πω. Οι κυκλικοί κόμβοι,
1: α, ναι,
2: απέτυχαν.
1: Οι κυκλικοί κόμβοι, αυτό φοβάστηκε.
2: Το ξέρα. Ναι. Και είναι και ο λόγος που μαλώνω συνέχεια με τον άντρα μου.
1: Οι κυκλικοί κόμβοι.
2: Γιατί είναι υπέρμαχος. Αυτό και η πυρηνική ενέργεια.
1: Πυρηνική ενέργεια πρέπει να είχαμε από το 80 κανονικά.
2: Εγώ διαφωνώ.
1: Διαφωνήσεις. Καλά.
2: Διαφωνώ, γιατί δεν είμαστε χώρα για να την εμπιστευτείς να έχει πυρηνική ενέργεια.
1: Άσε μας καλά, γιατί...
2: Μιλάμε για τη χώρα που βάλαμε δύο τρένα στην ίδια ράγα. Θα μου πεις εμένα να έχουμε πυρηνική ενέργεια.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Μα δεν θα έρθουμε εμείς να το κάνουμε, παιδί μου. Η ξένη εταιρεία θα έρθει να το κάνει.
2: Και ποιος θα το δουλέψει.
1: Ποιος θα το δουλέψει. Εμείς θα είμαστε μόνο νυχτοφύλακες.
2: Και τα τρένα η Ιταλία ήρθε και τα έκανε.
1: Άστα τώρα θα την Ιταλία.
2: Άσε. Δεν είμαστε άνθρωποι. Μιλάμε για τη χώρα που άλλος έκανε οξυγονοκόλληση και άναψε τσιγάρο. Τι να πω.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Τι το τσιγάρο σε πήραξε τώρα με την οξυγονοκόλληση.
2: Κάει τον παιδάκι μου, ζωντανοί άνθρωποι.
1: Τώρα θα τις μιλούσε για τις φωτιές στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά λέω άντε να μην μπω στη διαδικασία.
2: Βρε καρδούλα, έχει και αλλού φωτιές. Ναι. Απλά το θέμα είναι γιατί μπαίνουν οι φωτιές.
1: Εκεί μπαίνουν δηλαδή επειδή κατέβηκαν εξωγήινοι και τις ρητή, γιατί μπαίνουν. Για τους ίδιους λόγους που μπαίνουν και στην Ελλάδα μπαίνουν από τη φωτιά.
2: Τέτοια ηλικιότητα να κάνει ο άλλος οξυγονοκόλληση και να ανάβει τσιγάρο.
1: Γίνεται παντού αυτό.
2: Παντού είναι ηλίθιοι.
1: Παντού είναι ηλίθιοι.
2: Παντού υπάρχουν. Απλά τέτοιο πράγμα νομίζω πως όχι.
1: Νομίζεις.

0: Μου γράφει εδώ ο Χρήστος. Το κακό, λέει, ξεκινά από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Ναι, φυσικά. Το κακό ξεκίνησε όταν πήγες και κουτούλησες το κεφάλι σου στο τραπέζι και η μαμά σου, αντί να σου πει βλαμμένο σε παιδάκι μου, κουτουλά στα τραπέζια, πήγε και έκανε το τραπέζι. Ντα, ντα, κακό τραπέζι.
1: Α, από εκεί ξεκίνησαν.

0: Θα πάμε σε καιρό για να δούμε λίγο τι γίνεται μετά του καιρού. Καλός είναι ο καιρός, καλοκαιρινός είναι.
1: Ευρωκαιρός καλός είναι, ναι. Για την Έμι δεν ξέρω.
0: Η Έμι πρέπει να είναι προσεκτική.

0: καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός στον Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
8: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
10: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
14: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
15: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
16: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
17: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
16: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
18: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Παναγιωτάκη, μακάρι να έκλεινε η πληγή με μια συγγνώμη μόνο, αγόρι μου, αλλά δεν θέλει, θέλει και το αντίτιμο να πληρώσει. Γιατί κάθε φορά που θα κάνω μια παράβαση, θα λέγα μια συγγνώμη για τελείω. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα στην κοινωνία την οποία ζούμε. Πρέπει να πλερώ. Βλέπεις οι Τούρκοι. Δεν μπορούν να πούνε συγγνώμη που πήραμε τα. Ποια πήραν, ποια είχαμε, ποια τα S400. Δεν είπαν συγγνώμη, πρέπει παιδιά, δεν είπαν συγγνώμη, τα πούλησαν. Τα πούλησαν οι άνθρωποι για να πάρουν F-35. Με μια συγγνώμη δεν λύνονται τα πράγματα, παιδιά. Ωραίο το τραγούδι, αλλά δεν έχει πρακτική αξία.

0: Πώς το είπες, Κυριάκο, για να το προφέρω λιγάκι. Μπούνα
1: Ντιμινιάτσα.
0: Ντιμινιάτσα. Μπούνα Ντιμινιάτσα από Βουκουρέστι. Τι σημαίνει αυτό, Κατερίνα?
2: Καλημέρα.
0: Όλο αυτό το πράγμα καλημέρα για να πεις μια καλημέρα. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα από Βουκουρέστι. Ξέρεις που πάω εγώ μόλις πάρω την αδειά μου την πρώτη, ας πούμε, το Σάββατο. Θα κάνω εκπομπή το Σάββατο κανονικά και μετά πού θα φύγω εγώ, πού θα πάω, ας πούμε, το Σάββατο?
1: Σήκωσα ήδη το φρύδι.
0: Φεστιβάλ Πόζαρ.
1: Α, για πες.
0: Φεστιβάλ Πόζαρ, έχουμε όλους τους κουλτουριάριδες εκεί πέρα, θα γίνει χαμός.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Να
1: πας, θέλω.
0: Να πάρεις καρεκλίτσες όμως μαζί, αυτές τις λουκάνικου που είναι που τις ανοίγεις. Ωραία φάση.
1: Εγώ κάτσεις... έχω μία που πάω στο επιτάφιο μετά.
0: Όχι, καλέ, εκείνο το επιτάφιο.
1: Σαν το σκαμνάκι το επιταφείο, παιδιά, δεν έχει.
0: Και εκείνο έχει την πρακτική του, αλλά εκεί θέλεις καρεκλίτσα να κουμπάς κιόλας επάνω, έτσι, για να το... και από κάτω να έχει ειδική θέση για να βάζεις τα ξυλάκια από τα σουβλάκια. Μην τα πετάς όπου να είναι. Είμαστε και ευσυνείδητοι πλέον, έτσι.
1: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε.
0: Ναι. Πάμε
1: λίγο να σοβαρευτούμε.
0: Για να ακούσουμε.
1: Σήμερα
0: λίγο.
1: Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.
0: Ναι.
1: Πόσο το δίνει ότι 2,5 ώρα θα έχουμε φωτιά?
0: Έλα,
1: πόσα βάζεις?
0: Τι παξιλό.
1: Πόσα βάζεις? Πόσα βάζεις.
0: Δεν βάζω πλέον, γιατί είπα και με την Νορβηγία ότι θα κερδίσει 4-0 και τελικά έχασε. Να πούμε,
1: λοιπόν, κατηγορία κινδύνου σήμερα. 4 σήμερα.
0: Έχει αέριδες.
1: Θεσσαλονίκη Κιλκής, το 3 Χαλκιδική. Θέλω το νου σας. Δεν ανάβουμε φωτιές. Δεν κάνουμε οξυγονοκολλήσεις. Ναι. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα.
0: Αυτό το τρίτο.
1: Δεν πάμε για μπάρμπεκι στο δάσος.
0: Ναι, όχι στο δάσος τώρα για μπάρμπεκι. Τι να κάνει κατσαρόλα.
1: Λοιπόν. Να σας πω ότι ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας
0: Φιλίπιο
1: στο Σέιχ σου.
0: Ναι.
1: Οπότε όσοι παίρνετε εκείνη την καβάντζα από πίσω για να πάτε.
0: Τι εύκολο δρόμο.
1: Ξεχάστε τι.
0: Πάει, τελειώσαμε.
1: Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος από σήμερα έως αύριο το πρωί. Θέλω το νου σας. Θέλω να είστε πολύ, πολύ προσεκτικοί.
0: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος πάντως, παιδιά, να το ξέρετε, και είναι θέμα τακτικής και συνήθειας, είναι το ότι πετάμε αναμένα τσιγάρα, να το ξέρετε. Είναι μια πραγματικά συνήθεια που την κάνουμε όλοι μας πολλές φορές. Εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν το υπολογίζεις τώρα αυτό που είναι ανάψει τώρα εμένα, τώρα θα έχει το δικό σου το ανάψει. Μπουκαλάκι νεράκι, έτσι, μέσα στο αυτοκινητάκι, γιατί όλα έχουν θέσεις για καφέ, άσχετα να απαγορεύεται το καφέ στο αμάξι. Και εκεί μέσα τα ρίχνουμε τα τσιγαράκια μας.
1: Να γίνω σπαστικιά.
0: Να γίνεις, βέβαια να γίνεις.
1: 2026 έχουμε, ναι. Γιατί καπνίζετε?
0: Γιατί καπνίζετε, το είπε και ο Γεωργιάδης στην
1: Βγαίνει πολύ τεμοντέ συνήθεια,
0: ρε παιδιά,
1: φίλε.
0: Ναι ρε παιδιά, γιατί καπνίζετε? Μην καπνίζετε.
1: Και εγώ κάπνιζα, αλλά ναι, το κόψα.
0: Σωστό.
1: Αλλά δηλαδή είναι ντεμοντέρ, παιδί μου, δεν είναι τη μόδα πια.
0: Είναι τελειωμένο το σκουλαρίκι, είναι τη φάση.
1: Περισσότερο εμένα ξέρει τι με εκνεύριζε.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζουν, αλλά η υγεία, τα άλλα, πια υγεία. Τι νοιάζεται για την υγεία. Που φορούσα, πλενόμουν, έφερα τα δωρεά μου τα ποσμητικά, τι ωραίε μου τι κρέμε, τι ωραίε μου τι κολόνιε. Έπλαινα τα δοντάκια μου, αυτά από εδώ και μετά από λίγο βρωμούσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ούτε συζήτηση. Αυτό είναι το νούμερο ένα.
1: Τα μαλάκια μου να μην μου σχοβολάνε, σε παρακαλώ. Ούτε καν, καμία σχέση, Χρήστο. Εγώ το και αυτό το θεωρώ χαζό. Και το ηλεκτρονικό χαζό το θεωρώ.
0: Τώρα θα βγει και ψηφιακό. Θα έχουμε μια ενσωματωμένο ένα μέσα μας και απλά θα αναπνέουμε.
1: Θανάσης, για το στοίχημα μου σου είπα για τη φωτιά. Μου έχει στείλει και αποδόσεις.
0: Αποδόσεις,
1: 0,5 τα τσαΐρια, 1,5 λακιά, 2,5 στο Κιλκής, 0,25 να κάνει επιτοπίο ρεπορτάζ ο Βενιέρης. Ναι βρε Ζωζέ μου, να μην ακολουθείς τη μόδα, μαζί σου βρε αδερφέ, αλλά μια τόσο κακιά επιβλαβή συνήθεια, γιατί να το κάνεις αυτό?
0: Σωστό.
1: Στον εαυτό σου.
0: Έχει δίκιο, Κατερίνα, γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
1: Δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος. Επίσης θέλω να σου θυμίσω ότι κάποτε ως μόδα το προέβαλαν και το τσιγάρο. Ναι. Και έτσι έφτασε όλος ο κόσμος.
0: Εκείνος ο καμπόης.
1: Εσύ και οι άνθρωποι πρώτα να μυρίζουν το, να ρουφάνε το τομπάκο έτσι, ναι, και μετά το τσιγάρο.
0: Έτσι.
1: Και με έλεγαν μην τρως, μην κάνεις, κάνε ένα τσιγάρο. Έτσι λέγαν, διαφήμιση. Και να η καρκίνη.
0: Έτσι. Τώρα θα μου πεις, αν σε ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι που δεν έχουν βάλει τσιγάρο στο στόμα τους να φεύγουν νέοι κατάνοια από καρκίνο? Αυτό είναι άλλο ζήτημα όμως. Δεν είναι, μην το συζητάτε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι φεύγουν.
1: Αν υπάρχουν 10 πράγματα, τα οποία προκαλούν καρκίνο.
0: Είναι ένα το τσιγάρο.
1: Το πρώτο είναι το τσιγάρο. Ναι. Μετά είναι τα επεξεργασμένα κόκκινα κρέατα.
0: Έτσι.
1: Και μετά είναι περιβαλλοντικές συνθήκες ή μπορεί και να παίζουν. Δεν λέω αξιολογικά ποιο είναι πρώτο, ναι, αλλά είναι, ναι, τα τρία πιο must. Και φυσικά υπάρχει και αυτό που λέμε DNA.
0: DNA. Άμα το έχεις το DNA. Yeah.

0: Σήμερα έχουμε επισκέψεις.
1: Άντε πάλι.
0: Θα έρθει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου.
1: Παπασταύρου,
0: ναι, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και ενέργειες, θα έρθει, ναι, σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα συναντηθεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιουτίκα, και φυσικά και τον κύριο Γκουλέκα, Υφυπουργό Ιστορικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, αλλά και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα, για τα νερά.
1: Για τα νερά.
0: Τα νερά. Ήδη, να ξέρεις ότι έχουμε, θα υπογράψουμε μάλλον και κάποια συμφωνία, γιατί περνάνε κάποιες τοπικές υπηρεσίες ύδρευσης, περνάνε στην ΕΙΑΘ σε εμάς εδώ, κάτι το οποίο τώρα θα σου πω μια πληροφορία που έμαθα off the record. Αφενός, είναι κάτι το οποίο θα δώσει λύσεις, γιατί πέφτει το μπαλάκι για τα νερά στους δήμους, οι οποίοι οι δήμοι δεν έχουν ούτε λεφτά, ούτε τεχνογνωσία, ούτε σχετικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Η ΕΙΑΘ έχει τεχνογνωσία, αλλά χρειάζεται χρήματα για να τα κάνει όλα αυτά.
1: Πες όμως, πες το συμπέρασμα ποιο είναι. Ότι
0: περιμένω, ας πούμε, για να καταλάβεις σήμερα, ναι, σε αυτό θα υπογραφεί και η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο και στην ΕΙΑΘ.
1: Ωραία.
0: Για το δικό δίκτυο, για το δίκτυο ύδρευσης σε Πεύκα και Χορτιάτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε σιγά σιγά τοπικές εταιρείες ύδρευσης περνάνε για τη Βόρεια Ελλάδα στην ΕΙΑΘ, για τη Νότια Ελλάδα στην ΕΙΔΑΠ.
1: Μπράβο.
0: Απλά το θέμα είναι ότι και οι άνθρωποι λίγο το τρέμουν αυτό, γιατί φοβούνται ότι θα πάρουν αρμοδιότητες χωρίς να πάρουν τα ικανά χρήματα για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
1: Πες όμως ότι, τα άκουσα και στα παραπολιτικά, ότι θα τσιμπήσει λίγο το νεράκι, δηλαδή έρχεται λιγάκι, αλλά όχι πολύ.
0: Αυτό δεν το ξέρω, γιατί η Θεσσαλονίκη, για Αθήνα ισχύει αυτό.
1: Για Αθήνα αυτό.
0: Σύμφωνα με την οικονομική στρατηγική της ΕΙΑΘ, όπως μας την ανακοίνωσε πρόσφατα που είχα πάει στην παρουσίαση, στη σχετική την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων, δεν θα έχουμε καμία αύξηση στη βασική κατανάλωση. Αυτοί που θα έχουν αύξηση θα είναι μόνο μια μικρή αύξηση, είναι αυτοί που θα έχουν μεγάλες καταναλώσεις.
1: Οι πισίνες δηλαδή.
0: Οι πισίνες, εργοστασιακά, επαγγελματικά κτλ.
1: Προς το παρόν. Καθησυχαστική ακούγεται η Κατερίνα. Εντάξει, μην αγχώνεστε. Αλλά τώρα και να βάλουν 2-3 ευρώ στο νερό, climb mine on the line. Δηλαδή δεν είναι, καταλαβαίνεις τώρα, δεν είναι το πρόβλημά μας εκεί, ας πούμε. Πληρώναμε 200 ευρώ το χρόνο, πληρώναμε 210, ας πούμε.
0: Δεν ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα. Ας πούμε τώρα που για τις περιοχές που μιλάμε, το πρόβλημά τους δεν είναι το κόστος. Το πρόβλημά τους είναι ότι δεν έχουν νερό να πιούν.
1: Δεν έχουμε νερό. Αυτό είναι.
0: Δεν έχουν πόσιμο νερό. Ανοίγεις τη βρύση και δεν βγαίνει ασφαλές νερό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν εσύ αυτά τα λεφτά δεκαπλάσια τα δίνεις για εμφιαλωμένα και καταφέρουν να έχεις πόσιμο νεράκι στη βρύση σου.
1: Εγώ πάντως πήρα από τη βρύση.
0: Και εννοείται ότι όσοι είμαστε μέσα στη Θεσσαλονίκη έχουμε καινούργια δίκτυα, έχουμε τα πάντα.
1: Και εγώ βάζεις ένα καλό φιλτράκι βέβαια πάντοτε. Λογικό είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Έχει πάρα πολύ ωραία συστηματάκια και το νεράκι το κάνεις καταναλώσιμο, ποιοτικό κιόλας.

μέσα στο νερό. Περιμένουμε πάλι αύξηση του πετρελαίου, σιγά σιγά θα χτυπήσει προς τα πάνω. Για αυτό όχι, η αύξηση γίνεται γρήγορα, μπορεί και σήμερα να τη δούμε. Η μείωση θέλει έναν χρόνο. Γιατί κλιμακώνονται τα πράγματα εκεί με τους ΗΠΑ και τα στενά του Ορμούζ. Σιγά σιγά θα γίνουν αυτά. Σιγά

0: Πάμε να ακούσουμε μια γραμμή πριν σας πω τι γίνεται με το περιφερειακό που έχει αρχίσει να εμφανίζει τα θεματάκια του. Παρακαλώ, που είσαστε από εδώ? Α, όχι, δεν είσαστε εδώ, φύγατε από τη γραμμή. Ο Τάκο μου, καλή σου μέρα. Γιαννάκη, καλημέρα και σε σένα. Στο περιφερειακό τα πράγματα έχουν αρχίσει να εμφανίζουν θεματάκια, μικρά προς το παρόν. Προς τα δυτικά συναντάς πρόβλημα αμέσως μετά το παλιό τούνελ, εκεί που ήταν η πινακίδα με το γρουν, και λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Προς τα ανατολικά το πρόβλημα είναι μετά τη διασταύρωση από τα Πεύκα, αλλά είναι μικροκαθυστερήσεις, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε απ' έξω.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
1: Σχετικά με τα κυκλοφοριακά, να πω ότι ερχόμενος εδώ προς την περιοχή του Λακαδά, είδα στο περιφερειακό στο ψηφιστό νοσοκομείο κατεύθυνση δυτικά, όχημα της Actor. Είναι τα οχήματα αυτά με τις σημάσεις. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί πέρα, αλλά δεν είδα κάτι ιδιαίτερο στην κυκλοφορία.
0: Δεν το πιάνει ο δορυφόρος ακόμα αυτό που λέτε?
1: Ναι, ναι. Σχετικά με τις φωτιές, πολύ σωστά που τα είπε η κυρία Νικολάου, το Σάββατο ήμουν στη φωτιά στο Περιβολάκι. Να πω ότι ξεκίνησε φωτιά για άλλη μια φορά από παράνομη χωματερή και πήρε διαστάσεις, απείλησε δύο κτηνοτροφικές μονάδες. Και ξέρετε, καμιά φορά η δικιά μας η δουλειά των εθελοντών δεν είναι μόνο να στηρίζουμε το έργο της πυροσβεστικής, αλλά να παρέχουμε και ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί ήρθαν κάποιοι συγγενείς του ιδιοκτήτη εκεί μιας κτηνοτροφικής μονάδας, με κλάματα και αυτά, στεναχωρημένες, μπήκαν μέσα στο καπνό, κινδυνεύσαν και οι ίδιες και τις βγάλαμε έξω για να τις προσπαθήσαμε να τις ηρεμήσουμε, τις γυναίκες αυτές και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν το δικό τους αγώνα. Αλλά ξέρετε, ο κόσμος και οι πολίτες δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι σε αυτά τα πράγματα, οπότε βοηθάμε εμείς με τη δικιά μας εμπειρία, έτσι ώστε τουλάχιστον να είναι ασφαλής.
0: Mm-hmm. Πολύ καλά.
1: Το ξεπέρασαν βέβαια, εντάξει, σώθηκαν εκεί τα ζώα και σε εκείνη τη μονάδα και σε μια μονάδα παρακάτω βέβαια. Ο απομηχανής θεός, η οποία λέγεται αεροπορία, μας έσωσε για άλλη μια φορά, ρίχνοντας δεκάδες τόνους νερού τις δύο κατευθύνσεις που είχε πάρει η πυρκαγιά και τη σύντομα τη σβήσανε. Ενώ ουσιαστικά έσβησε εχθές η φωτιά αυτή, γιατί μέχρι χθες έγινε και το πρωί και ακόμα τώρα υπάρχει περιπολικό όχημα της πυροσβεστικής.
0: Όταν λέτε ότι ξεκίνησε από παράνομη χωματερή, τι, η παράνομη χωματερή τι είναι ακριβώς?
1: Ρήψεις ρέμα, σκουπιδιών και μπάζων.
0: Έτσι, χωρίς. Έτσι, πετάει ο καθένας ό,τι
1: είναι. Χωρίς ενημέρωση στο Δήμο, χωρίς τίποτα. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Ναι. Και σήμερα έχουμε επικοινωνία τα τέσσερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι, αλλά να προσέχουμε και τους ηλικιωμένους οικείους μας. Αχα. Διότι δυστυχώς, όπως ξέρουμε, έχουν γίνει πολλά σοβαρά συμβάντα από ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται το κίνδυνο. Και κλείνοντας, κύριε Μπαρμπαγιά, να πω ότι σχετικά με το ΣΕΙΞΟΥ, από τότε που ξεκίνησε το flyover έχει σωθεί το ΣΕΙΞΟΥ από φωτιές. Δεν είχαμε κανένα απολύτως συμβάν πυρκαγιάς, γιατί όλα τότε ξεκινήσαν από τον περιφερειακό. Ενώ τώρα με τα έργα, με τη συμμετοποίηση των ουρανών, έχει θωρακιστεί το ΣΕΙΞΟΥ και είμαστε σε καλό δρόμο. Μες. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Συμπέρασμα, η τσεμεντοποίηση βοηθάει στην αποτροπή της πυρκαγιάς. Το είναι αλήθεια. Τι να κάψει, καίγεται το τσιμέντο. Άλλη μια γραμμή που επιμένει απ' έξω. Ελάτε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, θέλω να διαφωνήσω, επιτρέψτε μου, με κάτι που άκουσα πριν από λίγο στη συζήτηση που είδατε με την συνάδελφό σου εκεί για τους κυκλικούς κόμβους. Δεν απέτυχαν οι κυκλικοί κόμβοι.
0: Χαριτολογώντας.
2: Εμείς είμαστε αποτυχημένοι σαν οδηγοί.
0: Μα.
2: Λοιπόν, θα σου πω το γιατί, θα σου το δικαιολογήσω κιόλα. Αν πας το πρωί στον κυκλικό κόμβο που είναι εκεί στα ΚΤΕΛ και στον ΚΑΠΑ16, εκεί στο τέλος του περιφερειακού, θα δεις αυτοκίνητα που θέλουν να κατευθυνθούν στο καλοχώρι, ειδικά φορτηγά, βιτία και κοντέινερ, φορτηγά με κοντέινερ, να κάθονται στη δεξιά λωρίδα και μέσα στον κύκλο να αλλάζουν λωρίδα για να πάνε καλοχώρι, και αυτοκίνητα που θέλουν να πάνε Αθήνα να κάθονται στην αριστερή λωρίδα και μέσα στον κύκλο να θέλουν να βγουν για να πάνε Αθήνα. Ενώ πριν έχει δύο πινακίδες στα 100 και στα 200 μέτρα που σε ενημερώνουν σε ποια λωρίδα πρέπει να κάτσεις για να πας στην κατεύθυνση που θέλεις. Το ίδιο ισχύει και στα ΚΤΕΛ. Κατεβαίνουν τη Δεντροποτάμου, είναι στη μεσαία λωρίδα, στην εσωτερική του κύκλου και ανάβουν φλάζ για να βγουν στην 26 Οκτωβρίου. Ναι. Το 17 είχα πάει στην Ολλανδία Λοιπόν, εκεί στους κυκλικούς κόμβους μέσα δεν έχουν μια απλή διαχωριστική γραμμή, έχουν 20 πόντο στοιχείο. Τσιμεντάκι.
0: Ναι,
2: δεν μπορείς,
0: για να
2: αν παίρνεις... κάνεις τον πονηρό, αν κάνεις τον πονηρό να μπεις στην άλλη λωρίδα και απλά μέσα στον κύκλο να ανάψεις φλάς για να παρακάμψεις αυτούς που, τους ηλίθιους που κάθονται κανονικά στη σειρά τους, δεν σε παίρνει, θα ξανακάνεις τον κύκλο.
0: Ναι.
2: Άρα δεν αποτύχαν οι κόμβοι. Εμείς είμαστε αποτυχημένοι σαν οδηγοί.
0: Μάλιστα. Καλώς κύριε μου, να είστε καλά.

0: Να πω βέβαια ότι εγώ αυτό το είπα διαβάζοντας μια διεθνή μελέτη συγκοινωνιολόγων, οι οποίοι λένε ότι επειδή αυξήθηκε ο φόρτος των οχημάτων κτλ., γι' αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον φαίνεται να μην λειτουργούν. Δεν είναι τοπικό. Είδες, δεν έχω εγώ μόνο πρόβλημα με τους κυκλικούς κόμβους.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά ξέρω τη λύση. Ξέρω εγώ τη λύση. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον που δεν έχει κυκλικούς κόμβους. Και πού πάω?
1: Πού πας, στον Όλυμπο.
0: Έτσι, άνα γεια σου. Τι κυκλική κόμβη, κίνηση, μποτιλιαρίσματα, βρε, άσε αυτά τα δύσκολα της καθημερινότητας στην άκρη. Εμείς είμαστε στα καλύτερά μας γιατί πίνουμε φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδος, αποτελεί αναγνωρισμένο από την UNESCO διατηρητέο οικοσύστημα και έτσι και το Διός μας προστατεύει και ενισχύει τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Στη Θεσσαλονίκη το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίες, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και στο καφέ της γειτονιάς σου.

0: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσα κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
18: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
19: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Δηδάκη, τα λόγια είναι περιτά, αγόρι μου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τα λόγια είναι περιτά.
1: Είναι
0: μερικές φορές είναι περιτά τα λόγια.
1: Τι να πω, ότι είσαι ελεφαντός.
0: Έτσι.
1: Δεν είσαι ελεφαντός.
0: Έτσι.
1: Τι είσαι ζαρκάδι, τι είσαι ζαρκάδι, τι.
0: Κάτι πρέπει να είσαι κι εσύ. Πώς απέτυχα με την Νορβηγία έτσι όμως, ρε φίλε.
1: Έπεσες. Λίγο έχασα.
0: Λίγο έχασα, ναι. 300%. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε, από
1: καλά,
0: κίνηση καλά. καλά είμαστε.
1: Από κίνηση έχουμε θέμα αυτή την ώρα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μέτωπο τα δυτικά. Όλο το μέτωπο αυτό έχει αρκετή κίνηση. Και στην έξοδο Νεάπολης έχουμε και θεματάκι. Συγγνώμη. Αλλά το μεγάλο θέμα, το που σταματάτε δηλαδή, είναι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Και στο αντίθετο ρεύμα προς ανατολικά έχει αρκετή κίνηση όλο το.
0: Εντάξει, ανατολικά δεν έχει πάρα
1: όλο...
0: πολύ κίνηση.
1: Όχι, έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση, αλλά δεν έχουμε ποτηλιάρες.
1: Έχουμε μόνο καθυστερήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Παραδόξως σήμερα έγινε προβληματική η Τσιμισκή μέχρι και τη Βενιζέλου.
0: Ναι, και τι, γιατί έτσι.
1: Τίποτα. Σήμερα, δεν έχει τροχονόμους προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Ένα να σταματήσει η Τσιμισκή, τελείωσε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Για ένα λεπτό να σταματήσει.
0: Το έχουμε αλλάξει όμως με την Τσιμισκή, έχουμε βελτιωθεί.
1: Όταν έχει τροχονόμους.
0: Ναι, και γενικότερα τώρα ο άλλος φοβάται πλέον. Από κάπου θα ξετρυπώσει. Αν κάνει πώ σταματά, θα σε σφυρίξει κάπου.
1: Αν σταματήσει, θα σε σφυρίξει.
0: Ναι, κατευθείαν. Υπάρχει κόσμο πάντα.
1: Αλλά πρέπει να γίνει νοοτροπία αυτό. Σταματάμε έστω για ένα λεπτό, δημιουργείται τεράστιο μποτιλιάρισμα πίσω.
0: Ναι, ναι,
1: πρέπει να βγει ω δεξιά, γίνεται χαμό. Οπότε η Τσιμισκή έχει πρόβλημα από, από το τέλο τη Βασίλισσα Όλογα, από την Μανώλη Ανδρώνικου ξεκινάει το θέμα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Χάνθ και μέχρι τη Βενιζέλου πάει.
0: Είναι γεμάτη σήμερα, ναι. Παραδόξως. Ναι. Παραλιακή μας είναι
1: καλή. Στο Κορδελιό είμαστε καλά. Δεν
0: στο
1: έχουμε.
0: Κορδελιό, ναι.
1: Παραλιακή καλά, Γνατία καλά.
0: Μπράβο, στο Κορδελιό σήμερα κανένα κοκκινάκι, ναι. Δεν έβγαλε τίποτα.
1: Και το κόσμο έχει φύγει. Είναι πρώτες μεγάλες άδειες τώρα, έτσι.
0: Γύρισα εγώ εχθές το βράδυ στο σπίτι.
1: Και...
0: όχι, καλά, εχθές
1: έπαθα
0: μεγάλο πανικό στο περιφέρειο. Στο σπίτι λέω, γύρισα και είχα επιλογές να παρκάρω. Δηλαδή και εδώ και εδώ και εδώ και τι να
1: πάντως έχουμε πάρα πολύ κόσμο που φεύγει αυθημερών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Και το Σάββατο που πήγα εγώ.
0: Τ' άκουσα που τα λέγατε με τη Βιργινία.
1: Στην επιστροφή, παιδιά, ήταν σαν Κυριακή.
0: Έτσι. Τι έκανε ο κόσμος. Πάει κοντά και έρχεται, ρε φίλε. Τι έκανε.
1: Καλά κάνει. Να
0: ξελαμπικάρει λίγο.
1: Καλά κάνει, γιατί είναι αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται. Φτάνει. Δηλαδή έχουμε τεντώσει.
0: Καλοκαιράκι είναι άλλωστε, κύριε Παπιδάκη.
1: Να έχουμε τεντώσει, δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στα των αθλητικών. Δύο τα ζευγάρια, είμαστε πλέον στα ημιτελικά. Την Τρίτη, Γαλλία-Ισπανία στις 10, στο Ντάλλας. Και την Τετάρτη έχουμε το άλλο παιχνίδι, Γαλλία-Ισπανία, επίσης στις... συγγνώμη, την Τετάρτη έχουμε Αγγλία-Αργεντινή στις 10.
0: Τώρα πάμε για ημιτελικούς.
1: Τώρα είμαστε ημιτελικούς. Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη.
0: Πόσες ομάδες μείνανε τώρα δηλαδή.
1: Τέσσερις
0: αυτές.
1: Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη.
0: Αγγλία και.
1: Και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
0: Αργεντινή, αυτές οι τέσσερις ομάδες έχουν μείνει.
1: Και την Κυριακή στις 10, 19 του μηνός. Τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Τελειώνει το Μουντιάλ.
1: Έχεις
0: καμιά πρόβλεψη, τίποτα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, μια πρόγνωση.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η καλύτερη αγωνιστικά ομάδα είναι η Γαλλία.
0: Η Γαλλία. Το ξαναπήρε η Γαλλία μια φορά. Πότε είχε πάρει.
1: Το έχει πάρει η Γαλλία.
0: Το ξαναπάρει η Γαλλία.
1: Αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει κάτι. Τώρα ένα αγώνα είναι νοκάουτ. Είναι,
0: ναι.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λίγο στα δικά μας. Ο Πάοκ επέστρεψε από την προετοιμασία του από την Ολλανδία. Ο Σάντα Μαρία υπέγραψε, ήρθε για υπογραφές εχθές. Αύριο, σήμερα μάλλον το βράδυ, έρχεται και ο Τάχα Άλλη. Για τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, μετά τον μπαμ του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ θέλει και το Λιόπουλο, θέλει και άλλα δύο ονόματα. Ένα τελευταίο το οποίο, άμα έρθει, θα κάνει και αυτό μεγάλο πάταγο. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δίνει πολλά λεφτά. Τώρα, στο θέμα του το Λιόπουλου, μπήκε και ο Άρης Σφίνα, ο οποίος βέβαια δεν λέει, οι θύνοντες του Άρη λένε ότι δεν θα μπουν σε πληστηριασμό για τον Λιόπουλο. Δίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο Γιώβιτς, ο 36χρονος Σέρβος, είναι στον Άρη, όπως όλα δείχνουν. Μια μεγάλη προσθήκη, μάλλον όμως γιατί είναι στα 36 του χρόνια, για να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Πάντως και ο Άρης κάνει μεγάλες μεταγραφές. Το είπε και ο Μπουρούσης, ότι είναι πολύ καλό που επενδύουν Άρης και ΠΑΟΚ. Είναι υγεία για το άθλημα και λογικό είναι, μακάρι να ανέβει το μπάσκετ στην Θεσσαλονίκη. Και κλείνουμε με Ηρακλή. Ο Μονεβασίλος έκανε δηλώσεις για τα τηλεοπτικά, γιατί είναι η μόνη ομάδα με τον Παναθηναϊκό που πήγε στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού. Και λέει: αποφάσισα για το συμφέρον του Ηρακλή, πήραμε περισσότερα. Προφανώς κάτι ξέρει ο πρόεδρος της ομάδας είναι. Ενώ η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή ενισχύθηκε με τον Πραξιτέλη Βούρο, ενίσχυσε την άμυνά του ο Γυραιός με μια ακόμη προσθήκη.
0: Μάλιστα.

0: Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στο Κωνσταντίνο. Τα μηνύματάκια τα οποία στέλνετε στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Να πάρουμε και την Taxi Wednesday που με καλή εβδομάδα. Μήπως έχουμε κανένα θεματάκι από αυτά που εμείς δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα. Και εσείς βέβαια συμμετέχετε στην διαδικασία. Αν κάτι βλέπετε που είναι λάθος, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα, ελάτε στις γραμμές. Του λείπα καμιά ντοματίνη, την κάνα ντοματίνη θα φάμε ρε φίλε. Μη μας τα δείχνεις μόνο στα βιντεάκια να πούμε. Αρχίσανε και τριγάνε τώρα ντοματάκια, κολοκυθάκια, μελετζανούλες. Κοίτα τι γίνεται, κοίτα τι γίνεται. Παραγωγή, παραγωγή.
1: Τι? Όπως είναι τώρα έτσι,
0: ναι.
1: Τηγάνι.
0: Τηγάνι κατευθείαν, τηγάνι κατευθείαν. Κοίτα τον, κοίτα το καμπόι. Βλέπεις, αυτός παλιά έκανε διαφήμιση, ξέρεις, του απαγορεύτηκε μετά, ναι. Είναι το καμπόι αυτός. Είδες τι ωραίο εκτιματάκι. Μισό, τι μισό στρέμμα. Και 100 τετραγωνικά, όχι την οικογένεια θρέφουνε. Θρέφουνε όλη την πολυκατοικία. Άμα βγω δημαρχός, μάλλον όχι άμα, όταν θα βγω δημαρχός, θα κάνω όλες τις ταράτσες σε κήπους. Η κρεμαστή κήπη του Ισβαβυλώνας.
1: Ποιος θα πρωτοτρώει.
0: Ποιος θα πρωτοτρώει.
1: Μαλώνουμε για τα κοινό.
0: Και τα κοινόχρηστα θα πληρώνουν και υποθεματικό θα έχουμε.

0: Να. Καλημέρα στην Τάξη Γουέ και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Πολύ καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Χαίρομαι.
0: Εσείς πώς είσαστε?
1: Καλά και εμείς.
0: Θέλουμε να μας πείτε αν έχουμε, να ρωτήσουμε τους φίλους τα ταξιά.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε, τα λέω ταξιά γιατί είναι όπως τα ταψιά κλείνουν στο χωριό μου. Αν έχουμε κανένα προβληματάκι το οποίο δεν έχουμε εντοπίσει εμείς. Κανένα φανάρι που δεν δουλεύει, καμιά διασταύρωση που είναι λίγο δύσκολη, καμιά λακκούβα παράξενη καινούρια. Για ρωτήστε λίγο.
1: Δεν ακούσαμε κάτι, αλλά δεν ακούσαμε. Πάρουμε λίγο από την αρχή, αν θέλετε.
0: Εμείς για καλημέρα πήραμε πιο πολύ και για καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε. Ένα σταθμό να ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. Υπάρχει σταθμός να ενημερώσει για Καραμαλή και Εγνατία? Κάποιος σταθμός για Όλγας και Τσιμισκή? Ποιος σταθμός?
2: 881. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Όλγα είναι σε πολύ καλά επίπεδο σήμερα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Για Καραμαλή και Εγνατία, μήπως κάποιος σταθμός να ενημερώσει? Ακούγεται κάποιος, μάλλον καλά είναι.
0: Καλά θα είναι.
1: Κάποιος σταθμός για Μοναστηρίο και Οδόλα Γκαδά?
2: 383.
1: 383.
2: Καλημέρα μας σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Η Μοναστηρίο σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Η Λαγκαδά λίγο από την Ακριτών στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Και ένα σταθμός να ενημερώσει για τον Περιφερειακό Ανατολικά Δυτικά. Σταθμός λίγο να ενημερώσει για τον Περιφερειακό και τα δύο μέτωπα. Μήπως υπάρχει κάποιος σταθμός να ενημερώσει λίγο την κίνηση στον Περιφερειακό? Δεν.
0: Τον είδαμε εμείς τον Περιφερειακό, τον βλέπουμε. Ναι. Η Τσιμισκή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο σήμερα. Δεν έχει τροχονόμους, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.
1: Για να ρωτήσω και
0: για την Τσιμισκή. Γιατί έχουμε τόση κίνηση Τσιμισκή πρωί-πρωί σήμερα? Μήπως δεν βγήκαν οι τροχονόμοι ακόμα, ναι.
1: Ένα σταθμός λίγο για Τσιμισκή να ενημερώσει την κίνηση. Να βοηθήσουμε λίγο το κέντρο να ενημερώσουμε. Κάποιος σταθμός για Τσιμισκή λίγο να ενημερώσουμε. Δεν βλέπω.
0: Δεν είναι κάποιος. Γυρίσανε όλοι από τα νεύρα που είχαν χθες την Ποτηλιάρη που γυρίσανε από τη θάλασσα. Με στα νεύρα.
1: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Καλή σας, θα στρώσει δουλειά τώρα από αύριο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και συντάξει. Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση την πρωινή καθημερινά.

Αθανάση, μην το βλέπεις αρνητικά. Άμα καθίσω και σου δείξω τη μελέτη μου, γιατί είναι κοστολογημένα τώρα. Έτσι, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που λένε, ξέρω εγώ, για 13η σύνταξη και μόλις του ρωτάνε από πού θα τα βρει τα λεφτά, λακίζουν. Εγώ μπορώ να σου πω συγκεκριμένα πράγματα για τις ταράτσες. Τι μπορούμε να κάνουμε στις ταράτσες. Μιλάμε για πολλή ενέργεια. Για πολύ πλούτο η ταράτσα, η οποία είναι άχρηστη. Η Θεσσαλονίκη έχει ταράτσες οι οποίες είναι άχρηστες. Άχρηστες, δεν κάνουν τίποτα. Σκουπίδια μόνο έχουν πάνω και μερικές που τις έχουν καθαρή.

0: Αχ, μας ενημερώνουν ότι πλέον η Τσιμισκή έχει τροχονόμους. Ήρθαν οι τροχονόμοι. Βελτίωσε εσύ τι, λέει φίλιο. Άντε φίλιο μου, άντε με το καλό. Άντε να έρθουν οι τροχονόμοι. Δεν τροχομηνηθούμε που λένε.
1: Παιδιά, έχει από νωρίς κίνηση στην Τσιμισκή, γιατί σήμερα ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις. Ναι, παιδί μου. Και μάλιστα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης λέει ότι την Κυριακή που μας έρχεται 19 Ιουλίου, όσοι καταστηματάρχες επιθυμούν, μπορούν να έχουν ανοιχτά και την Κυριακή τα καταστήματά τους από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, βγήκαμε στο δρόμο να ψωνίσουμε, να ντυθούμε, να στολιστούμε, γιατί...
0: Γιατί?
1: Γιατί το Greco's Travel θα μας πάει εκδρομή στους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη, Πανόραμα Ιταλίας, Τοσκάνη Τσίνκουε Τέρε, Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας, Σικελία και Μεγάλη Ελλάδα. Πώς θα πάω να κάνω Dolce Vita στην Ιταλία με τα παλιά, αγαπητέ μου? Εκπληκτικές τιμές, Ιταλία με Φινέτσα, greco.gr, 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
0: Τέλεια!

0: Έλα ρε, έλα ρε, με τη Γερμανία σου να πούμε τώρα. Στη Γερμανία δεν είναι όπως ήταν παλιά τώρα. Στη Γερμανία με τροχονόμους. Τι, πού να τροχονόμους. Πού γρήκαν από τροχονόμους η Γερμανία τώρα. Έχει τροχονόμους η Γερμανία. Είδες λέει καμιά τροχονόμους στη Γερμανία. Φυσικά και δεν είδα να πούμε, αφού είναι χρόνια πίσω. Τροχονόμος είναι μια κοινωνική προσφορά, αγόρι μου. Μιλάς με τον άνθρωπο, βλέπεις μερικούς τους γουστάρουμε και όλα μας άρεσε. Γίνουμε φίλοι με τους τροχονόμους. Παίρνουμε, ας πούμε, κατευθύνσεις και ξέρουμε ότι άμα δεν έχει, θέλει ο καθένας τον τροχονόμο του, πώς θα το κάνουμε. Γερμανία από μόνη τους τώρα. Αυτοί έχουν αποφασίσει και κάνουν τι. Άστο τώρα. Συγκριθούμε εμείς στη Γερμανία τώρα. Εμείς είμαστε, αγόρι μου, έτη φωτός μπροστά. Λοιπόν, εμείς το απογευματάκι στις 8 θα είμαστε πάλι μαζί. Έχω κάτι απ' έξω έκτακτο, γρήγορα γιατί έχω δευτερόλεπτα μου. Παρακαλώ, έγινε κάτι, παρακαλώ.
1: Μια γρηγοράδα, ναι. Καλή.
0: Έλα, γρηγοράδα.
1: Καλημέρα. Η διασταύρωση 3 Σεπτεμβρίου λοφόρου στρατού σηματοδότης νεκρός.
0: Α, να τα μας, είδες τώρα.
1: Έχουμε εκεί θέμα.
0: Ναι.
1: Το βαρώ κιόλας γιατί είναι κόμβος καλός.
0: Μεγάλος, μεγάλος κόμβος.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έγινε αυτό, τώρα περάσατε, δεν ανάβει καθόλου.
1: Την ώρα που εκεί τραγουδούσες με τις ταράτσες.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά δεν μπόρεσα να επέμβω τότε γιατί τα γεμίσαμε φρούτα στα ράτσες γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι τώρα κάτι φράουλες ήθελα να βάλω. Καλώς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσοχή λίγο και στον κόμβο γιατί το φανάρι πάπαλα. Το φτιάξουν όμως τώρα κατευθείαν. Ωραίο αυτό με τις ταράτσες. Δεν είναι άμα γύρω δήμαρχος θα το προωθήσω αυτό το project. Ταράτσες επάνω να είναι.
2: Το έχουν κάνει ήδη.
0: Το έχουν κάνει, ναι. Όχι, έκανα 2-3 αλλά φωνάζουν από κάτω. Μιλάμε νόμιμη διαδικασία,
2: νόμιμη
0: με σωστές υποδομές. Ναι,
2: νόμιμη είναι.
0: Νόμιμη.
2: Γίνεται και διαγωνισμός.
0: Αλήθεια.
2: Κάθε χρόνο ο δήμαρχος της πόλης, εδώ ναι, και 15 χρόνια, βραβεύει την πιο ωραία πράσινη ταράτσα.
0: Κοιτάξτε ρε που μου κλέβουν τις ιδέες οι δήμαρχοι.
2: Πάμε καλέ για δελτίο. Πάμε για δελτίο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Υψηλός το κίνδυνο στη Χαλκιδική σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις του Ωραιοκάστρου, της Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούζ ξανακλίνει μέχρι νεότερας. Στο ίδιο πλαίσιο, νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75% φτάνοντας τα $78,86 ανά βαρέλι. Σήμερα εκτός απρόπτου αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότητα θα ισχύσει από αύριο έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κατά 5. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η χρηματοδότηση θα γίνει από τα δύο εγχώρια δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil, που θα διαθέσουν το καθένα 20 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να υπάρξει μείωση της τιμής στην Αγγλία. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται. Τις ενέργειες καταδίκασαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σύναντηση εργασίας θα έχουν σήμερα στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Η συνάντηση θα έχει ως αντικείμενο τα έργα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, καθώς και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα, ενώ υπογράφεται σήμερα και η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο και την ΕΙΑΘ για το νέο δίκτυο ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 33, στις Σέρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
4: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcon Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αν και λείπει πάρα πολύς κόσμος, τουλάχιστον το διαπιστώνω επειδή βρίσκουμε πιο εύκολα να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας, τις ανταλίκες και τις αλωνιστικές μηχανές μας. Αν και έχει φύγει πάρα πολύς κόσμος, ενώ λείπει από την πόλη. Χθες είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, καθυστερήσεις δηλαδή, μέχρι αργά το βράδυ, επειδή μείναμε εδώ όπως κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 5 έως τις 11, είχε πολύ μεγάλη επιστροφή. Τελικά ζούμε περισσότεροι άνθρωποι από όσους αντέχει τούτη η πόλη. Ζούμε ενώ στην πόλη περισσότεροι άνθρωποι από όσους αντέχει η πόλη. Καλό πρωινό σε όλες όλους, 15 λεπτά μετά τις 8 είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 13 έχει ο μήνας. Είναι Δευτέρα και 13, δεν είναι Τρίτη και 13, οπότε ούτε Παρασκευή και 13. Για να άγχεστε. Το μόνο άγχος που... άγχος. Ναι, ο καθένας έχει για τους δικούς του λόγους τα δικά του άγχη. Περνάμε όλοι από τα διάφορα στάδια και τώρα τούτη εβδομάδα έως και την Πέμπτη, για εμάς που έχουμε παιδάκια στην τρίτη τάξη του λυκείου, είναι μια εβδομάδα όπου θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την συμπλήρωση του μηχανογραφικού, την οποία με σοβαρότητα θα πρέπει να δείτε οι μαθητές, οι μαθήτρες μαζί με τους γονείς. Για να μην σας τύχει τώρα να περάσετε κάπου σε μια σχολή, σε μια πόλη που δεν θα θέλατε πάρα πολύ, ενώ θα θέλατε κάπου αλλού όπου μπορούσατε να περάσετε, αλλά δεν συμπληρώσατε σωστά το μηχανογραφικό σας. Έως την Πέμπτη. Και μετά αναμονή για να δούμε, να δείτε, να δει όλος ο κόσμος αν με την βαθμολογία που καταφέρατε περνάτε στην σχολή της αρεσκίας, επιθυμίας σας. Το μεσημέρι θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε υγρασία κάτω από 20% έως και 40-45. Θα έχουμε 3 έως 4 μποφοράκια και οι συνθήκες θα είναι και είναι τέτοιες που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοπή και ελήφθησαν αποφάσεις βάσει των οποίων απαγορεύεται η κυκλοφορία μας σε δασικές και περιδασικές, περιαστικές περιοχές. Και πολύ ορθώς, γιατί δεν είμαστε για περισσότερες περιπέτειες.

Ας υποθέσω λοιπόν, ας συμφωνήσω γιατί παρακολουθώ με ενδιαφέρον τούτη τη συζήτηση. Ας συμφωνήσουμε ότι η κυβέρνηση, ο Χρυσοχοΐδης, οι αρχές συνεργάστηκαν και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να μας ενημερώσουν ότι είναι κοντά στην εξιχνίαση του δολοφονικού, γιατί περί δολοφονίας ο λόγος, χτυπήματος στη Μαρφίν πριν από πολλά χρόνια. Έτσι, για να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί ακούω διάφορα τρελά και παλαβά. Σου άλλο έλα μωρέ, μην ασχολείσαι, μου λέει, είναι στημένο. Άντε, εγώ δέχομαι ότι είναι στημένο. Δεν το δέχομαι, αλλά λέω, άντε να εξυπηρετήσω την συνωμοσιολογία, την καχυποψία και όλα αυτά τα οποία είναι συνυφασμένα με τον νέο Έλληνα. Είναι κακό το ερώτημα ότι ενδεχομένως φτάσουμε και αποδείξουμε ότι αυτοί οι τρεις, δύο άντρες, μια γυναίκα ήταν εκείνοι οι οποίοι δολοφόνησαν τους τρεις, μία έγκυο στη Μαρφίν. Ρωτάω, όχι ότι περιμένω να απαντήσουν οι κακόβουλοι, απλά ρητορικού περιεχομένου το ερώτημά μου. Είναι κακό να αποδειχθεί, αν θα αποδειχθεί ότι είναι αυτοί, και να τιμωρηθούν, όπως έλεγα χθες, για δύο λόγους, εκ των οποίων μπορεί να σε προβληματίσω, αλλά ο δεύτερος για μένα είναι εξίσου αν όχι σημαντικότερος. Να τιμωρηθούν γιατί είναι δολοφόνοι, γιατί δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους, δολοφονία ήταν, αλλά να τιμωρηθούν πολλαπλώς γιατί τόσα χρόνια αυτοί οι σκερβελέδες, αυτά τα κτίνη, ενώ γνώριζαν το τι έκαναν, δεν βγήκαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μάλιστα η μία εκ των τριών κατηγορουμένων πήγε στην Μητρόπολη του Καπιταλισμού. Επαναστάτρια μεν, ναι βέβαια. Βέβαια αντισυστημική, εξοκοινοβουλευτική, αναρχική και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά μετά την δολοφονία των τριών πήρε τα πραγματάκια της και πήγε να δουλέψει στη Μεγάλη Βρετανία, στην κοιτίδα Μητρόπολη.

Λοιπόν, να τρώτε ελαφριά και ελαφρά γεύματα, αλλά και υγιεινά και νόστιμα. Θα πεις ποιος μπορεί να σου τα προσφέρει. Μια καλή παλιά νοικοκυρά μπορούσε, αλλά επειδή στην εποχή μας και οι γυναίκες και οι άντρες είμαστε σε μια τρελή καθημερινότητα, αυτό το έχει αναλάβει ο Μπαρμπαστάθης. Με 18 διαφορετικές ιδέες, προτάσεις, στη σειρά ας μαγειρέψουμε εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.

Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που έκανα το φραπεδάκι μου. Αλλά το έκανα με εμφιαλωμένο νερό. Γιατί είμαι του δικτύου ίδρυψης, έτσι. Τώρα το καφεδάκι το πρωί, καταλαβαίνεις. Αλλά σήμερα χρησιμοποίησα φυσικό μεταλλικό νερό, διός, επαναλαμβάνω, έκανα το φραπεδάκι μου το πρωινό με φυσικό μεταλλικό νερό, διός, αυτό το οποίο έρχεται από τον Όλυμπο. Και έχει άλλη γεύση, ρε φίλο, καφές. Τα αθλητικά έχει πάρα πολύ γούστο. Δεν είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, έτσι? Άκου να σου πω τώρα. Ξέρω θα μπεις, κάτσε ρε φίλε, εντάξει, και εντάξει, δεν πειράζει, εγώ στο λέω και ζήγησέ το, πέταξέ το. Άκου να δεις τι γίνεται όλο αυτό το διάστημα τώρα. Μέχρι χθες, ας πούμε, εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς βρίζαμε τους Αθηναίους για τις μεταγραφές, για αυτά, για το ένα, για το άλλο. Μας πήραζαν οι διαιτητές, οι παράγγες, οι μαράγγες, οι μερέντες και πάει λέγοντας. Αλλά κάτω παίζονταν ένα παιχνίδι δυνατό, χοντρό παιχνίδι. Γιαννακόπουλος από τη μία, Αγγελόπουλη από την άλλη. Πολλά λεφτά για τον μπάσκετ. Και έτσι ήταν χαμένη υπόθεση για εμάς εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, για την υπόλοιπη Ελλάδα, και λέγαμε τα δικά μας. Τώρα που έσκασε χρήμα και από τον Τσιάο Μα, όπως τον λένε στον Άρη, και από τον Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, και πλέον παίζουν και αυτοί το παιχνίδι με όρους όπως το έπαιζαν παλιά οι Αθηναίοι. Χαιρόμαστε. Α, λέμε, έτσι πρέπει να είναι. Πάρε και άλλον πρόεδρο, λες. Φέρε το Λιόπουλο, φέρε Οσμάν, φέρε. Φέρε Αντετοκούμπο. Λες, καλά κάνει. Αυτά έλεγε και ο Γαύρος και ο Βάζελος ως πρότινος, έτσι. Άρα, η γκρίνια και η μιζέρια και η μοίρα στην Βόρεια Ελλάδα δεν ήταν προϊόν άλλων παραγόντων, ήταν επειδή ήμασταν φτωχοί. Τώρα που ήρθε το παραδάκι και μπήκαν για τα καλά οι μεγαλοπαράγοντες στο χώρο του αθλητισμού, του μπάσκετ, βλέπεις ανατροπές. Εδώ το ασκοτώνεται πάω Κάρης, ποιος θα πάρει τον Τολιόπουλο. Γίνεται χαμούλης. Αυτό είναι μία πτυχή του θέματος. Το λέω γιατί δεν άντεχα την γκρίνια χρόνων εδώ, όταν έβλεπα ότι οι άλλοι έδιναν ένα σκασμό λεφτά. Εμείς εδώ θέλαμε τα τσιρικιτζίκια με τον άλλον που είχε τα είδη υγιεινής, ο άλλος που ήταν επάγγελτος, ο άλλος δεν ξέρω και εγώ τι ακριβώς έκανε. Πιστεύαμε ότι μπορούν αυτοί οι παράγοντες να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και για να τους δικαιολογήσουμε ρίχναμε τις ευθύνες αλλού. Όχι, φίλε μου, πλέον το παιχνίδι παίζεται με λεφτά. Έχεις λεφτά, κάνεις ομάδα. Δεν έχεις λεφτά, δεν κάνεις ομάδα. Το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, ποιος μου έλεγε, πήγε στα 60-65 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο σκέλος της σκέψης μου έχει να κάνει με την δυστυχία των οπαδών, όχι των φιλάθλων. Εγώ είμαι φιλάθλος. Εγώ βλέπω με την ίδια ευχαρίστηση τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όταν παίζουν έξω, γιατί μου αρέσει το μπάσκετ. Δεν είναι ελληνικό μπάσκετ. Ξένο, φάνηκε άλλωστε με τις αποτυχίες της εθνικής στο τελευταίο διάστημα. Έτσι, η εθνική μας έχει πάει πλέον στα αζήτητα. Είναι η χειρότερη εθνική μπάσκετ όλων των εποχών. Γιατί πλέον στις μεγάλες ομάδες το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά. Παλιά μας ενοχλούσε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα δεν μας ενοχλεί, γιατί παίζουμε και εμείς με τους ίδιους όρους. Οπότε παίκτες θα βρούμε παλού. Καλά έκανε όπως τον Ραχόι, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, τάχος στους Γάλλους. Λέει, αυτή λέει η εθνική Γαλλίας δεν έχει Γάλλους παίκτες. Δεν έχει και άδικο άνθρωπος. Εμείς δεν έχουμε όμως απικίες για να φέρουμε παίκτες απ' έξω. Ποια είναι η δυστυχία του φιλάθλου, του οπαδού, του οπαδού? Η δυστυχία του οπαδού ήταν ότι μέχρι χθες ο Ολυμπιακός οπαδός θαύμαζε τον Φολ και τώρα τον βρίζει, τον κράζει. Για τον ίδιο παίκτη ο οπαδός του Παναθηναϊκού έβριζε τον Φολ και τώρα τον θαυμάζει. Ο άλλος, ξέρω, του ΠΑΟΚ έλεγε σιγά μου τώρα, σιγά το τριάρι Οσμάν, και τώρα είναι υποχρεωμένος να τον θαυμάζει. Να, αυτά δεν μπορώ, γι' αυτό δεν μπορώ να γίνω οπαδός, ζητώ συγγνώμη. Σέβομαι το οπαδιλίκι, σέβομαι την τρέλα του καθενός. Αλλά ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά δεν. Είναι σαν τα Σιριζόπουλα, για να έρθω στα δικά μας, που μέχρι προχθές μας είχαν ταράξει τον έρωτα. Και τώρα αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν αγαπάνε το ίδιο τους το κόμμα. Μάθατε τι έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εξελίξεις
του Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα μου πει το 1%? Ναι, σε αυτό. Βγήκε λέει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που αγαπάει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ και λέει να μην κατέβουμε στις εκλογές. Μην ζημιώσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Η νεολαία ενός κόμματος λέει στο κόμμα, κόμμα να το κάνει ο Θεός πλέον, λέει στο κόμμα η νεολαία ότι δεν πρέπει να κατέβουμε στις εκλογές. Μην δυσκολέψουμε το έργο του Αλέξη Τσίπρα. Ρε σας αφέμαξε. Δεν έχει μείνει κανείς, μόνο ο φίλος Μονέντος. Γεια σου ρε κούκλε. Νέντος, νέντος. Πάει ο ΣΥΡΙΖΗ. Αλλά είναι φοβερό, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Νεολαία κόμματος να λέει ότι αποφασίζουμε να κάνουμε και δημοψήφισμα να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Εντάξει, συγγνώμη.

από πού θα πάρει παίκτες, πού θα βρει παίκτες για να κάνει εθνική. Γεια σου ρε Μπιλ Βασίλης Πανούλη. Εδώ όπως σας έλεγα τις προάλλες, ακόμη και τα παιδικά, εφηβικά, αναπτυξιακά πρωταθλήματα απαρτίζονται από παιδάκια 14, 15, 16 χρόνων, τα οποία έρχονται από ξένες χώρες. Και ο προπονητής, ο καημένος εκείνος, ο φίλος μου, ο προπονητής του Άρη, τον άκουγα στο παλέ, όταν έπεσε αντίπαλος ο Άρης με την Ακαδημία 10, να τους μιλάει στα αγγλικά. Καλό παιδί ο προπονητής, τι να κάνει ο άνθρωπος. Του μάζεψαν όλα τα παιδιά από Ισραήλ, από Ολλανδία, από Βουλγαρία, από Γεωργία, τι να κάνει. Στα ποντιακά να τους μιλήσει.

0: Άκου να δεις τι έπαθα. Γιατί εγώ σας είπα ότι ποδόσφαιρο δεν παρακολουθώ. Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ανοίγουμε την τηλεόραση, παίζει εκεί από μόνη της. Ρίχνω καμιά κλεφτή ματιά. Χθες λοιπόν, αφού επέστρεψα από Χαλκιδική, ήρθα εδώ, κάναμε την εκπομπή. Μια χαρά, όλα ωραία και όμορφα. Με τον Άρη, με τη Βιργινία, τα είπαμε με τους ακροατές μας. Πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία η χθεσινή εκπομπή. Πήγα σπίτι κατά τις 11:30-12 παρά. Άκου να δεις τι έπαθα, παπηδάκι, άκου. Βάζω τηλεόραση. Ανοίγω τηλεόραση και βλέπω Αργεντινή-Ελβετία 1-0. Κάθομαι και φανατίζομαι. Περιμένω με αγωνία. Μπαπ, βλέπω παίζει ωραία η Ελβετία. 1-1. Ωρε φίλε, λέω, παιχνιδάρα που θα δω. Όταν πήγε στην παράταση, επειδή κουράστηκα, λέω άστο τώρα, δεν μπορώ. Και διαπίστωσα μετά ότι το παιχνίδι δεν ήταν ζωντανό, αλλά ήταν μαγνητοσκόπηση. Έχουν παίξει δύο ομάδες και είχε τελειώσει το παιχνίδι 3-1.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Ωστόσο, άμα δεν το γνωρίζεις, την ίδια αγωνία έχεις. Είναι σαν έναν τύπο, δεν ξέρω αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα. Είναι σαν ένα μύθο που λέει ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ένας Ιάπωνας είχε μείνει κάπου στη ζούγκλα, εκεί κάπου στην Ινδοκίνα, Ινδονησία, θα σας γελάσω, για 20 χρόνια. Δεν είχε μάθει ποτέ ότι τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Φοβερό δεν είναι?

Α, συγγνώμη, συγγνώμη, δώστε μου 30 δεύτερα, δεν ξέρω. Λογικά το πετύχω στο δρόμο τώρα. Έχει πολύ γούστο, επειδή ακούσαμε και για την κοντή του. Άκου Χρήστο τι έπαθα, τι έπαθα, τι μου συνέβη το Σάββατο. Είμαστε με τη φίλη μου την Φανή και τον Νίκο, τα παιδιά. Και μου λέει, Φανή, δεν σου είπα, δεν σου είπα. Λέω, τι έγινε ρε Φανή? Λέει, προχθές πέτυχα έναν φίλο, παλιό συνάδελφο. Η Φανή δούλευε σε μια μεγάλη εταιρεία ρούχων. Και λέει, πέτυχα έναν συνάδελφο, λέει, που είχα καιρό να το δω. Και μου λέει, τι γίνεται και τα λοιπά. Του λέω, καλά αυτά. Λέει, είσαι ακόμη εκεί στην Έντουαρτς? Όχι, λέει, έφυγα η Φανή. Πήγα, λέει, στην Κοντίτο. Κοντίτο, λέει ο Γιάννης, θα σου πω. Ναι, λέει, στην Κοντίτο. Γιατί, λέει η Φανή, ξέρεις την Κοντίτο? Λέει ο Γιάννης, εγκλέζος το, Γιάννη, σε τσάκωσα. Μου λέει, Φανή, τα καλύτερα για σένα. Λέει ο Γιάννης ο εγκλέζος. Λέει, την έμαθα, λέει, από το Βενιέρι. Τον ακούω κάθε πρωί, αλλά μου κάνει ζημιά, λέει, πάω Θεσσαλονίκη μου δανειά. Και επειδή θέλω να τον ακούω πολλή ώρα, τα τελευταία χιλιόμετρα πάω πάρα πολύ αργά και αργό να πάω στο μαγαζί. Με ρούχα ασχολείται από ό,τι κατάλαβα. Γιάννης Εγκλέζος στο ονοματεπώνυμο. Δεν ξέρω αν κάνω καλά ή άσχημα που το λέω. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η Φανή μου είπε τα καλύτερα ότι λες για μας. Και ότι από εμάς έμαθες και την Κοντίτο. Κερδισμένος είσαι. Α, και ξεκίνησε όλη η κουβέντα, γιατί στο Μπιτσόπαρο που ήμασταν παράγγειλαν ένα, πώς λέγεται αυτό το hot dog, και είχε μικρές συσκευασίες με προϊόντα Κοντίτο. Και έτσι ξεκίνησε η κουβέντα από τη Φανούλα. Χαιρόμαστε που συμβάλλουμε από μέρος μας σε όλα αυτά. Τώρα, τούτο το διάστημα τρέχουν μια σειρά από έργα. 23 του μήνα είμαι καλεσμένος και στα εγγένεια αυτού του νέου οδικού άξονα, ο οποίος συνδέει Θεσσαλία με Δυτική Μακεδονία, 182 χιλιόμετρα το μήκος. Έχουν δοθεί κάποια πρώτα χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα στην Κρήτη. Τρέχουν οι εργασίες για το flyover. Γενικώς τρέχουν έργα μεγάλα στην περιφέρεια, γιατί ο Μητσοτάκης ξέρει ότι χρειάζεται τρέξιμο εδώ προς το τέλος. Θέλει ένα γρήγορο φίνις για να κόψει την κορδέλα της αυτοδυναμίας, η οποία μοιάζει προς ώρας να

Αλλά για τις δυσκολίες υπάρχουν λύσεις πάντοτε. Άλλωστε για τον ομιλούντα υπάρχει το ρητό που λέει κάθε πρόβλημα γεννιέται με την λύση του. Να για παράδειγμα θες να βάψεις μόνος σου, να μην πληρώνεις μαστορικά βραδερφέ, είτε γιατί τσιγκουνεύεσαι ή γιατί δεν τάχεις ή γιατί γουστάρεις να δοκιμάσεις. Να είσαι εσύ ο δημιουργός. Η χρωμοδομή έχει τη λύση. Step ready. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις έτσι και αλλιώς μέχρι σήμερα είναι έτοιμη για σένα. Επίσης αν θες κάτι πιο οικονομικό αλλά το ίδιο σίγουρο, Cover Ready, πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Χρωμοδομή προηγείται

0: Ζωκεράκι, δύο οι υπερτυχεροί. Σε καλή μεριά να ευχηθούμε. Να δούμε πότε θα έρθει η σειρά μας. Την 46χρονη στην Βρετανία, αυτή που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, την τσάκωσαν, θα την φέρουν σηκωτή εδώ. Δεν βιάζομαι γιατί εγώ δεν έχω ρεπορτάζ για το θέμα, δεν ξέρω τι συμβαίνει και πολλές φορές ή μάλλον πάντα στα θέματα αυτά προσωπικά θέλω να είμαι προσεκτικός. Γιατί άκουσα και τους δικηγόρους να λένε ότι αυτό, το ένα, το άλλο, διάφορα πραγματάκια, αλλά από το υλικό για το οποίο δόθηκαν πληροφορίες προκύπτει ότι αν δεν υπήρχαν σαφέστατες ενδείξεις στα όρια των αποδείξεων, δεν θα προέβαινε ο Χρυσοχοΐδης σε δηλώσεις, ούτε θα έδιναν τόση δημοσιότητα στο θέμα. Και όλα αυτά ξεκίνησαν, λέει, από την αποστολή ενός mail ανώνυμου, όπου ο τύπος έδωσε ονόματα. Και έτσι έφτασαν ή φθάνουν, δεν ξέρω, στην άκρη αυτού του νήματος. Και εδώ στα δικά μας έχουμε εξελίξεις με τους δράστες της τριπλής επίθεσης στα γραφεία του Σάββατο Αναστασιάδη, της Αφροδίτης και του Ζήση του Ιωακίμοβιτς. Και εδώ από ένα κινητό το οποίο κάποιος βιαστικά πέταξε από ένα αυτοκίνητο ξεκίνησαν όλα. Εδώ μάλιστα είχαμε έναν αριστούχο 24χρονο, τον οποίον προσέγγισε, λέει, αυτή η ομάδα των εμπριστών, τρομοκρατών. Του ζήτησε τα κλειδιά και ο αριστούχος 24χρονος έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του. Έτσι λέει ο ίδιος. Τώρα βέβαια, επειδή εμένα μου αρέσει έτσι λίγο η ακρίβεια και δεν θέλω να υπερβάλλω, είναι από χαρακτήρος αυτό, δεν αλλάζει. Δεν ήταν στις προθέσεις. Δεν πιστεύω ότι ήταν στις προθέσεις, να το πω αλλιώς. Χωρίς να συνιστά άλοθη, έτσι, για τους νεαρούς οι οποίοι προέβησαν στο τριπλό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. Δεν. Δηλαδή, είναι αδιανόητο για μένα να πιστέψω ότι πήγαν και έβαλαν τα γκαζάκια για να σκοτώσουν κόσμο. Βέβαια, όταν τοποθετείς γκαζάκια κάτω από ένα αυτοκίνητο στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, αυτό από μόνο του είναι μια εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, όπως και στη μία από τις τρεις περιπτώσεις συνέβη. Ξέρετε, αν δεν είχαμε την τραγική κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης και τα εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο σώμα της Αφροδίτης, αν δεν τα είχαμε αυτά, θα ήταν ακόμη μία από τις περιπτώσεις που λέμε πήγανε και βάλανε γκαζάκια, πήγανε και ρίξανε τρικάκια, πήγανε και γράψαν συνθηματάκια. Να, κάπου διάβαζα ότι και στο σπίτι της Βολουδάκη πήγανε και γράψαν θάνατο στους νεοδημοκράτες. Αλλά είχαμε την τραγική εξέλιξη, οπότε αντιλαμβάνεσαι, το θέμα έχει γίνει πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι έκτακτο.
1: Ναι, συνελήφθη στη Βρετανία, στο Λονδίνο όπου διαμένει, η 46χρονη που είναι μέσα στους κατηγορούμενους για την επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Είναι η γνωστή 46χρονη που ξέραμε ότι πλέον διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα είχε εκδηλώσει και την πρόθεση να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές.
0: Ναι, αυτή λέει,
1: επομένως, συνελήφθη και επισήμως.
0: Αυτή, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, κάνει επανάσταση στην Ελλάδα και πάει στην κοιτίδα Μητρόπολη του Καπιταλισμού.
1: Δεν είναι το πρόβλημά τους ο καπιταλισμός.
0: Ποιος είναι το πρόβλημά τους?
1: Πώς το λένε, έχουν ένα σύνθημα οι αναρχικοί.
0: Τι, ότι?
1: Να πεθάνει η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια κτλ. Να ζήσουμε εμείς.
0: Σε κοιτίδες καπιταλιστικές?
1: Όχι. Οπότε το πρόβλημά τους με την Ελλάδα είναι, στο εξωτερικό δεν έχουν πρόβλημα.
0: Συγγνώμη, θα πνιγώ. Επιστρέφω Δημήτρερος.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα?
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
19: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
18: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
19: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
18: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Παίρνεις τσουλότα!
13: βγαίνεις περπατώντας.
21: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
22: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
23: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
24: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
25: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
26: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
27: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
28: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
29: Η μυθική Ιθάκη.
30: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
31: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
32: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
33: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
34: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
35: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
36: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
37: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
36: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
37: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
36: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
37: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
36: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
38: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: προβληματάκια στην περιφερειακή, σε δύο σημεία, στα γνωστά σημεία δηλαδή, στον κόμβο Νεάπολης και προς δυτικά και προς ανατολικά, στον κόμβο Τριανδρίας επίσης και προς δυτικά και προς ανατολικά. Αρκετή κίνηση στον ανισόπεδο της Σταυρούπολης. Αυτά είναι τα μαντάτα, τα πρωινά μαντάτα. Μαντάτα και μαγκάτα. Άκουρε από τις 10 το πρωί, full lay. Full booked, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, συγγνώμη.
0: Είναι κάτι έκτακτο.
1: Θα ήθελα το τηλέφωνο του εργατολόγου.
0: Πάρτε στο 2311-82-10-51 να σας το δώσουν. Δεν το έχω πρόχειρα μπροστά μου. Στο 2311-82-10-51 θα είναι εδώ στις 10.30 έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης. Έτσι ρε φίλε, πας να κάνεις ένα μπανάκι. Πας 11 παρατέταρτο το πρωί. Βούλιαζαν χθες οι κοντινές αλλά και μακρινές παραλίες Χαλκιδικής. Full booked λέει. Sold out, κάτσε ρε φίλε. Λέω αυτές που έχουν ελάχιστη κατανάλωση 25 per person και αυτές λέει full. Κάτσε ρε φίλε του λέω. Ποιος τις φουλάρει δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι είναι εδώ, πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Δηλαδή έρχονται οι άλλοι και σκάνε 25 ευρώ το άτομο πέρα από τα υπόλοιπα και κάθονται κάτω από την ομπρέλα. Τι νοσ παιδιά είναι αυτά του Βαρδινογιάννη, του Μελισανίδη, του Μαρινάκη? Όχι μου λέει, δικά μας παιδιά, τεμέτερα μου λέει η πόντι. Ρε full booked, μέσον έβαλα για λίγη ομπρέλα. Κι είναι και η βενζίνη κοντά στα 2 ευρώ. Εμπλοκή και πάλι στα στενά του Ορμούς. Μάθατε τα νέα. Για ακόμη μια φορά έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Οπότε καταλαβαίνεις η καυσιμότητα, δηλαδή πετρέλαια, βενζίνες κλπ. Τσάκα τσούκα θα τσιμπήσουν προς τα πάνω.

Πώς το λέει η εκπομπή, κάθε πρόβλημα θέμα γεννιέται με τη λύση του. Να, εσύ τώρα έχεις να κάνεις δουλίτσες, έχεις υποχρεώσεις, έχεις πράγματα. Μικρά, μεγάλα, δεν έχει σημασία, χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα, ένα van. Δεν έχεις. Το πήρες μία από τον κουμπάρο, το πήρες δύο από τον κουμπάρο, κάτσε ρε φίλε σου λέει ο κουμπάρος, χαλάρωσε λίγο. Του λες άσε ρε φίλε, έχω τη λύση. Η λύση είναι Morent. Πας Morent, επιλέγεις το όχημα που θέλεις, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, κάνεις τη δουλειά σου για λίγο διάστημα ή για πολύ διάστημα. Μισθώνεις, βραδερφέ, ένα επαγγελματικό όχημα. Είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι ιδιώτης. Θες κάτι να κουβαλήσεις, έχεις κάποια πράγματα να κάνεις. Πας λοιπόν, διαλέγεις το όχημα το οποίο σου ταιριάζει στην εταιρεία Morent, για να μην μπλέκεις και μπερδεύεσαι. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Δίνεις πιστωτική κάρτα. Αν δεν έχεις ή αν δεν θες, δεν δίνεις πιστωτική κάρτα. Κάνεις τη δουλίτσα σου και δεν υποχρεώνεσαι στον κουμπάρο ή στο γείτονα. Πάμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Αργότερα έχουμε Άννα Διαμαντοπούλου. Try, 13 του μηνού σήμερα, Δευτέρα.

φέτος τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδη και με καλοκαιρινές εκτός έως 50% σε μοναδικά έπιπλα.

συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Τιμολόγια πως προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ το νερό, τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση, εμφύλιοι και στο βάθος. Πολάκης. Ωραία φίλε, χαμός θα γίνει, χαμός σου λέω. Μια μεγάλη αγκαλιά από τη μία άκρη Πολάκης. Στην άλλη άκρη Ζωή Κωνσταντοπούλου από τα αριστερά. Ποιος είδε το κοινοβούλιο και δεν φοβήθηκε. Perhaps. Αγγλία, Αργεντινή, ένα ημιτελικό με ιστορία. Ξαναπλακώνται αυτοί μεταξύ του. Ω γνωστόν, η Αγγλία και η Αργεντινή είναι σε. Οι σχέσει του δεν είναι και οι καλύτερε. Θυμίζω, 80 ήταν, 1980 δεν ήταν, με Θάτσερ. Ο πόλεμο των Φόκλαντ, των νησιών Φόκλαντ. 80 δεν ήταν, 1980, αν θυμάμαι καλά. Η Απογευματινή γράφει σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα έως 13.800 ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της εφημερίδας. 750 έως 1.150 ευρώ μηνιαίο κόστος. 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι. Στις τουριστικές περιοχές έχει την οικογένεια εκεί. Πατριώτησα για αυτή, λέει, κοίταξε να δεις μέχρι Μάιο. 1 Ιουνίου αδειάζεις, φεύγεις και έρχεσαι 1 Οκτωβρίου. Μα λες, φοιτητής εγώ, όλα το καλοκαίρι το διαμερισματάκι γίνεται Airbnb, έτσι είναι ο καπιταλισμός. 1982, έτσι μου γράφει ο Δημήτρης στα Falklands. Ναι ρε φίλε, και εμείς σκεφτόμασταν τώρα, καθόμασταν κάτω, λέω μεγάλος, εντάξει περνάει μάλλον Θεσσαλονίκη, μάλλον σίγουρα, έτσι νομίζουμε. Αλλά λέγαμε, του λέγα, Άγγελα, αν περάσεις Αττίνα, που σου αρέσει και η Αττίνα, κάθε μήνα θα χρειάζεσαι κανένα 1.300 άρι. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδουλους αλληλέγγυους. Είναι αυτό που κάτι συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας και άλλα, γράψαν και συνθήματα. Πρόσεξε τώρα, δηλαδή μετά από αυτή την τραγωδία, μετά την τραγωδία με μια γυναίκα 70 χρόνων η οποία δεν έφταιγε σε κανέναν, υπάρχουν διάφοροι οποίοι πάνε και συνεχίζουν, γράφουν αναρχία, τι γράφουν εκεί, θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Μάλιστα. Διπλό μήνυμα στην Τουρκία από Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλι. Η Τουρκία προχωρά βήμα-βήμα για τα F-35. Αν θέλει κάποιος από εσάς, S-400 πουλάει η Τουρκία, να ξέρετε. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να πάρει F-35, για τα οποία πριν από 6 χρόνια έχει σκάσει η προκαταβολή. Αλλά δεν δόθηκαν ποτέ τα F-35 λόγω των S-400. Αλλά τώρα βρήκανε, λέει, στο Κατάρ, δεν ξέρω πού, θα πάνε να πουλήσουν S-400 για να τσακώσουν τα F-35. Η εφημερίδα των συντακτών, Εφόπλου Ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Έτσι είναι, έχει δίκιο, αλλά εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα κάνει εσύ εξοπλισμού, συγγνώμη δηλαδή, το Βέλγιο κινδυνεύει από λαγοκέφαλους, το Λουξεμβούργο, η Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Σαν Μαρίνο, η Ολλανδία, η Δανία. Ποιος κινδυνεύει? Οι Βαλτικές χώρες, η Πολωνία, τώρα και η Φιλανδία, γιατί οι Ρώσοι λένε εκεί προσβλέπουν κάποια στιγμή να κάνουν ντου. Δεν αγαπήθηκαν ποτέ αυτές οι δύο χώρες. Και χώρες όπως η Ελλάδα που έχει κακούς γείτονες. Ποιος θα εξοπλιστεί που να πάρει ο Σατανάς? Ελλάς Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα.
Ο Τσίπρας προχωράει κανονικά.

ελεύθερος τύπος αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές, έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση, το θέμα αφορά στη Μαρφίν. Πάντως άμα επί Χρυσοχοίδη εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση, ο Χρυσοχοίδης θα έχει 2 στα 2, μία με την 17 Νοέμβρη και μία με τους τύπους στη Μαρφίν. Εντάξει, μπορείς να το θεωρήσεις σύμπτωση, αλλά εντάξει, θα το πιστωθεί. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ναι ρε φίλε, για φαντάζω τώρα Κωνσταντοπούλου και Πολάκης, αν Πολάκης προκύψει, τι σφυροκόπημα θα κάνουν στον Αλέξη της καρδιάς μας. Στο μανιφέστο διαβάζω τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Στο τρίγωνο της Βερμούδας παρακάτω, Σοκράτης, Αλέξης, Παύλος. Αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και προσχωρήσεις βέβαια στην ελληνική αριστερά. Εδώ κοίτα, άκου να δεις τώρα. Η Εσπρέσο τι γράφει. Εμπόριο λευκή σαρκό στα χωράφια του νομού Ηλίας. Πελάτες του τράφικινγκ, αλλοδαποί εργάτες γης. Βαν με σκλάβες του σεξ. Ήτανε κινητό πορνείο, λέει. Εξυπηρετούσαν ακόμη και 30 άνδρες τη βραδιά για 10 έως 20 ευρώ. Βάζανε κορίτσια μέσα στα βαν. Πήγαιναν στα χωράφια ως αγρούς. Με 10-20 ευρουδάκια ο εργάτης γης απολάβανε σεξτα. Κινητά πορνεία, ωραίο! Αυτό που λένε τώρα, έρχομαι στο χώρο σου, δεν λέει, ερχόμαστε στο χώρο σας. Η κόντρα γράφει το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του κόμματος. Ζωντανεύει ο Πετραλαϊκός Εφιάλτης στο κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σας είπα από την πρώτη στιγμή αυτή η ιστορία που βγάλε η Κοραή Χριστίνα ότι 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Μου ακούστηκε ως μούφα, δηλαδή 5-6 έχουμε, 5 του μήνα Σεπτεμβρίου έχουμε ΔΕΘ και σε 22 μέρες εκλογές. Μούφα μου φάνηκε. Τώρα για ποιον λόγο, αν υπήρχε ή όχι σκοπιμότητα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό το οποίο επίσης γνωρίζω και πολύ καλά μάλιστα, όσοι με γνωρίζετε ξέρετε ότι δεν θα σου πω αλούμπες. Αυτό που γνωρίζω, αυτό που είμαι σε θέση να έχω μάθει είναι ότι ξεκάθαρα ο Μητσοτάκης θέλει εκλογές την άνοιξη. Αλλά αυτό δεν είναι οριστικό και αμετάκλητο, καθώς πολλά πράγματα καθημερινώς συμβαίνουν, αλλάζουν. Γίνονται μετρήσεις όπου τα ποιοτικά ευρήματα δείχνουν το δρόμο. Και έτσι τελούμε εν αναμονή. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει, έγγραφο βόβας σε όπλες δυνάμεις φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Μεγάλο θέμα. Τι θέμα κι αυτό. Political, ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Εύης Βολουδάκη. Τυχερό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.

0: Η Δημοκρατία, ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη. Αδίστακτη φαμίλια. Το αφεντικό, ο μπροστινός. Έδωσε μια συνέντευξη ο Δημητριάδης, την οποία ο καθένας διαβάζει όπως θέλει, έτσι δεν είναι? Σας είχα πει την ιστορία με τον Ρώσο και Αμερικανό αθλητή. Την είπα, Κατερίνα, που τρέξαν σε μια έρημο. Πώς δεν είναι, Σαλαχάρι, Καλαχάρι, πώς δεν είναι την έρημο. Ναι. Έτρεξαν λοιπόν, που λες, ένας Αμερικανός και ένας Ρώσος. Έτρεξαν, δύο άτομα τρέξαν. Και βγήκε πρώτος ο Αμερικανός. Οι δύο τρέξαν. Δεν είχε πολλά μέσα τότε το δορυφόρο, σε μια έρημο ήταν αυτό. Την εποχή του ψυχρού πολέμου δεν υπήρχαν κινητά αυτά, Samsung, Mamsung, iPhone και τέτοιο. Λέει ο CNN, ο CNN Edges, ο τέτοιος. Λέει σε αγώνα που γίνεται χθες. Στην έρημο Σαλαχάρι, Καλαχάρι, Μαλαχάρι. Ο Αμερικανός αθλητής μας βγήκε πρώτος και ο Ρώσος τελευταίος. Λέει ο πρακτορείος ΤΑΣ, ΤΑΣ δεν είναι της Μόσχας αυτό, όπως το λένε το κομμουνιστικό τότε. Η Πράβδα έγραψε. Σε αγώνα που έγινε στην έρημο Σαλαχάρι, Μαλαχάρι, Καλαχάρι, ο Ρώσος αθλητής βγήκε δεύτερος και ο Αμερικανός πρώτελευταίος. Είναι θέμα διατύπωσης. Πάμπλουτος γόνος ο εγκέφαλος του εμπρισμού. Επιχείρηση εκατομμυρίων ευρώ έχει η οικογένεια του ψηλού με το σαχίδιο. Τι είναι αυτό ρε? Οι 12 που έχουν πάρει αριθμό και βρίσκονται υπό ταυτοποίηση. Πώς τα νούμερα έγιναν ονόματα και ο ρόλος του καθενός στο δολοφονικό σχέδιο. Πάμπλουτος γόνος ο εγκέφαλος του εμπρισμού.
1: Πλουσιά. Πρόκειται για ένα 42χρονο με ύψος 1,91, το οποίο η οικογένεια έχει εταιρεία με 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωση.
0: Και γιατί έκαψε την τράπεζα? Πού τα έχει τα λεφτά? Στην τράπεζα δεν τα έχει. Είναι κάτι επίγον, παρακαλώ.
2: Κύριε Βενιέρη, αναδιαστήματα κάνετε κάτι κενά, να ξέρετε. Καλημέρα.
0: Στα ίντερνετ?
2: Όχι, από το ραδιόφωνο ακούω.
0: Ναι, κάτσα το δω λίγο. Τσακίσω εδώ τα ραδιόφωνα. Ευχαριστώ. Νομίζω καλά μοιάζει να είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση του πρώτου μέρους της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Γιατί από σήμερα 13 του μηνού ξεκινούν εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως και 50% για όλους τους χώρους του σπιτιού. Επιστρέφουμε, Βιργινία Δημαρέση, γιατί ακόμη δεν είπα τίποτε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή της του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη φαίνεται να διέμενε στο Μπράιτον τα τελευταία χρόνια ενώ είναι μητέρα δύο παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούζ ξανακλίνει μέχρι νεοτέρα. Στο πλαίσιο αυτό, νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75%. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων που πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο έως τα τέλη Αυγούστου με μείωση της βενζίνης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η χρηματοδότηση θα γίνει από τα δύο εγχώρια δηληστήρια, τη Hellenic Energy και τη Motor Oil, που θα διαθέσουν το καθένα 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υπάρξει μείωση της τιμής στην Αγγλία. Συνάντηση εργασίας θα έχουν σήμερα στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γιουλέκα. Η συνάντηση θα έχει ως αντικείμενο τα έργα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας καθώς και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα, ενώ σήμερα θα υπογραφεί και η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο και την ΕΙΑΘ για το νέο δίκτυο ίδρυυσης Επεύκα και Χορτιάτη. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και το Κιλκής θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στη Βέρεια τους 35, στα Γιαννιτζά τους 37 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης. 10, 9, 8, 7, 7.
8: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ.
10: Τα πάντα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
15: Α Παρίς.
16: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
17: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Για λεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: το χαθεί, αλλά η Βιργινία μου έστειλε ένα βίντεο κάποια στιγμή νωρίτερα, στο οποίο αποτυπώνεται η σύγχρονη Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Δημαρέση.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
0: Όχι η σύγχρονη Ελλάδα, ένα κομμάτι της Ελλάδας.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι. Ναι. Όχι μόνο της σύγχρονης, της νεότερης Ελλάδας.
0: Εσύγχρονη.
1: Ναι, δεν μιλάμε μόνο για το σήμερα, μιλάμε και για δεκαετίες πίσω.
0: Εντάξει, όταν λέμε Ελλάδα σήμερα, 20, 25, 30 χρόνια.

0: σου, καλά το πας.
1: 40 από τότε που ο Ανδρέας Πανδρέου τα έκανε όλα γιάχμα, είπε όλα ελεύθερα. Βάλτε φωτιά και τέτοια, σπάστε τα όλα.
0: Από τότε που έβαζες μέσω το βουλευτή της γειτονιάς σου για να πας στο δημόσιο.
1: Αυτό είναι παλιό, ρε, είναι πολύ πιο παλιό. Τότε μην ενοχοποιήσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι από εποχή του Σουρή.
0: Αυτό που θα ακούσετε έγινε στο νοσοκομείο της ΚΟ.
1: Λοιπόν,
0: είναι εκεί ο υπουργός.
1: Κάνει μια περιγραφή αυτού του πλάσματος με τα. Φαντάζεσαι αυτή να σε αναλάβει το ασθενή εντατική. Δεν θα φύγεις.
0: Δεν ξέρω, Δημήτρη.
1: Εγώ θα έφευγα. Έτσι όπως τη βλέπω με τα χέρια στη μέση.
0: Αν είσαι για εντατική, δεν μπορείς να φύγεις.
1: Σωστό είναι γι' αυτό, αλλά έτσι όπως τη βλέπω, μαγιά φορτωμένη, τα χέρια στη μέση, σιγαράκι, τι
0: λοιπόν,
1: είναι αυτό.
0: Λοιπόν, είναι έξω από το νοσοκομείο της ΚΟ. Έχει πάει ο Άδωνης ο Γεργιάδης, γιατί έχει γίνει πάλι κάτι καλό στο νοσοκομείο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Δεν μας το αφήνουμε αυτό.
0: Ήταν μια δωρεά, ήταν
1: το κατέστρεψε. Εγώ σου λέω το κατέστρεψε το νοσοκομείο. Μήνα, εντάξει, το κατέστρεψε.
0: Και πηγαίνει έξω, βλέπει μια εργαζόμενη με την χαρακτηριστική ενδυμασία αυτή, τα πράσινα που φοράνε. Και πάει να τη πει ένα καλημέρα, ένα γεια.
1: Με μια φάτσα Κωνσταντοπούλου στο τετράγωνο. Θυμωμένη δηλαδή.
0: Πολύ. Η οποία έχει βγει έξω να κάνει το τσιγάρο της, εντάξει, κάνει το διάλειμμά της η γυναίκα, έξω από το νοσοκομείο.
1: Ναι, έξω από το τσιγάρο, έξω από το νοσοκομείο.
0: Το θέμα είναι ότι μιλάει με τον υπουργό με το τσιγαράκι στο χέρι, του μιλάει στον ενικό. Δηλαδή για
1: με θράσος.
0: Με θράσος, με το κεφάλι ψηλά έτσι, ένα στυλάκι. Τι είναι αυτό το.
1: Τι θες να κάνεις, ποιος είσαι
0: ρε. Που σηκώνεις το κεφάλι για να πουλήσει μαγκιά και να πει στον άλλο φιλαράκι, σε έχω ένα τέτοιο πράγμα. Και μιλάει έτσι στον πολιτικό της προϊστάμενο. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα των τελευταίων 30 σα. Επειδή είχα μια κουβέντα χθες με κάτι τη φίλους, οι οποίοι έτσι συζητούσαμε για το αν αξιολογείται, αν αυτό, αν υπάρχει αξιοκρατία, αν κάνει ο καθένας τη δουλειά του, αν. Η Ελλάδα αποτυπώνεται στο βίντεο που καλά έκανε και μου το θύμισε η Βιργινία. Εγώ ένα απόσπασμα είχα δει. Εδώ μου στείλε η Βιργινία. Μαγιά, παιδιά, πώς είναι που κάτι γίνεται στα φανάρια και σηκώνεται έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, ας σκίσω, ρε. Κάπως έτσι, ας πούμε. Τύπου. Η εν λόγω, η οποία είναι δημόσια υπάλληλος. Άμα δεις όμως μούρη και θυμό, μη σου κάτσει. Ξημερώματα να πας κέντρο υγείας και να την έχεις αυτήν βάρδια.
0: Γιατί πολλοί από αυτούς είναι θυμωμένοι.
1: Επειδή κουράστηκαν να κάθονται, μάλλον.
0: Όχι, κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι από αυτούς που δουλεύουν στα νοσοκομεία δουλεύουν πραγματικά.
1: Όχι, φυσικά οι περισσότεροι, δεν λέω για αυτούς.
0: Αλλά γιατί ρε παιδιά τόσος θυμός. Και γιατί τόσο έχουμε χάσει ακόμα και την απλή αστική τυπική
1: γιατί τους
0: ευγένεια.
1: Παίρνει.
0: Ναι, δηλαδή έρχεται οποιοδήποτε υπουργός. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΠΑΣΟΚ, είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας ξένος άνθρωπος.
1: Ας μην είναι υπουργός, είναι ο διοικητής του νοσοκομείου.
0: Είναι ένας ξένος άνθρωπος. Δεν τον έχεις ξαναδεί μπροστά σου και έρχεται να σου μιλήσει. Γιατί δεν πας στις κλινικές.
1: Άκου λίγο, άκου.
2: Γιατί δεν πας μέσα στις κλινικές. Να δεις τους ασθενείς. Τότε κάνουν.
1: Για έτοιμοι να τον φύρει.
2: Γιατί δεν πας μέσα στους ασθενείς. Σου πούν τα παραπονά τους οι ίδιοι.
3: Ποιο είναι το παραπονά.
2: Των ασθενών. Πολλά.
3: Ποιο.
2: Στα λένε κάθε μέρα. Δεν τα βλέπεις. Δεν ακολουθείς.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, ποια είναι τα παράπονα. Είπε, εδώ έχουμε 91% είπατε
2: από εκεί. Όχι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία.
3: Α, για τα άλλα νοσοκομεία λέτε.
2: Να πάρει στους ασθενείς. Αν είσαι πραγματικά υπουργός,
4: επειδή έχετε τις κάμερες, να πω ότι στο σύστημα που κάναμε, που οι ασθενείς απαντούν για το νοσοκομείο της ΚΟ, το 91% απαντάει θετικά.
2: Ναι, ναι, τα δικά σας, οι δικοί σας.
1: Εδώ έχει τώρα το βίντεο από τους χώρους του νοσοκομείου. Γιατί όπως έχω πει, αλλά δεν ήθελα να μπω σε αυτό, το προσπερνώ. Δεν έκανε τίποτα. Είναι άχρηστος. Εγώ να δεχθώ ότι ο Άδωνης είναι άχρηστος, ότι έχει πάρει ένα εθνικό σύστημα υγείας εξαιρετικό, με υποδομές, με διάφορα και το διέλυσε. Το διέλυσε. Ο υπουργός το διέλυσε. Ο συγκεκριμένος, να το δεχθώ. Ποια είσαι εσύ, κυρά μου, και συγγνώμη για τον προσδιορισμό, ή κύρι μου, αν ήταν άντρας, σαν τον άλλο, τον Ζέζια, Ζέζιο όπως το λέγανε, Free Palestine που λέγε ο τύπος. Λοιπόν, ποιοι είστε εσείς, οι συνδικαλιστές, οι οποίοι λειτουργείτε λες και κατασκευάσατε εσείς τα νοσοκομεία. Λες και βάλατε λεφτά ή ρισκάρατε εσείς επιχειρηματικά, για να γίνουν τα νοσοκομεία, να προσληφθεί κόσμος, να υπάρξουν προμήθειες με το απαραίτητο υλικό. Λειτουργείτε με έναν τρόπο τέτοιο εσείς οι συνδικαλιστές και μάλιστα προερχόμενοι από συγκεκριμένο χώρο. Προσέξτε για να το διαχωρίσω. Για τους κακούς συνδικαλιστές ο λόγος. Ποιοι είστε εσείς? Ποιος σας δίνει το δικαίωμα αυτό? Ποια είσαι εσύ, κυρία μου, που απευθύνεσαι με αυτόν τον απαξιωτικό και τσαμπουκαλίδικο τρόπο σε κάποιον ο οποίος είναι υπουργός? που εσένα μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά είναι ένας υπουργός ο οποίος προέκυψε από εκλογές. Αρέσει στους άλλους. Και στη δημοκρατία η πλειονότητα, η πλειοψηφία είναι εκείνη η οποία διαχειρίζεται πράγματα. Ποιοι είστε εσείς οι οποίοι από δεκαετία του 80 και έπειτα μπαίνετε μονίμως τροχοπέδι σε οτιδήποτε πάει να γίνει στη χώρα μας? Θυμωμένοι δε με... Γιατί είσαι θυμωμένη, κυρία μου? Γιατί 15 και 30 έρχεται το μισθό στο σπίτι σου? Γιατί έχεις τη δυνατότητα να συνδικαλίζεσαι χωρίς κανείς να σου λέει το παραμικρό? Γιατί πολύ εύκολα μπορείς το πρωί και να πεις έχουμε στάση εργασίας 10 με 1 το μεσημέρι, χωρίς να σε ενδιαφέρει αν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος? Στη συνδικαλίστρια αναφέρομαι και απευθύνομαι. Όχι στον εργαζόμενο, όπως πολύ ορθά είπε η Βιργινία νωρίτερα στα νοσοκομεία, γιατί πολλοίς κόσμος μας τηλεφωνεί και δηλώνει εξαιρετικά ικανοποιημένος από τις προσπάθειες που καταβάλουν γιατροί, διοικητικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό αφορά στους νταβατζίδες συνδικαλιστές, που μπορεί να είναι λίγοι οι κακοί συνδικαλιστές. Αρκετοί όμως για να δημιουργούν ζητήματα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν χρειάζεται να τα κάνω περισσότερο σύνθετα. Γιατί τα νοσοκομεία χτίζονται από τα δικά σου λεφτά, από τα λεφτά της Βιργινίας, τα δικά μου, γιατί οι μισθοί πληρώνονται από τον δικό μας κόπο. Αλλά όπως είπα νωρίτερα, στο βίντεο αυτό αποτυπώνεται η... Πώς την είπες εσύ, νεότερη?
0: Ναι, είναι η...
1: Νεότερη Ελλάδα.
0: Απλά θέλω να σημειώσω το εξής. Αν ερχόταν κάποιος στη δική μου την εργασία, γιατί το έχω πει και άλλες φορές, εμείς αξιολογούμασταν, ήμασταν σε μεγάλο όμιλο. Περνούσαμε από γραπτή και προφορική αξιολόγηση, συγκεκριμένη διαδικασία. Αν ερχόταν λοιπόν κάποιος ανώτερος και μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, το τμήμα ή το κανάλι αξιολογήθηκε πολύ θετικά, θα ήμουν τρομερά χαρούμενη και ανακουφισμένη. Εδώ της λέει ο υπουργός ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο της ΚΟ αξιολογήθηκε με το σύστημα των ίδιων των ασθενών, από τους ίδιους ασθενείς, και λέει. Και αξιολογήθηκε θετικά και λέει αυτή, άστα αυτά. Δεν χαίρεται που αξιολογήθηκε θετικά. Μπράβος. Η δουλειά της και η δουλειά των συναδέλφων και το νοσοκομείο γενικά, από αυτούς που δέχτηκαν τις υπηρεσίες τους. Εγώ θα χαιρόμουν.
1: Πολύ σωστή επισήμανσή σου. Αντί να πούνε...
0: Αυτό είναι το ζουμί. Ναι.
1: Αντί να είναι χαμογελαστή και να πει ευχαριστούμε υπουργέ.
0: Περιχαρής θα πρέπει να είναι που αξιολογήθηκε θετικά. Άστα αυτά. Δηλαδή τις δίνουν θετικό feedback οι άνθρωποι που νοσήλευσε, που εξυπηρέτησε. Και άστα αυτά.
1: Έλα στο μεγαλείο σου. Κύριε Δημαρίς, πλουσιόπεδο.
0: Πλουσιόπεδο.
1: Πλουσιόπεδο.
0: Ο ένας.
1: Κάτσε λίγο να σου πάω λίγη μουσική.

0: Καμιά φορά τα πλουσιόπεδα, επειδή δεν έχουν τι να κάνουν, Βιργινία, νομίζω, ε.
1: Νομίζω και εγώ, ναι.
0: Παγκοσμίως έχει αποδειχθεί
1: αυτό. Γιατί εγώ, στο έχω πει και άλλες φορές εκτός αέρα, είχα συμμαθητή ο οποίος ήταν τρομερά πλουσιόπεδο και εντάχθηκε.
0: Και δεν τον παντρεύτηκες.
1: Στις τάξεις των δεν πρόλαβα, έγινε αντιεξουσιαστής. Εντάχθηκε στις τάξεις των αντιεξουσιαστών.
0: Επειδή δεν έχει τι να κάνει όλη την ημέρα.
1: Και τον είχα συναντήσει σε κατάληψη προ πολλών ετών και του λέω: τι κάνεις εσύ εδώ? Με μαμά, μπαμπά, με επιχειρήσεις στο εξωτερικό, μιλάμε για τόσο πλουσιό.
0: Αυτή είναι τύπη χορηγή.
1: Και αυτός ο άνθρωπος ήταν θυμωμένος με το σύστημα. Με το σύστημα που τον έκανε πλούσιο, που έκανε πλούσιο τη μαμά του και τον μπαμπά του και ήταν μέσα σε κατάληψη. Και εμένα που ο μπαμπάς μου και η μαμά μου είχαν ένα μαγαζάκι και ήμασταν μια μικροαστική οικογένεια, δεν είχα θυμώσει με το σύστημα. Δούλευα. Και ο συγκεκριμένος ήταν σε κατάληψη το πλουσιόπεδο. Βέβαια, τρέχαν τα λεφτά, ερχόταν από την Ελβετία, έτσι. Στην Ελβετία ήταν οι επιχειρήσεις.
0: Σουίτσερλαντ.
1: Σταθερό, καλό χρήμα.
0: Έτσι λοιπόν, ένας από τους κατηγορούμενους, γιατί εμείς συμπεράσματα περιμένουμε τη δικαιοσύνη να βγάλει, λέει: γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας με πακτολό χρημάτων. Δεν είχε τι να κάνει τα μεσημέρια του. Το βράδυ είχε, πήγαινε παραλιακή. Τα μεσημέρια δεν είχε τι να κάνει και πήγαινε εκεί. Έριχνε καμιά μολότοφ. Α, τώρα είπα μολότοφ. Δεν θα ξανακούσω να κατηγορείς τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ούτε εσύ, ούτε οι ακροατές.
1: Εγώ, Δημήτρη μου, τον Αλέξη τον Τσίπρα θα τον κατηγορώ. Γιατί μεγάλωσε μια γενιά με τις μολότοφ.
0: Δεν έχει σημασία. Τώρα
1: έχει απόλυτη σημασία. Έχει απόλυτη σημασία.
0: Τον άκουσες όμως.
1: Είδα.
0: Διαφοροποιήθηκε πλέον.
1: Είδα την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Αυτό λέω.
1: Μπράβο. Αλλά και το τι έκανε στο παρελθόν δεν παίρνανε έτσι εύκολα αυτά, Δημήτρη.
0: Εντάξει, παιδί, μετάνιωσε ο άνθρωπος. Δώσ' του μια ευκαιρία
1: δεύτερη.
0: Τα παιδιά
1: που είναι τώρα 25 και 30 χρονών γαλουχήθηκαν με τον Τσίπρα να λέει: τι κακό έχει μολότοφ, γελώντας κιόλας. Σημασία έχει από ποια πλευρά είσαι όταν δεν
0: θέλει. Ναι, αλλά τώρα άλλαξε. Να πούμε στον κόσμο ότι άλλαξε.
1: Ας φροντίσει τώρα να αλλάξει και αυτούς τους οποίους γαλούχησε με αυτές τις απόψεις. Γιατί δεν αλλάζει αυτό. Η 46χρονη που συνελήφθη σήμερα πάνω στη Βρετανία, η μία εκ των τριών για το έγκλημα της Μαρφίν.
0: Σε χώρα του καπιταλισμού πήγε και αυτή.
1: Α, μπράβο, ήρθε εδώ, πέταξε προφανώς, αν αληθεύει όλο αυτό και αν η γυναίκα δικαστεί και καταδικαστεί. Αν λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, πέταξε εδώ τις μολότοφ, συνήργησε σε αυτό το έγκλημα. Έφυγε μετά στην καπιταλιστική Αγγλία, έκανε εδώ τα αντισυστημικά της και πήγε να δουλέψει στην Αγγλία και να κάνει εκεί την οικογένειά της.
0: Πού έπαιγε, στην Κούβα?
1: Στη Μέκα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού.
0: Βοήθησε.
1: Γιατί δεν πήγε στην Κούβα, γιατί δεν πήγε στην Νικαράγουα?
0: Δεν είχε δουλειά στην Κούβα, δεν έχει ο ΑΕΔΕΚΙ.
1: Δηλαδή κάνουμε τις μαγκές μας και με κόστος ανθρώπινης ζωής και μετά πάμε στη Μέκα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Να βρούμε εκεί δουλίτσα, να γίνουμε μικροαστή ή μεσοαστή και να κάνουμε οικογένεια.
0: Ναι, αλλά μετά διορθώνεσαι.
1: Ναι, βέβαια, αφού έχει κάνει όλο αυτό που έχει κάνει.
0: Αν τα έχει κάνει, κάτσε
1: να τα έχει κάνει. Αν τα έχει κάνει.
0: Βέβαια, τώρα επειδή διάβασα.
1: Έχει ρημάξει οικογένεια.
0: Σωστό είναι αυτό, επειδή το διακομωδούμε λίγο. Επειδή διάβασα λίγο αρκετά. Διάβασα το ρεπορτάζ, δεν έχουμε δικό μας ρεπορτάζ. Αλλά είναι αρκετά δεμένο το όλο πράγμα. Δηλαδή, τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν όλο αυτό μοιάζει να είναι.
1: Χρησιμοποιήθηκε και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Και σε αυτούς που λένε δηλαδή γιατί τόσα χρόνια δεν έγιναν, γινόταν ενέργειες, μαζευόταν υλικό, δεν ήταν εύκολο να γίνουν κάποιες ενέργειες. Τώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπόρεσαν να διαβαστούν καλύτερα φωτογραφίες, να διασταυρωθούν σωματοματικά χαρακτηριστικά. Και είναι μία από τις περιπτώσεις που η τεχνολογία βοηθάει πολύ.
0: Και χρησιμοποιήθηκαν κάμερες μακριά από το σημείο.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως. Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 24 λεπτά πριν από τις 10. Στον Status 107.7 συντονισμένη καλή εβδομάδα, καθώς σήμερα 13 Δευτέρα.
1: Δύο κολληματάκια θα συναντήσει στον περιφερειακό όσοι κινήσετε αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς ανατολικά, ένα στα Πεύκα, σε εκείνο το ύψος, και ένα πιο κάτω που εκεί έχει και μποτιλιάρισμα, μετά ακριβώς από την Τριανδρία.
0: Σας προειδάσαμε, χαίρομαι κάθε φορά που είναι μαζί μας, γιατί την εκτιμά και η Βιργινία και εγώ και πολλοί κόσμος.
1: Και δυστυχώς πλέον πολιτικά δεν μείναν και πολύ για να εκτιμήσεις.
0: Τι πες?
1: Λέω...
0: Πες το παιδί μου, ακούει η Άννα, είναι η Διαμαντοπούλου, είναι φίλη μας.
1: Ναι, δεν το λέω ως δική μου παρατήρηση. Ναι, έτσι ότι... πως διαμορφώνεται δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας τα τελευταία χρόνια, δεν μπορείς να πεις εύκολα για κάποιον ότι πραγματικά τον εκτιμάς. Διαφωνείς πολύ με αυτό που λέω? Πραγματικά. Κοίταξε. Ότι τον εκτιμάς όμως. Έτσι, ναι. Δεν λέω ότι κάνει καλή δουλειά σε ένα υπουργείο ή κάνει καλή δουλειά ως τέλεχος. Ότι πραγματικά τον εκτιμάς ως άνθρωπος, προσωπικότητα.
0: Με τόσα που είπες, πρέπει να ξεκινήσω με δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν. Είδα τώρα μόλις μια νέα μέτρηση μέσα, δημοσκόπηση.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Καλημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έβλεπα μία ακόμη δημοσκόπηση. Μία από τα ίδια για το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα κινδυνεύει να πάει και τέταρτο. Μην πω πλησιάζει και ο τέταρτος, μην γίνει και πέμπτος. Γιατί δεν... Το ΠΑΣΟΚ επέρεται ότι έχει προτάσεις και τα λοιπά. Να δεχθούμε, να συμφωνήσουμε ότι έχει προτάσεις συγκεκριμένες. Κάποιες έχουν υιοθετηθεί έστω και στρεβλώς από την κυβέρνηση, κάποιες όχι, αλλά να πούμε ότι έχει προτάσεις. Ένα κομμάτι αυτό. Έχει καταγγελτικό λόγο από την άλλη και αυτό είναι θεμητό. Εν τούτης, ούτε οι θετικές προτάσεις του αφήνουν αποτύπωμα, ούτε ο λόγος ο καταγγελτικός αφήνει αποτύπωμα. Ήρθε από το πουθενά σχεδόν ο Αλέξης Τσίπρας και σας έχει μια μισή φορά πίσω. Τι φταίει στο ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αμήχανα βλέπει αυτή την εικόνα?
14: Λοιπόν, πρώτον, επειδή είπατε, είδατε μια ακόμη δημοσκόπηση, έχουμε 11 δημοσκοπήσεις σε 30 μέρες. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό που έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική?
0: Ότι είναι ένα ανέκδοτο όπως τα παλιά βιντεοκλάπ που είχαμε στην Ελλάδα, το έχουμε αυτό στην Ελλάδα, έτσι, και τα λοιπά. Δηλαδή... Αλλά η εικόνα κάνει εντύπωση, ωραία, η οποία είναι κοινή.
1: Έχουμε δύο καινούργια κόμματα όμως και νομίζω, ωραία, υπήρχε λόγος να γίνουν δημοσκοπήσεις για να μετρηθούν σε πρώτη φάση.
14: Όχι, να γίνουν δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό το 11 δημοσκοπήσεις σε 30 μέρες, οι οποίες αναπαράγουν συνεχώς ένα γεγονός, ας το κρατήσουμε. Ούτε σχολιάσουμε θετικά ούτε αρνητικά. Δεύτερο στοιχείο. Οι δημοσκοπήσεις αναπαράγουν, και συμφωνούμε σε αυτό, γιατί τα νούμερα το λένε, την πραγματικότητα των τελευταίων εκλογών, των τελευταίων ευρωεκλογών. Δίνουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα, την Νέα Δημοκρατία το αντίστοιχο, τον ΠΑΣΟΚ, και παρουσιάζονται και, παρουσιάζεται και νέο κόμμα. Θέλω να, απλά να σκεφτούμε ότι στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν 4 εκατομμύρια άνθρωποι στις ευρωεκλογές.
0: Είναι hands free αυτό από το οποίο μας μιλάτε?
14: Είμαι, για λεπτά, όχι, δεν είναι hands free, αλλά ένα λεπτό.
0: Ναι,
1: για να σας ακούσουμε.
0: Δεν ακούγονταν καλά.
14: Μήπως με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι,
1: πολύ
0: βέβαια,
1: καλύτερα.
0: Βέβαια.
14: Ωραία, ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές που αναπαράγεται αυτό το αποτέλεσμα, ουσιαστικά ήταν 4 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Εάν οι ψηφοφόροι γίνουν 6 εκατομμύρια ή γίνουν 7 εκατομμύρια, όπως ήταν το κλασικό, έτσι, που ήταν των ανθρώπων που ψήφιζαν, τα δεδομένα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με αυτές τις ίδιες δημοσκοπικές εταιρείες, η πλειοψηφία των ανθρώπων στις ευρωεκλογές αλλά και στις εκλογές αποφάσισαν τι θα ψηφίσουν τις τελευταίες 15 μέρες. Και ένας στους 5 αποφάσισε μέσα στην κάλπη. Δεν αμφιβάλλω ότι οι δημοσκοπήσεις... εμάς μας, και μας προβληματίζουν και έχουν δημιουργήσει και στον κόσμο μας ένα πρόβλημα, αλλά δεν επουδενή δεν θα έλεγα ότι αποτυπώνουν ή προεξοφλούν το αποτέλεσμα των εκλογών. Επομένως έχουμε δύο επιλογές, ή να κάτσουμε να κλαίμε γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές, ή να βάλουμε όσο γίνεται φόρτσα τις μηχανές και να αποδείξουμε ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη και ρευστή κατάσταση που έχουμε σήμερα στο πολιτικό σύστημα, το ΠΑΣΟΚ με την ιστορία του, με τα στελέχη του, με τις προτάσεις του, με την, κυρίως με την στάση που κράτησε σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα, που δεν την κράτησε ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι,
0: βέβαια, αυτά,
14: ο άλλος πόλος.
0: Αυτά, δηλαδή, αγαπητή μου κυρία Διαμαντοπούλου, είναι last year, γιατί αν υπήρχε ιστορική μνήμη, ο Αλέξης Τσίπρας από το πουθενά δεν θα πήγαινε στο 17%-16%, οπότε το αφήνω λίγο στην άκρη. Έρχομαι στο εξής. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, με βάση τις δημοσκοπήσεις ξεχνάμε τι λέει ο καθένας ότι ψηφίζει. Είναι ξεκάθαρο το οποίο ότι οι πλειονότητες των Ελλήνων θέλουν σταθερότητα. Κυβερνησιμότητα, να το πω έτσι. Πάτε σε μία κομματική σας εκδήλωση πριν από 4-5 εβδομάδες, 6 πόσο πέρασε, και λέτε να κάνετε το χατήρι του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε να συμφωνήσουμε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Αυτό, ας μου επιτραπεί, με την γνώση που έχω της πολιτικής ιστορίας της χώρας μας, είναι unfair. Δηλαδή, αν η κοινωνία σου πει ότι εγώ δίνω 32-33-34% στη Νέα Δημοκρατία και δίνω 10-11-12 στο ΠΑΣΟΚ, και την ίδια ώρα ξέρεις ότι η κοινωνία θέλει μια σταθερότητα, Εσύ κάθεσαι και λες πριν πάμε σε εκλογές ότι εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα κυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν έχεις κυβερνήσει στο παρελθόν και μάλιστα επιτυχώς. Είναι δηλαδή πραγματικά θέση σοβαρή αυτή? Με το χέρι στην καρδιά θέλω να απαντήσετε.
14: Θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Επειδή παρακολουθώ τις εκλογές πολλά χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σε χώρες όπως είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σκανδιναβία που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας κλπ. Ποτέ προεκλογικά, ποτέ, ένα κόμμα δεν λέει ότι θα συνεργαστεί με τον αντίπαλό του. Ίσα ίσα εξηγεί γιατί δεν θα το κάνει. Και εξηγεί δεν θα το κάνει, πόσο μάλλον το Πασόκ που έχει τώρα πάρα πολύ σοβαρούς λόγους. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα πολιτικής και το τελευταίο διάστημα πολύ περισσότερο αποδεικνύεται ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη λειτουργία του κοινοβουλίου, το θέμα των υποκλοπών, το θέμα της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών έχει πολύ βασικές ουσιαστικά διαφορνέα αρχών με τις προτάσεις που κάνει το Πασόκ. Το δεύτερο είναι ότι στην οικονομική πολιτική, γιατί πρέπει λίγο να φέρουμε στην επιφάνεια, όχι έτσι γενικά τι θα κάνουμε και πώς θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα, αλλά να δούμε λίγο ποιες είναι οι βασικές διαφορές και αν υπάρχει δυνατότητα να γεφυρωθούν. Εδώ στην οικονομική πολιτική έχουμε μια οικονομική πολιτική που τα 7 αυτά χρόνια έχουμε πια αποτελέσματα. Δεν είναι τι λέω, τι θα κάνω. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είχε 100 σχεδόν δισεκατομμύρια, 90 δισεκατομμύρια, δηλαδή είχε μια πρωτοφανή δυνατότητα χρηματοδοτική. Ξεκίνησε από δύσκολη φάση βεβαίως το 2019 και το αποτέλεσμα μετά από 7 χρόνια είναι αυτή η οικονομική πολιτική να έχει ευνοήσει κυρίως ένα 20% των Ελλήνων, γιατί είναι μια πολιτική που πολύ συνειδητά αποφάσισε να ενισχύσει μεγάλες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο χώρο της ενέργειας, αντί να χρηματοδοτήσει δίκτυα, αντί να χρηματοδοτήσει αποθήκευση, ώστε να ενισχύσει όλες αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν φωτοβολταϊκά, που έχουν ανεμογεννήτριες, που είναι κυρίως τα φωτοβολταϊκά, που είναι μικρές επιχειρήσεις, επέλεξε να ενισχύσει μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της ενέργειας. Αυτό γίνεται στις κατασκευαστικές, γίνεται παντού.
0: Αυτό βέβαια δεν απαντά στην ουσία το ερώτημα. Εγώ να δεχθώ όλα τα επιχειρήματα. Να δεχτώ και τα επιχειρήματα για την.
14: Απαντά το εξής.
0: Όχι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Να γίνουν αποδεκτά στην κουβέντα μας τα επιχειρήματα και της Ελλάς και της Κωνσταντοπούλου και όλων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν τα πάει καλά. Είναι μια άχρηστη κυβέρνηση. Η οποία δεν είναι αποτελεσματική.
14: Συγγνώμη, δεν είμαστε όλα τα κόμματα. Είτε και δεν έχουμε τον ίδιο λόγο και δεν έχουμε.
0: Όχι, όχι, λέω. Εγώ αθρηστικά παίρνω την.
14: Όχι, δεν θέλω να είμαστε αθρηστικά.
0: Ωραία.
14: Το Πασόκ είναι από μόνο του ένα κόμμα.
0: Ωραία. Στέκομαι στην κριτική του Πασόκ.
14: Είναι από μόνο και δεν μαζεύεται. Δεν μπαίνει στο τσουβάρι μαζί
0: με. Αποδεκτά λοιπόν τα επιχειρήματα τα οποία λίγο πριν ξεκίνησαν να διατυπώνται και με βέβαιο ότι έχετε πάρα πολλά ακόμη. Στο τέλο τη ημέρα, όταν πάμε να χτυπήσουμε το ζήτα τη ταμιακή, ο κόσμο έχει ακούσει εσά, έχει ακούσει του άλλου και λέει, παιδιά. Εμείς θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε αυτοδυναμία ή θέλουμε συγκυβέρνηση και μάλιστα λένε περισσότερο με το Πασόκ. Και εσείς λέτε όχι. Απέναντι σε αυτήν την κοινωνία, η οποία άκουσε όλα αυτά που πήγατε να περιγράψετε. Τα έχει ακούσει πολλές φορές.
1: Και τα ξέρει κιόλας.
0: Τα ξέρει, τα βιώνει. Βλέπει αν υπάρχει αδικία, αν υπάρχει κράτος δικαίου, αν υπάρχουν υποκλοπές ή όχι. Τα εισπράττει. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται, μπάζομαι, ξεμπάζομαι κλπ. Και λέει 30%, 32, 33%. Παιδιά, εμείς θέλουμε πυρήνα, άξονα εσάς, αλλά θέλουμε αν δεν βγει κυβέρνηση. Να έρθει και το Πασόκ μαζί σας. Εσείς κλείνετε τα μάτια στην κοινωνία?
14: Εσείς ξέρετε, μπορείτε να εκφράσετε συνολικά τι λέει η ελληνική κοινωνία?
0: Με βάση δημοσκοπήσεις λέω, δεν εγώ. Δεν...
14: Όχι, θα δούμε τι θα πούνε οι εκλογές. Γι' αυτό σας λέω ότι σε καμία χώρα δεν βγαίνει η αντιπολίτευση να πει θα κυβερνήσουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να ρίχνει λευκή πετσέντα.
1: Αφού πάντως είπατε συνεδριακά κιόλας.
14: Τώρα επιμένουμε να σας ρωτήσω το εξής. Είμαστε σε μια περίοδο που τρέχουν τρομερά ζητήματα στην ελληνική κοινωνία και στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
14: Και οικονομικά και εξωτερικής πολιτικής και θέματα παιδείας και θέματα ανταγωνισμού και θέματα ακρίβειας. Απαντήσαμε για τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε κι εμείς μια απόφαση. Εμείς για να πάμε στις εκλογές και για να πετύχουμε το στόχο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και για την Ελλάδα να υπάρχει ένας σοβαρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες, να υπάρχει ένας σοβαρός πόλος ο οποίος ουσιαστικά μιλάει και για πολιτική αλλαγή αλλά και όπως είπατε και για σιγουριά και την οποία έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Είναι λοιπόν πολύ ουσιαστικό, πάμε στην ουσία της κουβέντας. Δηλαδή, πόσο θα μιλάμε ακόμα για την απόφαση του Πασόκ στο συνέδριο και πόσο θα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Χθες βγήκε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτηση της Κυριακής και τι έκανε. Είπε όσο καλά τα έκανε τα πράγματα στη Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία είναι δίπλα σας. Και ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται. Είναι μια περιοχή σε κατάρρευση. Είναι μια περιοχή στην οποία ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε να δώσει 7,5 δισεκατομμύρια το 20 και έχουμε φτάσει στο 2026 και είναι ακόμα 1,6 δις. Ο κόσμος φεύγει. Κάθε μέρα αδειάζει Κοζάνη. Κάθε μέρα αδειάζει Καστοριά. Αδειάζει Σκιάδιστα. Αλλάζουν τα χωριά. Αυτά τα θέματα είναι δευτερεύοντα για να τα συζητήσουμε και πρέπει να συζητάμε για την απόφαση του Πασόκ στο συνέδριο. Όχι. Το Πασόκ θα συζητήσει μέσα στις εκλογές αυτά που αφορούν τον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει.
1: Ξέρετε γιατί το συζητάμε, κυρία Διαμαντοπούλου? Γιατί κάνει εντύπωση σε πολύ χώρο στο κέντρο, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος, ο χώρος του κέντρου. Είναι οι πολίτες που δουλεύουν, που εργάζονται, που θέλουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους, για τους ίδιους, μετά από 15 χρόνια κρίσης. Δεν έχει περάσει κρίση για πολύ κόσμο. Και αναρωτιέται ο κόσμος, ψήφισαν συνεδριακά στο Πασόκ, όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Τα βρίσκουν δηλαδή πιο εύκολα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον σχεδόν δεν υφίσταται, ή με την Ελλάς του Τσίπρα?
14: Όχι, και το έχουμε κάνει σαφές. Αλλά ο κόσμος δεν αναρωτιέται γι' αυτό. Ο κόσμος αναρωτιέται τι θα γίνει αύριο με τους μισθούς. Τι θα γίνει με το στεγαστικό που έχει χτυπήσει καμπανάκι και που ουσιαστικά είμαστε ίσως από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου δεν έχουμε ανακοινώσει κοινωνική κατοικία και ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόβλημα. Ο κόσμος αναρωτιέται με τη διαφορά μισθού και ακρίβειας. Δεν σηκώνεται το πρωί και λέει γιατί το Πασόκ πήρε απόφαση.
1: Ναι, αλλά αναρωτιέται και ποιος θα κυβερνήσει με βάση όλα αυτά τα προβλήματα.
14: Γι' αυτό και επειδή αναρωτιέται για τα πραγματικά προβλήματά του, εμείς θέλουμε μέχρι τις εκλογές να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και των νέων ανθρώπων, που είναι οι άνθρωποι που έχουν κυρίως πρόβλημα μισθό και στέγη, και να τους πούμε τις προτάσεις μας, να τους πούμε τις βαθιές μας διαφορές με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που πολλές φορές είναι, ξέρετε, αντίληψη πολιτική και ιδεολογική. Δεν είναι να καταγγέλουμε μόνο ένας τον άλλον. Και αυτή η διαφορετική πολιτική αντίληψη να φτάσει μέχρι τις εκλογές, να κρυθεί και θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία τι θέλει και προς τα πού το θέλει. Για το μεγάλη πλειονότητα του κόσμου, αυτό που ζούμε δεν είναι σταθερό.
0: Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ανάλογη απόφαση για μη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει ότι εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασία?
14: Δεν είναι κανένα ενδεχόμενο ανοιχτό και έχουμε πει ότι το Πασόκ πάει αυτόνομο στις εκλογές.
0: Όχι, αυτόνομα θα πάει, λέω, για συνεργασία μετά. Είπατε με τη Νέα Δημοκρατία, όχι.
14: Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Το θέμα ήταν με το κόμμα το οποίο είναι το κυβερνών κόμμα. Έτσι, και το οποίο ήταν και με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά παντού πρώτο. Αυτό ήταν, γι' αυτό ήταν η λογική.
0: Ναι, αλλά η εντολή σχηματισμού κυβέρνηση θα έρθει και στο δεύτερο.
14: Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Σε αυτό αναφέρομαι. Με βάση
14: θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και οι αποφάσεις θα πάρουν.
0: Περιμένατε τόσο σύντομα ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπήσει να είναι τόσο μπροστά από το Πασόκ, ή περιμένατε πιο αργά?
14: Θυμάμαι ότι όταν είχε κατεβεί ο κ. Αβραμόπουλος για 2-3 μήνες ήταν στο 30%. Και όταν ήρθε η ώρα των εκλογών δεν κατέβηκε. Θυμάμαι ότι ο κ. Κουβέλης είχε 17% με το που ανακοίνωσε τη Δημάρ. Αυτά συμβαίνουν χωρίς να πω ότι οπωσδήποτε θα ανατραπούν, έτσι, αλλά όταν παρουσιάζονται καινούργια κόμματα, όταν παρουσιάζονται και επανέρχονται άνθρωποι, γιατί και ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Κουβέλης δεν ήταν καινούργια πρόσωπα, όπως και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εδώ βεβαίως είναι σαν να γίνει μετακόμιση, δεν είναι ακριβώς καινούργιο κόμμα.
14: Αλλά τώρα, εάν πάρουμε και δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι έχουμε έναν ευτελισμό της κοινοβουλευτικής παρουσίας, ότι ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε: παραδώστε τις έδρες σας, και αρχίζουν και παραδίδουν τις έδρες. Δηλαδή έχουμε ένα κόμμα που ο ελληνικός λαός το έβγαλε αξιωματική αντιπολίτευση, βουλευτές οι οποίοι ψηφίστηκαν για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και παραδίδουν τις έδρες τους. Και πώς θα λειτουργήσει το κοινοβούλιο? Έχει σκεφτεί κανείς ότι δημιουργείται μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στη λειτουργία της δημοκρατίας? Είναι δυνατόν να υπάρχουν κορυφαία στελέχη, άνθρωποι πρόεδροι, αντιπρόεδροι της Βουλής με πάρα πολύ μεγάλη ουσιαστικά κοινοβουλευτική παρουσία και σε μία νύχτα να παραδίδουν την έδρα τους? Δηλαδή, γιατί? Όχι γιατί διαφωνούν, είναι πολύ σαφές γιατί την παραδίδουν την έδρα τους, για να πιάσουν θέση στο επόμενο κόμμα, το οποίο τους φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να τους δώσει αυτή την έδρα. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και αυτά δημιουργούν και την ηθική βάση της επόμενης περίοδου.
0: Εξαιρετική, το σημειώνουμε, πολλοί, πολλές και πολλοί από εμάς. Εξηγήστε μου όμως, γιατί κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας? Αυτό που λέτε είναι μια ντροπή για το κοινοβούλιο. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτόγνωρο. Δεν νομίζω να το έχουμε ποτέ συναντήσει και δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να το ξανασυναντήσουμε. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εν τούτης, παρόλο που υπάρχει αυτή η υπόγεια, γιατί σίγουρα υπάρχει υπόγεια διασύνδεση, ο Τσίπρας πολιτικά κερδισμένος βγαίνει.
14: Να σας πω κάτι, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω τον πολιτικό αναλυτή και θα μπορούσα να σας δώσω κάποιες πολύ σημαντικές εξηγήσεις, γιατί υπάρχει ένα σημαντικό μέρος του κόσμου που δεν αποδέχθηκε την επιλογή του να ψηφίσει έναν άνθρωπο ο οποίος ανέτρεψε όλες τις υποθέσεις, όλες τις υποσχέσεις του, έτσι. Αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω και να σταθώ μόνο στο θέμα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η παράσταση, είπατε κάτι πολύ σωστό πριν, ότι ο κόσμος δεν ψηφίζει με βάση τα αυτά που έγιναν. Έτσι, δεν ψηφίζει, δεν επιβραβεύει το παρελθόν, περιμένει την προοπτική για το μέλλον. Θέλω λοιπόν εμείς να επιμείνουμε ως ΠΑΣΟΚ για αυτή την προοπτική για το μέλλον, λόγω της πολύ βαθιάς ρίζας που έχουμε στον ελληνικό λαό, και να τη συγκρίνουμε και με τις πολιτικές που η Νέα Δημοκρατία έχει σε εξέλιξη, αλλά και με αυτές του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας βγαίνει σήμερα και λέει να μειωθούν τα μερίσματα στις επιχειρήσεις και ο ίδιος τα αύξησε. Δηλαδή, μιλάει για τις συντάξεις και ήταν ο δικός του νόμος που μείωσε τις συντάξεις. Αυτά πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια.
0: Εντάξει, έχει ως άλλο τη συγκυρία, τη χρονική για την κατάσταση.
14: Α, ναι, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν είχε χρονική συγκυρία. Όταν έβγαινε και μιλούσε για Πινοσέτ και για Γερμανό Τζολιάδη, τότε δεν υπήρχε η συγκυρία. Και η συγκυρία υπήρχε και ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στα μνημόνια ήταν η διακυβέρνηση Καραμαλή, για την οποία ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν μίλησε, ποτέ. Το μόνο που έκανε είναι να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και να συνεργάζεται με το πιο ακροδεξιό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που ήταν ο κ.

0: ψηφίσει. Αλλά το να λέμε τι έγινε, το να λέμε πώς στάθηκε το κάθε κόμμα, και βεβαίως η λογική ότι ο κύριος Τσίπρας είχε δυσκολίες και δεν υλοποίησε το αριστερό του πρόγραμμα γιατί είχαμε δυσκολίες στην οικονομία, τότε να φέρνουμε την μέσα σε εισαγωγικά αριστερά, την αριστερά του κυρίου Τσίπρα, να τη φέρνουμε όταν τα πράγματα θα είναι τέλεια και καλά. Έτσι. Γιατί θα θυμηθούμε ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 9 και μετά είχαν μνημόνια που οφείλονταν στη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Διαματοπούλου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Αυτά από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Εκείνα στην περιφερειακή δεν είναι καθόλου καλά. Προς Ανατολά. Έχουμε προβλήματα
2: καθυστερήσεις.
1: Μεγάλα, προς Ανατολάς.
2: Τεράστιο μποτιλιάρισμα έχουμε. Το ένα κομμάτι είναι που έχουμε καθυστερήσεις, όπως είπες, εκεί από τα Πεύκα και μετά, και το άλλο είναι κανονικό μποτιλιάρισμα πριν από την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έχει μείνει αυτοκίνητο στην έξοδο του τούνελ προς ανατολικά και έχει μείνει μια λωρίδα, γι' αυτό το ποτηλιάρισμα.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, η Διαμαντοπούλου πολύ έντεχνα ξέχασε την 20ετία του Πασόκ που εκτείναξε το δημόσιο στα μνημόνια.
0: Γι' αυτό είναι η πολιτική.
2: Είναι του έντεχνα.
1: Ήταν και ο χοντρός που έβαλε το λιθαράκι του, αλλά 20 χρόνια πριν είχαμε Πασόκ. Τα ξεχνάμε αυτά.
2: Παρακαλώ, όχι οι χαρακτηρισμοί με βάση σωματικά χαρακτηριστικά.
0: Άντε, για χαρά, γεια. Ποιος ήταν ο πιο καλλίγραμμος πολιτικός, ο Μητσοτάκης, ε?
2: Καλλίγραμμος.
0: Ναι, παιδί μου, αδύνατο.
2: Τώρα το καλλίγραμμος δεν το λες για άνδρα, καταρχάς.
0: Δεν το λένε. Εγώ πολλές φορές όταν κάνω chatting εκεί στο OnlyFans, λέω είμαι καλλίγραμμος.
2: Άμα κάνεις chatting στο OnlyFans, είσαι άξιος της μοίρας σου.
0: Το πίστευα. Δεν λένε καλλίγραμμος για τον άνδρα.
2: Όχι, βέβαια. Αλήθεια. Έχετε καμπύλες, εσείς έχετε τι?
0: Γραμμές έχουμε.
2: Έλα, βρε Δημήτρη. Φέτες. Μου δεν λέμε καλλίγραμμος για άνδρα.
0: Λέμε καλή, τι λέμε, για πες.
2: Γιατί λέμε καλή πηγός.
0: Για άντρα, όχι, ρε, εσύ, Βιργίνια, καλή πηγός.
2: Λέμε καλλίγραμμος για άντρας, πού το έχεις ακούσει αυτό?
0: Έχω το είπα.
2: Κακώς το λες.
0: Εντάξει, πιο. Και πώς τον λες έναν άντρα που, είναι, που έχει ωραίο σώμα? Δώσε μια χαρακτηρισμό. Γιατί το ερώτημά μου θέλω να το διατυπώσω.
2: Δεν λες ότι έχει ωραίο σώμα, δεν λες καλλίγραμμος.
0: Απερίφραση, πώς δεν απερίφραση. Μπαμ, μπαμ, μια λέξη. Ποιος άντρας, πιο αθλητικός, όχι. Πιο. Άντε, πες.
2: Λιγερό κόρμος, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Καλά, δεν το λέμε και ητιά. Πάντως καλλίγραμμο δεν τον λέμε, παιδιά, τον άντρα. Έλεγε τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει γυναίκα.
0: Όχι κομψός, ρε, πολύ ξένη. Κομψός.
2: Είναι αρενοπός, κομψός, γραμμωμένος. Μπράβο, όλα αυτά.
0: Γραμμωμένος.
2: Έχει ωραία γραμμή, ωραίο σώμα.
0: Καλλίγραμμος, να το πες μόνος.
2: Δεν λες καλλίγραμμος, πάλι συνεχίζει εκεί πέρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, ποιος είναι? Χωρίς χαρακτηρισμό.
2: Πάλι τα ίδια.
0: Ναι, ποιος είναι ο πιο.
2: Όταν κολλάς με κάτι και δεν λες να ξεκολλήσεις όμως.
0: Παιδί μου, ήθελα να δώσω το εύσημα στο Μητσοτάκη, ο οποίος διατηρεί φόρμα, σιλουέτα, πώς το λένε. Όλοι ήτανε για.
2: Όλο αυτό έγινε τώρα εδώ και τρία λεπτά γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν
2: το ξεκάθαρα. Μπράβο στον πρόεδρο.
0: Αφού παίζει μπάσκετ, ρε.
2: Που παίζει τέννις, παίζει μπάσκετ.
0: Τέννις δεν παίζει, ο αντιπρόεδρος παίζει τέννις. Με τον Κασελάκη, παρακαλώ.
3: Ο εύσωμος, ο άνδρας είναι ο εύσωμος.
0: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύσωμος, όχι.
2: Εύσωμος, λέμε.
0: Αν και το εύ είναι αυτό.
2: Ναι, το εύ είναι καλό, αλλά.
0: Αλλά εμείς τον εύσωμο τον έχουμε ταυτίσει με. Πώς λέγονται αυτοί, Σούμο. Είπα εύσωμος ο γιος του Πάγκαλου. Τα πήρε στο κρανίο. Λέει μου την πέφτουν πολύ, με κρίνουν σχόλια αρνητικά κτλ. Αλλά εγώ θα συνεχίσω. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δεν πήγε? Αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ο γιος του Πάγκαλου στη Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε.
2: Γιατί αν ζούσε σήμερα ο Πάγκαλος, πού θα ήταν?
0: Στο Κοδισό. Ξέρω πού θα ήταν. Θα πήγε
2: πού θα ήταν.
0: Η αλήθεια είναι.
2: Στην Ελλάς του Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο Πασόκ. Ή...
0: Ναι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου. Αρενοπός, ναι, το αρενοπός έχει και άλλα στοιχεία. Αρενοπός. Αυτό πάει περισσότερο στο Τσίπρα. Έβγευστο.

0: Άλλιος.
1: Το Τζίπρα πάντως δεν το λες ούτε καλή γραμμή που λες εσύ.
0: Όχι,
1: ούτε ευθυτενή. Όχι, συγγνώμη.
0: Δεν τρέψε,
1: όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Λίγο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι γοητευτικός ο Τσίπρας.
1: Α, πρόσεξε. Αν κάποιος τον βρίσκει γοητευτικό, αυτό είναι και πολύ υποκειμενικό. Και εγώ έψηκα γοητευτικό τον Μπάγκαλο, έτσι.
0: Καλά, εσύ είσαι άσε, παιδί μου.
1: Σαν προσωπικότητα και σαν αυτό.
0: Ερωτεύσιμο μου έχει πει
1: αλλά...
0: από τον έψηκε.
1: Αλλά το να πει κάποιον ότι είναι λιγερόκορμο, αθλητικό, ευθυτενή, δεν είναι ο Τσίπρας, σίγουρα.
0: Τι είναι, τα αντίθετα από
1: το
0: αυτά.
1: Το σώμα του δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Κοίταξε, όταν γίνεσαι συγγραφέα, κάθεσαι τελείωτη. Όχι, γράφει.
0: Μεγαλώνει το παπουδάκι σου.
1: Δεν αθλείσαι. Απλώνει λίγο, κατάλαβε. Τώρα με τα προεκλογικά. Που θα τρέχει από τη μία πόλη στην άλλη και από τη μία γειτονιά της Αθήνας στην άλλη, θα δεις, θα μαζέψει πάλι σιγά σιγά.
0: Ναι, μου αρέσουν αυτοί. Πώς ήταν ο Ομπάμα που κατέβαινε τις σκάλες σαν τον.
1: Αλλά ο Ομπάμα είναι και 2 μέτρα, δεν
0: χόρευε
1: είναι
0: και κατέβαινε,
1: 70.
0: Χορεύοντας με τους λύκους.
1: Τσολιά τον λέμε τον ευθυντένη τον άντρα.
0: Έλα, τσολιά, τσολιά είναι. Εδώ η Βιργινία λέει ακόμη υπάρχουν κάτι τύποι στον δρόμο που τη βλέπουν στον δρόμο. Τσολιά μου.
1: Και τον άντρα, τον ψηλό, τον ωραίο, τον αυτό, τσολιά τον λέμε.
0: Αν περνάνε την ίδια ώρα, δηλαδή γυρίζουν και οι ίδιοι.
1: Η Ελένη λέει πέδαρος.
0: Πέδαρος, ωραίο είναι το πέδαρο. Θα πάω με τον πέδαρο που λέγει η πίτσα. Λοιπόν, κάτσε, δεν ξέρω που θα πας και τι θα κάνεις. Αν θες να πας, θα κάνεις αυτό που ο ακροατής μας έστειλε. Φεύγει η Καρία. Ο φίλος μου ο Γιώργος Οργόπουλος από την Αθήνα μας έστειλε μήνυμα. Είναι κατενθουσιασμένος από Greco Travel.
1: Και σήμερα μας έστειλε ο Νίκος εδώ. Ζηλεύουμε, Νίκο, να ξέρεις. Εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι σε όλους ο σταθμό Status. Αύριο ταξιδεύω για Ικαρία με Greco Travel. Υγεία σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, για να μην ζηλεύεις κι εσύ, θα μπεις τώρα στο Facebook του Greco Travel, γιατί έχει πάρα πολλές εκδρομές και δεν μπορώ να σου λέω κάθε μέρα όλες τις εκδρομές του Greco Travel. Τι να σου πω τώρα, έπεσα μπροστά, ας πούμε, εγώ τώρα, Κεντρική Ευρώπη έπεσα. Έπεσα και Δαλματικές Ακτές, έπεσα και Πανόραμα Χωρών Βαλτικής, έπεσα και Ηνωμένες Πολιτείες Καναδά. Και τι, δηλαδή έχει τόσες πολλές, θα μπεις μέσα. Θα χαλαρώσεις με το έτερο νήμιση, θα καθίσεις στο καναπεδάκι, θα πάρετε και ένα ωραίο κρασί και θα επιλέξετε από τις εκατοντάδες εκδρομές του Greco Travel. Ύστερα θα κάνεις ένα τηλέφωνο στο 2310-55-55-56, θα μιλήσεις με ένα από τους συνεργάτες του Greco Travel, θα οριστικοποιήσεις το πακέτο, θα σου πούν τις παροχές, όλα γίνονται πάρα πολύ οργανωμένα και θα μας κουνήσεις το μαντίλι Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 για να πας να δεις από κοντά και τους ανθρώπους του Greco Travel.
0: Λίγο η γοητεία του Μητσοτάκη, λίγο το λιγερό κορμό του Τσίπρα μας κράτησαν το Δελτίο Ειδήσεων 3 λεπτά μετά. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων μετά από το σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας? Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίμπου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54. Και συνέχισε. Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19. Έχει και καλύτερο. Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
3: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
7: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
9: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρονικά.
10: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και συγκεκριμένα σε κατηγορία κινδύνου 4. Στο 3 η Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις του Ωραιοκάστρου, στη Θέρμη και στο δασόκτημα Πανοράματος, ενώ θα ισχύει μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, η 46χρονη φέρεται να έχει επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, δήλωσε σήμερα στον Sky ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τον θάνατο ενός 20χρονου από όπλα αστυνομικών. Σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν, χαρακτήρισε μυθεύματα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η υπόθεση ξεκλείδωσε από ανώνυμο email. Απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στείνονται, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ, είπε. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και ως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά. Συνάντηση στο διοικητήριο θα έχουν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Αντικείμενο της συνάντησης η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα, ενώ θα υπογραφεί και η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και την ΕΙΑΘ για το νέο δίκτυο ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς. Στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 33, στις Σέρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: αφιερωμένο στον Πολάκη το τραγούδι.
1: Νομίζω το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής. Τη χάραξη διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος.
0: Σε αυτούς εδώ έχεις δώσει τις τύχες της χώρας, έτσι, δηλαδή είναι σύντροφοι αυτοί μεταξύ τους. Είναι
2: σφαγή.
0: Αγαπημένοι, μουνιασμένοι, σε αυτούς είχατε δώσει την, όσοι την δώσατε, την διακυβέρνηση της χώρας. Σε αυτά τα αγαπημένα παιδιά που παρόλο που έμειναν ελάχιστα.
2: Ο κόσμος δεν ήξερε τότε.
0: Δεν ήξερε.
2: Φυσικά
3: βλέπω
2: δεν ήξερε.
3: Και τώρα που τους έμαθα.
0: Τάσπα, δεν με ενδιαφέρει, τέλειωσα. Νομίζω ότι του χρόνου δεν ασχολούμαι, του χρόνου δεν νομίζω να ασχοληθούμε ούτε σε εκλογές, θα ασχοληθούμε μαζί τους, γιατί θα είναι εκεί στα ζήτητα. Οπότε...
2: Όχι του χρόνου εκλογές, τι τώρα έκανε ένα όλο
0: κομμάτι. Όποτε γίνουν, ρε μου, τώρα φέτος θα γίνουν, του χρόνου θα γίνουν. Από πίτα που δεν τρώω, μοιάζει για γκάι.
2: Εμείς δεν τρώμε. Πρέπει να ετοιμαστούμε εδώ.
0: Ναι, καλά. Ετοιμαστείτε, πάρτε και τη Βιργινία, πηγαίνετε στην παραλία, κάνετε βόλτα.
2: Η μέρα των εκλογών.
0: Άσχημες είναι. Εγώ που είμαι.
3: Καλά, πρώτη φορά θα.
0: Για πες την παραμονή των εκλογών που με έψαχνε στον Αχινό ήμουνα. Ξέρεις τον Αχινό. Χαλκιδική Αχινό, στον Παράγει.
3: Πέστε.
0: Παίρνει εδώ πανικόβλητη την κυρία Δημαρέ. Λέει, πού είσαι, λέω, πού δεν είναι ενοχικά. Εγώ ξέρω
2: εγώ πού ήμουν.
0: Με το
3: όχι,
0: πανικόλα.
3: Όχι ενοχικά. Όχι ενοχικά.
2: Γιατί εγώ πού ήμουν.
3: Όχι, δεν ήσουν.
2: Τι προηγούμενε.
3: Για τι προηγούμενε εκλογέ.
2: Ενώ σε αυτέ ήταν η λίρα 100.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Καθένα έχει τον τρόπο του. Αν περιμένω εγώ τώρα ένα μήνα πριν από τι εκλογέ να αποδείξω το τι μπορώ να κάνω στη ζωή μου, οκ, okay, εντάξει. Ωραία. Μάλλον απέτυχα.
3: Άμα ήταν έτσι, δεν θα κάναμε προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι, καλές είναι οι προεκλογικές εκστρατείες, αλλά να γίνονται με τρόπο που να είναι και ουσιαστικές. Δηλαδή να μιλάς για το διακύβευμα.
3: Να μην είσαι στον Παράκι.
0: Όχι, να μιλάς. Πού να είσαι την παραμονή, εσύ.
3: Βάλε λίγη μουσικούλα.
0: Σαν το δικό στον κολλητό που έτρεχε και μίλησε.
3: Βάλε λίγη μουσικούλα.
0: Εμείς έχουμε άλλον πολιτικό πολιτισμό μέσα μας και έξω μας. Τι έγινε,
2: Μισχύ?
0: Μπαρμπαμιντούση, ότι ο Τολιόπουλος πού θα πάει?
2: Ας το Τολιόπουλο. Μετά ο Τολιόπουλος. Μπαρμπαμιντούση μου είπε.
0: Ναι.
2: Μετά ο Τολιόπουλος.
0: Ναι.
2: Αύριο 10 Γαλλία Ισπανία.
0: Α, θες μου τι άλλια εσύ.
2: Ναι. Γαλλία Ισπανία αύριο στις 10.
0: Σου είπα τι είπα, άκουγες τι. Ξέρεις τι είπα χθες. Εγώ ξέρω δεν παρακολουθώ μου τι άλλο.
2: Ναι.
0: Φύγαμε από εδώ 11 η ώρα, 11 και
2: ναι.
0: Αφήνουν ρεπλίδι. Πάω σπίτι. Κουρασμένο αυτά και τα λοιπά από το πρωί. Λέω να βάλω τηλεόραση. Κάνω ζάπη.
2: Και είδε επανάληψη αγώνα.
0: Μην το λε, ρε.
2: Τι μην το λε, ρε.
0: Βλέπω Ελβετία, Αγγλία.
2: Πάλι.
0: Δεν το ξέρω, παιδί μου. Κοίτανε ένα 0, κέρδισαν οι Άγγλοι. Και έπεσε ωραία Ελβετία. Ωραία, φίλε, λέω, έλεγε ο σπίκερ, παίζει καλύτερα. Βάζει ένα-ένα, φανατίζομαι. Λέω με την Ελβετία. Και κάθομαι και παρακολουθώ. Μετά πώς κάνω scrolling που σε κρόλα στο κινητό. Βλέπω το παιχνίδι να επανάληψη. Ένα παιχνίδι ήθελα να δω, πάει και αυτό.
2: Κύριε Βενιέ, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά όταν παίζει αγώνας γράφει πάνω δεξιά live.
0: Α, ναι. Πάντα.
2: Πάντα.
0: Και στα κλασικά της DJ, στην Nova το ξέρω και στην
2: Nova. Ναι, εννοείται.
0: Ναι, γράφει live. Να το προσέχω.
2: Ναι.
0: Μην δω κανένα Ελλάδα, Ρωσία.
2: Να δεις. Πότε πήγαμε στο στο Ευρωμπάσκετ.
0: Εντάξει, δεν παρακολουθώ μοντιάλ. Στο λοιπόν, πάμε λίγο. Γαλλία, είπες Ισπανία.
2: Γαλλία, Ισπανία αύριο στις 10 το βράδυ και μεθαύριο Αγγλία, Αργεντινή. Αυτό που έλεγε ότι υπάρχει εκεί.
0: Υπάρχει. Φόκλαντ, 1982.
2: Μα παίζανε με διαφορετικές ομάδες και πλακώνονταν μεταξύ τους αυτοί.
0: Ναι, με αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Πλακώνονταν μεταξύ τους, έπαιζαν με άλλη ομάδα. Έχουν μίσος απίθυμενο μεταξύ τους. Λογικό, πόλεμο κάνανε για τα νησιά. Τα κέρδισε βέβαια η Θάτσερ, έτσι.
2: Ναι,
0: η Θάτσερ τα πήρε.
2: Εννοείται. Και τελικώς 19 την Κυριακή στις 10 το βράδυ.
0: Κάτσε λίγο, τώρα είμαστε τετράδα.
3: Αυτή την Κυριακή τώρα
2: είμαστε,
3: λοιπόν.
2: Ναι, ναι, τώρα είμαστε
0: στους τέσσερις. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Ναι. Εν τω μεταξύ, είδες τι έγινε στην, με το Ραχόι και το Σάντσερ.
2: Ο Ραχόι, ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ο Ραχόι, ο πρώην που είναι δεξιούλης.
2: Πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας.
0: Απαξίωσε τους Γάλλους.
2: Είπε πολύ καλή ομάδα η Γαλλία, αλλά δεν έχει Γάλλους.
0: Δεν είπε και ψέματα.
2: Γάλλους έχει, δεν είπε. Εντάξει. Γάλλοι είναι απλά αρκετοί. Μα όταν έπαιζε με, το, με την Τινησία, με το Μαρόκο, δεν θυμάσαι που ήταν μισή.
0: Δεν είναι Γάλλοι, αυτό λέμε. Είναι από απικίες.
2: Άμα γεννηθεί στη Γαλλία, είσαι Γάλλος.
0: Αν το Μπαπέ, α πούμε, τώρα τι είναι.
2: Όχι, δηλαδή, το Κούμπο δεν είναι Γάλλο, δεν είναι Έλληνας.
3: Οι απικίες δεν είναι γαλλικές. Αν κάποιο ήταν.
0: Ήντουσταν, ρε, εσύ, ήντουσταν. Δεν ήστανε.
3: Δεν ήστανε. Εσύ από τα χωριά μας από κάτω.
0: Ήντουσταν, λέει, δεν ήσταν. Εντάξει, τα είπε ο Ραχόι και μετά ο Σάντσεθ πήγε να τα μπαλώσει λίγο.
2: Και ο Σάντσεθ και ο υπουργός εξωτερικών.
0: Εντάξει,
2: και...
0: τι είπε, ρε παιδί μου, ο Ραχόι, μια αλήθεια είπε. Οι Ισπανοί δεν έχουν μαύρους τέτοιους έγχρωμους.
2: Οι Ισπανοί έχουν, ναι, οι Ισπανοί είναι οι πιο. Οι Νορβηγοί δεν έχουν. Είναι. Πιο πολύ είναι Νορβηγοί.
0: Οι Ελβετοί είχαν κανένα, δύο, τρεις.
2: Είδες τι κάνανε οι Νορβηγοί, φίλαθλοι.
0: Τι κάνανε.
2: Όταν αποχωρούσαν από το Μουντιάλ.
0: Τι.
2: Στο αεροδρόμιο. Πήγαν εκεί σε αποσκευές. Πρόκειται αποσκευές.
0: Ναι, ναι. Στον Ιμάντα.
2: Στον Ιμάντα, τον τεράστιο που ήταν. Ανέβηκαν λοιπόν και κάνανε. Κάνανε ότι κοπηλατούσαν και τους πήγαινε. Όχι, φίλαθλοι. Κοπηλατούσαν και τους πήγαινε ο Ιμάντα. Φοβερή, φοβερή.
0: Ωραίο, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα μπασκετάκι.
2: Πάμε, πάμε στο μπασκετάκι. Το Λιόπουλο.
3: Συγγνώμη, Διακόπτω. Ναι, ναι. Ο αγώνας που έβλεπες Αγγλία-Αργεντινή ήταν πάντως, έτσι.
0: Όχι, ρε, Ελβετία-Αγγλία ήταν. Τι Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία-Αργεντινή θα παίξουν, δεν παίξανε. Ελβετία-Αγγλία, παιδιά. Ήταν 1-0 okay. Μπροστά οι Άγγλοι, σοφάρισαν οι Ελβετοί και μετά κέρδισαν 3-1 από ό,τι ξέρω οι Άγγλοι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τολιόπουλο. Μπήκε στο παιχνίδι και ο Άρης.
0: Άλλοι τον δίνουν ασπρόμαυρα, άλλοι κυτρινόμαυρα.
2: Κοίτα, τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ δεν θα τα δώσει ο Άρης.
0: Πώς θα δίνει?
2: Ο ΠΑΟΚ του δίνει, εκτός από το buyout που είναι 2 εκατομμύρια.
0: Buyout είναι στο Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Του δίνει περίπου 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Όπερ σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό αμείβεται με 500.000 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
2: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά. Ο Άρης,
2: ο Άρης λέει θα κάνουμε πρόταση, αλλά δεν θα μπούμε σε πληστηριασμό. Δηλαδή, θα κάνουμε μία πρόταση.
0: Είπε ποιο είναι το ποσό.
2: Δεν είπε ο Άρης. Δεν είπε.
0: Ο Τελειόπουλος όμως είναι αριανός ο ίδιος λογικά. Δεν παίζει αυτό ρόλο θα, πάνω από τα 2 εκατομμύρια.
2: Ο Σπανούλης πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Πάνω από τα 2 εκατομμύρια δεν παίζει.
2: Και ο Σπανούλης πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι. Λεφτά. Εσύ μη γελάς μόνος. Μόνος γελάς.
3: Άρα Γιάννη είσαι Θεός.
2: Τι.
3: Μου έστειλε κάτι ο Γιάννης ο Κεσόπουλος, φανταστείτε, θα σας πω σε ένα λεπτό.
0: Μάλιστα, λοιπόν, άρα δεν είναι ακόμη σαφές το που
2: θα
0: πάει.
2: Δεν είναι ακόμη σαφές, όχι. Ο ΠΑΟΚ πάει για 3 μπαμ ακόμα.
0: Ναι.
2: Ντόρσεϊ και 2 άλλα.
0: Ναι.
2: Τα οποία θα φανούν τις επόμενες 2 ημέρες. Mm-hmm. Πάντως η εντολή του Μιστακίδη είναι με όποιο κόστος.
0: Πάρτε κόσμο.
2: Πάρτε κόσμο.
0: Ο Μισταγίδης πρέπει να σου πω ότι είναι μάλλον είναι ο δεύτερος πλουσιότερος στην Ελλάδα μετά τον Μαρινάκη από τους παράγοντες.
2: Ναι.
0: Με διαφορά από τον τρίτο.
2: Ναι.
0: Και από τον Γιαννακόπουλο.
2: Καλά τώρα τι.
0: Και
2: τι,
0: από τον από τους Αγγελόπουλους.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μειονέκτημα και ο Άρης. Για να είμαστε, για να μιλήσουμε.
0: Ποιο είναι το μειονέκτημα?
2: Το μειονέκτημα ότι οι ομάδες αυτές πλέον για να πάρουν παίχτες θα τους παίρνουν με υπεραξία.
0: Εντάξει,
2: γιατί δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Αν ο άλλος έχει 6 δισεκατομμύρια περιουσία, okay. Τώρα θα στεναχωρηθεί. Αν θα δώσει 2 ή 3 εκατομμύρια.
2: Όχι, δεν θα στεναχωρηθεί.
0: Μα δεν τα χάνει, αξία είναι το
2: 2-3. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Για να πάρεις ένα παίχτη, θα τον πάρεις στη διπλάσια τιμή από ότι είναι στην ομάδα που είναι.
0: Εντάξει, αλλιώς τον παίρνεις.
2: Ναι,
0: γιατί να έρθει ο Τελειόπουλος στον Πάοκ ή στον Άρη.
2: Όταν φτάσει σημείο να είσαι. Ίσως με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και πέσει πίσω στους όρους.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Σου λέει ο Παναθηναϊκός, άμα θες φίλε, εγώ έχω την ομάδα, είσαι ένας από τους 12, φύγε. Ενώ εσύ που καίγεσαι γιατί θες να κάνεις ομάδα.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει και πολλούς παίχτες. Δηλαδή
0: αυτό λέω.
2: Τρελαίνεται κιόλας.
0: Αυτό λέω, δεν θα τρελαθεί, φύγε. Έτσι γι' αυτό δεν έπαιζε όλο το χρόνο το Λιόπουλος, δεν τον έβαζε.
2: Ναι, και αυτό ήταν λάθος. Ήταν μεγάλο λάθος.
0: Για να σου δώσω να καταλάβεις ότι για τις ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, αυτοί οι παίχτες. Οκ, okay, δεν θα έδιναν περισσότερο. Σου λέει θες τόσο κάτσε, δεν θες φύγε. Έχω. Λοιπόν. Δεν σου λέω για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ είναι μούρη μεγάλη. Άμα την πάρει, δηλαδή, αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, ναι. Ανεβαίνει επίπεδο.
2: Θα δείξει.
0: Λοιπόν, δεν θα αναγκαστείτε οι παοξίδες να χειροκροτάτε τον Ντόρσε, ρε φίλε, εκεί που το βρίζατε. Ωραία είστε. Ρε.
2: Αυτό γίνεται παντού.
0: Παντού γίνεται.
3: Ξεκινάνε σήμερα οι θερινές εκπτώσεις. πολύ αντρίλα. Είπα να πω και εγώ κάτι
0: τέτοιο. Γιατί αντρίλα, ρε, το μπάσκετ είναι αντρικό άθλημα.
3: Άσε μας, ρε Δημήτρη, ναι. Όλα τα κορίτσια ξενυχτάνε με μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Α, Βιργινία, νομίζω.
3: Θερινές εκπτώσεις.
2: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη αφού χειρουργήθηκε για αποθεραπεία. Ο Σάντα Μαρία ήρθε στην πόλη. Και έρχεται σήμερα το βράδυ και ο το χάλι για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη. Για τον Τολιόπουλο τα είπαμε για τους κίτρινους. Δεν θα μπει σε διαδικασία για να κάνει πληστηριασμό. Γιώβιτς φυσικά στον Άρη. 36χρονος, πολύπυρος, παιχταράς, σέρβος. Okay, αλλά να δούμε πού θα το χρησιμοποιήσει ο Σπανός. Γιατί δεν είναι σε αυτή την ηλικία για να παίζει όλο το παιχνίδι. Δεδομένα πράγματα, έτσι.
0: Εδώ δεν μπορούμε εμείς.
2: Ορίστε. Κάτι σκέφτηκες. Λοιπόν, πάμε και στον, στην αγαπημένη σου ομάδα.
0: Ποια είναι?
2: Ο Γύρεος, ποια είναι?
0: Α, για το δικά μας, δες, λέω, ναι.
2: Λοιπόν, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ που ήταν ο Κουσουλάκης του Ολυμπιακού. Παίχτης, θυμάσαι?
0: Ένας μέσος ήταν.
2: Ναι, αυτό, ωραίος.
0: Ευαγγέλης νομίζω.
2: Και μιλούσε για παίχτες. Και έλεγε ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης όλων του Ιλίου. Για Μαραντόνα, με λέγανε. Και με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια λέει ο Χατζηπαναγής.
0: Καλά είπε. Κάτι ξέρει.
2: Τελείωσε.
3: Άμα δεν παίρνει από το σπίτι.
2: Και όχι, έφερε ένα παράδειγμα με ένα Πολωνό που έπαιξε φιλικό εθνική και τον έστειλε στα κάγκελα.
0: Ναι. Χατζηπαναγής ήταν.
2: Λοιπόν, ο Μονεβασιώτης είπε σε συνέντευξη ότι αποφάσισαμε να πάμε στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού γιατί πήραμε πιο πολλά. Λογικό είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Ενώ με Βούρο ενισχύεται η άμυνα του Γυραιού.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα μάθαμε σήμερα. Πάντα δηλαδή. Δεν έχει αγώνα το βράδυ, μην δω καμία επανάληψη πάλι. Έχει επανάληψη, όχι αυτό. Αν δω κάτι, ας πούμε, τι άλλο είναι επανάληψη. Μην έχω αγωνία για το ποτέ.
3: Λοιπόν, άκου να δεις τι μου στείλε ο...
0: Ναι, ο Γιασόπουλος.
3: Ναι, θα σ' αρέσει. Ο σύνδεσμος, λέει, φίλων της Δυτικής Ασίας διοργανώνει συνέντευξη τύπου στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, μεθαύριο τώρα, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων Ελλήνων που παραβρέθηκαν στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

0: Θα έχει ενδιαφέρον, είναι δεδομένο.
1: Μεταξύ...
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία. Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ριτς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο.
12: Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
15: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
17: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση.
1: και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
18: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
19: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
20: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εμείς με ποιους είμαστε, Ιωάννη, με Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή ή Αγγλία στο Μουντιάλ, τέσσερις. Γαλλία, όχι.
1: Γαλλία
0: μάλλον. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Λοιπόν, ο Γιάννης μπήκε με ένα πολύ ωραίο θέμα όμως, αυτό είναι θέμα για ακαδημαϊκή συζήτηση. Δεν κάνουν μια ημερίδα.
1: Ας την ανοίξουν οι ακαδημαϊκοί, τέλος πάντων.
0: Λέει ο Γιάννης, λέει χαμός, λέει τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει παντού και στερεί θέσεις εργασίας. Μια μέρα πιάσα συζήτηση εγώ.
1: Ναι.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη και τη στάχωνα.
1: Ναι.
0: Λέω, ξέρεις ότι είσαι υπεύθυνη γιατί μένει άνεργος κόσμος και το παραδέχεται. Λέει, ναι, λέει, είναι αλήθεια αυτό που λες, αλλά από την άλλη μεριά ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας, θα υπάρξουν ισορροπίες. Ποιο λέω, μπαίνεις εσύ σε μια επιχείρηση και αφήνεις από τους 100 τους 50 άνεργους. Θα κάνουν αυτοί. Είναι μια αναγκαιότητα, χασομάρισμα.
1: Αλλά εντάξει, να υπάρχει και η απέναντι απάντηση. Πού θα βρίσκονται τα λεφτά για να πληρώνουν τις συντάξεις, τους μισθούς, να τρώνε εκτός αν βγάλουν χαπάκια.
2: Εκτός αν πληρώνουν έσημα τα ρομποτοειδή και τα AI.
0: Μια χαρά AI. Είναι. Κοινωνικό μέρισμα, το είπες προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Τα πληρώνετε και το AI, κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Τέλος πάντων, τι έχουμε, Ιωάννη, πώς έχει η κατάσταση εκεί έξω μέσω καλοκαιριού, καλά είμαστε.
1: Περιμένουν το.
0: Να πω στον κόσμο πριν ξεκινήσεις. Γρήγορα, σημειώστε. Όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε στο Γιάννη, στο 2310-513-000 ή 2311-82-1050, είτε στο Viber στο 6908-357-800, γιατί με παίρνετε άλλες μέρες, άλλες ώρες και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Εδώ είναι ο Γιάννης. Αν μπορεί να απαντήσει στα ασφαλιστικά, εργασιακά και άλλα ζητήματα που θέλετε να θέσετε, απαντά. Για πες μας, Ιωάννη.
1: Περιμένω το νομοσχέδιο, το μίνι ασφαλιστικό που θα ψηφιστεί, πιστεύω, μέσα στο καλοκαίρι.
2: Πόσα μίνι ασφαλιστικά έχετε δει, κύριε Γιάννη, στην καριέρα σας?
1: Κατοντάδες. Από μάξι γίνανε μίνι και μίνι και μίνι. Κατά καιρούς, ένα από αυτά είναι και αυτό που θα περάσει μετά από λίγες μέρες. Βέβαια, αφορά πάνω από 120.000 συνταξιούχους λόγω χειρίας. Συνταξιούχες και συνταξιούχους, είναι θετικό, πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις για αυτούς που είναι πριν το 16, γιατί αυτούς δεν τους αγγίζει, γιατί είχαν βγει με άλλο τρόπο.
2: Ναι.
1: Είναι αυτοί, αγγίζει αυτούς, αυτό το νομοσχέδιο, αυτοί που βγήκαν με το νόμο Καντρούκαλου, ο οποίος όλο θα αλλάξει και όλο δεν αλλάζει. Με τα μίνι αλλάζει. Κομμάτι-κομμάτι.
2: Ναι, κομμάτι-κομμάτι.
1: Κομμάτι-κομμάτι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λόγος γίνεται και για τα δώρα. Το περίφημο δώρο Χριστουγέννων ή τα δώρα. Τώρα προεκλογικό. Δεν ακούτε ότι κάποια κόμματα στην οικονομική τους και κοινωνική τους πολιτική έχουν βάλει και την επαναφορά του δώρου, μισό τώρα, μισό μετά από 3 χρόνια και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά είχαν ένα καυγαδάκι εκεί και τους είπε ο Μητσοτάκης, τον έβγαλε λίγο αδιάβαστο τον πρόεδρο, τον δικό μας, τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Του είπε, ξέρεις πόσο κοστίζει αυτό και δεν είχε
1: εντάξει, ιδέα. Εντάξει, έχει πει και ο Μητσοτάκης, αλλά μετά τα έκανε.
0: Ναι, αυτό δεν είναι τώρα όμως παλάτζα. Λέω, το ρώτησε στη Βουλή προχθές, το έχω το ηχητικό, του λέει πόσο κάνει και ήταν αδιάβαστος.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε πόσο κάνει. Έλεγε πράγματα, ενώ είμαστε έτοιμοι να το ψηφίσουμε το Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε πόσο κάνει.
1: Πώς δεν ήξερε.
0: Αφού δεν ήξερε.
1: Εντάξει, το είδα κι εγώ.
0: Δεν ήξερε.
1: Ένα εκατομμύριο 800. Ένα δισεκατομμύριο.
0: Όχι, στην αρχή είπε 300-400, μετά αυτό.
1: 400 είναι η πρώτη δόση, γιατί δεν θα δοθούν τα πράγματα.
0: Δεν ήξερε. 10 λεπτά. Δεν μου λέει 10 λεπτά να μάθω.
2: Θέλει αυτάκι ο πρόεδρος. Αυτάκι στην τηλεόραση, λέγαμε τον αρχισυντάκτη που είχε στο αυτί σου και σου λέει τι απαντήσει. Έπρεπε να έχει αυτάκι τον κύριο Γιάννη.
0: Δεν τα ξέρει καλά, Γιάννη, πέρα πεις. Κάνε σύμβουλο στον Ανδρουλάκη.
1: Δεν χρειάζεται να πω εγώ σύμβουλο.
2: Δεν χρειάζεται σύμβουλο. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα ερώτημα, αλλά δεν ξέρω τώρα αν
0: τι
2: αυτό
0: λέει.
2: Τώρα είναι αρμοδιότητα του κυρίου Γιάννη.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, για να κάνουμε αίτηση, λέει, για τα βιβλία της ΔΥΠΑ, ζητάνε έγγραφο που να αποδεικνύει τριτεκνία. Αυτό κανονικά, λέει, θα το κατεβάζαμε από τον ΚΑΒ δωρεάν. Δεν είναι όμως έτοιμο το σύστημα. Ανταυτού, αντί να μπορώ να βάλω πιστοποιητικό για γυναικείς κατάστασης, ζητάνε εγγραφή σε σύλλογο τριτέκνων. Αυτό στοιχίζει 20 με 25 ευρώ. Πολλοί σύλλογοι, λέει, δεν υπολειτουργούν λόγω διακοπών. Κάποιοι είμαστε ήδη διακοπές και δεν προλαβαίνουμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Προσωπικά, λέει, διαφωνώ για το ότι με αναγκάζουν να πληρώσω για κάτι που από δική τους υπητιότητα δεν έχει δωρεάν.
1: Είναι αυτό. Μάλλον για να εισπράξουν τα 25 ευρώ για να γίνει δουλειά. Όπως επίσης και με το...
2: Αυτή η εγγραφή, η προθεσμία πότε άνοιξε, τώρα δεν το ξέρω και αυτό.
1: Και με το κτηματολόγιο έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, άλλα έχουν δηλώσει, άλλα αναφέρει το κτηματολόγιο, καλούν να κάνουν στάσεις. Μεταξύ αυτών έκανα και εγώ έσταση.
0: Γιατί, τι έκανες, λάθος έγραψες?
1: Όχι, εγώ σωστά έγραψα, αλλά λένε ότι κάποια στην Κρήτη που τα δηλώσαμε, όχι μόνο εγώ, χιλιάδες κόσμος, λένε ότι δεν είναι τα τετραγωνικά τόσα, είναι διαφορετικά, ενώ μας είχαν δώσει μηχανικούς οι ίδιοι να πάνε να τα δούνε και να τα μετρήσουν, σήμερα τα βγάζουν λιγότερα, οπότε κάναμε στάσεις, πλήρωνε σε στάσεις, μετά ενδεχόμενα να πάμε και στα δικαστήρια και τα λοιπά.
0: Αυτά δεν γίνονται ηλεκτρονικά όλα?
1: Ηλεκτρονικά κάναμε τις στάσεις. Πληρώσαμε και ένα μικρό εκεί, τίμημα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Και ανάλογα τι θα βγει στην πορεία, αν είμαστε ικανοποιημένοι, το αφήνουμε όπως είναι. Αν δεν είμαστε, θα πάμε στα δικαστήρια.
0: Δες λίγο τώρα τι διαβάζω εδώ μπροστά μου, Γιάννη, και έχει ενδιαφέρον.
2: Α, είναι πολύ μικρή προθεσμία που βάλανε για τη διαδικασία που λέει Βασιλική, από Παρασκευή μέχρι Τετάρτη.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, λέει 10.000 και πλέον είναι οι επιχειρήσεις Αλβανών στην Ελλάδα. Και εδώ έχει ομίλους μεγάλους αλβανικούς που σε συνεργασία με ελληνικούς ομίλους κάνουν επενδύσεις παντού και σε real estate και αλλού. 10.000 επιχειρήσεις,
1: ναι,
0: Αλβανών σε μια χώρα που εμείς εδώ λέμε οι Έλληνες ότι δεν έχει δουλειές, οικονομία κτλ. Μήπως χάσαμε λίγο την μπάλα στη σχέση με τη δουλειά?
1: Φύγανε οι δικοί μας, μείνανε οι Αλβανοί, που δεν μπορούν να φύγουν γιατί δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αλβανία, και έχουν κάνει οικοδομικές επιχειρήσεις και τουριστικές.
2: Θα σας πω, μιλούσαμε...
0: 10.000 επιχειρήσεις. Μπράβο στους
2: ανθρώπους,
0: από... έτσι, μπράβο τους.
2: Πριν από 3 εβδομάδες περίπου μιλούσαμε στην εκπομπή της Επιστροφής με τον πρόεδρο των μεσητών στη Χαλκιδική. Και λέγαμε από πού γίνονται οι μεγάλες επενδύσεις στη Χαλκιδική. Μας έλεγε Αλβανοί. Και λέω, Αλβανοί άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Άλλο, οι Βούλγαροι είναι κάτι αναμενόμενο, ξέρω κι εγώ κτλ. Αλλά λέω, Αλβανοί είναι οι άνθρωποι που ήταν εδώ χρόνια και. Όχι, λέει, δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για μεγάλες αλβανικές εταιρείες που έρχονται και επενδύουν στη Χαλκιδική. Δεν είναι οι άνθρωποι, λέει, που ήταν εδώ και κάνανε κάποια μικροεπιχείρηση. Μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις με ανθρώπους από την Αλβανία εδώ.
1: Εντάξει. Όπως οι ελληνικές εταιρείες έχουν πάει στη Βουλγαρία ή στη Σερβία ή σε άλλες χώρες, επειδή το κεφάλαιο κινείται,
2: ναι,
1: γίνονται επενδύσεις, και μακάρι να γίνονται επενδύσεις και ας είναι και από άλλες χώρες.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το έθεσα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε, αν δει χώρα, γκρινιάζουμε όλοι, κάνουμε, ράνουμε, και μπράβο στους ανθρώπους, έχεις 10.000 μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις από ανθρώπους οι οποίοι ως πρότινος είχαν βερχότζα, ας πούμε.
1: Εντάξει, είναι, περισσότερο είναι στην εστίαση.
0: Οπουδήποτε γίνεται,
2: Γιάννη. Ξενοδοχεία είναι και μεγάλα ξενοδοχεία.
0: Εγώ βέβαια, επειδή βρέθηκα στη Μύκονο τον Φεβρουάριο.
1: Στην Χαλκιδική.
0: Βρέθηκα στη Μύκονο τον Φεβρουάριο για τους αγώνες του Μικρού και έκανα μια βόλτα με το αυτοκίνητο γιατί μου αρέσει αυτό. Είδα ότι παντού χτίζανε μαστόρια. Αλβανοί τα σπίτια των πλουσίων κάτω. Και όταν κατεβήκαμε κάτω, μου έλεγε και ο αντιδήμαρχος ότι μία στις τρεις αγοραπολισίες στη Μύκονο είναι από Αλβανούς οι οποίοι πήγαν εκεί για μεροκάματο. Και γίνανε μαστόρια, Γιάννη.
1: Μαστόρια γίνανε, επιχειρηματίες γίνανε.
0: Ναι, αυτό λέω. Μαστόρια, επιχειρηματίες μετά. Και αγοράζουν. Ένας στους τρεις που αγοράζει Μύκονο, μου λέγανε οι ντόπιοι εκεί ότι είναι Αλβανός. Και μπράβο τους, επαναλαμβάνω, μην προς Θεού, δεν
1: γιατί
0: καλά κάνουν.
1: Εδώ δεν έχουν αγοράσει 1, 2, 3, 4, 5 σπίτια και τα εκμεταλλεύονται και φέρουν από τη Βουλγαρία. Υπήρχε και καταγγελία και η ερώτηση προς το, πέρσι το Σεπτέμβριο στον Πρωθυπουργό από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Τι θα γίνει με τους Βουλγάρους οι οποίοι εύκολα μπαίνουν και αγοράζουν εδώ και στη συνέχεια φέρουν, έχουν φορολογικό μητρό στη Βουλγαρία, φέρουν από τη Βουλγαρία, όχι μέσω Airbnb, οπότε μέσω Airbnb θα δηλώνονται και δεν δηλώνουν για τίποτα. Έγινε και ερώτηση πέρυσι.
0: Πληρωμές από τον ΕΦΚΑ, λέει η ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, από σήμερα έως τις 16 Ιουλίου συνολικά θα δοθούν, λέει, γράφει εδώ, 53 εκατομμύρια. Σε ποιους δίνονται αυτά? Από τη ΔΥΠΑ 18 εκατομμύρια σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων, 3 εκατομμύρια σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 18 εκατομμύρια σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
1: τα...
0: επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
1: Τα ανεργίας ή τα κοινωνικά επιδόματα που δίνουν.
0: Mm. αυτό λέγεται επιδοματική πολιτική ή όχι?
1: Όχι, αφού
2: αυτά είναι στάνταρ
1: επιδόματα. Είναι επιδόματα που τα δικαιούται.
0: Ναι. Διάβαζα χθες ή σήμερα ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες όπου το μισθολογικό κόστος είναι υψηλότερο. 48% πάνω από τα καθαρά ενός μισθωτού είναι τα διάφορα παρεπόμενα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη λέει 37%, δηλαδή στα 1000 ευρώ. Στην Ευρώπη υπάρχουν άλλα 370 που πληρώνει επιχείρηση και τα λοιπά για τον εργαζόμενο. Εδώ είναι 480 γέννη.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα παρατηρούνται πολλά φαινόμενα σε πολλούς τομείς. Πρώτο είναι στα τρόφιμα.
0: Ναι. Εγώ το λέω γιατί παρόλο που υπήρξαν μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, δίνεις ένα χιλιάρικο σε κάποιον και στην εταιρεία κοστίζει 1480. Αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί. Και όχι να τα πάρει η εταιρεία προς Θεού, να τα πάρει ο εργαζόμενος.
2: Συντάξεις από πού θα βγουν, γιατί είμαστε πολύ λίγοι που δουλεύουμε πλέον για να βγάζουμε τις συντάξεις. Αν πέσουν οι εισφορές, από ποιο ταμείο μετά θα βγαίνουν οι συντάξεις? Εγώ το λέω χωρίς να είμαι οικονομολόγος και ειδικός όπως ο κ.
1: Πρώτο, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων σε μηνιαία βάση είναι, σε ετήσια βάση είναι περίπου στα 14 δισεκατομμύρια, 14-15 δισεκατομμύρια. Οι δαπάνες είναι με πάνω από 18 δισεκατομμύρια.
2: Άρα ήδη δεν βγαίνουν.
1: Ήδη μπαίνει από τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης. Και έχει πει πολιτικός ότι πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ και πώς θα μειώσουμε το... Γιατί του είπανε ότι έχετε ουσιαστικά εργαλειοποιήσει το ΦΠΑ για τον πληθωρισμό για να πληρώνει τις συντάξεις, και παραδέχθηκε ότι ναι, ένα μέρος από εκεί πληρώνει τις συντάξεις.
2: Χρηματοδοτεί τις συντάξεις. Έτσι.
0: Είναι άμα συμπλήν μου λες βγαίνει μείον.
1: Είναι συμπλήν μου βγαίνει μείον.
0: 4 δις λιγότερα. Ναι. Χαμός ρε φίλε.
1: Και, πέφτουν, παραπάνω ίσως.
2: Και πέφτουν
0: πώς
2: οι εργοδοτικές εισφορές. Πέφτουν μισή μονάδα.
0: Λέω έπεσαν. Παρόλα αυτά είμαστε ψηλά. Παρακαλώ. Παρόλα αυτά είμαστε ψηλά. Παρακαλώ. Πέσατε εσείς.
2: Λοιπόν, η Χρυσούλα ρωτάει εδώ. Καλημέρα λέει. Έχω πάρει σύνταξη εδώ και ένα χρόνο. Οι συνταγές που βγάζει ο γιατρός γράφουν έμεσος ασφαλισμένος. Μέχρι τώρα λέει ήμουν ασφαλισμένη από το σύζυγό μου. Είπαν ότι θα γίνει αυτόματα η αλλαγή. Τι πρέπει να κάνω για να γυρίσει, λέει, συμφέρει.
1: Να πάει στον ΕΦΚΑ με το ΆΜΚΑ, τους κωδικούς τάξης για το ΆΜΚΑ, να την βοηθήσουν να...
2: Πρέπει να το γυρίσει δηλαδή, έτσι.
1: Βέβαια πρέπει. Μάλιστα. Από τη στιγμή που δεν είναι έμεσα ασφαλισμένη και είναι με ίδιο δικαίωμα και δεν έχει γίνει ανάρτηση, να πάει στον ΕΦΚΑ της περιοχής.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
3: Μία ερώτηση.
1: Ναι.
3: Από το 90 ασφαλισμένος. Μέχρι το 98 στο ΙΚΑ με 2 χρόνια θητεία. Από το 98 ΤΕΒΕ έως σήμερα, βαρέα είναι και τα δύο. Και παράλληλα μέχρι σήμερα και παράλληλη εργασία ως οδηγός που είναι πάλι βαρέα.
1: Ναι. Πόσο είναι το
3: 53. Στην τέταρτη κατηγορία έχω τώρα εδώ και 3 χρόνια την ασφάλειά μου, γιατί καλύπτομαι από το, από το άλλο επάγγελμα πιο πολύ.
1: Από το ελεύθερο επάγγελμα? Είστε ιδιοκτήτης?
3: Όχι, το ένσημο που έχω από το ΙΚΑ, ας το πούμε.
1: Επομένως είστε μισθωτός.
3: Μισθωτός, αλλά έχω και το επάγγελμά μου, το ελεύθερο επάγγελμα.
1: Έχεις το ελεύθερο επάγγελμα, καλύπτονται εισφορές από το, το κομμάτι του μισθωτού.
3: Ναι.
1: Εσείς είστε ασφαλισμένος πριν το 94, έτσι δεν είναι?
3: Από το 90, Οκτώβριο.
1: Στα 60 μειωμένοι μπορείτε να πάρετε, στα 62 πλήρη.
3: 44 χρόνια δηλαδή, στα 62.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό.
1: Να τα ακούει ο κύριος Βενιέρης που λέει να πάτε στα 80.
0: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
3: Παράλληλη που έχουμε τώρα, το ΙΚΑ δηλαδή.
1: Ναι, θα σας δώσει μια. Θα πάρετε μια προσάφηση.
3: Μια προσάφηση.
1: Ναι, ναι.
3: Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Ρωτάει φίλος Γιάννη αν δεν καταβάλει το δώρο η επιχείρηση πρέπει να καταγγείλει ο εργαζόμενος ή αυτομάτως.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή το σύστημα καταλαβαίνει αν.
1: Ναι, το σύστημα για να το βρει πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Λοιπόν.
0: Γιατί δεν είναι, αυτά δεν είναι ηλεκτρονικά.
1: Καλά. Οι υπάλληλοι που έχουν μείνει θα δουν για 3 εκατομμύρια ασφαλισμένους.
0: Ποιοι δεν τα βλέπουν οι υπάλληλοι, πρέπει ο υπολογιστής θα βλέπει.
1: Βάσε, δεν διασταυρώνε.
0: Πώς
1: έχει ακόμα την τεχνητή νοημοσύνη, έχει δουλειά. στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή δεν χτυπάει το καμπανάκι από μόνο του.
1: Δεν χτυπάει. Και αν χτυπήσει, ποιο θα το δουν. Α, πάει να το καταγίνει.
0: Ναι, με εκείνη το μπέρδεμα. Δεν θέλει όλο να το καταγίνει.
1: Άμα δεν θέλει, θα περιμένει. Δεν να πάει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, δεν είναι. Δεν είναι κάτι που καταγράφεται την ίδια ώρα.
1: Δεν θα λυθεί εκείνη την ώρα που θέλει ο εργαζόμενος. Μπορεί να λυθεί μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια. Περιμένει.
0: Παρακαλώ.
1: Άμα δεν πληρωθεί, θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία.
4: Μια ερώτηση θα ήθελα να του κάνω.
1: Να σε ακούσω.
4: Κύριε Ζωπασί, φέτος βγαίνω στη σύνταξη εγώ.
1: Ναι.
4: Έχω 12 χρόνια ΤΕΔΕ και 26 χρόνια βαρέα σαν οδηγό ταξί.
1: Ναι.
4: Είχα ακούσει παλιότερα σε μια εκπομπή είχατε αναφέρει πάνω από 7.500 βαρέα. Υπάρχει κάποιο μπόνους?
1: Ναι, αλλά στα 62.
4: Στα 62, ναι.
1: Ναι.
4: Στα 62, δηλαδή επειδή εγώ θα βγω με 40 χρόνια.
1: Ναι.
4: Το ότι θα έχω πάνω από 7.500 βαρέα θα ισχύει για αυτό το μπόνους?
1: Εάν ισχύει μέχρι τότε, θα πάρετε και αυτό το μπόνους.
4: Να, τώρα το Σεπτέμβριο και θα συμπληρώνω.
0: Τι είναι το μπόνους, τι είναι, λεφτά?
1: Μια προσάυξηση.
0: Καλή.
1: Ανάλογα το αν είχε 10.500, αυτός δεν έχει 10.500 γιατί είχε 12
4: εγώ
1: χρόνια
4: τέβε. 12 χρόνια τέβε από το 1988 μέχρι το 2000. Και από το 2000 και μετά βαρέα οδηγός.
1: Ναι, μαζεύεται όλα μαζί 1500.
4: Νομίζω ότι είναι παραπάνω από 1500. Εντάξει, είναι 38 χρόνια δουλειά.
1: Θα πάρετε κάποιο μπόνους βεβαίως.
4: Α, ισχύει το μπόνους.
1: Μέχρι στιγμής που μιλάμε ισχύει.
4: Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Να είστε καλά.
0: Γιάννη, χθες ήμουν σε ένα καυγαδάκι εκεί, καυγαδάκι. Το επίδομα θέση στο δημόσιο ενιαίο, παντού παίρνουν τα ίδια. Γιατί είχα εκεί μια παρέα, τσακωνόταν. Όχι, είναι 300, όχι 250.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι είναι το ίδιο.
0: Παντού, οπουδήποτε και αν είσαι. Ο προϊστάμενος, δηλαδή 50.
1: Σε κάποια. Ναι, το ενιαίο είναι.
0: Ενιαίο είναι.
1: Όπως ίδιο του προϊστάμενου.
0: Υπάρχουν για το προϊστάμενο, λέω αυτό.
1: Α, για το, και, ναι, ναι. Για το προϊστάμενο.
0: Στα ίδια. Α, είναι παντού το ίδιο. Ναι. Άρα καλά επέμενε ένας εκεί στην παρέα, λέει, ανεξαρτήτως υπηρεσίας, είναι ενιαίο μισθολόγιο και είναι. Πόσο κάνει, 300 μεικτά?
1: Ναι, είναι το προϊστάμενο, είναι γύρω στα 300, 200, γύρω στα 300. Τη διευθύντρια του διευθυντού είναι πάνω από 380.
0: Μεικτά, πάντα.
1: Πάντα μεικτά.
0: Αυτά είναι και συντάξιμα, δηλαδή μπαίνουν και συντάξι. Καπατζών και. Ωραίο. Γι' αυτό σε κάτι μαγαζιά που ξέρω θέλω να γίνουν προϊστάμενοι, κυρία Δημαρέση.
1: Εν τω μεταξύ, με τα δώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτοί οι οποίοι έχουν βγει από το 16 μετά παίρνουν και μέρος του δώρου στη σύνταξή τους σαν μισθωτοί. Γιατί λέει ο νόμος ότι οι σφορές δώρου και επιδομάτων υπολογίζονται στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δεν παίρνουν ξεχωριστά, αλλά στο κομμάτι του συνόλου, του μέσου όρου, παίρνουν ένα μέρος. Mm-hmm. Και δεν άκουσα κανένα να το λέει.
0: Ναι, κατάλαβα. Τι γράφει εδώ, Κρυσιγάρε, να με προσλάβετε λίγο στο 40 χρόνια δουλεύω, 1,5 μήνα άδεια όπως η κυρία Παφίτη δεν έχω πάρει ποτέ. Ρε φίλε, η Εφη θέλει συγκεκριμένη σύμβαση ορισμένου χρόνου, γιατί τα καλοκαίρια έχει δραστηριότητες. Α, σε παρακαλώ, μην κοιτάς τη Βιργινία που θα πάρει 10 μέρες, 11.
2: 12
0: μέρες.
2: Είμαστε
0: large. Μην μιλάς καθόλου.
2: Το Σαββατοκύριακο μαζί.
0: Γιατί στο Σικάγο του 18ου και 19ου αιώνα. Κύριε Γιάννη, δεν υπήρχε έννοια της άδειας.
2: Α, ωραία. Εμένα με συγκρίνεις δηλαδή με το Σικάγο.
0: Με το Σικάγο, ναι. Πριν από. Δεν παίρνει μια φωτογραφία πάνω σε έναν γερανό που φτιάχνουν ανοξίστες. Σικάγο, 1886. Έχεις μια πληροφορία από τους δικούς σου που ότι θέλουν εκλογές? Μάλλον δεν θέλουν, αλλά λέμε, επειδή θα γίνουν. Δεν μπορούν να τις αποφύγουν.
1: Επειδή μάλλον θα έχει κουραστεί το εκλογικό σώμα να ακούει εκλογές, θα γίνουν από τις 15 του Σεπτέμβρη μέχρι 20 του Οκτώβρη.
0: Τι 15, ρε, 5 έχουμε έκθεση.
1: Εντάξει, πολλή ώρα θέλει.
2: Από τη στιγμή που θα προκηρύξει εκλογές,
0: θέλει ένα μήνα.
2: 22 μέρες είναι το μίνιμουμ.
1: Εντάξει. Από τις 15 μήνα και μετά μέχρι και το τέλος Οκτώβρη.
0: Θα γίνουν προώρες, λες? Γιατί εμένα τα
1: σιγά μαντάτα, τις προώρες.
0: Εμένα τα μαντάτα μου λένε θα πάει κανονικά. Σερί, πέρα. Μάιο. Απρίλιο θα υποφέρετε για άλλο. Από τη χούντα του Μητσοτάκη. Δεν σας αφήνει, θα σας τρελάνει.
2: Το θέμα είναι λίγο. λίγο να δει ο Μητσοτάκης τι γίνεται με τα κόμματα που ξεπηδάνε και αναμένεται να ξεπηδήσουν. Γιατί
0: δηλαδή
2: έβλεπα τη δημοσκόπηση την τελευταία και έχει τσιμπήσει αρκετά ο Σαμαράς.
0: Πόσο δηλαδή?
2: Δύο μοναδούλες πάνω είναι.
0: Ας πάρει. Από πού τις παίρνει?
2: Γιατί η Κοινή Δημοκρατία είναι. Από μένα πάντως δεν τις παίρνει.
0: Στο λέω γιατί η Κοινή Δημοκρατία πάνω είναι, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεν είναι πάνω. 0,1 τώρα δεν το λες πάνω.
0: Εντάξει, τα ίδια ρε παιδί, μα παλού παίρνει ο Σαμαράς.
2: Παίρνει από τους αναποφάσεις τους.
0: Τους οποίους περιμένει να πάρει Νέα Δημοκρατία για να πάρει.
2: Περιμένουν να δουν που θα πάνε εδώ, εκεί, παραπέρα. Τελικά πάνε παραπέρα κάποιοι.
0: Ναι.
1: Και παραπέρα.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, παραπέρα.
5: Για το status FM, σωστά πήρα.
0: Σωστά πήρα, τα αγαπητέ μου, ναι.
5: Για τον εργατολόγο, μία ερώτηση.
0: Τον κύριο Σοπασί, βεβαίως, ναι.
1: Σας ακούμε.
5: Καλημέρα. Να ρωτήσω, είμαι 52 χρονών. Έχω από το 93, από το 93 ένσημα. Θέλω να ρωτήσω, στα 62 βγαίνω παίρνοντας πλασματικά χρόνια για να...
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εάν θα είστε πλησίον των 40...

0: Εγώ τώρα που μπήκα στην εφαρμογή μου γράφει 7.750.
1: Πολύ πίσω είσαι ρε φίλε.
0: Ναι, είμαι 52 χρονών.
1: 52, λέω, στα 62 θα πάρεις άλλες 3.000 ένσημα, θα πας 10, εντάξει,
2: 1700,
1: καλό δρόμο είναι.
2: Θα του λείπουν...
0: Άρα είναι καλά, δεν χρειάζεται να έχω βαρέα για να βγω στα 62 πλήρες.
2: Όχι, αν έχεις το δρόμο των πλασματικών, πόσα παιδιά έχεις?
0: Δύο.
2: Τυχείο?
0: Δύο παιδιά.
2: Ναι, δύο τυχείο παιδιά είναι τρία χρόνια.
0: Από ΤΕΗ, 5-4 χρόνια από τυχείο ΤΕΗ.
2: Εντάξει.
0: Άρα μπορώ να βγω, εντάξει, είμαι πολύ νωρίς, απλώς...
2: Στρατό δεν έχεις, στρατό.
0: Ορίστε, στρατό έχω 18 μήνες.
2: Εντάξει, φούλησε.
0: Όλα αυτά είναι εξαγοράσμα πληρωτέα ή το...
2: Μέχρι 20.000 μπορεί να τα βάλεις στη σύνταξη.
0: Μέχρι 20.000 να βάλεις στη σύνταξη, ωραία, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Θα δώσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Και να αποδημήσεις πριν...
2: Ισχύει, περιμένει. Τόσες μέρες γιατί μιλάμε για τη συντάξη.
1: Άλλο λέω, θα...
2: Αν αποδημήσει...
1: Ναι, και άμα πει, αποποιούμε η χείρα.
2: Τι αποποιείτε?
1: Τη σύνταξη.
2: Άμα αποποιείτε, θα
3: γιατί
2: τα...
3: Γιατί να αποποιηθεί τη σύνταξη?
1: Γιατί άμα είναι 20.000 η διαφορά, πότε θα τα...
2: Μα δεν είπα άνθρωπος ότι θα τα αγοράσει τώρα, μπορεί να τα αγοράσει τότε. Επομένως, αν τα αγοράσει τώρα, θα τα υπολογίσει αυτός που θα πάρει τη σύνταξη.
1: Ρε τις χείρες. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ με τις χείρες.
2: Καλημέρα.
1: Εγώ και οι χείρες.

0: Ζεστούλα.
1: Ζεστούλα, καλοκαίρι.
0: Ζεστούλα. Χθες η υψηλότερη θερμοκρασία Καρδίτσα διαβάζαμε, 39 και 4 έφτασε. Αρχίζει και ανεβαίνει λοιπόν ο υδράργυρος. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αν δεν έχεις καλά κουφώματα και δεν έχεις καλή θερμομόνωση στα κουφώματα, τώρα αρχίζει η εποχή που υποφέρεις. Λοιπόν, για να βρεις σωστή θερμοκρασία μες στο σπίτι και να τη συντηρείς τη σωστή θερμοκρασία που έχεις, θα κάνεις το εξής. Θα μπεις στο My Windows, στην πρωτοποριακή πλατφόρμα της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου, και με δύο μόνο κλικ μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ γρήγορα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil επικοινωνούν μαζί σου, παίρνεις προσφορά και αποκτάς έτσι εύκολα, σωστά, τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι.
1: Καλή συνέχεια σε όλες όλους. Προσέξτε λίγο τσιγάρα, πράγματα, θάματα, γιατί με τις θερμοκρασίες και τις συνθήκες εκεί έξω το πιο εύκολο πράγμα είναι να προκαλέσετε πυρκαγιά, φωτιά, ζημιές, καταστροφές χωρίς να ευθύνεστε.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και σε Κιλκής. Υψηλός ο κίνδυνος σε επίπεδο 3 στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε όλες τις δασικές περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, όπως το περιαστικό δάσος στο Σέιξου, στα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου και Πανοράματος και σε άλλες περιοχές. Συνελήφθη βάσει διεθνούς εντάλματος η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα ζει μόνιμα στο Μπράιτον, είναι μητέρα 2 παιδιών και όπως είχε δηλώσει εξ αρχής είναι πρόθυμη να έρθει και να καταθέσει αφού δηλώνει αθώα.

0: Δρυμία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σήμερα μιλώντας στον Status FM η Άννα Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Τσίπρας λέει σήμερα να μειωθούν τα μερίσματα στις επιχειρήσεις ενώ ο ίδιος τα αύξησε. Μιλά για τις συντάξεις ενώ ήταν ο δικός του νόμος που τις μείωσε. Ο λόγος που το Πασόκ βρέθηκε στα μνημόνια ήταν η διακυβέρνηση Καραμαλή για την οποία ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν μίλησε. Το μόνο που έκανε είναι να χτυπάει το Πασόκ και να συνεργάζεται με το πιο ακροδεξιό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που ήταν ο κύριος Καμένος, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του Ανδρέα Παπανδρέου. Σας θυμίζω ότι τον είχε αποκαλέσει επικεφαλής στις 17 Νοέμβρη, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Και έκανε όλα αυτά και τώρα βγαίνει και μιμείται και τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά δεν θα τα ξεχάσει ο ελληνικός λαός και εμείς επίσης δεν θα τα ξεχάσουμε και θα τα φέρουμε στην επιφάνεια, τόνισε. Η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον θάνατο του 20χρονου από τα όπλα αστυνομικών. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Μαρφίν, χαρακτηρίζοντας μυθεύματα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η υπόθεση ξεκλείδωσε από ανώνυμο email. Όπως αποκάλυψε, η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2019, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος αποχώρησε από το Υπουργείο το 20 και μετά την επιστροφή του το 24 η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο της μείωσης των τιμών των καυσίμων που πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο έως τα τέλη Αυγούστου με μείωση της βενζίνης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κατά 5 λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προκειμένου να συζητήσει με τοπικούς φορείς για τα έργα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, ενώ ταυτόχρονα θα υπογραφεί η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο και την ΕΙΑΘ για το νέο δίκτυο ίδρυυσης Επεύκα και Χορτιάτη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις. Έως και την 31 Αυγούστου τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την Κυριακή ανοιχτά, προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή από τις 11 έως τις 6.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βόρειο 2 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στις Σέρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να γυρίσατε όλοι, γιατί χθες και προχθές η επιστροφή ήταν μαρτύριο. Ιδίως εχθές. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό πρωινό. Μετά το Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιρυγινία Δημαρέση, παίρνουμε σκυτάλι παρέα ως τις 2. Στο μικρόφωνο ο Άρης Παπιδάκης. Δευτέρα, 13 έχει ο μήνας. Σιγά σιγά τρώμε και τον Ιούλιο. Ξεκίνησαν και αρκετές μεγάλες άδειες. Βεβαίως το μεγάλο κύμα φεύγει τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε, γιατί το ενδεικτικό αν έχει φύγει κάποιος ή όχι είναι αν βρίσκεις θέση στάθμευσης είτε στη γειτονιά σου είτε στο κέντρο. Ψιλοβρίσκουμε. Ξεκινήσαν οι εκπτώσεις, ανεβαίνει η βενζίνη, κατεβαίνει η βενζίνη, ανεβαίνει μάλλον η βενζίνη, θα τη ρίξουμε τη βενζίνη 10 λεπτά, 5 το πετρέλαιο. Είναι και περίοδος διακοπών, οπότε καταλαβαίνετε ότι η βενζίνη τρώγεται πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Μια θάλασσα να πας, θες ένα πενιντάρικο μόνο βενζίνη. Ζεστούλα και σήμερα, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα από εκεί αν βρίσκεστε, ό,τι αν κάνετε. Καλή ακρόαση να έχουμε. Έχουμε πολλά να πούμε, ακόμη περισσότερα να ακούσουμε και σιγά σιγά ξεκινάμε, φύγαμε.

0: να σου το πω.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης από το πρωί. Είχαμε ένα θεματάκι βέβαια πριν κανένα δύο ώρο με ένα σταματημένο. Αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Έχουμε στην ανηφόρα της Νεάπολης ένα θεματάκι με καθυστέρηση. Ομοίως και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Αλλά κρατάλε μας μια χαρά. Παραμένει από το πρωί ένα κομμάτι της Τσιμισκή φορτωμένο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η κίνηση στα Μάλγαρα. Αυτή την ώρα μιλάμε για 4 με 20 λεπτό περίπου στην είσοδο της πόλης, όχι στην έξοδο, στην είσοδο της πόλης. Όσοι έρχεστε, κάνατε ταρτάκι με 20 λεπτό το θέλετε για να περάσετε τα Μάλγαρα. Έρχεται πολύς ξένος κόσμος. Ενώ έχουμε στην έξοδο, στα διόδια της ανάληψης, στην Εγνατία Οδό. Και εκεί έχουμε κινησούλα. Από χθες μακελιό έγινε στους δρόμους. Ειδικά στη Μουδανιών είχαμε τροχέα, είχαμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων. Πολλοί φύγατε από την Θεσσαλονίκη Σπερέας και εκεί έγινε χαμός. Ταλαιπωρηθήκατε, αλλά ελπίζω να περάσατε καλά. Ελπίζω να άξει τον κόπο. Πάντα όμως με το στάτους γυρίζουμε όμορφα. Γυρίζουμε σίγουρα κάθε Κυριακή από τις 5 και μέχρι τις 11. Γυρίζουμε με ασφάλεια. Μετά τις 11.30 θα δούμε αν γυρίζουμε και οικονομικά σε λίγο με τη βενζίνη.

0: Τώρα, όσοι κινείστε στην εσωτερική περιφερειακή, να ξέρετε ότι έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου από τον Κόμβολα Χαναγοράς μέχρι και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής. Οπότε, να γνωρίζετε ότι μια μικρή ταλαιπωρία θα την έχετε. Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ανακατεύθυνση και τμηματικά. Και για να μπει και η Κατερίνα Νικολάου στο στούντιο, ελπίζω να είναι για καλό.
1: Για καλό είναι.
0: Α, ωραία.
1: Γενικότερα εμάς μας ρωτάν διάφορα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να βρούμε απαντήσεις.
0: Σωστά.
1: Νωρίτερα μας είχε ρωτήσει μια κυρία σχετικά με τις επιταγές, αυτά τα βάουτσερ που δίνει η ΔΥΠΑ για τα βιβλία.
0: Και τα δικαιολογητικά.
1: Και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Έτσι λοιπόν, μας είχαν ρωτήσει σχετικά με το πώς αποδεικνύεται η τριτεκνία και έλεγε ότι μας ζητάνε, λέει, μια βεβαίωση από συλλόγους τριτέκνων για την οποία πρέπει να πληρώσουμε συνδρομή 25 ευρώ.
0: Πρώτον, έτσι έλεγε η αναγγελία.
1: Και δεύτερον, ότι δεν προλαβαίνουμε και να τη βγάλουμε γιατί έχει δοθεί πολύ μικρό διάστημα για να δοθούν.
0: Μέχρι μεθαύριο είναι.
1: Για να δοθούν αυτές, για να γίνουν οι αιτήσεις. Ναι. Επικοινώνησα με διοικητή της ΔΥΠΑ και μου είπε ότι πρώτη φορά το ακούω αυτό που μου λέτε.
0: Μα υπάρχει στην ανακοίνωση, δεν είναι...
1: Λοιπόν, εμείς λέει στην ανακοίνωση λέμε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αυτό, αλλά δεν μας πειράζει και να μην είναι αυτό. Αυτό που μας πειράζει να μην είναι είναι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
0: Αφού αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό ότι είσαι τριτεκνός, εννοείται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επομένως, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα, δεν χρειάζεται να έχετε την κάρτα των τριτέκνων από τους συλλόγους και να πληρώσετε για να πάρετε, ξέρω εγώ, 40 ευρώ βιβλία, να δώσετε 25 ευρώ για την εγγραφή.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, θα κάνετε την αίτηση και θα βάλετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου φαίνονται τα τέκνα σας.
0: Άρα, στη εκεί
1: είναι
0: που
1: από το ένα γκόβινε, δεν είναι.
0: Εκεί που λέει δικαιολογητικά, θα επισυνάψετε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αλλά είναι από τον γκόβ, έτσι.
1: Ναι, από τον γκόβ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Και άμα δεν σας το πάρουν και σας απορρίψουν γι' αυτό, να ξέρετε, μαζί θα πάμε να τους στείλουμε.
0: Ωραία. Πήραμε το OK από τη ΔΥΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα.

τώρα, αν κάτι μας έχει ξεφύγει, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800 για καλημέρες, για φωτογραφίες, πώς περάσατε χθες, που θα πάτε διακοπές, γιατί είπαμε, ξεκινήσαν, έτσι. Μα για να...

0: Πάμε σε, στην πρώτη καλημέρα λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε κάτι χρηστικό, μια που αναφέρθηκε στα διόδια.
0: Mm-hmm.
1: Όταν φτάνουμε στο σταθμό των διοδίων και δεν έχουμε πομποδέκτη,
0: πηγαίνουμε
1: εκεί που πάνω από τον Κισε έχει ένα μπαρμπαδάκο.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Ναι. Δεν πηγαίνουμε δίπλα. Ντεμέκ, κάναμε λάθος και μετά ανάβουμε φλάς για να μας αφήσει ένα κορόιδο και να προσπεράσουμε την ουρά. Αυτό το λέω έτσι ενημερωτικά, γιατί κάποιοι το κάνουν σύστημα αυτό.
0: Κάποιοι κάνουν κι άλλο σύστημα, ξέρετε. Πάνε στους πομποδέκτες, μπλοκάρουν και αναγκάζεται υπάλληλος να πάει στον πομποδέκτη να του κόψει κανονικά το...
1: Το έχουμε δει κι αυτό.
0: Το έχουμε ξυπνάκηδες. Είναι οι γνωστοί ξυπνάκηδες, ναι, που μπαίνουν και στη Λέα. Έχουμε, λοιπόν, έχουμε πολλούς τέτοιους.
1: Εμείς όλοι που πήραμε πομποδέκτες, για όταν κινούμαστε σε περιοχές που έχει διόδια, δεν τους πήραμε απλά έτσι για το κέφι μας. Έτσι, τους πήραμε για να εξυπηρετηθούμε. Όχι για να εξυπηρετούνται οι πονηράκηδες.
0: Ναι, αλλά εσείς δεν είστε ξύπνιος. Έτσι. Άντε, καλημέρα.
1: Εμείς είμαστε οι βλάκες, ναι.
0: Άντε, καλημέρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, παιδιά. Μας καίει και μας τσουρουφλίζει τώρα που κινούμαστε και για αυθημερών. Είτε ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές, να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων. Και αν θα φτάσει το δεκάρικο στην τσέπη μας, ε. Η μείωση εννοώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Μπαίνεις τσουλώντα!
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Και θα μιλήσουμε για καύσιμα τώρα. Και πώς θα μιλήσουμε για καύσιμα? Με τα μπαμπούμ που έχουμε εκεί, γιατί ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με αποτέλεσμα να τραβάει την ανιούσα το όργο πετρέλαιο. Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού ότι 10 λεπτά κάτω το, η βενζίνη, 5 λεπτά το πετρέλαιο στην Αγγλία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, να δούμε τι, πώς και γιατί, με το Θέμη τον Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά επίσης. Καλή εβδομάδα.
0: Πολλά τα ερωτήματα. Πρωτίστως,
1: θα πάρουμε ένα. Τι θέλετε
0: πρωτίστως,
1: να
0: χωρίς τη μείωση, θα φτάσουμε τα 2 ευρώ το λίτρο αυτή τη εβδομάδα?
1: Χωρίς τη μείωση, λίγο δύσκολα, αλλά οι τιμές έπρεπε να είναι περίπου στα 2 ευρώ στην αμόλυβη, σε ό,τι φορά την αμόλυβη βενζίνη, στο 1,80 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Άρα θα το δούμε να τα αγγίζουν περίπου, έτσι.
1: Κοιτάξτε, άμα πέσει 10 λεπτά, ήταν τώρα η τιμή, μια φυσιολογική τιμή το 95-97, θα πάει 1,87, 85-87.
0: Ωραία.
1: Εφόσον δεν αλλάξει κάτι στις διεθνείς αγόρες, έτσι, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι...
0: Άγγιξε τα 80 λεπτά το βάρελι.
1: Ναι,
0: το 8 δολάρι το βαρέλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ερώτηση τώρα.
1: Πάμε
0: επί του πρακτέου, πρόεδρε. Τα 10 λεπτά στην Αγγλία είναι διασφαλισμένα?
1: Τι εννοούμε.
0: Εννοούμε, ρε παιδί μου, ότι εγώ είμαι ένας πρατηρούχος, ωραία, και εσύ είσαι ένας πρατηρούχος. Ναι. Εγώ θα αγοράσω 10 λεπτά φθηνότερα, σωστά, από το...
1: Ναι, αν υποτεθεί ότι είναι σήμερα αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Θα εξειδικευτούν σήμερα και από τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει.
1: Ωραία,
0: εγώ το παίρνω 10 λεπτά. Το κέρδος μου εμένα είναι, ξέρω εγώ, για να είμαι... και ανταγωνιστικός, αντί να παίρνω 10 λεπτά, παραδείγματος χάρη, τώρα μιλάμε για χοντρικά νούμερα, παίρνω 5. Ναι. Μπορώ να τραβήξω ένα τρίλεπτο από το.
1: Από θα το είσαι εκτός αγοράς. Ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, θα είσαι εκτός αγοράς.
0: Άρα ο ανταγωνισμός.
1: Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που στη διάρκεια όλων αυτών των ετών λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Οπότε είναι διασφαλισμένο
1: αυτό
0: το.
1: Αυτό που αλλάζει είναι το πότε προμηθεύεται κάποιος ο πρατηρίουχος. Δεν αγοράζουν όλοι κάθε μέρα. Ούτε μάλιστα. Έχουν όλοι τα ίδια αποθέματα.
0: Και αυτό θα πάει μέχρι τέλη Αυγούστου, έτσι. Αυτές είναι οι...
1: Όσο πάει μέχρι τέλη Αυγούστου και μετά, μάλιστα μετά τον Αύγουστο, εφόσον τα αποθέματα υπάρχουν, θα τελειώσει 31 Αυγούστου, θα τελειώσει 5 Σεπτεμβρίου, 7, όπως έγινε και στο πετρέλαιο κίνησης που. Μειώθηκε το πόνους που έδωσε το κράτος και πέρασε μετά από 10 μέρες η ολοκληρωτική αύξηση.
0: Πάντως είναι ένα κομβικό σημείο αυτό που γίνεται η μείωση, γιατί ξεκινάνε οι άδειες, ο κόσμος θέλει να φύγει και οπότε το καύσιμο θα το χρησιμοποιήσει, έτσι, ούτως ή άλλως.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι αυξημένη η αγορά αυτές τις μέρες λόγω και των αυθημερών που φεύγει ο κόσμος και πηγαίνει στις κοντινές μακρινές παραλίες?
1: Ναι, αλλά και είναι επειδή είναι και η... και οι ξένοι που έχουν έρθει ξένοι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, τα Βαλκάνια.
0: Τι σας λένε για τις τιμές σε σχέση, σας λένε τίποτα σε σχέση με τις δικές τους χώρες?
1: Δεν νοιάζει κανέναν τίποτα.
0: Έρχονται να κάνουν μπάνια.
1: Να περάσουν. Όποιος πάει να πάει διακοπές δεν κοιτάζει τη τιμή της βενζίνης, θα του κοστίσει στην συγκεκριμένη περίπτωση για τον Έλληνα άλλα 3-5 ευρώ και δεν ξέρει πώς θα φάει τα κολοκυθάκια και τον τατζίκι εκεί που θα πάει.
0: Άρα εσείς επί του πρακτέου ακουστήκατε που είπατε να πηγαίνει η μείωση στην Αγγλία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όχι fuel pass και τα λοιπά.
1: Στο δηληστήριο. Εμείς λέμε πάντα στο δηληστήριο. Η τιμή στο δηληστήριο. Η τιμή της Αγγλίας ακολουθεί κατά γράμμα το δηληστήριο.
0: Ναι, όσο θα πάρεις τόσο θα πουλήσεις. Είναι έτσι λογικό ακριβώς. Αυτό. Πρόεδρε, έλεγχοι γίνονται. Τι λέτε?
1: Για ποιο πράγμα να γίνει έλεγχη?
0: Έλεγχη για τιμές, για θέμη τον ανταγωνισμό.
1: Όχι, για τις τιμές δεν υπάρχει κανένα λόγο να γίνει, γιατί το παρατηρητήριο τιμών είναι αυτό που δείχνει ποιες είναι οι τιμές. Δείχνει ότι οι πρατηριούχοι έχουν χαμηλά περιθώρια κέρδους. Σε ό,τι αφορά την παραβατικότητα να θέμη τον ανταγωνισμό δεν γίνεται κανένας έλεγχος, γιατί αυτό παίζει ρόλο. Στην νομιμότητα της αγοράς και αυτό παίζει ρόλο. Υπάρχουν κάποιες επιτυχίες που έχει κάνει το κράτος πέρσι, ιδιαίτερα σε 2-3 δόσεις. Πολύ σημαντικές και μειώθηκε η παραβατικότητα σε ένα σημαντικό σημείο, θα έλεγα, εν σχέση με την έξαρση που είχε, την τρομερή έξαρση που είχε τα τελευταία χρόνια. Επίσης θέλω να πω ότι τα πρατήρια έχουν δώσει μεγαλύτερο μπόνους στην αγορά εξαιτίας του πλαφών. Και μάλιστα πληρώσανε από το υστέρημά τους και όχι από το πλεόνασμά τους. Γιατί τώρα τα δηληστήρια θα δώσουν το πλεόνασμά τους. Τα πρακτήρια όταν μπήκε το πλαφόν, μειώσανε τα περιφέρειά τους σε μη ανεκτά επίπεδα. Και μάλιστα κάποιοι φάγανε και πρόστιμο τώρα για κέρδος, συνολικό κέρδος 3 ευρώ τη μέρα, 5 ευρώ τη μέρα, έκανε 10.000 ευρώ τζίρο, επειδή έχει 3 ευρώ παραπάνω κέρδος, ρίξαν 5.000 πρόστιμο. Mm. Εντάξει, αυτά είναι λαϊκισμός ισχύς του είδους.
0: Τώρα σε τι κατάσταση, σε τι φάση βρισκόμαστε, Πρόεδρε?
1: Της αναμονής των εξελίξεων των διεθνών τιμών.
0: Τα πράγματα πάντως, όποτε ξεκινούν οι θρωπαξίες, δεν είναι καλά, έτσι, ούτως ή άλλως.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Αυτονόητα είναι ότι δεν είναι καλά. Επίσης υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά γενικότερη, που τι σημαίνει αυτό? Ότι πιο πολλοί είδαμε, ή μάλλον σχεδόν όλοι, κρίνανε ότι έπεσε το δολάριο στα 70 δολάρια, το βαρέλι στα 70 δολάρια, 72-73, όσο και πριν τον πόλεμο, αλλά οι τιμές ήταν αυξημένες. Γιατί ήταν αυξημένες? Γιατί ήταν 20 λεπτά ακριβότερες στο δηληστήριο. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, η τιμή στο δηληστήριο στην αρχή του πολέμου ήταν 1,56 στην αμόλυβη και κατέληξε στο 1,80. Πώς θα πέσει η τιμή?
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω, με προλάβατε. Πώς γίνεται να πάμε στα προπολέμου επίπεδα του βαρελιού και να μην είμαστε στα προπολέμου επίπεδα στην Αγγλία? Αποκλειστικά και μόνο αυτά είναι τα δηληστήρια, δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε παραπάνω.
1: Τα δηληστήρια πουλάνε παραπάνω, οι διεθνείς τιμές είναι ακριβότερες.
0: Όχι, λέω όταν έπεσε το πετρέλαιο. Δεν φτάσαμε στα αντίστοιχα προπολέμου επίπεδα.
1: Ο συνειρμός βαρέλι, δολάριο και δηληστήριο και Αγγλία είναι τελείως λανθασμένος. Και να εξηγήσω τουλάχιστον για αυτή την περίοδο που ζούμε τώρα.
0: Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
1: Όλα τα πρατήρια, όλες οι χώρες έχουν δώσει τουλάχιστον τα 2/3 ή τα μισά τουλάχιστον από θέματά τους για να συντηρηθεί η αγορά και να μην έχουμε λήψεις. Όλες οι χώρες βγάλανε τα αποθέματά τους. Αυτά πρέπει να αντικατασταθούν, τα αποθέματα. Για να αντικατασταθούν αυτά τα αποθέματα υπάρχει ζήτηση στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη μεριά και οι παραγωγοί θέλουν να πουλήσουν καύσιμο. Γιατί τόσο καιρό δεν πουλάνε και έχουν μείνει οι τιμές πίσω. Δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους, γιατί όλα τα δηληστήρια, όπως και τα δικά μας, που δεν μας άφησαν, για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στα δηληστήρια, δεν νιώσαμε το φόβο ότι δεν θα έχουμε καύσιμα.
0: Ναι.
1: Πήγαν και προμηθευτήκαν από όλους τους προμηθευτές. Για να πας να αλλάξει προμηθευτή από τη μια μεριά στην άλλη, σημαίνει ότι το πληρώνεις και ακριβότερα το καύσιμο.
0: Βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα το. Δηλαδή, έρχεται σε σένα να αγοράσει κάποιος. Έρχομαι εγώ σε σένα να αγοράσω κάτι που το αγόραζα χρόνια από κάποια άλλη αγορά. Θα μου το πουλήσει ακριβότερα?
0: Φυσικά.
1: Ή για να επιλέξω πάλι εσένα, σημαίνει ότι. Για να μην επιλέξω σένα τον πρώτερο καιρό, σημαίνει ότι ήσουν πιο ακριβώς. Γιατί έτσι είναι το κόστος λειτουργίας. Άλλο κόστος λειτουργίας έχει η Αμερική, άλλο κόστος λειτουργίας έχει η Νορβηγία, άλλο κόστος λειτουργίας έχει η Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία σκάβεις με το χέρι και βρεις πετρέλαιο. Στους άλλους πας χιλιόμετρα κάτω για να βρεις πετρέλαιο. Άρα υπάρχουν διαφορετικά κοστολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και αυτοί αγόρασαν ακριβότερα πετρέλαιο. Επίσης υπάρχει μια αύξηση στα ασφάλιστα κινδύνου. Γενικότερα η αγορά δεν είναι αυτό που βλέπουμε.
0: Κάνετε πολύ καλά.
1: Πρέπει να βλέπουμε τα κοστολόγια, τα πραγματικά κοστολόγια των προϊόντων.
0: Αυτά, ας πούμε, ο κόσμος δεν τα ξέρει τώρα για τις ασφάλειες, για το ότι αγόρασε, αλλάξανε προμηθευτή. Και θεωρεί ότι αυτό, την απλοϊκή σκέψη που έκανα εγώ, ότι εφόσον το βαρέλι έχει πέσει στα είχε πέσει στα προπολέμου επίπεδα, γιατί δεν έπεσαν και οι τιμές στην Αγγλία στα προπολέμου. Είναι απλοϊκή. Δεν ξέρει ο κόσμος τη διαδρομή. Και καλά κάνετε και τα λέτε.
1: Ναι, γιατί είναι απλοϊκή, να σας το πω εγώ για την απλοϊκή. Τώρα μιλάτε σαν καταναλωτής. Αν πάμε σαν επαγγελματίας, δημοσιογράφος, όπως είναι οι περισσότεροι και που έχουν μεγαλύτερη δύναμη ένεκα μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι στα Πανελλήνια, σε βέλγες κανάλια κτλ., τι έχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ? Η τιμή στην Αγγλία. Μα η τιμή στην Αγγλία, κανείς δεν λέει η τιμή του δηληστηρίου. Το έχετε ακούσει καμιά φορά να λέει η τιμή του δηληστηρίου? Όχι, λένε και εμείς στην Αγγλία. Άρα συνειρμικά πάει ο καταναλωτής και βλέπει 8 μέτρα τιμοκατάλογο, λέει αλήτη βεζινά, εσύ με σκίζεις. Αυτό δεν λέει.
0: Ναι.
1: Άρα, αν το εξηγήσει όμως, αν το είχαν εξηγήσει όλοι πώς διαμορφώνονται οι τιμές, πώς πάει το βαρέλι, πώς πάει το πετρέλαιο, πώς
0: φτάνει στο δηληστήριο,
1: πόσο κερδίζει, πώς φτάνει στον πρατηριούχο, από πού αγοράζει ο πρατηριούχος, πόσο αγοράζει, γιατί φαίνονται οι στάνταρ τιμές που έχει το δηληστήριο, θα είχε μια σαφέστερη εικόνα. Τώρα έχουμε μπλέξει στο λαϊκισμό, φταίει ο βεζινάς, ορίστε. Και τελείωσε. Τιμή στην Αγγλία, τιμή στην Αγγλία, τιμή στην Αγγλία. Βαράνε όλη την Αγγλία. Σάπησε η Αγγλία από το βάρεμα. Κύριε Κιουρτζή, δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Γι' αυτό σας πήραμε.
1: Τιμή στην Αγγλία. Πώς είναι η τιμή στην Αγγλία? Η τιμή στην Αγγλία πάνε το δηληστήριο. Σας είπα ένα παράδειγμα. 1,56 πουλούσε το δηληστήριο αμόλυβη προπολέμου με την ίδια τιμή βαρελιού ήταν 1,76. Είναι 79.
0: Πρόεδρε,
1: είναι 20-23 λεπτά πάνω.
0: Πρόεδρε, άρα, γι' αυτό βγάλαμε εσάς για να μας τα εξηγήσετε. Επειδή τα γνωρίζετε. Επειδή τα γνωρίζετε.
1: Για να μας δίνετε βήμα.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, να μην μείνουμε με τις εντυπώσεις. Γιατί τα πράγματα, η διαδρομή του πετρελαίου από την παραγωγό χώρα μέχρι και την Αγγλία, όπως μας είπατε, είναι πολύ πολύπλοκη και έχει και πολλά σαμαράκια μπροστά.
1: Σαμαράκια έχει, υπάρχει κερδοσκοπία, όχι στην Αγγλία. Υπάρχει στις διεθνείς αγορές. Στο πρώτο τρίμηνο, όποιος διαβάζει, θα δει ότι από το trading οι μεγάλες πετρελαϊκές επιχειρήσεις βγάλαν δις από το trading, δηλαδή σου πουλάω, μου πουλάς μούφα, αλλά στο τέλος τι αγοράζει το δηληστήριο έχει σημασία. Ναι. Και πόσο είναι οι διεθνείς τιμές. Από πού προέρχεται, γιατί κάποια στιγμή προέρχονται από κερδοσκοπικές κινήσεις, έντονα κερδοσκοπικές κινήσεις. Τα καύσιμα ανεβαίνουν για να πέσουν και πέφτουν για να ανέβουν. Δεν συμφέρει την παγκόσμια αγορά να είναι υπερβολικά ακριβά, δεν συμφέρει τους παραγωγούς να είναι υπερβολικά φθηνά. Κάπου ενδιάμεσα θα πηγαίνει και οι κερδοσκόποι ενδιάμεσα στα χρηματιστήρια θα βγάζουν λεφτουδάκια. Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Και αυτοί από το χρηματιστήριο παίρνουν. Στείλουν παιχνίδια και βγάζουν λεφτά. Ο μόνος που δεν βγάζει λεφτά είναι ο πρατηριούχος και αυτός που χάνει λεφτά είναι ο καταναλωτής.
0: Πρόεδρε, κύριε Κρουτζή, αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις σήμερα από την κυβέρνηση για τη μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αυτές οι μειώσεις δεν μπορεί να γίνουν. Δηλαδή, η εξελίξη στην αγορά, το συν πλην σε υπερβολικά νούμερα, πρέπει να υπάρχει και κάνα 2-3 μέρες για να μπορεί ο πρατηριούχος να αδειάσει τις δεξαμενές του. Γιατί
0: για να αγοράσει.
1: Αν το κάνετε σήμερα, το κάνει και όλοι έχουν κάψιμα μέσα, θα πει μετά στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και ο καταναλωτής γιατί δεν έπεσε. Μα δεν έπεσε γιατί δεν αγοράσαμε φθηνότερα.
0: Δεν μπορεί να εξαγοράσει με.
1: Όταν έχει περιθώριο 7-8 λεπτά και σου ρίχνει 10, πώς θα τα βάλει όλα στην αγορά? Θα δουλέψει κάτω του τζάμπα.
0: Αυτό νομίζω ότι θα γίνει βάσο τιμολογίου. Δεν μπορεί να επιβάλλει από αύριο με τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα να γίνει.
1: Θα βγει ο δημοσιογραφικός και θα πει δεν έπεσε η τιμή στην Αγγλία. Ορίστε, έπεσε τα δηληστήρια. Μα δεν αγόρασε. Πώς θα
0: τιμή στην Αγγλία.
1: Η επαρχία και τα νησιά δεν ξέρω αν φορτώσουν αυτή τη βδομάδα ή την άλλη.
0: Ούτως ή άλλως η τιμή στην Αγγλία πέφτει αργά γιατί είναι αγορά και ζήτηση. Έτσι, όταν όλος ξέρει ότι θα ανέβει, πάει και αδειάζει. Όταν ξέρει ότι θα πέσει, περιμένει να πέσει και μετά να παναβάλει.
1: Σωστά μιλάτε. Η τιμή στην Αγγλία διαμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο δεκαετίες τώρα.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με χρονική καθυστέρηση και στην αύξηση και στη μείωση.
0: Η χρονική καθυστέρηση
1: στην αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή αργότερα αυξάνονται από ότι πέφτουν τα κάψιμα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Πρόεδρε, να είστε καλά.

0: Πάμε για τις καλημέρες μας. Γεια σου Νικόλα, στη Χρυσούλα, στον Ελευθέρη, στον Δημήτρη. Good morning status. Θανάση μου, δεν ξέρω αν έγινε τίποτα τέτοιο. Αν είχαμε παρεδώσε. Αλλά θα δείξει, θα φανεί αυτά. Αυτά φαίνονται, δεν κρύβονται. Και άμα τα παρακολουθείς λίγο το καταλαβαίνεις. Γεια σου Κωστή μου, στη Σόνια καλημέρα, στο Δημήτρη, στον Αποστόλη.
1: Πες το κι εσύ πως μ' αγαπάς και κόμπο θα το δέσω.
0: Αυτά λοιπόν με τις βενζίνες και το πετρέλαιο, είπαμε, ανεβαίνει σαν πύραυλος και

Ναι, γιατί εμείς ξέρετε τα βλέπουμε λίγο απλοϊκά. Μα δεν ξέρεις κάτι, λογικό είναι. Γι' αυτό βγάζουμε τους ειδικούς, για να ξέρουν. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Παραμένει το θεματάκι στα Μάλγαρα. Η καθυστέρηση στην είσοδο της πόλης. Η καθυστέρηση στην ανηφόρα της Νεάπολης προς τα ανατολικά και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στο Στέλιο. Παιδιά, και αυτό βγάζουμε, επαναλαμβάνω, τους ειδικούς, για να ξέρουμε και να μην παρεσμηνεύουμε. Γιατί η απλοϊκή λογική λέει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, πέσανε σε προ-πολέμου οι τιμές, γιατί δεν έπεσε η βενζίνη και το πετρέλαιο σε προ-πολέμου τιμές στην Αγγλία, και ρίχνουμε τις ευθύνες από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, για να συνεννοούμεθα,

Μευτέρη μου, δεν ξέρω. Προφανώς είπαμε, εγώ έβλεπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαμε αυξήσει ήδη στις διεθνείς τιμές, οπότε θα περνούσαν αυτή τη εβδομάδα στα παρατήρια. Το ύψος δεν το ξέρω, θα σου μιλήσω για βενζίνη. Όλοι οι πρατηριούχοι λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα ότι από αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε γύρω στα 2 ευρώ την αμόλυβδη. Για το πετρέλαιο δεν ξέρω να σου πω, αλλά μου φαίνεται λίγο μεγάλη η αύξηση. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και την εφαρμογή να κοιτάμε που είναι η φθηνότερη βενζίνη, αρκεί να ξέρουμε ότι είναι και καλή, έτσι. Γεια σου Πολυξένη μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Να δούμε τι έγινε τελικά με εκείνα τα απόβλητα που βρέθηκαν στην περιοχή του Φιλίρου.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δρυμή επίθεση

0: Ξαπέλυσε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στον Status FM. Ο κύριος Τσίπρας λέει σήμερα να μειωθούν τα μερίσματα στις επιχειρήσεις ενώ ο ίδιος τα αύξησε. Μιλά για τις συντάξεις ενώ ήταν ο δικός του νόμος που τις μείωσε. Και έκανε όλα αυτά και τώρα βγαίνει και μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά δεν θα τα ξεχάσει ο ελληνικός λαός και εμείς επίσης δεν θα τα ξεχάσουμε και θα τα φέρουμε στην επιφάνεια, τόνισε. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου με ανάρτηση στο Facebook πριν από λίγο. Μάλιστα, ο πρώην πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύει την ανάρτησή του με φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση, αναφέρει σε ανάρτησή του Σιμεών Κεδίκογλου. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, δήλωσε σήμερα στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον θάνατο του 20χρονου από τα όπλα αστυνομικών. Πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Μιλώντας στο Action 24, είπε πως αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να λυθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνο Γιουλέκα στο Διοικητήριο σε εξέλιξη συνάντηση θα υπάρχει συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας ενώ σήμερα θα υπογραφεί και η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΙΑΘ για το νέο δίκτυο ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος στην πυρκαγιά σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις του Ωρεοκάστρου, στη Θέρμη και στο δασόκτημα Πανοράματος.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων βόρειο 2 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στις Σέρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στον χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο! Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πάει και ο Σιμεών. Χαιρέτησε και ο Σιμεών. Παιδιά, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, τώρα καλοκαίρι, δεν σε λέει κάτσε κάνουμε και λίγο διακοπές και μετά τσουπ. Άλλωστε η φωτογραφία που συνόδευσε την ανάρτηση για την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ήταν δίπλα-δίπλα με τον Αλέξη. Ρε τον Αλέξη τι τους έκανε. Μαντάρα τους έκανε, όλους. Στο τέλος θα μείνουν οι Δούρου και ο Πολάκης να μαλώνουν μόνοι τους. Γιατί γέλασε εσύ? Με τίποτα αστείο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα μείνουν οι δυο τους να ψηφίζουν τον εαυτό τους. Ξέρεις, τα λέει εγώ και εγώ. Από μία ψήφο, δύο ψήφους. Άρα ξανά επαναλυτικές εκλογές.

0: είδες από τη ζωή μου πάλι, πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα μήνυμα που έλαβα την περασμένη εβδομάδα. Και τα δύο.
0: Εσύ,
1: οι ακροατές μόνο θα ακούσουν.
0: Θα πάμε
1: εσύ
0: πουθενά,
1: και θα ακούσεις και θα δεις, γιατί μένεις μπροστά μου.
0: Αυτά όλα ξέρεις, μ' αρέσουν εμένα.
1: Λοιπόν,
0: άκου να δεις, πάμε πουθενά.
1: Θα σε πάω βόλτα στο Λιμωδόν.
0: Το παλιό.
1: Στο παλιό το Λιμωδόν. Έλαβα λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, αγαπητοί μου φίλοι, ένα μήνυμα. Γενικότερα λαμβάνω πολλά μηνύματα με ερωτήματα ακροατέων.
0: Είναι και στην περιοχή ο Σιντούμπα είναι.
1: Και στο status, στο mail και εδώ στο Viber και στο προσωπικό μου στο Facebook, και μου γράφει ο φίλος εδώ. Ξέρεις, αγαπητή Κατερίνα, μήπως κάτι παραπάνω, γιατί έχουν κόψει όλα τα μεγάλα και παλαιά δέντρα που βρίσκονταν μέσα στο παλαιό Ιταλικό νοσοκομείο ή πρώην Λιμωδόν επί της Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχει μέρες τώρα η περιοχή ολόκληρη μύριζε φρεσκοκομμένο ξύλο και ακούγονταν τα μηχανήματα, λισοπρίωνα. Δεν άφησαν, λέει, ούτε ένα παλαιό δέντρο, κυπαρίσια, πεύκα μεγάλα κτλ. Μήπως το παίρνει το Ιταλικό δημόσιο πίσω ή πούλησαν σε κανέναν επενδυτή? Μάθε σε παρακαλώ και πες.
0: Ωραία, ποια είναι η απάντηση?
1: Λοιπόν, εγώ μίλησα με τον υπεάρχη μας εδώ της Τρίτης ή Τέταρτης, μπερδεύω ποια είναι η Τρίτη, ποια είναι η Τέταρτη, της ΥΠΕ, της Υγειονομικής Περιφέρειας, και μου είπε, εγώ εξ αρχής είχα πει στον ακροατή ότι καθάρισαν το οικόπεδο στο πλαίσιο και του καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο.
0: Τα δέντρα δεν έχει καθαρισμό του οικοπαίδου.
1: Περίμενε. Οι Λεύκες, ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα.
0: Για Κυπαρίσια μίλησε ο φίλος.
1: Ότι οι Λεύκες και Κυπαρίσια. Είχαν κάποιο, αν θυμάσαι, τον περασμένο Νοέμβρη στα εγγένεια του μετρό που είχε γίνει χαμός εκεί πέρα, και γενικότερα σε κάθε κακοκαιρία είχαμε πρόβλημα με δέντρα.
0: Οι
1: που
0: Λεύκες
1: έπεφταν
0: είναι
1: εκεί.
0: Το πιο άχρηστο δέντρο που υπάρχει στον κόσμο. Το βάλανε όλοι οι Δήμοι γιατί μεγαλώνει γρήγορα. Τέλος.
1: Επομένως, επειδή είχαν τα προβλήματα που είχαν με τις πρόσφατες κακοκαιρίες, δόθηκε ειδική άδεια από το δασαρχείο προκειμένου να κοπούν κάποια δέντρα τα οποία θα δημιουργούσαν πρόβλημα, όπως είχε δημιουργηθεί και το επόμενο διάστημα. Το οικόπεδο αυτό δεν έχει δοθεί σε, για κάποιον
0: απλά
1: επενδυτή, δεν έχει
0: καθαρίστηκε.
1: Πολιθεί, απλά καθαρίστηκε για λόγους ασφάλειας.
0: Και επευκαιρίας κόψανε και τα δέντρα για να μην έχουμε καμιά πτώση.
1: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Απλά είχε πολύ πλάκα γιατί βρήκαμε πάλι μια συνωμοσία πίσω.
0: Το δώσαμε στο Ιταλικό δημόσιο ή το πήρε κάποιος
1: επενδυτής, έτσι. Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι. Προσπαθώ να λύνω και να λύνω προβλήματα, να βρίσκω λύσεις κτλ. Σε ένα προσωπικό μου κιόλας, όχι μόνο προσωπικό μου, αλλά και προσωπικό μου πρόβλημα, δεν μπορώ ακόμα να βρω λύση.
0: Για πέ.
1: Το κολυμβητήριο της Τούμπας.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Πολλάκις.
1: Είναι ακόμα. Θυμάσαι εκείνο το βίντεο που ανέβασα που έχει πέσει η οροφή και όλα σάπια μέσα, πέφτει μούχλα.
0: Εντάξει, λέει,
1: είναι
0: έτσι.
1: Ακόμα έτσι, παιδιά.
0: Δεν τα φτιάξανε. Αυτά τα λεφτά δόθηκαν, ξέρω εγώ.
1: Όχι.

0: μακρινό.
1: Φαντάζεσαι, Θανάση. Να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει ζούγκλα. Ήταν καλά, κανένα. Ήταν παιδιά πολύ το χάλι εκεί μέσα. Όντως ήταν σαν ζούγκλα και καλά κάνανε και το καθαρίσανε. Διότι εκεί δεν είναι, είναι μες στον Χριστό της πόλης. Οπότε δεν είναι να παίρνουμε καμιά φωτιά.
0: Ανοίγω πανιά,
1: και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε ύστερα. Οπότε καλά κάνανε. Λοιπόν, ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Και μην ξεχνάτε το κταίο. Μην το ξεχνάτε, γιατί όχι μόνο έχετε πρόστιμα, είναι και την ασφαλειά μας. Έτσι, θα πάμε και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας τώρα στις διακοπές. Το κταίο είναι απαραίτητο. Ελέγξτε λοιπόν αν περνάτε κταίο. Και αν δεν έχετε χρόνο, σας έχω τη λύση. Η ΟΤΕΚΟ λοιπόν παραμένει ανάμεσα στα κορυφαία κταίο της Ευρώπης, γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Με όλα τα μέτρα ασφαλείας, όπου ακουμπάνε οι τεχνικοί βάζουν προστατευτικό νάιλον, και φυσικά μην ξεχνάμε την υπηρεσία Delivery της ΟΤΕΚΟ. Έρχεται λοιπόν, παίρνει το αυτοκίνητο, το περνάει κταίο και στο επιστρέφει έτοιμο τσίλικο να πας όπου θες με ασφάλεια. Πρώτη πακτέο, ο ΤΕΚΟ, που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Ο τρόπος να κλείσετε ραντεβού είναι πάρα πολύ απλός. Από το κινητό, από τον υπολογιστή, μπαίνετε στο teco.gr και κλείνετε το ραντεβού σας και όλα καλά.

Δεν ξέρω τι λένε οι δήμαρχοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ ξέρω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Ρωτάτε για τους δρόμους. Για να μην λέμε κάτι, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Τα ίδια θέματα που είχαμε, δηλαδή μάλγαρα, τα οποία μάλγαρα παραμένουν στο 20 λεπτό με τέταρτο στο να έρθετε προς την πόλη. Ανηφόρα Νεαπόλεως καθυστερήσεις, ανηφόρα Αγίου Παύλου καθυστερήσεις προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα είμαστε good για Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης μας ώρας θα μιλήσουμε για τα απόβλητα στα πεύκα που βρέθηκαν. Και στην τρίτη μας ώρα, γιατί θα πάμε μέχρι τις 2 σήμερα, θέλω να κουβεντιάσουμε για αυτά τα πλοιάρια και όχι μόνο. Γιατί είχαμε πολλά παρατράγουδα στη Χαλκιδική αυτό το Σαββατοκυριακό. Προς το παρόν, διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε με τα απόβλητα που βρέθηκαν στα πεύκα. Πάντως όλοι είστε μια χαρά. Εμείς δεν είμαστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Και δεν γίνεται μόνο Καλλικράτεια, γίνεται κι άλλο, έτσι. Άσε που τα μισά δεν τα βρίσκουμε μέσα από τα ανακυκλώσιμα, διότι είναι μπάτες σκύλια. Λέστε, όποιος θέλει πάει και παίρνει ό,τι θέλει. Κουτάκια, πλαστικά, τα αδειάζουνε. Οι ευπαθείς ομάδες, ξέρετε εσείς τώρα, να μην λέμε άλλα. Κάθε βράδυ ο κάδος είναι γεμάτος και μένει άδειος. Κάποιοι επιχείρησαν κάποτε, αν θυμάστε, να βάλουν κάποιες κλειδαριές. Πήραν και τις κλειδαριές. Ούτε κλειδαριές δεν μείνανε. Φλιμέταλλο είναι κι αυτό.

Δεν είμαστε γραφικοί, αν είμαστε κορόιδα είμαστε. Που έχουμε τρεις σακούλες στο σπίτι. Μία για τα οργανικά, μία για τα ανακυκλώσιμα και μία για τα υπόλοιπα. Είμαστε τα κορόιδα.

0: Άρα μου δίνετε βήμα για να ρωτήσω και άλλα πράγματα στον καλεσμένο μας. Γιατί είναι του περιβάλλοντος, καταλάβατε, όχι τίποτα άλλο. Εμείς τον πήραμε τηλέφωνο για να μας πει λίγο τι είναι, ποια είναι τα νεότερα από τα απόβλητα που είχαν βρεθεί εκεί στα Πεύκα πάνω στο Φίληρο. Νίκο Αβουκάτο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Άρη μου. Τα νεότερα τώρα για την γνωστή πλέον υπόθεση με την ανεξέλεγκτη απόρριψη ιατρικών αποβλήτων στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι περαιτέρω έλεγχοι, θα ακολουθήσει διαδικασία για την νόμιμη μεταφορά και διαχείρισή τους. Έτσι πρέπει να γίνει, αυτός είναι ο δεδειγμένος τρόπος.
0: Αυτά ήταν άδεια, έτσι.
1: Άδεια.
0: Ναι. Αλλά δεν έχει μια διαδικασία η οποία είναι συγκεκριμένη που πρέπει αυτά να ανακυκλώνονται. Άλλο επιχειρηματίας επέλεξαν τα παρατήσει εκεί.
1: Ο νόμος τους είναι η ορθή διαχείρισή τους σε πιστοποιημένη, αδειοδοτημένη εγκατάσταση, όπου εκεί θα πρέπει να γίνει η διαχείριση, η νόμιμη και σωστή διαχείριση. Ενώ να συμπληρώσουμε ότι συνεχίζονται και έρευνες για να εντοπιστεί αυτός που τα μετέφερε και τα άφησε εκεί.
0: Έχει σχηματιστεί δικογραφία 44χρονος Έλληνας.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο την είδηση ότι ο 44χρονος λοιπόν που κατηγορείται και έχει σχέση με το θέμα της νομοθεσίας για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος, η κατηγορία, έπειτα από καταγγελία σχετικά με ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων μεταλλικών δοχείων από αστυνομικούς της αρμόδιας υπηρεσίας τμήματος περιβαλλοντικής προστασίας, πραγματοποιήθηκε η έρευνα σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή του Φιλίρου. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το θυμίσουμε λίγο, Άρη. Κατά την οποία βρέθηκαν συσκευασίες και νέες περιεχομένου που χρησιμοποιούνται σε σπιθυρογράφημα, είναι οι εξετάσεις που γίνονται σε διαγνωστικά κέντρα. Ενώ κλιμάκιο της δεύτερης ΕΜΑΚ παρήχε συνδρομή και πραγματοποίησε μέτρα.
0: Για να δει αν υπάρχει ραδιενέργεια. Διαρροή.
1: Ακριβώς. Και η μέτρηση για τυχόν εκπομπή ραδιενεργούς ακτινοβολίας προέκυψε λοιπόν αυτή η μέτρηση ότι είχαμε μηδενικές τιμές.
0: Μέχρι εδώ καλά.
1: Μέχρι εδώ καλά, πολύ σωστά. Πλησίον του σημείου λοιπόν απόρριψης βρέθηκε και ένα καπάκι των μεταλλικών δοχείων στο οποίο αναγράφονταν τα στοιχεία της επιχείρησης ως παραλήπτης. Και η επιχείρηση αφορά διαγνωστικό κέντρο, γνωστό διαγνωστικό κέντρο της πόλης μας. Περαιτέρω δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι,
1: η έρευνα συνεχίζεται, καταλαβαίνετε. Ο πρόεδρος τώρα και ο διευθύνων σύμβουλος, ο 44χρονος σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, όφιλε να παραδώσει τα συγκεκριμένα απόβλητα σε νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία, αναφέρει το δελτίο της
0: ανακύκλωσης.
1: Ακριβώς. Άμεση και συντονισμένη, να συμπληρώσουμε, ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών στην περιοχή του Φιλίρου, του Δήμου Πηλέας Κοτιάτη. Και αυτό γιατί απέτρεψαν ένα σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο μετά την καταγγελία για ανεξέλεγκτη απόρριψη ιατρικών αποβλήτων.
0: Γνωρίζουμε αν τα ξέχασαν και αν τα βάλανε για κάποιο λόγο εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, δεν έχει εξήγηση. Το έχουμε συζητήσει, μας απασχολεί, γνωρίζω και την ευαισθησία του ραδιοφώνου σας στα ζητήματα αυτά και με τα απόβλητα που είχαμε παρουσιάσει πριν από μήνες και αφορούσαν τις μάσκες, για να θυμηθούμε λίγο την εποχή του κορονοϊού. Είναι αδικαιολόγητο όλο αυτό να συμβαίνει όταν μιλάμε για ιατρικά επικίνδυνα μολυσματικά. Στην προκειμένη περίπτωση μηδενικές τιμές. Δεν έχει σημασία. Είναι ιατρικά απόβλητα. Δεν είναι αυτός τρόπος να πετάγονται ανεξέλεγκτα, να το αναθέτουμε σε κάποιον για ένα μικρό κόστος, γιατί αυτή η μεταφορά κοστίζει πάρα πολύ λίγα χρήματα, τα ξεφορτώνονται ουσιαστικά. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, δεν είναι πρακτικές σωστές αυτές, και πόσο μάλλον όταν αυτό τελικά, όπως δείχνει η έρευνα της αστυνομίας, επαναλαμβάνω, αφορά ένα έτσι γνωστό διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης με την ονομασία την.
0: Καλά, η έρευνα είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν χρειάζεται.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτές οι στάσεις, αυτές οι συμπεριφορές, δεν επιτρέπονται να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, μετά τα ογκώδη που έχουμε πει, μετά τα στρώματα, μετά τους καναπέδες, μετά από όλα
0: αυτά. Μετά τους κάδους ανακύκλωση που συζητούσαμε πριν από λίγο.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, πετάγονται ανεξέλεγκτα και με αυτόν τον τρόπο ακόμη και ιατρικά απόβλητα στο φυσικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να σημειώσουμε ότι πολύ άμεση καθοριστική ήταν η συμβολή του κλιμακίου της δεύτερης ΕΜΑΚ, το οποίο μετέβει κλιμάκιο άμεσα στο σημείο. Εξειδικευμένοι άνδρες μονάδες πραγματοποίησαν εξειδικευμένες μετρήσεις για τυχόν εκπομπή, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Όχι, ραδιενεργά, φυσικά.
1: Ακτινοβολίας, συσκευασίες πυνθυρογραφήματος, πρέπει ο πολίτης να
0: ηρεμήσει,
1: να καθησυχαστεί με κάποιον τρόπο. Και να σημειώσουμε, Άρη, κυρίες και κύριοι, ότι το προσωπικό καθαριότητας πολιτικής προστασίας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη ακόμα και αυτό συνέβαλε στον αποκλεισμό την ασφάλιση του χώρου και την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, ώστε όλο αυτό εδώ πέρα να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των κατοίκων της συγκεκριμένης
0: περιοχής. Εκεί η περιοχή είναι και δίπλα στο δάσος, δεν είναι δηλαδή να παίζει με αυτά. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Αβοκάτος λοιπόν, τα νεότερα. Έχει δημιουργηθεί όντως πολύ μεγάλη αναστάτωση στο Φίληρο. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν.

Παιδιά, τα μηνύματά σας τώρα εδώ διαβάζω για τους Cavs. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα, σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε, αυτά είναι τα προβλήματα. Μα πάτε σε οποιαδήποτε γωνία, σε οποιοδήποτε δήμο, δεν είναι σε συγκεκριμένο δήμο. Ο άλλος κάνει ανακαίνιση και αντί να πληρώσει ένα κάδο, τα πετάει στο κάδο δίπλα. Όσοι είναι οι χαζοί και οι παλαβοί και τα κορόιδα που παίρνουν το δήμο, είτε παίρνουν κάδο, νοικιάζουν κάδο, είτε παίρνουν το δήμο για να κλείσουν ραντεβού για τα ογκώδη, είτε κάνουν ανακύκλωση, η υγεία του κορόιδου πίνουν οι άλλοι. Δεν το συζητάμε το θέμα. Και βράδυ, όλα βράδυ. Φεύγει από το σπίτι, πετάει ένα τόνο πράγματα. Πάμε εμείς, ρίχνουμε όλα τα της ανακύκλωσης, την άλλη μέρα ο κάδος μισός. Και όχι μόνο ο μισός, χώνονται και μέσα και πετάνε όλα αυτά που δεν χρειάζονται έξω. Τι λέει ο Λευτέρης, οι κάδοι όταν έρχονται έχουν μηχανισμό με αμορτισέ για να κλείνουν σωστά. Ναι, ναι, για να κλείνουν απαλά. Έχω δει, λέει, να βγάζουν ακόμα και αυτά. Έλα. Έλα, αποκλείεται. Θανάση μου, θα ξέρουμε δυστυχώς.

0: Σε αυτή τη χώρα, θα ξαναπώ, συζητάμε τα αυτονόητα. Δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί δηλαδή. Να μην πηγαίνουμε στη Λέα. Ναι, ναι, με το που γίνεται τροχαίο όλοι στη Λέα.
1: Της ψυχής μου, τον ουρανό.
0: Με κάποιο τρόπο να διασφαλιστούν τα... η μεταφορά των ανακυκλώσιμων σωστά. Ναι, ναι, όχι, τίποτα. Έρχονται οι άλλοι, τα παίρνουν. Δεν πετάμε ογκώδη, ναι, ναι, σε κάθε γωνία τόνι.

Παιδιά, υπάρχει ανοχή, τα πάμε αυτά. Σε ορισμένες ομάδες υπάρχει ανοχή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Στο εξωτερικό το ξέρω. Στο εξωτερικό λέει από τη στιγμή που μπήκε στον κάδο, είναι περιουσία του Δήμου. Αν το αφαιρέσεις, αυτόφορο για κλοπή. Το ξέρω. Εδώ τι κάνουμε, αφήστε το εξωτερικό τι κάνουν. Εδώ τι κάνουμε. Εδώ κοιτάμε.

Λοιπόν, επειδή προλαβαίνουμε τώρα, στην τρίτη μας ώρα, εκτάκτως σήμερα θα πάμε μέχρι τις 2. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτά τα πλεούμενα παιδιά. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο, γιατί είχαμε δύο σοβαρά συμβάντα στην Σιθωνία εχθές, το Σαββατοκύριακο μάλλον. Λίγο να το ανοίξουμε το θεματάκι, γιατί όπως πολλά πράγματα γίνονται πρόχειρα και αυτά. Και εδώ μιλάμε για ζωές, έτσι, για κίνδυνο ανθρώπινων ζώων.

Ρωτάτε για τους δρόμους. Είπαμε, άμα δεν λέμε κάτι, σημαίνει ότι είμαστε στα ίδια ή δεν έχουμε επιδείνωση. Είμαστε στα ίδια αυτή την ώρα. Μάλγαρα, είσοδος προς πόλη, πάμε χαλαρά διότι έχουμε δεκάλεπτο με τέταρτο καθυστέρηση, μπορεί και 20 λεπτό προς την πόλη, έτσι. Τώρα στα της Θεσσαλονίκης να πούμε ότι ανηφόρα της Νεάπολης έχουμε κάποιες καθυστερήσεις προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, κλασικά η ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Μην το ματιάξουμε σήμερα, μια χαρά πάμε.

0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για την τρίτη μας ώρα. Αναστασία, τι πάθαμε, δεν θα γίνει η συναυλία του Ρέμου στον Άμος, πόρε τι πάθαμε τώρα. Πού θα πάω εγώ?
1: Τώρα που μπορώ να ξαναρχίσω από το μηδέν. Τώρα που δεν έχουμε πια.
0: Δεν πήρε άδεια για καθίσματα, λέει, τραπεζοκαθίσματα στην Μουδιά. Πάρε φίλε. Να, αυτά γίνονται και δεν μπορώ να συνέλθω ύστερα. Πάμε σε δελτίο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης βρίσκεται σήμερα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, όπου συζήτησε με τον Κώστα Γκιουλέκα για τη χρηματοδότηση έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Οι δύο υπουργοί μεταβαίνουν στην Πηλαία, όπου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης έργου 12,5 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση 8,5 εκατομμύρια από το Υπουργείο. Δρύμη επίθεση εξαπέλυσε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στον Status FM, Άννα Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Τσίπρας λέει σήμερα να μειωθούν τα μερίσματα στις επιχειρήσεις, ενώ ο ίδιος τα αύξησε. Μιλά για τις συντάξεις, ενώ ήταν δικός του ο νόμος που τις μείωσε. Και έκανε όλα αυτά και τώρα βγαίνει και μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά δεν θα τα εξεχάσει ο ελληνικός λαός, τόνισε. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου με ανάρτησή του στο Facebook σήμερα το πρωί. Μάλιστα, ο πρώην πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύει την ανάρτηση με φωτογραφία του με τον Αλέξη Τσίπρα. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση, αναφέρει ο Σιμεών Κεδίκογλου. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών. Η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στον Sky ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος από όπλα αστυνομικών. Αστυνομικών. Πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μιλώντας στο Action 24, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή γίνονται απαραίτητα δοκιμαστικά για να ληφθούν διεθνείς πιστοποιήσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι 2 έως 5 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς. Στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
11: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
19: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
20: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
22: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
23: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
24: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
25: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
26: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
27: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Πάμε και μια από τις μεγαλύτερες ροκές που έχω ακούσει ποτέ.

0: κλίμα μεγάλο.
1: Από τις πολύ αγαπημένες μου διασκευές. Ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο, παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Χωρίς Διογέννη Δασκάλου σήμερα, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Θα συμφωνήσω και με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μεγαλύτερη ροκιά και καλύτερη ροκιά του το τραγούδι. Άλλωστε το ροκ δεν είναι πολύ μακριά από το λαϊκό. Λοιπόν, επιστρέψαμε με τα ίδια θέματα στους δρόμους. Ανηφόρα Αγίου Παύλου προς δυτικά, ανηφόρα Νεάπολης προς ανατολικά, Μάλγαρα και that's it. Και μου τα λέτε και ένα-ένα και τα χτυπήματα έρχονται τον άπης απ' τ' άλλο. Χωρίς Ζωρουβάς με τη Ζιγούλη. Τι λέτε, τι μου γράφετε ρε παιδί. Δηλαδή αυτά. Μια η συναυλία του Ρουβά, μια χωρίζει ο... η συναυλία του, του Ρέμου, μια χωρίζει ο Ρουβάς, να. Και πού θα πάει λέει το σκάφος, τι λες ρε. Αυτά είναι προβλήματα, τεράστια. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Και μιας και μιλήσαμε για το σκάφος του κύριου Ρουβά, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα σκάφη στη Χαλκιδική. Διότι είχαμε δύο συμβάντα το Σαββατοκύριακο, ένα με τη βύθιση ενός ενοικιαζόμενου σκάφους και ένα με έναν τζετσκι που ένας Ρουμάνος έκανε βόλτες σε περιοχή όπου κάναν μπάνιο παιδιά και λουόμενοι. Σε πολύ λίγο το συζητάμε.

Τώρα θα σας μιλήσω για θέατρο. Μια βρεδιά λοιπόν στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που φυσικά θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία, ό,τι θέλετε.

Και πάμε λίγο να δούμε λοιπόν τι έγινε με τα δύο περιστατικά στη Χαλκιδική. Τέσσερα άτομα λοιπόν στην Συθωνία, αναποδογύρισε η βάρκα τους. Φτιασμένη η βάρκα, ξέρετε αυτές οι μικρές, τις οποίες παίρνει οποιοδήποτε χωρίς να ξέρει ούτε ποδήλατο. Φυσικά πήγε το λιμενικό. Η Λέμος ρημουλκήθηκε και δημιουργείται τώρα προανάκληση. Και ρωτάω εγώ, ξαναρωτάω μάλλον, αυτός που παίρνει αυτή τη βάρκα που πάει και την νοικιάζει εκεί με 80-100 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι η μέρα, 150, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, υπογράφει ένα χαρτί και τελείωσε ότι είναι υπεύθυνος για ό,τι και να γίνει κτλ. Ξέρει νόμους θάλασσας? Ξέρει πώς να κινηθεί? Ξέρει πώς να ελέγχει τα αβαθή, τους βράχους μέσα που είναι λίγο κάτω από το νερό? Τους κάνουν ένα δεκάλεπτο τέταρτο εκεί πέρα μπρος πίσω και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό ήτανε. Και τους πετάνε μέσα στη θάλασσα και αυτοί πάνε. Πάμε κόστα-κόστα, δηλαδή πάμε κοντά στην ακτή. Κοντά στην ακτή, ειδικά στη Συθωνία, έχει πολλά βραχώδη μέρη. Βρήκε κάπου εκεί, τώρα τελείωσε. Βρίσκει ο κινητήρας κάτω. Βλέπει κανένας αν έχει σημαδούρα ο άλλος και κάνει ψαροντούφιο, ας πούμε, αν κολυμπάει, αν κάνει καταδύσεις, οτιδήποτε άλλο. Ξέρουν ποιοι είναι οι νόμοι που ισχύουν στην θάλασσα? Κανείς δεν ξέρει, τίποτα, ιδέα δεν έχουν. Λεφτά να βγάζουμε και δεν μας νοιάζει ο κόσμος. Δεν μπορεί να δίνεις στον οποιοδήποτε σκάφος με προπέλα. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων δεν είναι παράλογο δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Θα μου πείτε, το επιτρέπει η νομοθεσία? Ναι, να αλλάξει. Δεν με ενδιαφέρει, να αλλάξει. Ο άλλος λέει Ρουμάνος, jet ski. Οι άλλοι κάναν μπάνιο και αυτός έκανε jet ski στην κρυοπηγή. Περνούσε από παιδιά διπλά. Κάποιος πήρε τηλέφωνο το λιμενικό, πήγε και τον πιάσανε. Και ξέρετε πώς είναι έτσι.

φίλε Στέλιος. Ούτε αυτό δεν τους κάνουν τον μπρος πίσω τίποτα. Τι κάνεις όταν διασταυρωθείς με ένα άλλο σκάφος? Ξέρει κανένας, τους μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Τα λέω αυτά γιατί έχω στο δίπλωμα ταχύπλοου. Το παίζω έξυπνος. Δηλαδή εγώ για να βάλω το δίπλωμα έκανα πόσα μαθήματα και θεωρητικά και πρακτικά, και άλλος για να οδηγήσει ένα σκάφος, ας είναι και 5 μέτρων. Δεν κάνεις ζημιά το πεντάμετρο? Ξέρετε πως τρέχουνε. Το μαθαίνεις σε 5 λεπτά. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα.

Επειδή το συζήτησα, Λευτέρη, και με εκπαιδευτή, το ίδιο πράγμα λέει. Δεν μπορεί να δίνουν έτσι αβίαστα. Όμως δεν έχει δίπλωμα για αυτοκίνητο ή για μηχανάκι, οδηγάει ταχύπλο. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρη.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τώρα που μιλάς για τα χύπλα, δεν σε τάχωσα από την αρχή γιατί υπεροβγαίνω λόγω δουλειάς. Ξέρεις, ρώτησες κανέναν εκπαιδευτή τι χρειάζεται για να βγάλει κάποιος άδεια τα χύπλο?
0: Θέλει μαθήματα. Έχω εγώ άδεια.
1: Πότε την έβγαλες?
0: Έχει πολλά χρόνια. Και την ανανεώνω.
1: Γιατί και εγώ έχω. Και όταν την έβγαλα, από ό,τι θυμάμαι, το μόνο που ζητούσα να σου ήταν να κάνεις ένα μάθημα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, βέβαια. Εγώ έκανα πάρα πολλά μαθήματα.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Το 2007 πετούσαν ένα μάθημα όλο και όλο. Μας έδειχναν πλαγιοδέτηση και διάσωση ναυαγού. Και με αυτό το τέτοιο έφερε στο δίπλωμα.
0: Και πρόσφατα εμένα ο γιος μου έβγαλε και άδεια για ιστιοφόρο. 2 μήνες μαθήματα έκαμε.
1: Εντάξει, τότε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί τότε που έβγαλα εγώ ήταν πραγματικά δηλαδή αστείο. Δεν υπήρχε καν βιβλίο να κάτσεις να διαβάσεις.
0: Τώρα κάνεις και θεωρία και πράξη.
1: Πάλι καλά που άλλαξε το θέμα. Εντάξει,
0: έγινε, να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Μη βιάζεστε, πέφτουν οι γραμμές. Λίγη υπομονή. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε χρωστά αθλητικά. Έχουμε μουντιάλ αύριο, μην τα ξεχνάμε αυτά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Για τα βουνά είμαστε, για τα βουνά είμαστε. Λοιπόν, λίγο χειρότερα είναι τα πράγματα στον περιφερειακό. Λίγο χειρότερα, όμως όχι πολύ χειρότερα. Παραμένει το πρόβλημα στην ανηφόρα της Νεάπολης με μέτωπο τα ανατολικά. Έχουμε κυρίως χαμηλές ταχύτητες. Μεγάλωσε λίγο το θέμα προς τα δυτικά και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχετε το νου σας. Και ομοίως είναι και στα Μάλγαρα στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Άιντε να πάρουμε τα βουνά λοιπόν. Θερμοκρασίες. Να ανηφόρα λέει. Χθες μας έβρεξε, μας ψυχάλισε βασικά. Όχι μας έβρεξε. Το μόνο που κατάφερε ήταν να μας δημιουργήσει πιο περιττέρω υγρασία. Οπότε και πάλι κλιματιστικό. Μην ξεχνάτε σήμερα Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική δεν μπορείτε να πάτε στα περιαστικά δάση. Απαγόρευση λόγω των της επικινδυνότητας για φωτιά. Και όπου δείτε φωτιά εννοείται κατευθείαν τηλέφωνο την πυροσβεστική. Κατευθείαν. Και μετά το στάτους. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικά. Πρώτα όμως να σας πω ότι η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον κόσμο της χώρας, τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Περισσότερα στο www.tpress.gr.

Ώρα Μουντιάλ λοιπόν πλησιάζει. Αύριο και μεθαύριο έχουμε τους ημιτελικούς. Ετοιμαστείτε. Αγγλία και Αργεντινή λέει θα βάλουν τις ίδιες εμφανίσεις με το μάτς που είχαν παίξει το 1986 στο Μεξικό. Ο αγώνας, να επιθυμίσουμε, είναι την Τετάρτη αυτός. Προηγείται το η Γαλλία. Αγγλία Αργεντινή λοιπόν με τις φανέλες του 1986. Μπορώ να θυμίσουμε έγινε στο Αζτέκα. Σε εκείνο τον αγώνα που το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, είχε δώσει την πρόκριση στην ομάδα του Ντιεγκίτο. Νωρίτερα έχουμε ευρωπαϊκό ντερμπί Γαλλία-Ισπανία που θα γίνει στο καλύτερο γήπεδο, στο Ντάλλας. Και οι διαγώνες ξεκινάνε στις 10, αύριο λοιπόν στον Ντάλλας. Το γήπεδο εδώ θεωρείται από τα καλύτερα, στο καλύτερο της διοργάνωσης. Το γήπεδο λέει θα ευνοήσει το γρήγορο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσουν συστήματα άρδευσης για να η μπάλα να γλιστράει καλύτερα. Με χωρητικότητα λοιπόν 80.000 θέσεων. Αναδιπλούμενη όροφη, η οποία είναι κλειστή διότι έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα στον Ντάλλας με καταιγίδες και θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών που πλήττουν τον Ντάλλας. Εκεί μέσα έχει κλιματισμό, είναι μια άλλη ατμόσφαιρα. Το συγκεκριμένο γήπεδο χρησιμεύει ως έδρα της πιο πολύτιμης ομάδας στον κόσμο, των Dallas Cowboys του NFL, οι οποίοι η χρηματιστηριακή τους αξία είναι 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μεταγραφικός πυρετός στο μπάσκετ. Οσμάν, Παλιόπουλος και πολλοί πολλοί άλλοι. Ακόμα τρεις τουλάχιστον. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει. Ο Οσμάν είναι σίγουρα παίκτης του ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι τέσσερις μαζί με τον Παλιόπουλο είναι εν αναμονή. Στο ποδόσφαιρο, Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά το χειρουργείο του για την αποθεραπεία. Ο Σάντα Μαρία ήρθε χθες. Σήμερα έρχεται ο Τάχα Αλή. Πάμε στον Άρη, ο οποίος μπήκε σφήνα για τον Λιόπουλο. Βέβαια, διευκρίνησε ότι θα δώσει τεράστια ποσά. Θα κινηθεί με ασφάλεια και χωρίς να μπαίνει σε πληστηριασμούς. Άρης, ο οποίος έχει και τον Στέφαν Γιώβιτς, ο πολύπυρος Σέρβος, μεγάλος βέβαια σε ηλικία, αλλά δεν υπηχτάρει, εντάξει.

Παραμένουμε στο μπάσκετ χωρίς προπονητή και με δύο μεταγραφές και μόλις 8 παίχτες μέσα Ιουλίου. Αυτά συμβαίνουν πού αλλού, ξέρετε? Την Μπαρτσελόνα, παρακαλώ, στο μπάσκετ. Δεν έχει ακόμα προπονητή, μόλις 8 παίχτες και με δύο μεταγραφές. Απίστευτο. Πάμε και στον Ηρακλή, μην το ξεχνάμε, έτσι. Ο πρόεδρος του Ηρακλείου, Μονεβασιώτης, είπε ότι αποφάσισε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα με βάση το συμφέρον της ομάδας, διότι πήρανε παραπάνω. Πήραμε περισσότερα από όσα δίναν οι άλλοι. Αυτός είναι ο πρόεδρος, αυτός ξέρει. Η αμυντική γραμμή του Γυραιού ενισχύεται με τον Βούρο. Ενώ ο Ματσάρη είπε: θα κάνω αυτά που πρέπει στον Ηρακλή. Νιώθω σαν να ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου. Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ. Κέιν και Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της Αγγλίας στο Μουντιάλ. Εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία. Ενώ να επιθυμίσουμε ότι έχουμε νέο σχόλιο μετά την Παραγουάη. Έχουμε και από τη Ισπανία, συγγνώμη, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Ραχώη, χαρακτηρίζει τη Γαλλία μια εξαιρετική ομάδα, αλλά χωρίς Γάλλους. Αμέσως πήραν τον λόγο ο Πέδρο Σάντζες, ο νυν πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Πάντως μιλήσανε για την εθνικότητα, που ο Ραχώη μίλησε για το από πού είναι η καταγωγή των Γάλλων. Αυτά και με τα αθλητικά μας.

παιδιά, εγώ προγνωστικά δεν μπορώ να κάνω. Δεν είμαι μάντης. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καλύτερη αγωνιστικά ομάδα είναι η Γαλλία, έτσι. Να είναι πυρκαγιά, με στις φλόγες θα χορέψω, μέσα στα φίλια. Αν σας λέει κάτι αυτό, οκ.

0: βρε, τι να φάμε εμείς τώρα. Ελαδάρα είσαι. Βέβαια, σε πάρω χαμπάρι εκεί είναι δύσκολα. Στα Κουφονήσια λοιπόν απαγορεύεται εκεί να κάνεις οτιδήποτε. Ένας τσάκαλος πλωτό αναψυκτήριο. Ναι, καλά ακούσατε. Πλωτό αναψυκτήριο και έφτασε στην προστατευόμενη παραλία Ιταλίδα. Φυσικά χωρίς να έχει λάβει καμία άδεια, έτσι. Τον πήρε μυρωδιά το λιμενικό και τον τσάκωσε. Δεν είχε καν άδεια εμπορικής δραστηριότητας.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.
0: Ρε, Ελλάδα, δάρα είμαστε ρε παιδιά, Ελληνάρες είμαστε.

Άντε βρε κακίες τώρα. Είπαμε, τον πιάσανε. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ να σας χαιρετήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Από τις 11 ήμασταν μαζί συντροφιά εδώ στο Στάτους 107.7. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Παπιδάκης. Ραντεβού και πάλι αύριο Θεού θέλοντος στις 11. Ακολουθεί μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι.

0: αρχίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010. Πώς οι φωτογραφίες και τα βιομετρικά στοιχεία άνοιξαν τον δρόμο για τις συλλήψεις. Στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι στην δολοφονική επίθεση. Μυθεύματα ότι ανώνυμο email ξεκλείδωσε τη Μαρφίν, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Οργή για το θάνατο του 20χρονου από πειρά αστυνομικών στο Άργο, στον Κορυδαλό, οι δύο αστυνομικοί με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προβληματίζει ωστόσο η δήλωση του Δημάρχου Άργους, χαρακτήρισε περιττή την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών και το θύμα είπε ότι έχει προβληματική συμπεριφορά. Βόμβα Γεωργιάδη στα παραπολιτικά 90,1. Θα συνεργαζόμασταν μετεκλογικά με το κόμμα Σαμαρά, αν δεν έβαζε βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το βράδυ των εκλογών ο κόσμος θα δείξει τι θέλει, είπε ο Κώστας Καραγκούνης στο σταθμό μας. Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Μεγάλες οι καταστροφές από τη φωτιά στο μπάντμινγκτον στο Γουδί. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από μέσα, λέει στα παραπολιτικά αντιδήμαρχος της Αθήνας. Σήμερα υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Ποια έργα ανοίγουν στο τέλος του καλοκαιριού. Μάχη πολιτικής επιβίωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και ο Σιμών και η Δίκογλου και ανήρτησε μια φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αποχωρούν πάνω από 14 βουλευτές. Μέχρι την Τετάρτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει νέο πρόεδρο με υποψηφίους Δούρου και Πολάκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτη σταθερά η Νέα Δημοκρατία με 29,3% σύμφωνα με δημοσκόπηση τη GPO για το εφημερίδα.gr. Δεύτερη η Ελλάς, Πασόκ και Καριστιανού σε πτωτική πορεία. Στο 44% η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Σχεδόν οι μισοί πόροι καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις με την αγορά να προσδοκά τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Ανοιχτά τα καταστήματα την ερχόμενη Κυριακή. Στην Αθήνα ο Κρίστιανσεν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού υπογράφει για τον Πάοκο Σαντα Μαρία, προσγειώνεται για τον δικέφαλο του Βορρά επίσης και ο Τάχα Άλλη και φορτσάρι και για Χατζηδιάκο. Ζέστη σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην κατηγορία 4 σε 4 περιοχές. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία από την Τετάρτη στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη, στους 37 στη Ρόδο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν, καθώς οι Βρετανικές αρχές φαίνεται ότι συνέλαβαν τη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό του 2010. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Στον χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ, συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρησμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και τα στελέχη του ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για τη σχετική εξέλιξη από τους συναδέλφους τους στην Αγγλία. Η 46χρονη μπορεί να είχε δηλώσει τόσο στους αστυνομικούς όσο και, στη συνήγορό της την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να αποδείξει, όπως φέρεται να ανέφερε και η ίδια, την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις Βρετανικές αρχές να ανταποκρίνονται και αυτές με τη σειρά τους και άμεσα να προχωρούν στην ταυτοποίησή της και την σύλληψή της. Πλέον θα ακολουθηθεί η πιο αργή, θα λέγαμε, διαδικασία της έκδοσής της στη χώρα μας.
0: Αυτό μπορεί να πάρει και μέρες, Σπύρο?
2: Εικάζεται πως χρειαστούν 3-4 ημέρες σίγουρα για να προχωρήσει η δικαστική εξέλιξη και από εκεί και πέρα τα διαδικαστικά για την μεταφορά της στη χώρα μας, έτσι.
0: Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ο ρόλος της στην ομάδα αυτή, ποιος φαίνεται να είναι, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε?
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε αναφορικά με τον ρόλο της, ο οποίος χαρακτηρίζεται τουλάχιστον προφορικά και ανεπίσημα ως υποστηρικτικός, εδράζεται σε μία κατάθεση την οποία είχαν λάβει τα στελέχη της κρατικής ασφάλειας όταν είχαν εκείνη την δικογραφία στα χέρια τους, όταν εκείνοι που ήταν που σχημάτισαν τη δικογραφία και συνέλεγαν προανακριτικό υλικό. Η κατάθεση αυτή είναι από έναν αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος ισχυρίζεται πως είχε δει την εν λόγω γυναίκα να κρατάει ένα σακίδιο στο οποίο εμπεριείχε βόμβες μολότοφ και εκεί ήταν στην ουσία εκείνη που τροφοδοτούσε τους φερόμενους ως συνεργούς της, προκειμένου να εκείνοι να τις πετούν το κατάστημα της Μαρφίν με το ολέθριο βεβαίως αποτέλεσμα.
0: Άρα ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός.
2: Αυτό, αυτό περιγράφεται τόσο στη συγκεκριμένη κατάθεση, όσο και στο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, τόσο από καταστήματα της περιοχής της οδού Σταδίου, αλλά και από φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει προσκομιστεί από φωτορεπόρτερ ξένου πρακτορείου, και είναι ένα υλικό το οποίο εξετάζεται και αυτό από τις ελληνικές αρχές και κυρίως από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θυμίζουμε ότι η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό το οποίο εντοπίστηκε από την αντιτρομοκρατική το 2020 στην αποθήκη Παύλα Γιάφκα του γνωστού αντιεξουσιαστή και συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα στην περιοχή του Κουπακίου. Εκεί αποτυπώνεται τόσο η ίδια όσο και άλλη την κατηγορούμενή της σε κοινές διακοπές το 2009. Σε αυτό τη Γιάφκα δηλαδή είχαν βρεθεί σκληροί δίσκοι και που περιείχαν οπτικό υλικό, όπου φαίνεται η ίδια να είναι παρέα μαζί με τους συγκατηγορούμενους, τους δύο σαρτοδιάχνους που έχουν ήδη συλληφθεί, και αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Σημειώνουμε ότι σήμερα το απόγευμα γύρω στις 5 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου της Άννης Παπαρούσου, της συνηγόρου των τριών εμπλεκόμενων στην υπόθεση, κατηγορούμενων βασικά, δεν χρειαζόμαστε πίσω από αυτό, η οποία θα δώσει τη δική της εκδοχή για όλα όσα προκύπτουν και διαρρέονται από την ελληνική αστυνομία.
0: Τώρα, Σπύρο, οι πληροφορίες οι δικές σου τι λένε? Είναι στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι για την επίθεση αυτή?
2: Αυτό ακριβώς, Έρη, είναι απολύτως ακριβές, καθότι υπάρχουν άλλα δύο άτομα τα οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και είναι εκείνοι οι οποίοι είναι και η φυσική αυτουργή του εμπρισμού. Δηλαδή πρόκειται για δύο άντρες οι οποίοι ήταν εκείνοι που πέταξαν την Μολότοφ, τουλάχιστον μία, και ένας ακόμη άντρας ο οποίος ήταν εκείνος που σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ήταν εκείνος που έριξε έξτρα έφλεκτο υγρό προκειμένου να φουντώσει ακόμα πιο γρήγορα η φωτιά. Ναι. Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει δύο άντρες ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποίησαν έλεγχο παρουσία των ίδιων τα σπίτια τους προκειμένου να συλλέξουν υλικό, δηλαδή σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, κινητά και όλα τα σχετικά. Ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ελέγχθησαν είναι οι ίδιοι οι οποίοι απεικονίζονται σε οπτικό υλικό στις 5 Μαΐου του 2010 στην Μαρφίν.
0: Μάλιστα, τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα στη συνέντευξή του είπε ότι είναι μυθεύματα αυτό που διέρευσε αρχικά την Παρασκευή, ότι πρόκειται για ένα ενώνυμο email το οποίο ξεκλείδωσε ολόκληρη την ιστορία. Το διέψευσε αυτό. Τελικά, ποια ήταν τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν όλη αυτή την ιστορία μετά από 16 χρόνια?
2: Το ανώνυμο email βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Αυτό που εξηγεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ότι δεν εδράζεται ολόκληρη υπόθεση πάνω σε ένα
0: αυτό.
2: Ανώνυμο email.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα ανώνυμο email το οποίο κατονομάζει περίπου 8 άτομα. Αυτά τα στοιχεία έδρασαν επικουρικά την αστυνομική έρευνα, και αυτό αναφέρει ο Υπουργός, ότι ουσιαστικά ανέφερε ότι καθόμαστε 2 χρόνια και προσπαθούμε να βρούμε, να βάλουμε όλα τα κομμάτια του puzzle στη σειρά προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το email δεν αμφισβητείται ως παρουσία, ως στοιχείο μέσα στην συγκεκριμένη υπόθεση, και είναι, να πούμε, τακτική. Πολλές φορές στο παρελθόν το έχουμε παρατηρήσει, είτε με επιστολές ανώνυμες είτε με ανώνυμα email, όπου πολίτες θέλουν να ενημερώσουν την ελληνική αστυνομία, ωστόσο φοβούνται ενδεχόμενες συνέπειες ή αντίπεινα από τους εμπλεκόμενους στην εκάστοτε υπόθεση, και γι' αυτό τον λόγο καταφεύγουν σε αυτή την τακτική. Δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο την ελληνική αστυνομία. Προσπαθεί να πείθει κάθε φορά τους μάρτυρες να βγαίνουν μπροστά και να καταθέτουν ιδίως στα δικαστήρια. Γι' αυτό πολλές φορές έχουν καταρρεύσει οι έρευνές τους. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα email. Έχουμε να κάνουμε μια σωρία στοιχείων ή τουλάχιστον ενδείξεων, τα οποία τα έχουν συνθέσει με μαεστρία οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό εξιγνίασης εγκλημάτων, έτσι, σχεδόν στο 90% με όσα καταπιάνονται. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ θα έχουμε μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε και τη δικογραφία στα χέρια μας.
0: Λοιπόν, Σπύρο, να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση της επίθεσης στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας. Όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email. Όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω, καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους.
0: Τώρα, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι και στο πολιτικό της γραφείο, καταγγέλλοντας ότι 3 κουκουλοφόροι έδρασαν τα ξημερώματα. Να ακούσουμε τι είπε η ίδια και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
4: Σε ένα από τα σκαλιά, γιατί έγραψαν και στα σκαλιά του σπιτιού, έγραψαν σκέτο θάνατος. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί αυτό έχουν ως στόχο, έτσι. Και εγώ θα πω ότι όπως έγινε με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Αν από αυτό προκύψει και οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει θάνατος, τραυματισμός, οτιδήποτε, δεν τους ενδιαφέρει. Τις παίρνουν τις πιθανότητες. Γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν, θέλουν να εκφοβήσουν. Αυτό τους νοιάζει. Δεν τους ενδιέφερε αν αυτή τη στιγμή που ήρθανε να γράψουνε στο σπίτι μου, εμένα και στο γραφείο μου, ήταν κάποιος μέσα. Αν ήταν κάποιος και άνοιγε την πόρτα,
5: θα
4: γινόταν ό,τι. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα.
0: Σπύρο, λοιπόν, μια ακόμη επίθεση. Πληθαίνουν τα περιστατικά τρομοκρατίας.
2: Είναι πραγματικά τραγικό και είναι σαν τραγική ηρωνία. Λίγες μέρες μετά μόνο την υπόθεση η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία να συζητάμε ακόμα μία τέτοια κατάσταση. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Μια αθώα γυναίκα χάθηκε, η Βάγια Νέστορα. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Και εδώ τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή τα ξημερώματα τουλάχιστον 3 άτομα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι οποίες έχουν αναλάβει πλέον την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης να κάνουν έφοδο στο σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, να γράφουν διάφορα συνθήματα όπως θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας, ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο και άλλα τέτοια με σκοπό τι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, ενδεχομένως έχουν κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο, κάποια θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό γίνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα και καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη και στην αστυνομία, τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περιοχή στα Χανιά, υπάρχει αυτή η κινητοποίηση από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή την ώρα είναι ότι τα στελέχη της τοπικής ασφάλειας έχουν προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων αλλά και οπτικού βιντεοληπτικού υλικού προκειμένου να προχωρήσουν την έρευνα. Έχουν ιδίως όσοι έχουν και εντοπιότητα γνωρίζουν ανθρώπους και πρόσωπα τα οποία κινούνται στον ίδιο χώρο με τον οποίο κινούνται και πρόσωπα τα οποία έδρασαν και στην Θεσσαλονίκη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για τις ίδιες φατρίες. Και ως εκ τούτου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να βρεθούν και εκείνοι ενδεχομένως σιδεροδέσμοι αν και εφόσον εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό αυτό, αλλά και τι δήλωσε και ο κύριος Νέστορας, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα.
5: αυτή πραγματικά η προκλητική επίθεση από αυτά τα λιταριά εκεί πέρα, τα οποία στα Χανιά, και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Που πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
6: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, εγκληματίες. Ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Αυτά θέλω να πω και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει η οργή. Είναι η ιστορία με τον θάνατο του 20χρονου παλικαριού από πειρά αστυνομικών στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί βρίσκονται με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο στον Κορυδαλό. Ο κύριος Μιχάλης Ζωγοίδης αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα αυτό. Είπε ότι η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Βέβαια, την ίδια ώρα η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει μια δήλωση που έκανε νωρίτερα, μια ανάρτηση μάλλον, που έκανε νωρίτερα ο δήμαρχος του Άργους. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το παιδί, το 20 ετών παιδί, ήταν κατά 98% αυτιστικό.
0: Ναι.
7: Ότι πυροβολήθηκε πισόπλατα, πυροβολήθηκε στον Κρόταφο. Τα χαράματα της περασμένης Τετάρτης.
0: Ότι δεν επιτέθηκε όταν... με όπλο πρώτα. Έτσι. Δεν σήκωσε, ναι, όπλο να επιτεθεί.
7: Δεν είχε κανένα όπλο, τίποτα,
0: ναι,
7: πάνω του.
0: Ναι.
7: Απλώς άρχισε να τρέχει το παιδάκι λόγω και της ιδιαιτερότητάς του, λόγω και του προβλήματός του. Και προφανώς οι αστυνομικοί, ενώ στην αρχή τους απολογία έλεγαν άλλα, τελικά αποδείχθηκαν άλλα και γι' αυτό το λόγο προφυλακίστηκαν, κάτι το οποίο είπαν και οι συνήγοροι τους. Γιατί προφανώς ο συνήγορός τους είπε ότι αφού δεν έπεισαν, έπρεπε να προφυλακιστούν. Δηλαδή κρατούν αποστάσεις και οι συνήγοροι από τους δύο αστυνομικούς.
0: Ναι, για το πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε.
7: Ναι.
0: Ο ισχυρισμός τους είναι ότι δεν γνώριζαν ποιον είχαν απέναντί τους. Δεν βλέπανε να γίνεται μια καταδίωξη 35 λεπτά, εκείνος να προσπαθεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπό αυτή την έννοια, υπό αυτό το πρίσμα, έχουν χαράξει τη δική τους στρατηγική λέγοντας ότι εντάξει, δεν ξέρανε με ποιον είχαν να κάνουν. Όμως,
7: ναι, είναι, όμως,
0: Δημήτρη.
7: Αυτό ακριβώς λέει.
0: Ναι, ναι.
7: Από την άλλη μεριά, όμως, η τοπική κοινωνία, όπως ακούσαμε όλους και από τις μαρτυρίες και από κανένα 2-3 καταθέσεις, αναφέρονταν και αναφέρονται ότι το παιδί αυτό ήταν γνωστό στην τοπική κοινωνία και είναι γνωστό για την εγγένη παρουσία της στην τοπική κοινωνία και αστυνομική γνώριζαν, γιατί δεν ξεχνάμε, το Άργος είναι μια μικρή κοινωνία 15-20 ανθρώπων και ένα γνωρίζει τον άλλον. Η πιστοποίηση δε από το ΚΕΠΑ ανανεώνεται συνεχώς κάθε 2-3 χρόνια και γνωρίζουν όλοι εκεί το τι πρόβλημα έχει ο καθένας και γι' αυτό το λόγο εκεί πέρα εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις θα αντιμετωπίζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τουλάχιστον αυτό λένε και οι συνδικαλίστες της αστυνομίας.
0: Επίσης είναι ξεκάθαροι οι κανόνες εμπλοκής, δηλαδή δεν σηκώνουμε, δεν βγάζει όπλο ο αστυνομικός χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Δηλαδή είναι,
7: ναι,
0: είναι ξεκάθαρο
7: στιγμή,
0: αυτό.
7: Έτσι ακριβώς, και από τη στιγμή που σύμφωνα με τις πληροφορίες πρέπει να έχουν βρεθεί πάνω από 35 κάλικες στο σημείο της, που προσπάθησε το παιδί να ανέβει στην μάντρα και το άρχισαν να το πυροβολούν. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη δήλωση του κυρίου Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, και το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό, γιατί είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αναφέρεσαι στον Δήμαρχο του Άργους.
7: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο οποίος σήμερα με ανάρτησή του ανέφερε ότι μάλλον έστρεψε τα βέλη στην μητέρα του 20χρονου, υποστηρίζοντας πως όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, δεν πρέπει να τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωή αθώους πολίτες. Τάχθηκε κατευθείαν δηλαδή με το μέρος της αστυνομίας ο κύριος Μαλτέζο, που είναι δήμαρχος και εκπροσωπεί όλους τους πολίτες του Δήμου του. Τάχθηκε αμέσως με αυτό που λένε οι αστυνομικοί, προκαλώντας αντιδράσεις όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή την ώρα εξετάζει και τον χειρισμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, μάλιστα, επαναλαμβάνω, είναι και δικηγόρος.
0: Είναι δικηγόρος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δήμαρχος της περιοχής. Ναι. Ναι. Πραγματικά προκαλεί μεγάλη
7: εντύπωση. Και μάλιστα συζήτησε, είπε ο κύριος ακόμα, ανέφερε στην ανάρτησή του, ότι αν ως κοινωνία σταυρώμε στους αστυνομικούς σε κάθε λάθος χειρισμό, κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, πιάσα άραγε από τη στιγμή που το παιδί δεν έφερε καν όπλο, δεν προέβαλε καν αντίσταση, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό. Τους αναγκάζουμε να αδερνήσουν. Δηλαδή, αναγκάζουν τους αστυνομικούς που χτύπησαν πισόπλατα αυτόν τον άνθρωπο, τον ανάπηρο, να αδερνήσουν. Από εκεί και πέρα.
0: Άρα, δηλαδή, μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι αν κάποιος δεν σταματήσει έλεγχο της αστυνομίας, τότε ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να βγάλει το όπλο και να πυροβολήσει. Αυτό μας λέει.
7: Έστω και αν γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια σοβαρά νοητικά προβλήματα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι κατά 89% πιστοποιημένος από το ΚΕΠΑ και μάλιστα με ανανεώσεις συνεχείς κάθε 2-3 χρόνια, όπως έμαθα, για την αναπηρία του, για την νοητική στέρηση που είχε αυτό το παιδί, το οποίο τελικά κατέληξε. Έχουν αναβαθμιστεί και οι κατηγορίες για τους δύο αστυνομικούς και αντιστοίχως, δηλαδή, θα κριθεί και η ποινική τους, η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
8: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
0: Έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Ποια έργα τώρα ανοίγουν ως το τέλος του καλοκαιριού, θα μας πει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τριπλός κόμβος λοιπόν Σκαραμαγκά. Οι υπογραφές σήμερα του έργου αναμένεται να παραδοθεί τέτοιες μέρες καλοκαίρι του 2029, σε τρία χρόνια από τώρα. Αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Δυτικής Αττικής, αλλά πιθανώς και συνολικά της Αττικής. Είναι η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική Αθηνών Κορίνθια, ένα βάθμιση της Χιστού και συνολικά μια εναλλακτική διαδρομή που μπορεί να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Κηφισού. Τώρα, οι ακροατές μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο πονεμένη ιστορία είναι αυτή η αποσυμφόρηση του Κηφισού.
0: Σωστά.
9: Ο Πρωθυπουργός, στην τελετή, η οποία έγινε για την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και μεταφορών, τον κ. Χρήστο Δήμα, και μαζί με τις ανθρώπους εταιρείας, έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το Ρεκανοπέδιο, με αυτό διορθώνονται ασθένειες 10 ετιών. Σημείωσε την παρέμβαση, συνδέεται με την ανάπτυξη περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία υπεξελίσσεται με ταχύτητα σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου. Εννοείται, επίσης, έβαλε και ένα άλλο παράγοντα στην εξίσωση. Είπε πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί βαρέα οχήματα. Και μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για τα επόμενα έργα τα οποία έρχονται, τα οποία θα παραδίδονται. Είχαμε και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ με τα παραπολικά κυκλοφόρηση προχτές το Σάββατο. Μέσα στις επόμενες μέρες, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65, υπό ότι είναι ο τελευταίος μεγάλος αυτοκινητόδρομος της υπηρετικής Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι έχει δοθεί πρόσφατα σχετικά το κομμάτι που είναι από την Εθνική Οδό από τη Λαμία, δηλαδή περίπου μέχρι την Καλαμπάκα. Τώρα μένει το άλλο κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Μίλησε για την πρώτη εργασία στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Μάλιστα, σύντομα αναμένεται το πρώτο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, περίπου 10 χιλιόμετρα, να δοθεί στην κυκλοφορία. Για το flyover της Θεσσαλονίκης μίλησε, είπε ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετο έργο η ολοκλήρωση, το οποίο αναμένεται μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Ενώ συνολικά για το κυκλοφοριακό της Αθήνας είπε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση και μίλησε συνολικά για τις λύσεις οποίες προκρίνει η κυβέρνηση, όπως την ανανέωση των αστικών συγκοινωνιών, την αύξηση της ξενότητας των δρομολογίων, την πρόοδο της κατασκευής γραμμής 4 και την επέκταση του μετρό στη Δυτική Αθήνα.
0: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να μας πεις για μια δήλωση βόμβα που έγινε εδώ στο σταθμό μας. Αφορά την τοποθέτηση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που θα ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο.
10: μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά, το τονίζω αυτό, εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως προς τις οδικές υποδομές, εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τώρα, Κώστα, την έριξε τη βόμβα ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο σταθμό μας.
11: Ναι, το πρωί λοιπόν ήταν στα παραπολικά 1,1 ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, το Βασίλης Μπουρίκο, το Σωτήρη Ξενάκη. Ρωτήθηκε από τους καλούς συναδέλφους για το κόμμα Σαμαρά. Είπε ότι δική του άποψη ότι θα κάνει κόμμα. Ότι ο Σαμαράς, είπε, μπορεί να μας λάψει ως προς τη συντηρητική ψήφο. Μπορεί και κάτι θα κόψει την εκτίμηση του κυρίου Γεωργιάδη. Και ρωτήθηκε επίσης αν θα συνεργαζόταν μαζί του στη συνέχεια. Και απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης για πρώτη φορά ακόμα κάτι τέτοιο από κυβερνητικό στέλεχος και μάλιστα από τον αντιπρόεδρο του κυβερνητικού κόμματος και κορυφαίο υπουργό. Είπε ότι αν ο κύριος Σαμαράς δεν έφτασε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως τα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά. Αλλά είπε, εάν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα, με πρώτο κόμμα λοιπόν την Νέα Δημοκρατία και με το κόμμα, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, με στη Βουλή, ο Άδωνης Γεωργιάδης βάζει αφήρια, αν ακρίβεια, ορθάνεται αυτό το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και αμέσως μετά πώς σχολίασε την τοποθέτηση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
12: Το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας λάψει ως προς την δυνητική μας ψήφο. Ναι, μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν θα αναμεσέψεις. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
13: Και να σας στηρίξει και την αυτοδυναμία ενδεχομένως.
12: Μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν αποκλείεται.
13: Μετά θα συνεργαζόσασταν μαζί του.
12: Αν ο κ. Σαμαρά δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε με τον κ. Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
13: Είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε. Αυτονοήτως θα πω εγώ ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα αλλά και για το πρόσωπο το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
0: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης. Παραιτήθηκε και ο Σιμεών Κεδίκογλου και ανήρτησε μάλιστα μια φωτογραφία μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως φαίνεται, αποχωρούν και άλλα στελέχη. Όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνολικά αναμένεται να αποχωρήσουν περίπου 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και ποιο θα μείνει.
14: Θα παραιτηθούν ακριβώς ή θα ανεξαρτητοποιηθούν. Ο κύριος Κεδίκογλου σήμερα παραιτήθηκε και με την ανάρτηση την οποία έκανε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης λέει σαφέστατα ότι κατευθύνεται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε πρέπει να πούμε, Έρη, ότι ο κύριος Κεδίκογλου ήταν από τα στελέχη που εξ αρχής είχαν συνταχθεί με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ποτέ δεν είχε κρύψει την πρόθεσή του να μετέχει και αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και προφανώς ποτέ δεν είχε πάντα έλεγε ότι με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να υπάρξει μια νέα προοπτική στη χώρα. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η πολιτική γραμματεία. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αναμένεται τελικά να πάνε περισσότερα στελέχη από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά, δηλαδή 4-5 στελέχη, αφού όσοι στήριζαν το Σοκράτη Φάμελο δεν θα μετέχουν και σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός τώρα ότι δεν θα γίνει αυτή η πολιτική γραμματεία δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, τα ήδη υπάρχοντα, αφού το περασμένο Σάββατο έγινε μία συνεδρίαση μεταξύ των στελεχών της πρώην μειοψηφίας, δηλαδή Πολάκη, Παπά και Δούρου. Οι ίδιοι την ανέφεραν ως κεντρική επιτροπή λέγοντας ότι είχαν απαρτία. Η Κουμουντούρου επισήμως έλεγε, ωστόσο δεν αναγνώριζε αυτή τη συνεδρίαση και έλεγε ότι δεν έγινε υπό την αιγίδα του κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα πράγματα πλέον τώρα έχουν μπλεχτεί πάρα πολύ. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να γίνει και η κοινοβουλευτική ομάδα, να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Με Δούρου και Πολάκη
14: υποψηφίες. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα παραιτηθούν, θα παραιτηθούν ακριβώς επειδή δεν θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση, η οποία θα έχει ως αποκλειστικά θέματα την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και την αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε και θεωρώ ότι και μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και βεβαίως να πούμε και ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σήμερα στη Λέσβο.
14: Βρίσκεται στη Μυτιλίνη ακριβώς, είχε συναντήσει πολλούς παράγοντες, είχε με τον Περιφερειάρχη του νησιού, ο οποίος μάλιστα ήταν και καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Μαζί είναι και ο Κώστας Τούμπουρος, ένα από τα στελέχη της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα, στενός συνεργάτης, όπου όταν τους είδε ο Περιφερειάρχης είπε ότι ορίστε δύο παλιοί μαθητές μου σήμερα διαδραματίζουν ένα ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Και από εκεί και ύστερα ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα του νησιού. Μάλιστα. Και ειδικά για τα θέματα υγείας, καθώς όπως είπε υποδομές υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Χρήστος Γιαννούλης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα. Μάλιστα, είπε ότι είναι δύσκολο να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο Πολάκης.
15: Η μόνη λύση για να υπηρετήσουμε αυτό που φαίνεται να θέλει η πλειοψηφία όσων έχουν απομείνει να βλέπουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη.
16: Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε?
15: Βεβαίως.
16: Ανεξαρτήτως προσώπου αρχηγού. Δεν ξέρω αν το είπατε έτσι ακριβώς, ότι αν εκλεγεί ο κ. Πολάκης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί. Ισχύει αυτό?
15: Κοιτάξτε, δεν νιώθω ελάχιστος και ταπεινός να προδιαγράψω εγώ το ποιος θα εκλεγεί ή όχι. Αυτή τη δήλωση την κάνω ως Χρήστος Γιαννούλης.
16: Ναι, εννοείται.
15: Του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την υποχρέωση να αφήνω σκιές για τη δημόσια συμπεριφορά μου.
16: Άρα ισχύει η δήλωση αυτή?
15: Θα μου ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το ενδεχόμενο. Όχι γιατί.
16: Στο ενδεχόμενο να είναι πρόεδρος ο κ. Πολάκης, τώρα λέμε.
15: Ναι, όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Πολάκη.
0: Τώρα από την πλευρά του το Πασόκ, την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με συνταξιούχους. Την Παρασκευή είχαμε αυτή την έντονη σύγκρουση στη Βουλή με αιχμή το θέμα των συνταξιούχων, τη 13η, 14η σύνταξη. Και σήμερα λοιπόν το Πασόκ παρουσιάζει όλο το πρόγραμμα το ασφαλιστικό γύρω από τη στήριξη των συνταξιούχων. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, Ερήμου, και καλή εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει τις τελευταίες ημέρες αυτό που λέμε προγραμματική αντεπίθεση, με έμφαση σε συγκεκριμένες θέσεις και στόχευση σε αντίστοιχα κοινά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συνταξιούχοι. Όπως είπες και εσύ, την Πέμπτη είχε μεγάλη εκδήλωση το ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον κύριο Ανδρουλάκη στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μια μέρα μετά ήταν η αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό σε επίκαιρη ερώτηση που είχε προκαλέσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, πλαισιωμένος από τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Κουτρουμάνη, δίνει έμφαση στα θέματα της στήριξης των συνταξιούχων. Το βάρος πρωτίστως έρημου είναι στην επιστροφή της 13ης σύνταξης. Θυμίζω ότι είναι κομμένη από το πρώτο μνημόνιο και το ΠΑΣΟΚ ζητά την επαναφορά του, ενώ στο κομμάτι της θήκης είναι και το ΕΚΑΣ, άλλο ένα μέτρο που, είχαν, που υπήρχε παλιότερα και είχε περικοπεί. Γενικώς, στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν έμφαση, όπως είπαμε, στα προγραμματικά. Θέλει ο κ. Ανδουλάκης να συγκεντρώσει τα προσοχή καθετράωρα και τη σκιώδη κυβέρνηση που έχει συγκροτήσει, που έχει αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση στο Θεσσαλονίκη σε δύο μήνες από τώρα. Ενώ την Τετάρτη, να σου πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα της παιδείας. Εκεί που είναι η πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα έχει υιοθετηθεί σε προφορικό επίπεδο από την κυβέρνηση για την, όχι για την επαναφορά, για το εθνικό απολυτήριο. Γενικώς, όπως βλέπεις, κινητικότητα σε επίπεδο προγράμματος και περιοδίες. Παράλληλα, από τον κύριο Ανδουλάκη βρέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό στην Λίμνο, ένα νησί που ανήκει στο νομό της Λέσβου. Με διαφορά λίγων ωρών βρέθηκαν στον ίδιο νομό ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδουλάκης. Απλώς ο πρόεδρος μας έρχεται στη Λίμνο, ενώ ο πρόεδρος της Ελλάς είναι τώρα, όπως είπε και η Ελένη, στη Μυτιλίνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία της δημοσκόπησης στη GPO για λογαριασμό του aefmerida.gr. Είναι σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Νέα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, υποχωρούν κατά πως φαίνεται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΠΗΔΑ. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα, δίνει ένα προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να ακολουθεί τρίτο, η Ελλάς 16,6 στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο με 10,8, καταγράφοντας μία πτώση, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού διαμορφώνεται γύρω στο 7%. Ο Διευθυντής Σύνταξης του aefmerida.gr, Βασίλης Πούλος, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Όπως θα είπες, είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για το aefmerida, τη δημοσκόπηση της GPO. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου να είναι σταθερά με μια πολύ μικρή πτώση της τάξης του 0,1%. Ωστόσο, η διαφορά με το δεύτερο κόμμα, την Ελλάδα κ. Τσίπρα, είναι μεγάλη. Είναι στις 12,7 μονάδες. Τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια συμπεράσματα.
0: Φυσικά.
18: Ένα από τα συμπεράσματα τα οποία νομίζω έχουμε κουραστεί να το λέμε και πιστεύω θα συνεχίσουμε να το λέμε, είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κάποια ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
18: Δηλαδή καταγράφεται ξανά η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν τη φθορά που έχει το κυβερνόν κόμμα, γιατί έχει φθορά.
0: Ναι.
18: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει φθορά. Τώρα το τρίτο συμπέρασμα είναι ένα το οποίο το συναντάμε και σε άλλες μετρήσεις. Είναι το πώς θα ψηφίσει
0: ο Βασίλη κόσμος, διαμοιράζεται όταν... δηλαδή το ποσοστό αυτό, διαμοιράζεται σε επιμέρους, σε κόμματα. Αυτό που έχει χάσει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να έχει χάσει.
18: Ουσιαστικά πηγαίνει σε αρκετά κόμματα, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος.
0: Διαμοιράζεται.
18: Δεν το παίρνει, δεν το παίρνει η Ελλάδα, ας πούμε, του κύριου Τσίπρα ή ότι πάει στο ΠΑΣΟΚ, ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ σημειώνει και πτώση.
0: Ναι. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
18: Ακριβώς, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και αυτό κινείται πτωτικά. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας δείχνει να ξεφεύγει από το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι, να ξεφεύγει από τους διώκτες της δεύτερης θέσης. Είναι αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που λένε οι ψηφοφόροι, ότι τα πάνε στις κάλπες με βασικό θέμα την οικονομία και ειδικά την ακρίβεια. Και εκεί νομίζω ότι θα κρυφθεί και το παιχνίδι. Ένα άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι και το θέμα με τον κύριο Σαμαρά για το νέο κόμμα.
0: Ναι.
18: Δείχνει να έχει μια ενίσχυση, δηλαδή στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κάποιοι το ψηφοφόροι το κόμμα του κύριου Σαμαρά, πολύ γεώς αρκετά είναι το 12,3%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση τον Ιούνιο δηλαδή ήταν στο 9,2. Και από ό,τι φαίνεται δείχνει να παίρνει ένα μέρος όχι πολύ μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία, από την Ελληνική Λύση και από την Νίκη.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα στοιχεία στο aefmerida.gr. Μπείτε να δείτε τη δημοσκόπηση της GPO. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πολύωρους βομβαρδισμούς σε δεκάδες στόχους στο Ιράν, με στόχο, όπως ανακοίνωσε η Αμερική, να περιορίσουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα τώρα με τις Ιρανικές αρχές, από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκε μάλιστα ένας άνθρωπος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οι τέσσερις, αφού ακολούθησαν και άλλες επιθέσεις του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου, με την ένταση να μεταφέρεται σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι είναι πολύ ανησυχητικές όλες αυτές οι εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες των παραπολιτικών. Είχαμε άλλη μια νύχτα έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν σφοδρά πλήγματα ουσιαστικά καθ' όλη την νότια ακτή, κατά το μήκος ολόκληρο το μήκος της νότιας ακτής του Ιράν προς τα στενά του Ορμούζ. Ενώ είχαμε αναφορές και τώρα το πρωί για νέες εκρήξεις τόσο στο νησί Κέρμ, το οποίο βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όσο και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Έχουμε τουλάχιστον 2 νεκρούς από επιθέσεις στο κεντρικό και στο νοδιοδυτικό τμήμα του Ιράν. Από εκεί και πέρα είχαμε μια τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος ανέφερε ότι αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εκείνες οι οποίες τηρούν το μνημόνιο, την εκεχηρία, ούτε εμείς δεσμευόμαστε από αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι συμβαίνει. Όλα αυτά γίνονται ενώ είχαμε τις αναφορές μέσα στο Σαββατοκύριακο περί των στενών του Ορμούζ, από τη μία πλευρά την Ιρανική τοποθέτηση ότι είναι κλειστά και επίσης την τοποθέτηση από τους φρούρους επανάστες είναι δικά μας τα στενά του Ορμούζ και ότι εμείς τα ελέγχουμε, και την ανταπάτηση βέβαια από τις ΗΠΑ ότι από τη μία πλευρά δεν ισχύει ότι είναι κλειστά και από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι υπό Ιρανικό έλεγχο. Μια άλλη εξέλιξη, Έρη, που επίσης έχει τη σημασία της, είναι ότι σε αυτά τα χθεσινοβραδινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς επιθετικά θαλάσσια drones. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά βάζουν και το κομμάτι των drones, που έχουμε δει γενικά ότι στο Ουκρανικό βέβαια είχαν τη σημασία τους και την επίπτωσή τους. Τα βάζουν λοιπόν τώρα στο Μεσανατολικό και στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Φυσικά οι αγορές, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, έχουν εκτοξευθεί. Έχουμε εκτόξευση τιμής του πετρελαίου πάνω από 4%. Ενώ χθες, με όλη αυτή την αναστάτωση στα στενά του Ορμούς, μόλις εξιπλία αναφέρεται ότι πέρασαν, είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Γεγονός βέβαια δηλωτικό της όλης αυτής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά χθες το βράδυ στο μπάντμιντον εκεί στο Αγουδί. Η πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όσοι γνωρίζουν καλύτερα, πιθανότατα ξεκίνησε από μέσα. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής και μέσα σε λίγα λεπτά το εγκαταλελειμμένο κτίριο του μπάντμιντον τυλίχθηκε στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν μεγάλο μέρος του Αττικού ουρανού. Από τη σφοδρότητα της φωτιάς κατέρευσε μεγάλο μέρος της οροφής του κτηρίου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Βέβαια, η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στις γειτονικές εκτάσεις Πρασίνου, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η φωτιά, όπως είπες, περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Σήμερα τα ξημερώματα.
20: Ακριβώς.
0: Ναι. Κατέρευσε η οροφή.
20: Ναι, εστάλει μήνυμα και από το 112.
0: Και να πούμε, Άννα, ότι μιλάμε τώρα για ένα κτίριο κόσμημα, το οποίο είχε δημιουργηθεί, όπως είπες πολύ σωστά, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα από τα Ολυμπιακά κίνητα, το οποίο ήταν και σε ένα κομμάτι του αναξιοποίητο και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την σημερινή κατάσταση.
20: Ακριβώς. Να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Μιλώντας τώρα το πρωί στα παραπολιτικά 90,1, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ανέφερε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής λίγο μετά τις 8 το βράδυ και ανταποκρίθηκε άμεσα, αποστέλλοντας τη Δημοτική Αστυνομία και 4 υδροφόρα οχήματα. Αναφερόμενος στα αίτια, είπε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, σημείωσε πως το γεγονός ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το εσωτερικό του κτηρίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ο ίδιος επίσης αποκάλυψε ότι η 20ετής μίσθωση του ακινήτου από ιδιωτική εταιρεία είχε λήξει τον περασμένο Απρίλιο. Όπως είπε, όσο το κτίριο λειτουργούσε υπήρχε φύλαξη, ωστόσο δεν είναι γνωστό τι ίσχυε μετά τη λήξη της μίσθωσης και αν λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
0: Μάλιστα, να κάνουμε να τον ακούσουμε.
21: Το γεγονός ότι το κτίριο πήρε φωτιά και δεν ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται έτσι, από τον περιβάλλοντα χώρο ή από κάποιο άλλο σημείο, φαντάζομαι μας δημιουργεί όλους την εύλογες απορίες για το αν υπήρχε κάποιος μέσα, αν πήγε κάποιος μέσα και το τι ακριβώς έγινε. Γιατί καταλαβαίνετε δεν παίρνει φωτιά έτσι σε ένα κτίριο. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από την ανάκριση της ζεστικής. Το που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε μία μίσθωση για 20 χρόνια σε μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλευόταν κιόλας, η οποία μίσθωση αυτή έληξε περί τον Απρίλιο. Άρα θεωρητικά το κτίριο αυτό για ένα μεγάλο διάστημα ήταν λειτουργικό, χρησιμοποιούνταν, φυλασσόταν και προστατευόταν, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρουμε από τον Απρίλιο και μετά εάν είχε φύλαξη ή αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.
0: Τώρα, αν είχαμε ένα ανησυχητικό περιστατικό την Κυριακή σε ένα εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι με θύμα μια 14χρονη κοπέλα, τι ακριβώς συνέβη?
20: Ναι, πρόκειται για πολύ γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Εκεί έζησε τον απόλυτο εφιάλτη μια 14χρονη. Ήταν 11 και 4 το βράδυ, όταν η κοπέλα δέχθηκε άγρια επίθεση στις γυναικείες τουαλέτες του εμπορικού κέντρου από 19χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ο άνδρας εισέβαλε λοιπόν στις τουαλέτες τις γυναικείες, έβγαλε τα ρούχα του, ακινητοποίησε την ανήλικη και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ευτυχώς όμως η κοπέλα τον απόθυσε και κατάφερε να ξεφύγει. Βγήκε γρήγορα από τον χώρο και ζήτησε βοήθεια από στελέχη της ομάδας Δίας που βρίσκονταν πλησίον του εμπορικού κέντρου. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τελικά τον 19χρονο στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Και ο άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Εμεή, από το παραπολιτικά.gr. Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά φυσικά να προσδοκά την τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Τα καταστήματα μάλιστα θα είναι ανοιχτά και την ερχόμενη Κυριακή. Για να βοηθήσουν ως προς αυτό, ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι η πρώτη ημέρα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε από τις εκπτώσεις? Είναι γενναίες εκπτώσεις.
1: Μίλησες για προσδοκίες,
0: ναι,
1: και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα μείνω στη λέξη λοιπόν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι κατά πόσο
0: αυτές μείνουμε στις προσδοκίες.
1: Έτσι ακριβώς, αν αυτές οι προσδοκίες θα επιβεβαιωθούν όταν θα ολοκληρωθεί πλέον η εκπτωτική περίοδος στο τέλος Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως, αυτές οι προσδοκίες επικεντρώνονται κυρίως στο κομμάτι ένδυσης και υπόδησης. Αυτοί οι δύο κλάδοι είναι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Γιατί φαντάζομαι το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, είναι επειδή περισσότεροι από εμάς έχουμε μειώσει τις δαπάνες ή τις περιττές αν θέλεις δαπάνες και έχουμε πάει στις ανελαστικές, όπως είναι οι λογαριασμοί,
0: σωστά,
1: τα δάνεια, το ενίκιο του σπιτιού και ό,τι άλλο σχετίζεται με ανελαστικά έξοδα, ανελαστικές δαπάνες.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό που έχει αλλάξει τελείως τώρα με τις ασιατικές αγορές και αυτή τη χρέωση που υπάρχει. Αυτή τη χρέωση των 3 ευρώ από τις πλατφόρμες που φέρνουν εμπορεύματα από τις ασιατικές χώρες.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η χρέωση έχει λειτουργήσει έτσι θετικά ως προς το δικό μας το εμπόριο ή είναι ανεξάρτητο? Πώς το αποτιμούν οι έμποροι δηλαδή?
1: Και έχει αλλάξει, είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα που είχαν πριν από 15 και 20 χρόνια οι εκπτώσεις.
0: Ναι.
1: Διότι αν θυμάσαι και εσύ, πριν από 15 και 20 χρόνια όλοι περίμεναν τις θερινές και τις χειμερινές εκπτώσεις για να πάνε να κάνουν τις αγορές τους.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή έχει μπει και το ηλεκτρονικό εμπόριο στο παιχνίδι και οι πλατφόρμες από την Κίνα αλλά και άλλες κινήσεις όπως είναι για παράδειγμα οι εκπτώσεις, οι έκτακτες, τα δεκαήμερα που ουσιαστικά εντατικοποιήθηκαν μετά την κατάργηση που έφερε ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης το 2022 βγάζοντας από τη μέση τις ενδιάμεσες εκπτώσεις που ήταν θεσμοθετημένες, που ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένες και αφήνοντας ουσιαστικά ελεύθερα την αγορά να λειτουργήσει με δεκαήμερα εκπτώσεων κατά βούληση. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι οι καταναλωτές έχουν διασπάσει τις αγορές τους, έχουν βρει πολλές περισσότερες δυνατότητες στη διάρκεια του έτους για να κάνουν τις αγορές τους, είτε στα δεκαήμερα είτε μέσω διαδικτύου που πραγματικά γίνονται αρκετές προσφορές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και επομένως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Και το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι το γεγονός ότι έχουμε πάει σε επιλεκτικές αγορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο, ο οποίος θα μας πει λίγο για τους φόρους της μισθωτής εργασίας. Το 44% Μάριε των εσόδων μας από τη μισθωτή εργασία πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Καλό μεσημέρι.
3: Είναι βαριά φορολογία, Έρη. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λέει η έκθεση φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2026, τονίζοντας ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, το ελληνικό φορολογικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες. Μία από αυτές παραμένει η υψηλή φορολόγηση της εργασίας, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη. Παρά τις μειώσεις λοιπόν στις βασικές φορές τα τελευταία χρόνια, το συνολικό φορολογικό βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των αναπτυγμένων οικονομιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούσαν το 25% στο 39,3% του συνολικού κόστους εργασίας, όταν ο μέσος όρος της χώρας του ΕΣΑ ήταν 35,1%. Για οικογένειες ή εργαζόμενους με υψηλότερα εισοδήματα, η συλλογική επιβάρυνση ΕΡΗ μπορεί να φτάσει ακόμα και το 44,8% του κόστους εργασίας. Πίσω από την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, ακολουθούν η Ιταλία με 43,9% και το Βέλγιο με 40,7%, ενώ στον αντίποδα η Μάλτα εμφανίζει τη χαμηλότερη επιβάρυνση, μόλις 24,4%.
4: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
22: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
23: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
25: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
26: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
27: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
26: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
27: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
28: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
29: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
28: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
29: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
30: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Καιρός για χρωμοδομή.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο στον Πολύγερο 23 βαθμοί, στη Κατερίνη 24, στη Βέρεια 27, στις Σέρες και το Κιλκής 29 και στα Γιάννητσα 30, στη Δυτική Μακεδονία.

0: Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Ναι, γιατί όχι ρε φίλε, δηλαδή μόνο στα ξένα, μόνο στο ξένο ρεπερτόριο θα διακρίνεται τούτη εδώ η εκπομπή. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, αν και από ό,τι βλέπω

Από ό,τι βλέπω, δεν είστε και πάρα πολύ καλά εκεί στην περιφερειακή οδό, καθώς έχουμε τεράστιο πρόβλημα, το οποίο ξεκινά και προς δυτικά και προς ανατολικά από το ύψος των Πεύκων. Από τον κόμβο λοιπόν Νεάπολης ξεκινά πρόβλημα προς ανατολικά, το οποίο φτάνει περίπου στα Νταμάρια, στα Λατομία. Και από το ίδιο σημείο περίπου έχουμε πρόβλημα το οποίο φτάνει, περνάει και την διασταύρωση για Τριανδρία. Όσοι κατευθύνεστε προς δυτικά και πλησιάζετε τον κόμβο Τριανδρίας, να ξέρετε ότι μέχρι περίπου στα Πεύκα θα πάτε σημειωτών, όπως έτσι θα έρθουν και οι άλλοι από την άλλη πλευρά.

Τι ώρα που είναι που η πόλη έχει λιγότερο κόσμο, ε? Μπορεί τώρα, ας πούμε, να ταλαιπωρήσετε εκεί στην περιφερειακή οδό, αλλά θα ρώτησε κάθε γειτονιά. Γίνεται σαφές και αντιληπτό ότι ο κόσμος έχει πάρει τα μπογαλάκια του και εξέδραμε. Την κοπάνησε κοινώς. Πήγε να αντιμετωπίσει την ανεργία. Του έρωτα την πόρα. Και την, συγγνώμη, την ακρίβεια. Την ακρίβεια.

Εδώ η Άννα η Θωμά μου στέλνει ένα ωραίο μηνυματάκι. Μου λέει ό,τι μουσική και να επιλέξετε μας εμπνέει. Γράψτε μου τέτοια σας παρακαλώ πάρα πολύ στο Viber. Γιατί με έχει πιάσει μια κρίση ανασφάλειας. Θέλω κουράγιο, πώς να το πω δηλαδή. Γεια σου ρε Λάζαρε. Καλώ στην Εκατερίνη. Γιατί Εκατερίνη και όχι Κατερίνα. Γεια σου Στέλιο. Γεια σου Αναστασία, γεια σου Μάριε. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε, έτσι μπράβο. Στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800 γράφετε και στέλνετε μηνυματάκια σας.

Όπως μας το είπε η Διαμαντοπούλου το πρωί εδώ στον Στάτους και είδα ότι η συνέντευξη φιλοξενείται από τα μεγάλα site για ακόμη μια φορά ο Στάτους. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Τι μας είπε η Διαμαντοπούλου, λέει: Κύριε Βενιέρη, σας παρακαλώ, λέει, σε 30 μέρες είχαμε 11 δημοσκοπήσεις. Πού το είδατε αυτό να συμβαίνει? Πουθενά, της είπα.

Είναι αλήθεια ότι δεν συμβαίνει πουθενά αυτό, όμως δεν αλλάζει και την ουσία των πραγμάτων, γιατί η ουσία των πραγμάτων είναι εκείνη που πανικοβάλλει, προβληματίζει. Άλλους τους ενθουσιάζει, άλλους τους γοητεύει, άλλους τους απογοητεύει, όπως τους συντρόφους μου στο Πασόκ. Συντρόφια, δεν πάμε καλά. Δεν πάει καλά το κόμμα. Σας το λέμε εδώ και 1,5 χρόνο, δεν πάει καλά το κόμμα. Ο Αλέξης τη διαφορά την άνοιξε και την ανοίγει ακόμη μια φορά σε ακόμη μια δημοσκόπηση. Κάντε κάτι.

Λοιπόν, μας πιάσαν κάτι γέλια νωρίτερα στην σύσκεψη που είχαμε στην αίθουσα συντάξης, γιατί παραιτήθηκε ένας και Δίκογλου. Αυτός από την αρχή είχε δηλώσει ότι είναι με τον Τσίπρα, το λέει μήνες δηλαδή. Θέλει να πάρει κανένα δυο μισθούς ακόμη να κάνει διακοπές στο παλικάρι. Την κοπάνισε και τώρα ψάχνουν να βρουν κάποιον να τον αντικαταστήσει. Γιατί μετά από αυτόν υπήρχαν ένας, δύο, τρεις επιλαγόντες, οι οποίοι παρόλο που εξελέγησαν ως επιλαγόντες με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι με τον Τσίπρα. Και δεν δέχτηκαν να πάρουν την έδρα και πήγε στην τέταρτη κατά σειρά. Τώρα... η οποία σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Δηλαδή άμα οι εκλογές γίνουν Μάιο, λέω εγώ τώρα, μετράμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Φιλέ, μιλάμε για 10 μήνες γεμάτους. Η κοπέλα θα βάλει 10 μηνιάτικα από το πουθενά.

Άκουσα με έκπληξη τον σύντροφο Χρήστο Γιαννούλη να λέει ότι αν εκλεγεί τελικώς εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης πρόεδρος, δεν θα κάτσει. Δεν μπορώ, λέει, να συμβαστώ με την ιδέα ότι θα έχουμε αρχηγό τον Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έλα μωρέ, κάνε μια θυσία, τόσες έκανε. Μην εκεί που είσαι, μην, έξω βρέχει, έξω κάνει κρύο, άστο. Πού θα πας, δηλαδή έχεις κάτι σίγουρο? Ή άλλοι είχαν μια σιγουράτζα, πήγαν ή θα πάνε. Χρήστο μου, κάτσε, άραξε.

τους δυνατούς, με τους δυνατούς χορηγούς, το Status Express 3 με 4 το μεσημέρι μαζί μας και μαζί σας η InfoTrust, όμιλος μεγάλος δυνατός, στον οποίο είναι εσύ ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Καλό είναι να μάθεις πως μπορείς να γίνεις μέλος. Πληροφορίες στην InfoTrust θα πάρεις στο 2310 492 492.

Τώρα στα καθημερινά μας διάβαζα νωρίτερα το ελληνικό διαβατήριο, το διαβατήριό μας δηλαδή, θα μπει στο gav.gr, δηλαδή θα μπορούμε να το έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο όπως έχουμε άλλα έγγραφα, για να μην είμαστε αναγκασμένοι, υποχρεωμένοι να το κουβαλάμε. Ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, κακά τα ψέματα. Η ψηφιακή διακυβέρνηση έκανε και κάνει πάρα πολύ δουλειά, πολλά πράγματα, δηλαδή τα λύνουμε στο πι και φι. Ένα βήμα πιο πέρα, ο αέρας της πόλης, αλλά... Μανώλης Φάμελος, αδερφός νομίζω, ξάδερφος του Σοκράτη, ο οποίος ως γνωστόν παραιτήθηκε, δεν ξέρω αν θα πάει στο Τσίπρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή άμα τον θέλει ο Τσίπρας, για να είμαι ειλικρινής. Ο Τσίπρας, ο οποίος τα πάει καλά σχετικά στις δημοσκοπήσεις, πολλοί λένε τι καλά τα πάει ρε αδελφός μου, λέει, αδελφός μου, γράφει η Βιργινία. Τι καλά τα πάει ρε φίλε, δηλαδή έχει ένα ποσοστό σαν εκείνο το οποίο άφησε όταν έφυγε. Όταν γράψει διάρρη μπροστά, και αν γράψει διάρρη ο Τσίπρας, τότε θα συμφωνήσουμε όλοι ότι όντως τα πάει καλά. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Πάντως και ο σύντροφος Αλέξης τυχερός είναι, έτσι. Δηλαδή αν το σκεφτείς, μια χαρά τα κατάφερε. Δεν μπορείς να πεις το αντίθετο. Χωρίς να έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του πραγματικά, του ήρθαν όλα μια χαρά. Μπράβο του, μαγιά του. Ένα αίσθημα πραγματικό, δεν κόλλησε ποτέ, αλλά και πρωθυπουργός έγινε. Και αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, και πολύ πιθανόν, γιατί όχι. Στηρίζουμε εμείς εδώ να ξαναβγεί πρωθυπουργός, γιατί βαρέθηκα με τις τράπεζες ανοιχτές.

Αλεξάνδρα, εδώ μου θυμίζει ότι κάποτε ο Γιαννούλης είχε δηλώσει θα έφυγε από τη χώρα, λέει, αν εκλεγόταν ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Είπε τέτοιο πράγμα.

Παναγιώτα μου, τι θες τώρα, τέτοια ώρα βαθιστόχαστες αναλύσεις? Δεν είναι, το πρωί τις κάνουμε αυτές τώρα, τι να σου εξηγώ, πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν, ποια είναι τα σενάρια. Τα σενάρια είναι δύο. Ή ο τόπος έχει κυβέρνηση και πορεύεται με τα σωστά και στραβά του, ή μπαίνουμε σε περιπέτειες. Διαλέγεις και παίρνεις. Είσαι τύπος ο οποίος γουστάρεις περιπέτεια, επιλέγεις περιπέτεια. Είσαι τύπος ο οποίος λες τα ζυγίζω και λέω ρε παιδί μου κάτι έγινε, κάτι γίνεται, γιατί να το χαλάσουμε. Κάνεις την επιλογή σου.

Ευτυχία μπαταρία στο iPhone λέει 82%. Καλά είναι. Το φορτίζω 100% το πρωί και τώρα είναι στο 61-62 μέχρι το βράδυ. Δεν θα φτάσει. Θα πάρω μπαταρία πλάτη.

ανομαλία πουθενά. Για κάτσε λίγο τώρα, θέλω. Μέχρι εδώ είχα επιλέξει ελληνική μουσική, αλλά μου ήρθε η επιθυμία να ακούσω 2-3 εξαιρετικά τραγούδια. Ένα από αυτά είναι αυτό.

0: όρτσα.
1: Ναι, ρε, τέτοια ένσημα έχουν. Ένσημα του βουλευτή, του υπουργού, του πρωθυπουργού έχουν τέτοια, αλλά αυτά δεν είναι ακριβώς ένσημα. Αυτά μου θυμίζουν περισσότερο χαρτόσημα. Θυμάστε παλιά τα χαρτόσημα, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, που λέγε χαρτόσημα υπέρ οχά, χαρτόσημο υπέρ τάδε, υπέρ δίνα. Δηλαδή ξένα λεφτά τα οποία τα δίνει ο πολίτης για λογαριασμό τρίτων.

0: βοριά.
1: Είναι... Πώς το λέγε τις προάλλες ο Άδωνς, λέει, αυτοί λέει δεν αγάπησαν ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουν όπου φύγει ο καθένας.
0: Πόρτσα τα πανιά, όντρα στο δελή βοριά. Τα...
1: Καημένος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, λέω τώρα, έχει ή τα έχει βάψει μαύρα. Μαύρα όμως, μαύρα. Να, ένα ωραίο τραγούδι, ταιριάζει την περίπταση. Το περίπταση είναι κάτι ανάμεσα στο περίπτωση και περίσταση. Ταιριάζει την περίπταση.

0: Γράφει ο Ανδρέας, οχοχοχ, λέει τώρα με το ηλεκτρονικό διαβατήριο ποιος ακούει τους συνωμοζιολόγους, ηλεκτρονικό φακέλωμα και άλλα τέτοια. Άστο Ανδρέα, μην το ψάχνεις. Εντάξει, σου τα λένε ρε παιδί μου και έχουν και αυτοί smartphone στα χέρια τους. Η Εύα μου γράφει ίσως το καλύτερο τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα. Ναι, ναι, το λες και έτσι.
1: Και μη σκεφτείς ότι για με δεν ήσουν όνειρο.
0: Σας αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια, γίνεται χαμό στο Viber. Σας ευχαριστώ, γεια σου ρε Κυριάκο. Γεια σου Σάκη. Δημητρό, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έρχεται ένας μεγάλος τώρα, σπουδαίος. Δεν είναι ανάμεσά μας, αλλά και μεγάλος και σπουδαίος.

0: Γεια σου ρε Γιώργο από την Πηλαία. Γεια σου Μανώλη Ιωάννη, γεια σου Κώστα Αργυρόπουλε. Ό,τι καλύτερο μου λέει, ελληνικά τραγούδια. Βέβαια φίλε, εκεί που είσαι στα ξένα, στα Μόναχα, λογικό είναι. Χρυσούλα, τι γράφεις εδώ? Μόλις γυρίσαμε από τον ποταμό και σε προλάβαμε. Τα ελληνικά τραγούδια μας αρέσουν περισσότερο, αλλά δεν μπορείς να λες και πάρα πολλά πάνω. Έτσι είναι γι' αυτό. Αλλά σήμερα είπα να είμαι λίγο πιο καλαρός. Νικολάκου, τι γράφεις εδώ? Κύριε Βενιέρη, και ο Γιαννούλης πριν λίγο καιρό εκθίαζε τον Τσίπρα. Τώρα που κατάλαβε πως δεν το θέλει, άρχισε τις αμπελοφιλοσοφίες. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, έρχεται τώρα ένα άλλο τραγούδι το οποίο το είπαν πολύ.
1: Να είχα το κουράγιο.
0: Αλλά αυτή πάντα έχει έναν τρόπο να τα λέει με τον δικό της ξεχωριστό, ιδιαίτερο. Με το δικό της ξεχωριστό, ιδιαίτερο στυλ.
1: Είχα το κουράγιο.
0: Το οποίο άρεσε σε άνδρες, γυναίκες, αλλά και παιδιά, σαν και εμάς. Μαρινέλα.

Γράφει ο Γανωτής εδώ, λέει, πάντως Δημήτρη, η πιο μεγάλη πλάκα με τους ψεγκασμένους είναι που κάνουν αγώνα να κρατήσουν την παλιά τους ταυτότητα, για την οποία έκαναν αγώνα να μην την πάρουν επισημίδη. Τι έγινε, γιατί μ' αρέσει πως πάει. Σόπα ρε, αυτά δεν λέμε. Αξιολογούμε, θα είπαμε σήμερα, δίνουμε εξετάσεις στο μάθημα ελληνική μουσική. Γεια σου ρε Ντέντο Γιώργο, άντε ρε φίλα, θα έρθεις από εδώ, δώσε κανένα φράγκο, τόσα βγάζεις. Τι θα τα κάνεις, μαζί σου θα τα πάρεις.

Γεια σου ρε αρετή, ρωτάει αρετή. Υπάρχει κάτι που να σε κάνει περισσότερο ευτυχισμένο από το ραδιόφωνο, Δημήτρη? Κάτι υπάρχει. Το κυνηγάω τόσα χρόνια.

0: σε μαύρα.
1: Ο Δημήτρης λέει βοήθεια, βοήθεια.
0: Κι ίσως μου χάρισε.
1: Στον περιφερειακό γίνεται πανικός, το έλεγα νωρίτερα παιδιά. Προς ανατολικά, προς δυτικά συγγνώμη, είναι σχεδόν, σχεδόν, σχεδόν, σχεδόν, άκου να σου πω. Θα σου το πω σε 30 δεύτερα τι γίνεται.
2: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Επεμβαίνεις λέει Βίκυμο σχολείου. Λοιπόν, προς τα δυτικά, μπαίνοντας από Μουδανιών, ξεκινά αυτό που σταματά. Μια μεγάλη ουρά οχημάτων έως και μετά τον κόμβο Τριανδρίας. Οπότε αν βιάζεσαι πολύ, μπες στην πόλη. Προς ανατολικά, πρόβλημα έχουμε εκεί που έχουμε πάντα, οπότε δεν μας σοκάρει. Στη Μοναστηρίου βλέπω ότι έχουμε ένα θεματάκι στο ύψος του Κορδελιού και εδώ στην Παραλιακή. Αλλά όσοι κινείστε ή θέλετε να κινηθείτε προς τα δυτικά, μεγάλη ταλαιπωρία.

Με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός βρήκαμε την υγειά μας. Επειδή καταναλώνουμε νερό έτσι κι αλλιώς, απαραίτητο, καλό είναι και το να είναι και το καλύτερο. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός έρχεται από τον Όλυμπο, από εκείνο το βουνό των θεών, αυτόν τον υπέροχο τόπο, τον Καλύτερο.

0: Κάτσα σου βάλω κάτι πιο ωραίο, παιδί μου. Δεν σε χώρισα, παρακράτος, επεμβαίνεις και λοιπά. Κάτσε λίγο να...
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
17: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
18: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Να ρε Γαβρίλη, για σένα επέλεξα σήμερα να παίξω ελληνικές μουσικές.
1: Και αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς σκέτσεις σήμερα?
0: Μου ήρθε η ιδέα, Δευτέρα είναι, ζέστη κάνει, ο κόσμος είναι σε άλλο mood. Μην κοιτάς εμείς που τρελνόμαστε ποιος θα βγει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέργιος μου γράφει, λέει, το ένα από τα δύο τζόκερ που κέρδισαν προχθές είναι στη Λεμεσόγειο. Ακόμη μια φορά η Κύπρος θα πήρε τα λεφτά.
1: Τι γίνεται?
0: Κάτι γίνεται, ρε φίλε. Πάω στην Κύπρο να παίξω.
1: Δηλαδή, συμβαίνει να πάμε εκεί, μπας και ανοίξει λίγο η τύχη μας, λέτε.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχουν φύγει στην Κύπρο τα λεφτά, τα πολλά λεφτά?
1: Γιατί έτσι, εμείς εδώ τι τύχη μας, δηλαδή δεν μας το έχει εμάς εδώ?
0: Ξέρω.
1: Τι γίνεται? Σοβαρά πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Ποιος καλός άνεμος έφερε εδώ?
1: Με έφερε τέλος πάντων ένας άνεμος. Έχουμε ένα, έτσι, μια είδηση όχι πολύ ευχάριστη, καθώς ένα τετράχρονο παιδάκι δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι το παιδί.
0: Αυτό στην πισίνα, λες?
1: Ναι, αυτό στην πισίνα. Χτες το βράδυ μεταφέρθηκε από την Καστοριά. Το φαίνεται τέλος πάντων το παιδί να ξέφυγε έτσι της προσοχής της οικογένειάς του και να έπεσε στην πισίνα σε σπίτι όπου διέμενε στην Καστοριά και να βρέθηκε στον πάτο. Δυστυχώς, και να ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα. Ο παππούς του το βρήκε συγκεκριμένα. Επανήλθε ευτυχώς και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βέβαια η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και δίνει μάχη συγκεκριμένα για να κρατηθεί στη ζωή. Έτσι, υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εκεί. Και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά για το παιδί. Είχαμε βέβαια και τον κύριο Δήμα, που έτσι αναφέρθηκε και πάλι στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στην επέκταση προς την Καλαμαριά. Στο Action 24 μίλησε σήμερα το πρωί συγκεκριμένα, είπε ότι πολύ πριν τη ΔΕΘ θα δοθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά. Δεν έδωσε για άλλη μια φορά ημερομηνία. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν για μια συγκεκριμένη μέρα προς τα τέλη του Ιουλίου, αλλά δεν απέφυγε. Τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι ποια μέρα τέλος πάντων. Είπε ότι αυτό θα έχει να κάνει με το πώς θα κυλήσει η κατάσταση με τις πιστοποιήσεις.
0: Μας είχαν πει και εδώ, μας είχε πει ο Ταχιάος με μαγιουδάκι, λέει, και σαγιονάρα.
1: Έτσι είπε, ναι, και ο κύριος Ταχιάος.
0: Κρόξ λέγονται κάτι.
1: Και κρόξ. Φοράτε κρόξ?
0: Όχι, ο γιος μου φοράει.
1: Okay, ναι, είναι
0: 80 ευρώ για κάτι πλαστικά.
1: Καλά, πέρα από αυτό.
0: Του λέω, αυτά μαζεύουν κάτι καπάκια, λέω, που τα βάζουν στην ανακύκλωση, τα βράζουν οι Κινέζοι, τα βάφουν μαύρα και σε τα πουλάνε 80 ευρώ, να ξέρει.
1: Καλό, λέει, καλό. Λέει, εντάξει. Αλλά είναι βολικά αυτά? Εγώ νομίζω ότι δεν είναι βολικά.
0: Μυρίζουν τα πόδια, άμα δεν τα πλένει συχνά, μυρίζουν τα πόδια.
1: Καλά, αυτό είναι ανεξάρτητα με το πατώ.
0: Άκου να δεις τώρα, Κύπρος πήρε τζόκερ. Υπάρχει ένα τραγούδι, αν θα πας τώρα μέσα σε χρόνο ντετέ,
1: ναι.
0: Θα δεις τον Βουτσελά με τη Δημαρέση να χορεύουν.
1: Έτσι
0: κάνει, τώρα κάνει έτσι ο Βουτσελάς.
1: Κυρία Δημαρέση, τι κάνει?
0: Και η Δημαρέση, χορεύουν μαζί.

0: Ναι, στην Κύπρο θα πάω να παίξω τζόκερ. Ποιο είναι εδώ, ποιο χτυπάει την πόρτα?
1: Καλά, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, γεια. Ευχαριστώ.
1: Να σε πω ενημέρωση για το περιφερειακό κόμμα.
0: Χαμό, για πε.
1: Έχουμε στον κόμμα Πανοράματο Αριστερά μία κυρία θάλασσα, δύο ταχύ.
0: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
1: Ναι, από εκεί.
0: Ξέρει μέχρι πού φτάνει?
1: Ξέρω πάρα πολύ.
0: Φτάνει μέχρι τη Μουδανιών.
1: Ναι, και λίγο χάζεμα γιατί είναι ξανθιά και ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πες να βάλεις στάτους να κάνουν καμιά αφιέρωση. Τι κάνεις, τι σας ευγάτε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Γεια σου ρε ξανθιά που έμεινε το αυτοκίνητό σου και ταλαιπωρεί στον κόσμο.

0: Σταματήστε και δώστε το κινητό μου τηλέφωνο στην Ξανθιά, στην Περιφερειακή. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
1: Ναι. Ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Και ότι είναι, φοράει κόκκινα και είναι και στο αριστερό ρεύμα, χαλασμένο.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο? Πήγαινε στη δουλειά σου, δουλεύεις μεσημεριάτικα, κάθεσε, τα μάθει η γυναίκα σου. Σου πει, λες ότι δουλεύεις και εσύ κάθεσαι και χαζεύεις ξανθιές. Άκου να δεις, αυτοκαρφώνεται, για πες.
2: Ναι. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι παίξτε κανένα τζόκερ εσείς.
0: Γιατί?
2: Και θα καταλάβετε και θα πω ότι έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη στη
0: Είπα
2: Θεσσαλονίκη.
0: Και εγώ, δεν θα έχουμε, έλα,
2: μα γι' αυτό λέω παίξτε. Με ρωτήσατε πριν. Ναι. Παίξτε κανένα τζόκερ. Κοντά στην Νέα Κερασιά.
0: Α, εδώ στη Μηχανιώνα.
2: Ναι, εδώ σε χορτολιβαδική έτσι, έκταση. Να πούμε ότι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα στο σημείο και από αέρος 2 ελικόπτερα που επιχειρούν με ρήψεις νερού. Δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικημένες περιοχές. Πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική σε πλήρη εξέλιξη κατάσβεση.
0: Ευχαριστούμε, Γαβρίλη. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στου σώμα. Επειδή σ' αγαπώ, έχω γεμίσει τον καταψύκτη με προϊόντα Μπαρμπαστάθη για να μην ταλαιπωρείσαι. Ανοίγεις τον καταψύκτη και πάρα πολύ γρήγορα, εύκολα, υγιεινά και νόστιμα κάνεις όλη την οικογένεια ευτυχισμένη. Μπαρμπαστάθη.

Τα κορίτσια έχουν ενθουσιαστεί. Βλέπω εδώ η Βούλα λέει προγραμματάρα σήμερα, κύριε Βενιέρη. Η Αναστασία ωραίος και αξέχαστος ο Βιολάρης. Γεια σου πολύ ξένη. Γεια σου Σταματία. Καλώς την Ασημένια. Επειδή σ' αγαπώ. Ο Κωνσταντίνος λέει στην Κύπρο, κύριε Βενιέρη, παίζουν πολύ περισσότερο τζόκερ από ό,τι στην Ελλάδα.

Επειδή σε αγαπώ, σου λέω πάρε το γιο την κόρη. Συμπληρώστε με έξυπνο τρόπο. Το μηχανογραφικό για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμείς κάναμε ένα, πώς το λέμε, μια προσυμπλήρωση, αλλά πρέπει να δούμε οριστικά τι θα κάνουμε. Τα βάλαμε σε μια τάξη, ρωτήσαμε τον ιό τι θέλει να κάνει, έγραψε καλά. Έλεγα νωρίτερα, παιδιά, συγγνώμη, το μοιραστώ μαζί σας. Στο μάθημα της οικονομίας, ο μεγάλος ο γιος μου, ο Άγγελος, έγραψε 20. Και έμαθα ότι μόλις το 1,5% των διαγωνιζομένων αγοριών και κοριτσιών στο μάθημα της οικονομίας γράψανε 20. Οικονομολόγο θα το κάνω, ρε φίλε, βαρουφάκι θα το κάνω. Τσακαλώτο θα το κάνω. Στουρνάρα θα το κάνω. Ζολότα θα το κάνω. Αλλά αυτός θέλει να πάει πληροφορική, τι να κάνει. Θέλει να μπει στα δύσκολα.

0: ένα. Ωραία φωνή η Κωνσταντίνα, ε. Εξαιρετική καλλιτέχνη, θα τα παράτησε νωρίς. Δεν ξέρω τον λόγο.
1: Να τρελαθώ άλλη μια.
0: Υπάρχει ένας ιδιότυπος ρατσισμός, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω. Έχει βγει τραγούδι, λέει, οι σαραντάρες ήσαμε δύο εικοσάρες. Δεν λέει. Ο Πάριος δεν έλεγε ένα που έχει εμπειρία ο άντρας όταν είναι 40, πόσο έλεγε. Έχει βγει και ένα τραγούδι παλαιότερα του Γιώργου του Ζαμπέτα που μιλάει για τον πενιντάρι. Για εμάς ρε φίλε τους εξιντάριδες. Τίποτε, ένα τραγούδι εμπνευσμένο, κάτι της να μας αγγίξει.

Είναι κανείς κερασιά, γιατί βλέπω εδώ ελικόπτερο σηκώθηκε. Είναι κάποιος στην κερασιά να μας δώσει λίγο έτσι εικόνα από αυτό που λέγει νωρίτερα ο Γαβρίλ. Καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο στο Viber από τη φωτιά σε χόρτο λιβαδική έκταση στο 6908 357 800. Στέλνετε βίντεο φωτογραφίες.

Έτσι είναι φίλε, έτσι είναι. Έτσι είναι και ακόμη καλύτερα. Και τα λέω σε σένα λέει να τα ακούω εγώ. Και τα λέω σε σένα να τα ακούω εγώ.

Γεια σου ρε Στέφανε, μετά τα 60 δεν δεν προσθέτεις. Είναι σαν τις γυναίκες που λέμε 41, 42, 43, 47, 48, 49, 40, 10, 41, 42, 43. Τα λέω και σε σένα, τα λέω και σε μένα, τα λέω σε όλους για να τα ακούμε όλοι ότι ξεκίνησαν οι εκπτώσεις και στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living θα βρεις τα πάντα με έκπτωση καλοκαιρινή έως και 50% σε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο. Άρα πάμε Μαρμαρίδη.

Αν λάβω υπόψη μου το σύνολο των μηνυμάτων που ήρθαν σήμερα με τις επιλογές που κάναμε, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, γιατί μοιάζει να άρεσε πάρα πολύ το ότι επέλεξα σήμερα δευτεριάτικα ελληνικά τραγούδια. Μήνυμα ελήφθη. Παρελήφθη. Θα ακολουθήσει σύσκεψη και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Καλή συνέχεια. Ένας κοντολάζος έρχεται. Μου άρεσε πάντα ο κοντολάζος, πρέπει να σου πω. Θα μπορούσα να σου βάλω το καλύτερο τραγούδι του κοντολάζου. Το κρατάω.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού, επί τόπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Προς το παρόν οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Τουλάχιστον 3 άτομα αναζητούν οι αστυνομικές αρχές για τους εμπριστικούς μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στις πολυκατοικίες που διαμένουν ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν ταυτοποιήσει τα άτομα που αναζητούν. Σύμφωνα με το φεστιβάλ, αστυνομικοί προσπαθούν να ακολουθήσουν ανάποδα τη διαδρομή τους, προκειμένου να χαρτογραφήσουν πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολούθησαν για να φτάσουν στις πολυκατοικίες αλλά και για να διαφύγουν. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Η γυναίκα συνελήφθη στο χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της στις ελληνικές αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ωστόσο, το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι Βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της. Πλέον αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία έκδοσής της στη χώρα μας. Μάχη για τη ζωή του δίνει 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μεθπέδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το αγοράκι χτες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Οι γιατροί έχουν πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να δουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του, ενώ αργότερα θα ελέγξουν και την εγκεφαλική λειτουργία του. Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου υπογράφηκε σήμερα η

Σύμβαση για το έργο που θα συνδέσει το δίκτυο ίδρυυσης της ΕΙΑΘ την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη. Το έργο προϋπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με συγχρηματοδότηση της ΕΙΑΘ, αφορά την κατασκευή εξωτερικού δικτύου 14,5 χιλιόμετρων με 5 αντλιοστάσια, τα οποία θα προμηθεύουν καθημερινά τις περιοχές του Χορτιάτη, της Εξοχής, του Ασβεστοχωρίου και του Φιλήρου με 20.000 κυβικά νερού. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 10.000 πλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες την εβδομάδα κατά την οποία κορυφώθηκε ο ακραίος καύσωνας του Ιουνίου. Πάνω από 9.000 από τα θύματα ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης της Θνησιμότητας Euromomo.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες άρες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στην Κατερίνη στους 33, στο Κιλκής και στις Σέρες στους 34, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick J. Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: 10, 9, 8, 7, 7, Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εγώ συνολικά έκανα 480 χιλιόμετρα.
1: Σε μία μέρα, σε δύο?
0: Όχι,
1: από σε... τότε που το πήρες για δοκιμή.
0: Σύνολο.
1: Σύνολο.
0: Ναι, σύνολο. Τα 380-390 εκτός πόλης.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα μέσα.
1: Σε αστικό περιβάλλον που λέτε και εσείς οι τεχνοκράτες.
0: Να γίνει έτσι. Γιατί μας έχουν πει και για τις αστικές χαράδρες, για να μην το ξεχνάμε. Στέλνω.
1: Αστική χαράδρα.
0: Αστικές χαράδρες.
1: Θα μας τα πεις το μετά.
0: Πολεοδόμοι το λένε. Τώρα. Και παρέδωσα το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Με 4,2.
1: 4,2.
0: Ναι.
1: Όταν το πήρες, είχες μηδενίσει ή είχε κρατήσει τη μέτρηση από τον προηγούμενο χρήστη,
0: όταν
1: συνάδελφο?
0: Όταν περίπου σου έκανα παράπονο για την κατανάλωση, ναι, μου έκανες την ίδια ερώτηση.
1: Έτσι.
0: Από αφηρημάδα, από αυτό είναι συνήθως το
1: πράγμα. Ο λόγος για το Renault Clio, το full υβριδικό, ναι. 4,2 με πόσα, 380 εκτός πόλης.
0: Εκτός πόλης.
1: Καλά είσαι.
0: Δεν εντάξει, είμαι.
1: Ναι, ναι, όχι, καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Άρα δεν
1: αν είχες θυμηθεί και το είχες μηδενίσει, ναι, κιόλας τον μετρητή όταν το είχες παραλάβει, θα ήταν κάτω από 4 λίτρα, είμαι σίγουρος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Έτσι. Για το Renault Clio.
0: Έχουμε βεβαίως και τα άλλα θέματά μας. Έχουμε και μια κουβέντα που θα κάνουμε για νεοφερμένα και αναμενόμενα, πολύ αναμενόμενα μοντέλα και τα δύο.
1: Ένα ολοκένουργιο επιβατικό,
0: ναι,
1: το Kia EV2,
0: ναι,
1: αμιγώς ηλεκτρικό, και μια είσοδος σε νέα κατηγορία
0: εδώ
1: για την Kia,
0: με...
1: σε αυτή των επαγγελματικών οχημάτων, επίσης με αμιγώς ηλεκτρική πρόταση, με το PV5.
0: Στο καθημερινό εγκίνηση βρίσκεστε βεβαίως στο στάτους 107 και 7. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλος Τσουλφάς. Ξεκινάμε όπως πάντα μουσικά.

Από τα 1968 οι Simon & Garfunkel με το τέταρτο στούντιο LP τους ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του Billboard 200. Και επειδή είναι καλοκαίρι, αναφέρονται σε μία από τις πλευρές του χειμώνα.

0: Τώρα από τα δύο αυτά μοντέλα,
1: από το επιβατικό Kia EV2,
0: ναι,
1: και από το επαγγελματικό PV5,
0: σωστό, έχω την αίσθηση ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η είσοδος της μάρκας στα επαγγελματικά.
1: Και μόνο που μιλάμε για μία νέα είσοδο σε μία τόσο σημαντική κατηγορία όπως είναι αυτή των επαγγελματικών,
0: η οποία όσο πάει και ανεβάζει το ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Και μάλιστα δεν θα μείνει στο PV5 η Kia, θα μας τα πει αμέσως μετά ο καλεσμένος μας, θα επεκταθεί, θα δημιουργήσει μια γκάμα ολόκληρη από επαγγελματικά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Τριαντάφυλλα, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάριο Μπαρκή, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Kia Ελλάς. Κύριε Μπαρκή, καλησπέρα και πάλι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν σαν Σανκάν, τώρα είστε σαν Kia.
2: Υπάρχουν πολλά έργα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και το θέμα είναι ότι μπορεί να αυξηθούν τα έργα.
2: Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Έτσι. Συμφωνείτε σε αυτό που είπα.
0: Μήπως να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ναι, αλλά... Όταν θα έρθει να κάνουμε τη συζήτηση διαζώσης,
0: ναι,
1: στις αρχές δηλαδή του φθινοπόρου,
0: ναι,
1: θα πούμε για όλα.
0: Θα πει, εννοείς.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Συμφωνείτε με αυτό που είπε ο Τριαντάφυλλος, ότι ανάμεσα σε Kia EV2 και PV5 η είσοδος της Kia στην κατηγορία των επαγγελματικών είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη σημασία?
2: Από άποψη εμπορική θα έλεγα ότι είναι ισορροπημένα, γιατί και τα δύο, mm-hmm, γιατί, ναι, κατηγορίες είναι σημαντικές. Από τη μία πλευρά το EV2 ως ένα μικρό ηλεκτρικό πόλις 4 μέτρων αλλά με πολύ καλούς χώρους μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε αυτό το κοινό που κατά κύριο λόγο θα επέλεγε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δηλαδή αυτοί που θέλουν να κινούνται μέσα στην πόλη, ένα αυτοκίνητο μικρών διαστάσεων, οικονομικό. Από την άλλη πλευρά, το κομμάτι των επαγγελματικών αυτοκινήτων είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί πραγματικά εκεί υπάρχει μεγάλη οικονομία. Όταν δηλαδή ένας επαγγελματίας κάνει 150 με 200 χιλιόμετρα την ημέρα με το επαγγελματικό ηλεκτρικό του αυτοκίνητο, πραγματικά αποσβαίνει οποιοδήποτε υψηλότερο κόστος έναντι ενός κλασικού θερμικού επαγγελματικού αυτοκινήτου. Άρα και αυτό το κάνει πολύ ενδιαφέρον σαν πρόταση συνεργασίας, σαν πρόταση για επένδυση. Και τα δύο έχουν την σημαντικότητά τους. Πάντως, για να κρατήσω το τελευταίο σχόλιο σας, η είσοδος στο κομμάτι των επαγγελματικών του PV5 είναι σημαντική, γιατί δεν θα είναι μόνο σήμαντη. Έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι στο τέλος της χρονιάς στην έκθεση του Hannover, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί το PV7.
0: Στη μεγάλη έκθεση των επαγγελματικών.
2: Στη μεγάλη έκθεση των επαγγελματικών, οπότε το αυτοκίνητο πλησιώνεται από ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο και αργότερα θα ακολουθήσει και ένα μικρότερο αυτοκίνητο. Άρα δημιουργείται μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Νομίζω σήμερα στα επιβατικά αυτοκίνητα η Kia έχει τις πληρέστερες γκάμες επιβατικών με EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 και EV9. Αν προσθεθεί και από άλλα τρία επαγγελματικά, νομίζω ότι έχει από τις πιο πλήρες γκάμες στο κομμάτι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Αφού πήγατε λίγο στο θέμα της γκάμας, να σας ρωτήσω, τη στιγμή που βλέπουμε σχεδόν το σύνολο των αυτοκινητοβιομηχανιών να μαζεύουν τις γκάμες τους, να καταργούν μοντέλα, η Kia κάνει ακριβώς το αντίθετο. Προσθέτει αυτοκίνητα και στην γκάμα των ηλεκτρικών που έχει, στα EV. Είδαμε το EV2, θα έρθει EV1. EV4, EV5, όπως μας είπατε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, και διατηρεί και όλη την γκάμα χωρίς να λείψει κανένα, από το Picanto μέχρι το Sportage, στην γκάμα των θερμικών παύλα υβριδικών μοντέλων. Πώς το καταφέρνει αυτό?
2: Προφανώς, επειδή φαντάζομαι το σχόλιο σας αφορά μεγάλο γερμανό κατασκευαστή που ανακοίνωσε ότι θέλει να μειώσει τις περίπου 150 διαφορετικές σειρές μοντέλων, προφανώς η Kia έχει μια πιο ισορροπημένη σχέση ποσότητας όγκου ανά μοντέλο που παράγει. Επίσης είναι πολύ δραστήρια και στο κομμάτι της Κορέας αλλά και στο κομμάτι της Αμερικής και των άλλων μεγάλων χωρών, που προφανώς της επιτρέπει να κάνει αυτή την επέκταση. Το κομμάτι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την Kia ήταν από την αρχή πολύ σημαντικό, γι' αυτό και δεν έχει απλώς κάνει κάποια μοντέλα που τα έχει στην γκάμα της ηλεκτρικά, έχει δημιουργήσει ηλεκτρικά μοντέλα και έχει δημιουργήσει ηλεκτρικά μοντέλα τα οποία έχουν και μια συνέπεια μεταξύ τους, δηλαδή μια πλήρη γκάμα, βλέποντας, ξαναλέγοντας ότι τελικά εκεί πάει, εκεί είναι ο στόχος, εκεί θα καταλήξουμε, δεν ξέρω αν θα είναι το 2030, 2035, αλλά θα καταλήξουμε στα full ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπότε προετοιμάζεται καλύτερα για αυτή την επόμενη μέρα.
1: Το γεγονός ότι το PV5 με το καλημέρα κέρδισε νομίζω τον πιο σημαντικό τίτλο στην κατηγορία των επαγγελματικών van, το τίτλο του International Van του 2026, σημαίνει κάτι για την Kia?
2: Σημαίνει ότι η προσπάθεια που κάνει και αυτή η απόπειρά της να μπει σε ένα κομμάτι που μέχρι τώρα δεν είχε μπει και δεν ήταν δραστήρια, έγινε με πολύ καλή μελέτη, με πολύ καλή σχεδίαση και με πολύ καλή προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς. Το PV5 είναι ένα πολύ καλό ηλεκτρικό van με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως την πάρα πολύ καλή αυτονομία που έχει και καταπληκτικούς χώρους στο εσωτερικό. Άρα είναι ένα van που πραγματικά φαίνεται ότι μιλάει στην αγορά και μιλάει σε μια αγορά που σήμερα αυτό το κομμάτι του μεσαίου van είναι ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι των επαγγελματικών αυτοκινήτων.
0: Και η θέση αυτή την οποία κατάλαβε παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν σκεφτούμε ότι τα έβαλε με μία η οποία μονοπολούσε τους τίτλους στην κατηγορία με μία πολύ παλιά εταιρεία, στη Ford αναφέρομαι, που κάνει αυτή την θέση ακόμη σημαντικότερη.
2: Ναι, και φαίνεται ότι ήδη σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λασάρει νωρίτερα από εμάς έχουν ήδη κατακτήσει και πολύ σημαντικά μερίδια αγοράς, δείχνοντας ότι στο επαγγελματικό η παράδοση είναι σημαντική, το όνομα είναι σημαντικό, όμως τελικά ο χρήστης, επειδή είναι ένας πολύ συνειδητοποιημένος χρήστης που θέλει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, όταν δει μια πάρα πολύ καλή πρόταση θα την αξιοποιήσει και θα την προτιμήσει.
1: Και για να ολοκληρώσουμε με το PV5, να πούμε ότι είναι διαθέσιμο με δύο εκδόσεις μπαταρίας και με πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, ανάλογα με τις επαγγελματικές ανάγκες του καθενός.
2: Προφανώς έχουμε δύο δυνατότητες μπαταρίας, μία μπαταρία στα 51,5 κιλοβατόρες και μία στα 71,2, που προσφέρουν σε συνθήκες πόλης από 400 έως 600 χιλιόμετρα αυτονομία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, όπως όλα τα επαγγελματικά, μπορεί να γίνουν όλες τις δυνατές προσαρμογές στο εσωτερικό, παραδείγματος χάρη να γίνει ψυγείο. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες προσαρμογές, μερικές τις οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες και μια μοναδική πρωτοτυπία που υπάρχει, μια ειδική έκδοση που αφορά συμπολίτες μας οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν με αναπηρικό αμαξίδιο, που υπάρχει ειδική εργοστασιακή έκδοση που προβλέπει αυτή την ανάγκη.
1: Και τιμές οι οποίες ξεκινάνε από 36.890 ευρώ και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το ποια έκδοση θέλουμε, ποια διαμόρφωση, υπάρχει και ανάλογη τιμή.
2: Προφανώς, αν θέλει κανείς Ελένα, L2, μακρύ, μεγάλο, ψηλό, χαμηλό, μικρή μπαταρία, μεγάλη μπαταρία, υπάρχουν όλες τις διαθέσιμες.
0: Ναι, γιατί ο χώρος των επαγγελματικών, ειδικά στην κατηγορία αυτή, κύριε Μπαρκή, είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που λέμε επιβατικό αυτοκίνητο. Οι λύσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Ακόμη μία τοποθέτηση λάπτοπ, ας πούμε, στον χώρο του οδηγού, οι ευκολίες που δίνει στον εργαζόμενο, διότι περί δουλειάς πρόκειται, είναι ένας άλλος κόσμος και πραγματικά οι εκδόσεις αυτές βοηθούν πάρα πολύ.
1: Και πάμε στο επιβατικό σας, το EV2. Κατεβαίνει σιγά σιγά η Kia κατηγορίες σε ό,τι έχει να κάνει με την αμυγός ηλεκτρική γκάμα της. Το πιο μικρό μοντέλο μέχρι τώρα ήταν το EV3. Τώρα έρχεται να μπει κάτω από το EV3 ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι μόνο για αστικές μετακινήσεις, το EV2, κύριε Μπαρκή.
2: Προφανώς όχι. Απλώς λέμε ότι η λογική, και νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι καταρχήν η λογική του ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι σήμερα πιο πολύ για αστική μετακίνηση. Οι περιορισμοί που υπάρχουν στις δυνατότητες φόρτισης, αλλά ακόμα και κάποιοι περιορισμοί που υπάρχουν ακόμα στο κομμάτι της μπαταρίας, δεν, αν θέλετε, ευνοούν τόσο πολύ τις μεγάλες μετακινήσεις, αλλά είναι όμως πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ οικονομικό όταν μιλάμε για αστική μετακίνηση. Και ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην κατηγορία B με 24 μέτρα, με καταπληκτικούς εσωτερικούς χώρους όμως.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ είναι 4 μέτρα, οι χώροι του μέσα είναι πάρα πολύ καλοί.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι και το δυνατό στοιχείο που το διαφοροποιεί ενάντια του ανταγωνισμού στην ίδια κατηγορία. Υπάρχουν και άλλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε αυτή την κατηγορία, η οποία σιγά-σιγά αρχίζει να αναμπλουτίζεται, όμως δεν υπάρχουν άλλα με αυτά τα χαρακτηριστικά τα SUV, δηλαδή το ψηλό και κάπως boxy σχήμα. Αυτό το κάνει να είναι και για μεγαλύτερες διαδρομές, το κάνει να είναι και για οικογένειες, το κάνει να είναι και για επαγγελματική χρήση από με πολιτές εταιριών κτλ. Οπότε αυτά τα στοιχεία του δίνουν δυνατότητα να είναι ένα σοβαρός παίχτης σε αυτή την αγορά, η οποία τώρα διαμορφώνεται. Η αγορά του ηλεκτρικού αυτοκίνητου στην Ελλάδα είναι ακόμα πολύ νέα και οι κατηγορίες διαμορφώνονται πιο πολύ από την παρουσία μοντέλων παρά από την ίδια ανάγκη που υπάρχει στην κατηγορία.
1: Και εδώ με δύο δυνατότητες μπαταρίας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε υποψήφιου αγοραστή.
2: Σωστά, έχουμε μια μπαταρία 42 κιλοβατόρες και άλλη μια μπαταρία 61 κιλοβατόρες. Μεικτά από 310 έως 450 χιλιόμετρα, σε συνθήκες πόλης από 430 έως 670 χιλιόμετρα.
1: Ναι, και βεβαίως το ότι δεν είναι μόνο για αστικές μετακινήσεις συνηγορεί και το γεγονός ότι θα δούμε και ένα μοντέλο κάτω από το EV2, όπως μας είπατε, το EV1 κάποια στιγμή.
2: Αυτό έχει ανακοινωθεί από την Kia σαν προοπτική, ένα μοντέλο το οποίο θα είναι πιο hatchback, ένα ακόμα πιο μικρό μοντέλο κατεβαίνοντας στην κατηγορία, αλλά αυτό όμως ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένο χρόνο λασαρίσματος. Γεγονός είναι ότι ενώ ξεκινήσαν σχεδόν όλες οι εταιρείες να μπαίνουν στο κομμάτι των ηλεκτρικών αυτοκίνητων με μεγάλα σκάφη, και αυτό κυρίως επιβαλλόταν από τις ανάγκες φιλοξενίας μιας βαριάς μπαταρίας, τώρα σιγά σιγά με την εξέλιξη των μπαταριών και των τεχνολογιών που επιτρέπει σε μικρότερο όγκο και βάρος να έχουμε περισσότερη αυτονομία, αρχίζουν και αναπτύσσεται περισσότερο το κομμάτι των μικρών ή αυτοκινήτων πόλης, αν θέλετε να το πούμε έτσι.
1: Και με τις τιμές εδώ να ξεκινάνε από 24.490 ευρώ μαζί με την επιδότηση των 3.000 ευρώ που παρέχεται αυτή τη στιγμή από το κράτος.
2: Σωστά, και από εκεί πέρα περίπου με 2.000 ανεβαίνει κανείς επίπεδο εξοπλισμού και με άλλες 2.500 παίρνει από τη μικρή στη μεγάλη μπαταρία.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και θα υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση εκ μέρους της Ευρώπης, για να ξαναέρθουμε λίγο στα επαγγελματικά, σε σχέση με την αγορά των επαγγελματικών ηλεκτρικών, προκειμένου να ανέβει...
1: Ότι δεν θα επιτρέπεται, ας πούμε, μέσα στις μεγάλες πόλεις, στο κέντρο της πόλης,
0: και όχι μόνο,
1: η διανομή των αγαθών να γίνεται με θερμικά
0: και όχι μόνο, Σωτήρη, και... συμπλήρωση των στόλων, αλλά κυρίως για το περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
2: Και, γεγονός,
0: και φορολογικά αυτό. Βέβαια, έτσι. Και φορολογικά.
2: Είναι γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρχουν εκτός από τα κίνητρα, να υπάρχουν και αντικίνητρα που να οθούν στη χρήση ηλεκτρικών επαγγελματικών αυτοκινήτων. Σκεφτείτε ότι ένα επιβατικό αυτοκίνητο μπορεί να κάνει κατά μέσον όρο 40 ή 50 χιλιόμετρα την ημέρα και μπορεί να κινάνει και πολλά, ενώ ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάνει 150 με 200 χιλιόμετρα. Άρα η ωφέλεια στο αποτύπωμα είναι πολλαπλάσια έναντι ενός αντίστοιχου επιβατικού.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κατηγορία από εδώ και πέρα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει η συζήτηση που θα κάνουμε διαζώσεις το Σεπτέμβριο που θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη.
0: Το κλείσαμε αυτό, μην επανερχόμαστε.
1: Μια επενθύμηση ποτέ δεν κάνει κακό.
2: Όχι, όχι, είναι δεδομένο και το έχω υποσχεθεί.
0: Ορίστε, έτσι, ορίστε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς το απόγευμα.
0: Να είστε καλά.

0: και μια που μιλάμε τριαντάφυλλα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα από τα καινούρια, ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που ήρθε είναι το Zeekr 7GT. Εντελώς διαφορετικό. Είχα τη δυνατότητα να το δω πριν από 2-3 μήνες περίπου σε μια εκδήλωση που είχε κάνει η Zeekr στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα Grand Tourer νέας γενιάς με απίστευτη σχεδίαση σκανδιναβικής φιλοσοφίας.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Η Zeekr έλκει την καταγωγή της από την Σκανδιναβία με 655 χιλιόμετρα αυτονομίας, με 646 ύπους, με 0% σε 3,3 δευτερόλεπτα, με πολύ γρήγορη φόρτιση και όλα αυτά με τιμή από 43.990 ευρώ. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να το γνωρίσετε.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο.

0: Κρήτη Στέγη, η ματέρια είναι δίπλα σου.
1: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
0: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107.

ένα ακόμη από τα τραγούδια το οποίο απογειώθηκε από αυτόν που το ξανατραγούδησε. Στα 1974, παρακαλώ, Eric Clapton κυκλοφορεί As The Sheriff. Ένα χρόνο πριν βεβαίως είχε τραγουδήσει ο Bob Marley, που είναι και δικό του.

0: Ξεκίνημα μουσικό για το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκίνηση. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800 και Γαβριήλ Χατζινόπουλος μαζί μας.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Θα δείξει.
2: Ναι.
1: Θα χαρούμε.
2: Ήρθα λίγο να δώσουμε την νεότερη ενημέρωση για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα. Είναι καλά τα νέα, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς κοντά στη νέα κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι για την κατάσβεση επιχείρησαν.
0: Είχε και παλιά.
3: Ναι.
2: Α. Δεν το γνωρίζω, αλλά λέει ο Λεοντής.
0: Είπε, ναι, ο Λεοντής τελείωσε. Δεν κάνουμε διάλογο τώρα.
2: Όχι, βέβαια.
0: Άμα είπε ο Λεοντής,
1: όχι, βέβαια.
2: Αλλή μόνο, κύριε Τριαντάφυλλε, έτσι. Σας βλέπω ήρεμο και σήμερα και χαίρομαι.
1: Πάντα. Αυτό μας έλεγε πριν, ότι η ηρεμία είναι το ενδιάμεσο όνομά του.
2: Ακόμη και προς το τέλος αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν είναι εξαιρετικά ήρεμος.
1: Ήρεμος, μιλίχιος.
2: Σταθερός, βέβαια.
1: Δημοκράτης.
0: Επειδή έρχεται το τέλος.
2: Μάλιστα. Να πούμε ότι στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Από αέρος είχαμε και συνδρομή με 2 ελικόπτερα που έκαναν ρήψεις νερού και οι φλόγες ευτυχώς δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβριήλ.
0: Ναι, είσαι καλά, Γαβριήλ.

0: Χαιρετίσματα εδώ στον Κωνσταντίνο, ο φίλος ακροατής που σου είπα την Παρασκευή όταν συνάντησα την Πέμπτη που ανέβαινα μαζί με το γιο του, το Θάνο. Το Volvo λέει πάντως που ανέβασε ο Σωτήρης την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν πολύ γρήγορο. Είναι πολύ γρήγορο, Κωνσταντίνε, αλλά εγώ ερχόμουν με 135 cruise αυτό. Άσχετα που λες ότι μετά τα σε ευαγγελισμού ούτε τα πίσω φώτα σου δεν είδαμε, διότι εσύ κάθισες να βάλεις βενζίνη, οπότε αυτά τα 7, 8, 10 λεπτά δύσκολα καλύπτονται μετά. Αλλά εγώ ερχόμουν
1: δύσκολα καλύπτω.
0: Με 135 κρούις, όπως πάντα, δεν νομιμότατος,
1: δεν μπορεί να στα όρια.
0: Εγώ ερχόμουν με 135 cruise. Εκεί.
1: Ναι, είναι η τρίτη φορά που το λες, το καταλάβαμε αυτό. Αλλά
0: στα νόμιμα όρια. Ποτέ παραπάνω. Έχω και μάρτυρες άλλωστε. Με κάποιους που συνταξιδεύω, όταν δεν κοιμούνται και βλέπουν το τέτοιο, βλέπουν ότι δεν τρέχω.
1: Τους πρώτους που καλούν όταν συμβαίνει κάτι, το πρώτο που λένε είναι: έχω και μάρτυρες. Ρωτήστε τους. Μια πολύ σημαντική δήλωση εκ μέρους της Σκόντα σχετικά με όλο το θόρυβο αυτό, που δεν είναι θόρυβος επί της ουσίας, υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Στις 15 του μήνος, τώρα δηλαδή μεθαύριο, θα ξαναγίνει συνάντηση, καταρχάς να το πούμε και αυτό.
0: Για τη Volkswagen.
1: Για τη Volkswagen, πάλι μεταξύ των ίδιων μερών, των ίδιων ανθρώπων.
0: Οι περικοπές που πήγανε να γίνουν δεν προχώρησαν.
1: Όχι, αυτό λέω. Και στις 15...
0: Στην ψηφοφορία που έγινε σταμάτησαν, έτσι, μπλοκαρίστηκαν
1: και ανανέωσαν.
0: Ωστόσο η λύση πρέπει να βρεθεί. Είναι δεδομένο ότι το οικονομικό πρόβλημα υπάρχει.
1: Παιδιά, για τη Volkswagen μιλάμε, δεν λέμε τώρα
0: πώς θα βρεθεί η λύση.
1: Τι συζητάμε. Η Skoda έκανε μια δήλωση ότι δεν επηρεάζεται από όλο αυτό ως βραχίωνας του ομίλου. Είναι δεύτερη σε πωλήσεις πανευρωπαϊκά. Η παραγωγή δεν επηρεάστηκε
0: καθόλου,
1: ούτε κατά κεραία. Και ως εκ τούτου
0: η δημιουργία νέων μοντέλων, είτε αμυγός ηλεκτρικών, είτε θερμικών υβριδικών, συνεχίζεται κανονικά. Οπότε καλά
1: είναι σημαντική και είναι πολύ καλά. Και με την ευκαιρία βέβαια θύμισε και ότι έχει 36.000 εργαζόμενους.
0: Καλά κάνει και το θυμίζει όλο αυτό που συμβαίνει Skoda.

0: Η Ρενό αρνήθηκε τελικά, όπως είχες πει και εσύ, το μόνο που μένει είναι να ανακοινώσει ότι δεν νομίζει ότι θα προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό.
1: Την πρόταση για συνεργασία που της έκανε η BYD.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν για συνεργασία, τι?
0: Όχι, ήταν για αγορά πακέτου μετοχών.
1: Α.
0: Δηλαδή, να μπω.
1: Και πολύ καλά έκανε η Ρενό.
0: Η Ρενό.
1: Και θέλουμε τέτοιες δυνατές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Η Ρενό αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της εμπορικά. Έχει δημιουργήσει μια γκάμα αμυγός ηλεκτρικών μοντέλων. Αύριο οδηγώ το Twingo.
0: Α, ναι.
1: Την αναβίωση του Twingo ως αμυγός ηλεκτρικό. Έχει το τεσάρι, έχει το πεντάρι, έχει το Μεγκάν. Έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ηλεκτρικό και φυσικά έχει επενδύσει πάρα πολύ στην full υβριδική τεχνολογία, σε όλη της την γκάμα, Clio, Austral, το Arkana σταμάτησε η παραγωγή του, Symbios και βεβαίως το Rafale, η ναυαρχίδα. Έχει και την Dacia, η οποία πηγαίνει εξαιρετικά. Έχει και την τεχνολογία διπλού καυσίμου. Γενικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις πωλήσεις. Οπότε νομίζω πως ήταν μια σωστή κίνηση η άρνηση να πουλήσει μετοχές της στην BYD.
0: Να θυμίσουμε απλώς ότι είναι η δεύτερη προσέγγιση της BYD πάλι προς τη Renault σε δύο χρόνια μέσα.
1: Στενό μαρκάρισμα το λένε αυτό στο χωριό μου.
0: Είναι. Σε δύο χρόνια, δύο προτάσεις. Είναι.
1: Οι προτάσεις δεν είναι κακό να γίνονται.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και ήδη έχουν υπάρξει συνεργασίες και συμπαραγωγές στην Ευρώπη. Δεν το λέω ως προς αυτό. Και η τεχνολογία των μπαταριών, αυτό που σκέφτονται τώρα είναι για μήπως θεσπίσουν δασμούς και στις μπαταρίες
1: που έρχονται από την Κίνα,
0: οι οποίες επί της ουσίας είναι αβασμολόγητες, είναι 1% μέχρι 2%.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλουν να το συζητήσουν και αυτό. Και για να το κλείσουμε με μια άλλη εταιρεία, η Ford, για τα επόμενα 3 χρόνια υπογράφτηκε η συνεννόηση, η πρόταση εν τέλει με τα συνδικάτα των εργαζομένων για τα επόμενα 3 χρόνια. Το τι θα ισχύει και όλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Μέχρι να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα καινούργια μοντέλα της μάρκας, κυρίως στην Ευρώπη, τα οποία, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος επικεφαλής της Ford, θα σημάνουν και την αύξηση των πωλήσεων. Άρα λοιπόν, πολύ καλά έκαναν τα συνδικάτα των εργαζομένων και συμφώνησαν με την εργοδοσία. Αυτό θα πει λογικός και καλός συνδικαλισμός.

0: Όπως το βηματισμό της πια αρχίζει να ξαναβρίσκει η Nissan, το ολοκαινούριο Micra, αμυγός ηλεκτρικό, είναι το πρώτο από μία σειρά καινούριων μοντέλων που θα παρουσιάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ, το ολοκαινούριο Juke θα είναι ένα εντελώς ξεχωριστό σχεδιαστικά και όχι μόνο αυτοκίνητο.
1: Πραγματικά θέλω να δω στο Juke ειδικά, τι έχουν σκεφτεί για να διαφέρει.
0: Όλοι μας, έτσι, έτσι. Αλλά στην παρούσα φάση υπάρχει το Juke είτε full υβριδικό είτε θερμικό. Υπάρχει το Qashqai με την τεχνολογία e-Power. Μας έχει τάξει εδώ, θα το πάρεις το διάστημα που θα λείπω να κάνεις.
1: Μέσα στον Αύγουστο.
0: Αν θα κάνεις 1500 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα να δούμε. Έρχεται το Σεπτέμβριο το ανανεωμένο X-Trail, ένα από τα αυτοκίνητα που μου αρέσουν. Εσείς μπορείτε να πάτε στην Nissan Ιγιώτα Θεοχαράκης, στο Καλοχώρι, στο γνωστό κατάστημα. Είναι στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Να δείτε από κοντά όλη την γκάμα της Nissan. Να επωφεληθείτε μέχρι τέλος Ιουλίου από το πρόγραμμα Summer Deals με πολύ καλές τιμές για Juke και Qashqai και βεβαίως να κάνετε το test drive στο μοντέλο που επιθυμείτε.

0: Και πάνω που είπαμε να χαρούμε λίγο αμάν για τα κάψιμα, λέω Σωτήρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε παιδιά, να δούμε πως θα γίνει, θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές και αυτό. Ξανά πάλι από την αρχή, δεν έχει σωτηρία. Δεν βλέπω, τουλάχιστον προσωπικού, δεν βλέπω παιδιά. Δηλαδή ο ένας να λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς.
1: Ξανάρχισαν εκεί.
0: Ξανάρχισαν, ναι.
1: Στο Ιράν, τα
0: και εσύ στη μέση πάλι, και όχι εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ έχεις άδικο. Και μάλλον έτσι θα πάμε. Γιατί και να πέσουν τώρα, αν και δεν ανέβηκε αυτή τη φορά με τον ίδιο ρυθμό, ναι, που ανέβηκε με την πρώτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στα 78-79.
1: Εκεί γύρω από την περιοχή των 80 δολαρίων,
0: ναι,
1: το βαρύ.
0: Έτσι. Ενώ την πρώτη φορά ανέβηκε ξαφνικά. Τι να το κάνω, εκείνο που μένει σε μένα είναι η τιμή που βλέπω στο βενζινάδικο από εκεί και πέρα.

0: στην Αγγλία βέβαια δεν έχουμε δει ακόμα και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο. Αυτή την εβδομάδα θα ψηφιστεί, θα γίνει η απαραίτητη ρύθμιση. Οπότε λογικά από τις αρχές της επόμενης θα πρέπει να δούμε 10 λεπτά κάτω την βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο.
1: Την ίδια ώρα βέβαια σήμερα στην ιστοσελίδα των στο Oil Price είχε ένα κείμενο με τίτλο «Τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών για, για παγκόσμια λέμε, τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών άρχισαν να εκνευρίζουν κυβερνήσεις», που σημαίνει ότι είναι παγκόσμιο το θέμα και προφανώς δηλαδή,
0: το είναι ότι είναι παγκόσμιο. Όπως παγκόσμιο έτσι. Θέμα είναι και η ακρίβεια, παγκόσμιο θέμα είναι και τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών.
1: Είχε συγκεκριμένα με ονομαστικά, όχι ακούσαμε, τη Σέμπρον και την Έξον. Αυτά που δηλώσαν οι ίδιες, τώρα από εκεί και πέρα το τι γίνεται. Να μην το
0: παροιμία ο Λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Αυτό και δεν χαίρεται μόνο στη χώρα μας ή στην Ευρώπη. Χαίρεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ή και αν χαίρεται.
0: Και όποιος νομίζει ότι έχει ένα μαγικό τρόπο για να αντιμετωπίσει τον Λύκο. Εδώ είμαστε να τον ακούσουμε.
1: Και το έχουμε ξαναπεί. Όπου ακούτε προϊόν να γίνεται χρηματιστηριακό, σωτηρία δεν υπάρχει. Τελειώσαμε.

0: Να παρακαλέσουμε και για έτσι κλείνοντας.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε. Για αυτά τα ξαφνικά. Μπορεί ή δεν είναι. Αυτές οι ξαφνικές βροχές. Η άσφαλτος δεν θέλει καθόλου αυτό το λίγο νερό που πέφτει. Το μόνο που γίνεται είναι να ανακατεύεται με τη σκόνη που ήδη υπάρχει επάνω στο δρόμο και να γίνεται ένα τέλειο πατινάς. Πάρα πολύ προσοχή.
1: Ο Αλέξανδρος εδώ μας στέλνει ένα μήνυμα. Αλέξανδρε, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, διότι αν το δει, αν το ακούσει κάποιος κακοπροαίρετος, μπορεί να πάει να το πάρει αυτό το αυτοκίνητο το οποίο έχει ξεχαστεί ανοιχτό. Αν θέλεις μπορείς να καλέσεις την αστυνομία, Αλέξανδρε, και να τους πεις τι συμβαίνει, να βρούνε αυτοί τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και να κάνει αυτό που προτείνεις.

0: επειδή το κλειό και όχι μόνο το που είχα για δοκιμή.
1: Σε αυτό το υπέροχο τσιμεντή χρώμα.
0: Τσιμεντή χρώμα. Κλείνει μόνο του, ανοίγει μόνο του πλησιάζοντας στο αυτοκίνητο. Παρόλα αυτά, και ενώ είναι γνώση μου, τουλάχιστον δύο φορές είπα, ρε εσύ κλείδωσα το αυτοκίνητο και μετά...
1: Πάντως είναι ευκολή αυτό να έχεις την κάρτα, ευκολή. Το κλειδί, οτιδήποτε έχει, όχι, το κάθε μοντέλο στην τσέπη και να μην το βγάζεις καν, να πλησιάζεις, να ανοίγει, να απομακρύνεσαι, να απομακρύνεσαι δύο μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, γιατί στα 1,5-2 μέτρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο, για όσους πείτε αν μπει στο κάποιος μέσα στο ενδιάμεσο. Έχετε οπτική, οπτική επαφή, συγγνώμη, με το αυτοκίνητο. Είναι μεγάλη ευκολία, πραγματικά.

0: Θα αναφερθούμε εκτενώς στις επόμενες ημέρες στο Clio, το full υβριδικό που οδηγείς, διότι έχει και διαφορετική εντός εισαγωγικών τεχνολογία. Full υβριδική.
1: Full υβριδική, ναι, αλλά...
0: Οπότε θα κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά στο τι ακριβώς φέρνει η καινούργια γενιά του Clio.
1: Και για όσους το έχουν πάρει, παιδιά, δοκιμάστε την Sport επιλογή στις επιλογές οδήγησης που δίνει. Θα δείτε ένα άλλο Clio. Δεν το είχατε υπόψη.
0: Και κυρίως αυτή η έκδοση που έχουμε για δοκιμή, η Esprit Alpine, η οποία έχει μόνο αισθητικές διαφορές.
1: Ναι, αλλά είναι
0: μηχανικά
1: όμορφη.
0: Είναι ακριβώς ίδιο. Και σε ένα άλλο χρώμα, βέβαια, γιατί αυτό το τσιμεντίνι, η αλήθεια, ναι, πως δεν αναδεικνύει το σχεδιασμό, έχει κάποιες αισθητικές πινελιές, οι οποίες κάνουν τη διαφορά.

0: Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Διότι,
1: έλα,
0: ναι, ούτε τηλεφωνικά εννοώ, γιατί πάντα είμαι τηλεφωνικά, γι' αυτό
1: ναι.
0: Είναι 4 και 10 η πτήση. Αν πετάξουμε κανονικά, που ελπίζουμε να γίνει, όχι μόνο στο πήγαινε, κυρίως στο έλα, με τον 12 τελευταία. Ναι, λίγο δύσκολο μέσα από το αεροπλάνο να τα πούμε. Οπότε ούτε θα τα πούμε, ούτε θα σας ακούω. Θα μάθω βέβαια τι τραγούδια, λέει, τι μουσική θα παίξετε.
1: Από πού?
0: Από το Γαβρίλ, θα μου τα πει. Θα μου πει ο Γαβρίλ.
1: Α.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μου πει ο Γαβρίλ, δεν το ρωτήσω.
1: Α, έχουμε και τέτοια υποστήριξη.
0: Εννοείται. Τι,
1: α, μάλιστα.
0: Θα αφήσουμε μάλιστα. Τον ξέμπαρκο.
1: Εμάς δεν μας είπε ποτέ ο Γαβρίλ να βοηθήσω στην εκπομπή.
0: Πάντα, θέλετε, πάντα, πάντα, πάντα.
1: Εσένα.
0: Και εσένα. Πόσες φορές, αφού συνέχεια μαθαίνω.
1: Τίποτα.
0: Όταν λείπω, εδώ είναι.
1: Τίποτα μεταφυσικά. Και ο Γαβρίλη είναι μεταφυσικά.
0: Αυτά από εμάς για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι στον Status 107 και 7. Δελτίο ειδήσεων με Γαβρίλη Χατζινόπουλο, Απόστολος Αυδελάς μέχρι τις 7. Και συνέχεια Λεοντής Μαχαιράς και Status Update.
1: Με George McRae κλείνουμε από τα 1974. Rock Me Baby και θεωρείται ο προπομπός, ο προθάλαμος της δίσκο. Από το Σιτήρι Βουτσελά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
1: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Γεια σας.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού, επιτόπου επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Από αέρο συνέδραμα με ρήψεις νερού, 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Δασική πυρκαγιά ξεεξέλιξη στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τσουνάμι παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με το ξεκίνημα της πολιτικής γραμματείας. Η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, παραιτήθηκε μαζί με τα μέλη της πολιτικής γραμματείας Αγγελική Βυσβίκη, Δέσποινα Σύνου, Πάνο Λαμπρινίδη Σταχτό, Ελένη Σημεωνίδου, Σταματία Τσουμέα. Επίσης παραιτήθηκε και ο Κώστας Μορφίδης. Μάχη για τη ζωή του δίνει 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μεθπέδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το παιδάκι χτες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Οι γιατροί έχουν πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να δουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του, ενώ αργότερα θα ελέγξουν και την εγκεφαλική λειτουργία του. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την αιματήρη καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο 20χρονος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου του νεαρού φέρεται να αποτυπώνει το βλήμα που τον τραυμάτισε θανάσιμα, το οποίο προήλθε από το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού Τσόπκε. Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της εξέτασης δεν συνάδουν με το ενδεχόμενο εξωστρακισμού της σφαίρας. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Περισσότερα από 20 άτομα πέρασαν από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρρεια, αιμετούς και πυρετό. Μάλιστα, 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν για νοσηλεία στην παθολογική κλινική και στη βραχία νοσηλεία του νοσοκομείου. Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και ενημέρωσε σχετικά τον ΕΟΔΗ. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ανάθεση καθηκόντων ειδικού εκπροσώπου για την Κύπρο στο εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια κίνηση που αναδεικνύει την επιδίωξη των Βρυξελών να ενισχύσουν τον ρόλο του στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις για αύριο.

0: Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στην Κατερίνη στους 33, στις Σέρρες και στο Κλικί στους 34, στα Γιαννιτσά και στη Βέρεια στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
20: Πάτερ ημών, ο Έντης φρονείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός το FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

Έναν μήνα μετά την εκλογική ήττα του κόμματός του και την απομάκρυνσή του από την Πρωθυπουργία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου ενώνεται με τα δεσμά του γάμου με τη Δήμητρα Γιάννη στην Εκκλησία της Παναγίας της Ελευθερώτριας στον Κοκκιναρά. Δίνει έτσι ένα τέλος σε ένα κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής που είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, είχε τύχει άγριας πολιτικής εκμετάλλευσης και είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ήταν άλλωστε χαρακτηριστικό ότι από την δαμήλια τελετή απουσίαζαν όχι μόνο η οικογένεια Παπανδρέου, αλλά και πλήθος επιφανών στελεχών του πρώην κυβερνώντος κόμματος, με πρώτο τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Αλευρά.

Τέτοια μέρα είχαμε και ούτε τα δελτία, ούτε μια αναφορά, ούτε ο Ανδρουλάκης να πει κάτι στη Βουλή, τίποτα, βγάλει μια ανακοίνωση στο Πασόκ. Γάμο είχαμε σαν σήμερα. Και όχι άντε γάμο, ακούσατε. Με τα καλά που είστε στάτους και μαθαίνετε και πέντε πράγματα. Μάλλον σας θυμίζουμε και πέντε γεγονότα παγκοσμίας εμβέλειας. Αυτό να ξέρετε ήταν και τότε, ήταν πρώτο στα τσάρς, το είπα καλά, ναι. Τώρα στα τσάρς πρώτο είναι. Και παιδευτήκαμε μαζί με τον Τριαντάφυλλο, δεν κατάφεραμε να το βρούμε το τραγούδι. Εγώ έγραφα με τα αγγλικά που ξέρω. Ναι, αυτό είναι άμπα το... Άλλο είναι. Αυτό βρήκαμε. Εγώ χτυπούσα το Wonderwall, αυτό που τραγουδάνε οι παίκτες της Αγγλίας όταν κερδίζουν, και βγήκε ξαναπήγε λέει πρώτο από το 80, ξαναπήγε πρώτο στα charts. Δηλαδή σε λίγο μπορεί να δούμε και θα το μεθύσουμε τον ίδιο πρώτο στα charts. Ναι, λοιπόν. Και αυτό το Wonderwall στη Μεγάλη Βρετανία λέει είναι πρώτο στον πίνακα των επιτυχιών, αλλά δεν το βρήκα. Θα μας βοηθήσει ο Λοντής, καλώς. Προσπάθησα να με βοηθήσει ο ειδικός, δεν το συζητάμε, κορυφή, ο Τριαντάφυλλος, αυτός ο προηγούμενος από τους μαχητές του δρόμου. Δεν το βρήκα. Τώρα αν εσείς δεν θέλετε να μας βοηθήσετε και θέλετε να το ακούσουμε, γιατί είναι και πρώτος στις επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία μετά τις επιτυχίες της Αγγλίας να φτάσει στους 4 και να τραγουδούν οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας μπροστά στο κοινό τους, στείλτε 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Αυτό είναι.

Εγώ αυτό σε δίσκο δεν το έχω χορέψει. Αυτό που έβαλα τελευταίο τραγούδι, η προηγούμενη, με ομικρότητα, οι μαχητές του δρόμου, το έχω ξεσκίσει. Αυτό που ούτε καν το θυμάμαι δηλαδή. Αλλά λέει το τραγουδάνε και έχει γίνει πάλι, πήγε πρώτο στις επιτυχίες, στα charts.

0: Έτσι, μπράβο να έρθουμε στα δικά μας τα τσάρτς. Μπα, πολύ, δεν νομίζω να είναι αυτό για να τραγουδάνε μπροστά στην κερκίδα. Πέσμα, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πρώτη μέρα της εβδομάδας.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Α, λέω ότι είχα έξοδο το Σάββατο, έχω ενημερωθεί, έχω ενημερωθεί. Για να δεις, με το τετράδιο πηγαίνω και στα αυτά, για να έρχομαι εδώ διαβασμένος. Ρόκο το καλοκαίρι, με έχει εντυπωσιάσει. Ναι, το βάζεις, αυτό, αλλά χόρευε όλο το μαγαζί. Όλοι όρθιοι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν και καινούριο. Μια δεκαετία λέει. Εντάξει, μην κάνεις έτσι, αδιάβαστο. Λοιπόν, η Ανδρομάχη καλέ, ποιος είναι αυτός, το βάζεις. Και αυτό χόρευε όλο ο κόσμο. Εξαίρεση, Καλυμάνη. Το έχεις βάλει αυτό. Πολύ χαμός με αυτό. Έχω κι άλλο και νυχτοπερματήματα, Ανδρομάχη. Ρωτούσα ποιο είναι, ναι, ναι. Έχω κι άλλο. Καλά, Αιγαίο Βύση δεν το συζητάμε. Μπορείς Βύση. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το να. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ναι. Επίσης και σε σένα καλή εβδομάδα και σε όλους τους συνεργάτες σου εκεί.
0: Ευχαριστούμε.
2: Τελικά είναι αυτό που νομίζω ότι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Είναι το Waterworld, ναι.
0: Αυτό το απαλό.
2: Νόασης. Είναι λίγο απαλό, αλλά όμως τα λόγια έχουν σημασία για τους Εγγλέζους, ναι.
0: Α, ναι.
2: Τουρουρουρουρουρουρου, ναι, αυτό είναι, ναι, ναι. Είναι τραγουδάρα, βέβαια είναι τραγουδάρα, έτσι, ήταν για πολύ καιρό στο στάρτο.
0: Για άκου λίγο, πάμε καλά.
2: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι,
0: αυτό είναι, ναι. Το άλλο ήταν πιο γηπαιδικό, το πρώτο που έβαλε.
2: Το άλλο πρώτη φορά έχω το άγχος, πω την αλήθεια.
0: Εγώ και το δεύτερο ακούω πρώτη φορά, να σου πω την αλήθεια.
2: Όχι, αυτό είναι, εντάξει, η Oasis είναι από τα πιο...
0: Βέβαια, είμαι και μικρός εγώ, πού να το θυμάμαι αυτό.
2: Και εγώ στην ηλικία σου είμαι, αλλά δεν ακούω τέτοια μουσική γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ για τον κόπο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια.
0: Και τραγουδάνε baby μπροστά στο κοινό τους. Ποδοσφαιριστές. Έχει μετάφραση από κάτω, όντως τα λόγια είναι έτσι.

0: που τα λέμε τώρα, Άγγλοι, άντε να μην πω παλιάδεφες και τέτοια, δεν κάνει. Ναι, ναι. Τι τα χορεύανε μπροστά στο κοινό, ναι, άντε ρε, δώσε εκεί πέρα κανένα Μακεδονία, ξακουστεί το Αλεξάνδρικο, θα πάω κάραγες μαζί. Σήκωσέ το τιμημένο και τέτοια, δώσε εκεί πέρα τα... Τραγουδάμε αυτά μπροστά στο κοινό μετά από νίκη ποδοσφαίρα. Εδώ άμα σας βάλω βιντεάκι το τι έγινε στο Κάιρο, καλύτερο τραγούδι έχουνε. Και με αυτά και με αυτά για να προλάβουμε κιόλα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος επεισόδιο 32, 33 μέρες πριν να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Όπως καταλάβατε, Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά και το λένε Απόστολο Αβδελά. Στήριγμά του και σήμερα Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Δημοσιογραφική κάλυψη Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Α, εδώ έχω την έστασή μου. Ναι, με τις προηγούμενες που είπαν όταν του ζητάς του Γαβρίλ μόνο για τέτοια κάτι είπαν και λοιπά, το Γαβρίλ ό,τι του ζητάς εκεί αμέσως να σε εξυπηρετήσει πάντα μπροστά. Να πω κι άλλα Γαβρίλ, πάντα, να πω κι άλλα, αυτά είναι, αυτά. Η Βανδύρα αυτή. Με την ευκαιρία να σας πω ότι μπορεί να εμφανιστούν μαζί στο Voice ως παρουσιαστές. Τι βάζουν εκεί, ως... τι... πες το.
1: Κριτές.
0: Ναι, αλλά σίγουρα στον Ox το χειμώνα, ναι, να κανονίσετε το, να πηγαίνετε το εσείς, επειδή πεινάμε όλοι, αλλά κάτι αεροπλανά και κάτι αυτοκίνητα φεύγουν από εδώ Σάββατο για να πάνε το Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να γλεντήσουν. Στον Ox θα είναι μαζί, ναι, ναι, που η νύχτα θεωρείται ανδροκατούμενη και τέτοια. Ναι, αυτές οι δύο μαζί θα είναι, Νατάσα και Βανδύ. Τι άλλο να σας πούμε, μετά από αυτό τι, να συνεχίσουμε να κάνουμε και εκπομπή. Σας γονατίσαμε. Και τι, ακόμη δεν κάναμε το πρώτο διάλειμμα. Έγινε τώρα το κακό. 1908 σαν σήμερα οι γυναίκες παίρνουν μέρος, ναι, ναι, για πρώτη φορά σε Ολυμπιάδα που γίνεται στο Λονδίνο. Δηλαδή μέχρι το 1908, από τότε που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν βλέπανε τα κοριτσάκια στο σκάμα που, εκεί που πηδάνε και μετά γυρίζουν και είναι μες στην άμμο τα βουτάκια. Καταλάβατε. 1930 σαν σήμερα είχαμε το πρώτο παιχνίδι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στο Μοντεβιδέο. Γαλλία-Μεξικό 4-1. Έτσι για να σας θυμίσω, ο Λουσιέν Λοράν έχει πετύχει το πρώτο γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Καλά, 1972 τι έγινε. Ο Αριστίδης Μούμογλου. Ναι. 145 πόντους στο μπάσκετ. Ρεκόρ που δεν πρόκειται να καταρριφθεί και λοιπά. Ούτε ο Βενιέρης ο μικρός να ήταν, ναι. 145 πόντους στο παιχνίδι με το ΒΑΟ, 170-94 έριξε. Είχε, δεν ξέρω αν το έχει ακόμη, τον είχα κάνει συνέντευξη για αυτό το θέμα. Τι θυμάται και τέτοια και λοιπά. Είχε ένα καφέ εκεί που έπεσε στον Άγιο Κωνσταντίνο στην υποδρομή, δίπλα. Ναι, από εδώ από τη Μισκή που είπας, πριν βγει στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο δεξί σου χέρι. Εκεί είχαμε συναντηθεί. Και λέω, καλά, εσύ δεν έκανες άλλη δουλειά. Έπαιρνε την μπάλα μέσα. Έπαιρνε την μπάλα μέσα. Λέει, όχι, δεν ήταν και έτσι. Πώς δεν ήταν έτσι. 100, πώς είπα, 145 πόντους. Πρέπει συνέχεια μόνο εσύ να βάζει, αλλά να μην βάζουν. Ο γάμος που ακούσατε, βέβαια το ακούσατε και στο αυτό που σας έβαλα, το 1989 ήταν. Γεννήθηκαν το 1916. Δέσπο Διαμαντίδου. Τεράστια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η μεγάλη της καψούρα ήταν ο Παπαμιχαήλ. Πρώτον. Και δεύτερον, η Δέσπο Διαμαντίδου έχει συνεργαστεί και με τον Woody Allen. Σας λέω έτσι για να μαθαίνω.
2: Μπορώ να παίξω τραπέζι σας, κυρία μου. Το λέω σε εσάς γιατί βλέπω έχετε τύχη.
3: Βα, τι λέτε, εγώ.
0: Αυτός είναι ο Γιανακάς, δεν είναι
3: τώρα
0: ο
3: Παπαμιχαήλ. Τώρα όμως μπορεί να αλλάξει το γούρι.
2: Σας το εύχομαι.
0: Τι πέσαμε κιόλα.
3: Τα χάσα όλα. Μπορώ να παίξω αυτό το δαχτυλίδι?
1: Όχι, κυρία μου. Αν θέλετε, αλλάξτε το στο ταμείο.
2: Μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ. Παίξε για να σπάσουμε την κίνια.
3: Είσαι πολύ σικ, αγόρι. Μ' αρέσει.
0: Αυτά με την Δέσποινα την Διαμαντίδου. 1961, Στέλιος Μανολάς. Καλά που σταμάτησε και κάπου άρχισε να κερδίζει και η ΑΕΚ των Παναθηναϊκών. Γιατί όσο έπαιζε Στέλιος Μανολάς, ό,τι θέλετε σκεφτείτε, Παναθηναϊκός κέρδιζε πάντα την ΑΕΚ. Δείτε το. 1971, ο Θανάσης ο Κουρλαμπάς, ο ηθοποιός. Ένας, παίζει κακός, παίζει αυτό. Ναι, ναι. 1970, Μιράντα Πιερίδη. Είπα. Ορίστε.
4: Μαριάντα.
0: Μαριάντα. Όχι Μιράντα. Μαριάντα Πιερίδη, δεν με διόρθωσε και ο φίλος μου έξω και μου λέει θα βάλεις αυτό.
5: Κι αν μετανιώσει μετά, κι αν πει ξανά πως θέλει ακόμα.
0: Η επιλογή είναι του Χατζινόπουλου.

παραγωγή, επαναλαμβάνω, το Κατσινόπουλο. Τώρα, άμα ξέρετε κανένα, εσείς ξέρω δηλαδή από την Κοπελιά κανένα πιο. Εγώ διαθέσιμος να μπει, δεν το συζητάμε. Αν κάτι θέλετε να ακούσετε. 1978 ο πρόδρομος ο Νικολαίδης, ο καλαθοσφαιριστής που πέρασε και από την Παοκάρα. 1989 ο Γιάννης Ιωαννόπουλος, ο καλαθοσφαιριστής. Χάσαμε τον Σαλονικιό. Το 2017 χάσαμε, μάλιστα εδώ στην Περαία έμενε τα στο Παξέ έμενε τα τελευταία χρόνια. Γιάννης Καλατζής. Ποιο να επιλέξουμε δηλαδή, ναι, εδώ είναι τα δύσκολα. Πάω για διαλυματάκι και επανέρχομαι.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Στα ταξίδια μπορεί να συμβούν απρόπτα. Μία καθυστέρηση πτήσης, μία αλλαγή στο πρόγραμμα, ένα απρόβλεπτο στο ξενοδοχείο, ένα τηλεφώνημα αρκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί, στο Greco's Travel, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, είμαστε δίπλα σας για να σας ακούσουμε, να σας καθοδηγήσουμε και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε κάθε πρόβλημα να λυθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο ο προορισμός. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα σας όταν τους χρειάζεστε περισσότερο. Greco's Travel. 2-3-10-55-55-56.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Συγγνώμη. Ρώτησα τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο μήπως παραιτήθηκε κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ καθώς ήμασταν εδώ απασχολημένοι με το γάμο του Ανδρέα. Μου λέει όχι, όχι, λέει, δεν. Γιατί κάθε λεπτό έχουμε και από έναν, δεν έχει τίποτα άλλο. Όπως λέει και ο Κασελάκης, πηδάνε από το καράβι και όχι μόνο αυτό, λέει κι άλλο.
1: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
0: Άντε, άντε, όσοι φεύγετε, επιστολή για τον ιδιωτικό τομέα έχει, να σας δώσει. Ναι, ότι έχετε δουλέψει στο καραβο, πώς το λένε αυτό, καβουρο συλλέκτη του. Ναι, ναι, ναι, τι άλλο θέλετε. Το επόμενο κόμμα που θα πάει ο Κασελάκης, γιατί η Δημοκράτης μία έμεινε, η Ραλία Χριστίδου, η οποία, ακούστε και αυτό, γράψτε το, 17 και 41 στις 13 Εβδόμου, σας το λέω, ότι η Χριστίδου έχει πίτσι-πίτσι με τον Αλέξη. Υπάρχει το φλερτ, δεν ξέρω αν θα εμφανιστούν μαζί κανένα βράδυ, δεν ξέρω αν το βράδυ θα... Δεν ξέρω αν θα εμφανιστούν το χειμώνα μαζί σε κανένα κέντρο, αλλά... Υπάρχει η κουβεντούλα. Ανέκαθεν την εκτιμούσε. Σας είπα και εγώ τα καλύτερα για την Ραλία Χριστίδου. Αυτή λέει το πιο τραγούδι λέει. Δεν είμαι μόνη. Θα το βρω μόνο, μην κάνετε. Και μια και πιάσαμε την αριστερά. Το επόμενο κόμμα του Κασελάκη. Αυτό,

0: θάλασσα.
1: Τι τα θέτα το να τρέχει δεξιά και αριστερά. Μα όχι, δεξιά δεν τρέχει. Αριστερά, αριστερά, αριστερά. Όλα αριστερά. Ναι, το φλάσ δεν μόνο αριστερά έχει φλάσ αυτή. Μια χαρά τραγουδάκια. Ψε. Συνεργάστηκα άψογα μαζί της, ήταν εξαιρετική, ευγενική, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω ότι ο Κασελάκης, επειδή τώρα θα φύγει και αυτή, δεν υπάρχουν δημοκράτες όπως το λέει το υπόλοιπο, δεν το θυμάμαι καν, το καινούργιο κόμμα που θα κάνει ο Κασελάκης θα είναι αριστεροί εφοπλιστές. Μην γελάς υποδικάς, ρε, τι να κάνουμε. Σας λέμε και αποκλειστικά και γελάς και όλα. Αριστεροί εφοπλιστές.
2: Πήρα τα κλειδιά μου.
1: Και όλο το Σαββατοκύριακο, ποιος θα είναι αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ίσως η Δούρου, ίσως ο Πολάκης, θα έχουν εκλογές, τι θα κάνουν και λοιπά, το ένα τ' άλλο και λοιπά. Ναι, τώρα σε ποιο κόμμα θα είναι αυτοί οι αρχηγοί, εγώ δεν κατάλαβα δηλαδή, ναι, γιατί δεν έχει μείνει τίποτε. Στην επιγραφή θα είναι πρόεδρε, για να καταλάβω, γιατί και ο Γιαννούλης πέταξε και αυτός, σας τα είπα χθες, τις μπηχτές του, έφαγε κάτι τζατζαρίσματα από του Πολάκη, λέει, τη μεριά, έτσι είπε, ναι, αυτά δεν ταιριάζουν, λέει, στην αριστερή, ναι, πλευρά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν το έχει ούτε ο Πολάκης, ούτε η Δούρου, ούτε ο Παπάς, ούτε ο Γιαννούλης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Τασούλας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Άμα, βέβαια. Έχουμε αύριο μεθαύριο, έχουμε την γιορτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας, λέμε τώρα. Ναι. Και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας που λέμε τώρα, ναι, θα πρέπει να στείλει πρόσκληση ο πρόεδρα. Το ρωτάει συνέχεια η Βίκη, η γραμματέας. Πού θα στείλω στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιον θα τη στείλω την πρόσκληση, για να έρθει να κάτσει εκεί, γιατί κατεβαίνοντας από τα σκαλιά στο προάβλιο Τασούλας, δεξιά θα είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για να τους χαιρετήσει. Ποιος θα κάτσει εκεί πολιτικός αρχηγός. Άκουσα πριν από λίγο, είπε και η. Ναι, ήταν αυτή που είπε. Η αναπληρώτρια γραμματέας από να πάει και αυτή. Τώρα μένει ο Θεόφιλος ο Ξανθόπουλος, δόξα δράμας και ΠΑΟΚ, εξαιρετικός ο γιατρός. Ναι, ποιος θα πάρει την πρόσκληση, σε ποιον θα στείλει την πρόσκληση. Σπάει το κεφάλι του Τασούλας. Άσε ρε, εσύ που είπες τώρα, σε άκουσα εγώ. Μπορεί να είμαι από εδώ, σε άκουσα. Είπες τώρα εσύ ότι και αν δεν πάει κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν τρέχει τίποτα. Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι τυπικός. Πρέπει να στείλει και σε αυτό το κόμμα, πρέπει να στείλει πρόσκληση. Αλλά πρέπει να στείλει πρόσκληση, σε ποιον να τη στείλει.
2: Και με πιάσαν τα κλάματα.
1: Και περνάνε οι μέρες.
2: Έχω να σε χάσα να πάρω τη καρδιά μου. Και κάτι πάνω πράγματα.
1: Εντάξει, ρε, Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Που σου είπα το μόνο το Δημοκράτες και κόλλησες. Εσύ μου στέλνεις και το Προοδευτικό Κέντρο. Τι να κάνουμε τώρα. Ήθελες να τα ακούσεις όλο. Εδώ ο άνθρωπος μοιράζει, πώς το είπε, συστατικές επιστολές. Ότι τάχα μου δούλεψε στον καβουροσυλλέκτη του μπαμπά του. Βέβαια. Έριχνες δίκτυα, τι δείχνουν για τα καβούρια και για τους ασθενείς, δεν ξέρω και όλα και τι ρίχνουν και τα μάζευες. Θα σε δώσει τέτοιο ότι ήσουν το καλύτερο παιδί, το ένα τ' άλλο, για να μπορέσεις να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα. Έφυγε και ο Κεδίκογλου, ναι, παραιτήθηκε αυτός, ναι, αυτός είπε και το έριξε και δει, ναι, λέει η συνεργασία μου με τον Αλέξη είναι αναπόφευκτη, ναι. Παρατήθηκε από κάθε ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο από την βουλευτική του ιδιότητα, ναι. Πάντως το εκείνο που έχω να πω είναι, αν είστε χωρίς δουλειά ή οτιδήποτε ή δεν ξέρετε πώς θα περάσετε το χρόνο στον ελεύθερο, αν έχετε ελεύθερο χρόνο με τις ώρες που δουλεύουμε, αν έχετε, έχουν αδειάσει θέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Να, πριν από λίγο, ποια παρετήθηκε, η αναπληρώτρια γραμματέας. Πας εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, χτυπάς την πόρτα στην Κουμουνδούρου, ναι, ή εδώ στην τοπική και λες, αφού έφυγε η Σαπουνά, να πάω γενικώς αναπληρώτρια γραμματέας. Άμα είσαι ένα άντρα, μην πεις αναπληρώτρια γραμματέας, επειδή το πέφτε λάς τώρα, πες αναπληρώτρια γραμματέας, άντρα. Πρόεδρο δεν έχουν, πάνε για πρόεδρος. Και εδώ η αριστερά, είδατε η αριστερά, ανοίγει θέσεις εργασίας. Φεύγουν ένας και ναι, συνταξιοδοτούνται και ανοίγουν θέσεις εργασίας. Άσχημα είναι.

0: Το λες και τον ξαναλες, δικηγόρος είναι ο Φίλης, όχι γιατρός. Πότε είπα εγώ για δικηγόρο, για Φίλη, γιατρό. Πολύ αγάπη μου, δεν είπα κάτι εγώ για Φίλη. Α, λες για τον Ξανθόπουλο, για τον Ξανθόπουλο, δικηγόρος είναι. Ναι, ο γιατρός ήταν ο άλλος που ήταν και υπουργός. Ναι. Και με ένα φίλος μου είναι. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, να το ξέρεις. Για να το λέω και το ξαναλέω, ήμουν σίγουρος, κατάλαβες. Δικηγόρος. Να του δώσεις πολλούς χαιρετισμούς.
1: Η μοναξιά μου πιο πιστή από ότι εσύ.
0: Για τα παγκόσμια τα είπαμε χτες, ρε. Άμα δεν ακούσεις εκπομπή, εγώ τι θα καλώ και τα χθεσινά. Τώρα την Τρίτη, αύριο που έχει ματσάκι και την Τετάρτη.
1: Το σ' αγαπώ σου στο ποτέ μου μεταπίθεται. Υποτίθεται θα αρκώσουν, υποτίθεται.
0: Ο Πάμελος πάλι είπε, λέει, παρετούμε, λέει, γιατί δεν θέλω να γίνω μέρος του δικασμού. Α. Δεν το πήρε χαμπάρι ότι ήταν μέρος του διχασμού, γιατί πίστευε από μέσα του ότι θα πάει από εκεί πλευρά, θα υπάρξει συνεργασία, αλλά κοντός τον πούλησε. Α.

0: Βρέκα αγάπη μου, δεν το κατάλαβες ότι το λέω επίτηδες. Θα το βγάλω για χάρη σου, για να μην, για να μην, αυτό, να μην έχεις αυτό, πώς το λένε, προβληματισμούς. Δεν ξέρω και τι να πω, τέλος πάντων. Εκείνο που ξέρω να πω είναι τα τηλέφωνα 2310-513-000, 2311-821-050, Βαϊπεράκι 6908-357-800. Την καλησπέρα μου στον Κυριλία που έχει δίπλα του την Κική και την Χρυσάδη. Να είσαι καλά. Τον φίλο μου τον Θόδωρο, τον μπράβο στον ασπρόμαυρο Σταυρό. Στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αρδελάς με μικρούλια, ενικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μία έτσι φιλίας χαρτοσημασμένη και εγώ την γκρίνω αμέσως, εντάξει. Το εκμεταλλεύεται. Γιατί το έχεις αναγράψει και αυτό, γιατί το κατάλαβες. Αυτά για να μην νομίζετε ότι αγνοώ τα άλλα τα μηνύματα. Τη φιλιώτη Χαραλαμπίδου, να είσαι καλά φιλιό μου, σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα καλή εβδομάδα. Στον Νικόλα και σε σένα καλή εβδομάδα. Την Εύα την Φιλιππάτου, γεια σου βρε Κεφαλονίτισσα που μου στήσες καρτέρι. Τι πράγμα είσαι προεδράρα μου, γράφει. Να είσαι καλά. Στον Πάπη τον Λεοντιάδη, γεια σου Παόκι μου. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Μποστολάκι, καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
0: Ρε, καλό στα μάτια μας τα δυο που είχα χρόνια να τα ακούσω.
1: Τι κάνεις?
0: Εγώ εκπομπή όπως
1: ξέρεις. Καλησπέρα και το Γαβριήλ Χατζινόπουλο, το καλύτερο παιδί, ναι, του Δήμου Συνδικής. Μιλάμε αστέρι, είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αστέρι, όταν λέμε αστέρι, αστέρι. Να πούμε και μια καλησπέρα στο Λεοντή, δεν βαριέσαι, καλό παιδί και αυτό, να μην μείνει παραπονεμένο.
0: Άμα σε ξαναπάρει για αγώγιο Λεοντής, θα τρυπείς Δημήτρη, για πάμε παρακατώ.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ήμουν απασχολημένος στη Χαλκιδική και τα λοιπά και δεν σας πολύ άκουγα.
0: Δεν μας άκουγε η άλλη από το γραφείο σου που τη βάζεις και μας ακούει και σαν αδερφιά νέα.
1: Εκείνη ακούει κανονικά, εκείνη ακούει.
0: Την αγάπη μου, πώς είπαμε τη λένε, Γιώτα, Ελένη. Γεια σου κοπελάρα μου, Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ελένη.
1: Εκείνη ακούει κανονικά. Ακούει Αβδελά, ακούει το Βενιέρι. Με το Βενιέρι να δεις έρωτα που έχει. Ακούει το Βενιέρι και λέει τι παιδί είναι αυτό. Δεν το γνωρίζει από κοντά γι' αυτό.
0: Πολλές είναι ερωτεμένες με το Βενιέρι. Άστα να πάνε τώρα.
1: Άστο, τι παιδί είναι αυτό με λέει. Λέω δεν το γνωρίζει από κοντά. Άμα το γνωρίζει από κοντά τελείωσε μετά.
0: Ο Ντερέκιος εκεί πάνω. Ευγενικότατος, βέβαια.
1: Ο καλύτερος είναι, ο καλύτερος είναι. Εγώ τον αγαπώ, το λατρεύω.
0: Το ξέρω.
1: Ο καλύτερος.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πρόσεχε στους δρόμους, πρόσεχε στους δρόμους. Άντε, εκεί πέρα στην Καλκιδική που τρέχει στην Ουρανούπολη. Εκεί δεν είναι και οι δρόμοι, άντε, άντε. Εντάξει.
1: Πότε το πάμε στο Όρος?
0: Με την πρώτη ευκαιρία.
1: Τελείωσε, το κανονίζω εγώ.
0: Έγινε,
1: από
0: έγινε όλο το λεωφορείο θέλω. Την αγάπη μου, γιατί έχω πολλούς. Ο Γιώργος Ασλανίδης. Τέτοια ώρα ο Γιώργος Ασλανίδης. Επτά δεσκολα εσύ. Α, το Γιώργο τον Ασλανίδη. Καλησπέρα αδερφών και συνδίκα, δεν δουλεύει το φανάρι. Πάρε μια σκάλα φτιάξτε ρε σιγά. Δεν δουλεύει το φανάρι αδερφών και συνδίκα και πρέπει να μας το γράψεις και τι να κάνουμε εμείς τώρα που δεν δουλεύει. Βάλε μια σκαλίτσα, ανέβα πάνω δες. Τι θέλει λάμπα το ένα το άλλο, πάνε πέρα στο μαγαζί, στο ψένα που πουλάει λάμπες. Έχει πολλά τα οποία πουλάνε και λάμπες. Άλλαξέ την. Σιγά το θέμα. Εδώ διαχειρίζει κάτι μηχανάρος, να με τα συγχωρήσεως και τώρα σε μια λαμπίτσα. Ο Γιάννης ο Ανδρεάδης τη μου γράφει για το τραγούδι. Να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Η Πολάρα Βαϊμπεράκι. Βαϊμπεράκι. Η Ελένη από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη. Καλησπέρα, Αποστόλη Ψιμπουλή. Για βρήκα καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Λίγο ανέβηκε ασθενοφόρο Βενιζέλου. Λέω ότι βάλε από Θεοδωρίδου και Παπαρίζου το τραγούδι Λάθος Αγάπες από Μαριάντα Πιερίδου, που δεν ξέρω Αποστόλης. Άλλα τραγούδια, βάλε το τραγούδι Βάλε Φαντασία. Εμένα αυτός μετά από αυτό μου είπε. Βάλε λέει ή το άμπρα κατάμπρα ή αυτό που βάλαμε και προτίμησε αυτό που βάλαμε. Αυτό δεν μου το είπε ο Χατζινόπουλος, που εκτός ότι είπε ειδήσεις δεν του ξεφεύγει τίποτα, δεν του ξεφεύγουν και τραγούδια από τέτοιες πιπίτσες. Να τα λέμε όλα. Έχω κι άλλο. από την Ελένη τη Διακογεωργίου, από την Ασπρόμαυρη Θάσο Σάμο. Όχι, συγγνώμη, Τσάμο Σάμο. Και πώς, Καλόβαση, από το Καλόβαση μου είπε. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Άπε.
2: Καλησπέρα. Τα τηλέφωνα τα δίνεις, αλλά εδώ και καιρό ένα τραγούδι ζητάμε, ξαναζητάμε, δεν βάζεις. Τι συμβαίνει?
0: Ποιο τραγούδι ζήτησες και ξαναζήτησες και το βάλαμε?
2: Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ναι. Άπε.
2: Λοιπόν, να μην σου φέρω σε δύσκολη θέση. Ναι. Όντως ο Γαβρίλη είναι το καλύτερο παιδί εκεί που έχετε στο στάθος.
0: Δεν
2: μετά
0: υπάρχει...
2: από σένα.
0: Α, ναι, όχι, μπα, είναι καλύτερος από μένα. Πολύ καλύτερος.
2: Όχι, όχι. Άμα μετά σου λέω, από σένα.
0: Το παιδί. Εσύ... Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε σε ρέοι.
2: Ναι,
0: βέβαια.
2: Ναι. Αν και άλλαξες, ενώ εγώ κάθε φορά λέω να μην αλλάξεις. Άλλαξες, τώρα δεν ξέρω
0: τι έκανα.
2: Πώς έγινε αυτό αναγκαστικά του. Τι δεν, κάποτε ζητούσαμε για κανένα τραγούδι. Ήσουν διαφορετικός τώρα, ναι. Τελευταία.
0: Αυτή είναι η αλλαγή.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τον κόπο να επικοινωνήσετε. Ωραία θεματάκια μου έχει στείλει η Ελένη, αυτό που με κέντρισε το... αυτό, Ελένη, το έχω πει στη ΔΕΘ, φόροι, τεκμήρια και εισφορές στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Μου το είπε πιο μπροστά ο Πίνατ από σένα. Α, έχω και Πίνατ. Φοιτητική στέγη, πονοκέφαλος για χιλιάδες οικογένειες, έως 1.150 ευρώ το μήνα το κόστος στη φοιτητική στέγη. Πώς γίνεται αυτό?
3: Όλα να τα ζήσω απ' την αρχή.
0: Το συνολικό κόστος μηνιαίου κόστος για ένα φοιτητή που σπουδάζει σε άλλη πόλη μπορεί να φτάσει 1.150 ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται κοινόχρηστα, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, σύνδεση θέρμανσης και σύνδεση στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Οπότε είναι μονόδρομος συγκατοίκηση. Το Δημήτρη το Μαγκίνα από την Ασπρόμα Μηχανιώνα, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Το Δημήτρη τον Αλεξόπουλο, να έρθω να κουρευτώ αύριο. Το κορμί θανατηφόρο είναι η ιστορία που έχω βάλει σήμερα και έγινε γαμός. Ορίστε, την έκλεψα σου είπα. Τη Δέσποινα πες να κοιτάει τη βρωμομάδα της και να αφήσει εμάς σύζυγος, εντάξει. Α, μπράβο.
3: Και να μπορούσα μια στιγμή.
0: Πάω για δελτιάκι με τον αγαπημένο σας Γαβρίλη Χατζινόπουλο, που σήμερα τα μέλια έχουν πάρει τη Σαλαμίνος 5 και πάνε προς τη θάλασσα. Ποτάμι, ναι. Και επανέρχομαι.

0: πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίκες. Το αυτοφορό μονομελές πλημελίου δίκαιο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Σε βάρος του είχε επιβληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία διοικητικό πρόστιμο περίπου 6.000 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Επιτόπου επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Από αέρο συνέδραμα με ρήψεις νερού, 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στη Λέσβο. Την πεποίθηση ότι οι πολίτες στις εκλογές θα κρίνουν ποιοι είναι υπεύθυνοι και αξιόπιστοι και ποιοι τους κορόιδεψαν, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως στόχος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία με ισχυρούς θεσμούς, ανάπτυξη με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο. Οι πολίτες θα μας πιστώσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και την αξιοπιστία μας. Κάποιοι είπαν πολλά και έκαναν λίγα, ζητάμε την εμπιστοσύνη τους, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τσουνάμι παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με το ξεκίνημα της πολιτικής γραμματείας. Η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά παρετήθηκε μαζί με τα μέλη της πολιτικής γραμματείας Αγγελική Βυσβίκη, Δέσποινα Σίνου, Πάνο Λαμπρινίδη Σταχτό, Ελένη Σημεωνίδου και Σταματία Τσουμέα. Επίσης παρετήθηκε και ο Κώστας Μορφίδης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, κυρίες και κύριοι, σχετικά με την αιματήρη καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο 20χρονος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου του νεαρού φέρεται να αποτυπώνει το βλήμα που τον τραυμάτισε θανάσιμα, το οποίο προήλθε από το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού Τσόπκε. Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της εξέτασης δεν συνάδουν με το ενδεχόμενο εξωστρακισμού της σφαίρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, απάντηση στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με οικονομικά ανταλλάγματα, έδωσε η Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τη ΣΥΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στο Ορμούς και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στην Κατερίνη στους 33, στις Σέρρες και στο Κιλκί στους 34 και στα Γιαννιτσά και στη Βέρεια στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 8.

0: 89 λεπτά.
1: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Υπάρχεις για

0: Ζωριστικά. Και εγώ αυτού και βγαίνω.
1: Να ξεφύγω.
0: Έτσι δεν κάναμε μικρή που πέσαμε κρυφτό. Αυτού και βγαίνω. Τι ωραία χρόνια εκείνα, καλοκαιράκι, θερίσουμε πέρα γωνία. Τι τσανταλίνα, μανταλίνα, τι κρυφτό, τζι με ένα κουτί σπίρτα. Αυτά τα έχεις, το κρυφτό έχεις παίξει. Τζι με ένα κουτί σπίρτα, αν δεν έχεις παίξει. Τζιζ, ούτε τζιζ. Τσανταλίνα, μανταλίνα. Μια φορά στο πεθεροχώρι, στο μελισσοκομείο Καβάλας, έπεισε και τον παπά να παίξει. Χαμός στο προάβλιο της εκκλησίας. Ψήνω και τον παπά να παίξει. Μου λέει, Απόστολε, εγώ μαξιλάρι θα κάτσεις, πάτερ. Μην κάνεις έτσι. Καλά. Έχω πάρει στην ομάδα μου και την πεθερά μου. Και τη λέω την πεθερά μου, πάνε πρώτη εσύ.
1: Εγώ αυτό που θέλω κάνω τελικά.
0: Ήθελε να κερδίσουμε τον άντρες. Προχωράει να πάει πρώτη, βλέπω. Με κυνηγούσε το προάβλιο. Προσπαθούσαμε εδώ από το air condition, καθόταν ήταν μία 18 ώρα, προσπαθούσαμε να τη διώξουμε, δεν έφυγε με τίποτα. Εν τω μεταξύ είναι καθιστεί από ώρες και κάποια στιγμή σηκώθηκε. Αυτή η 18 ώρα μου θύμισε εμένα. Εγώ νιστάζω πιο πολύ όταν σηκώνουμε παρά όταν είναι, πάω για ύπνο. Όταν σηκώνουμε νιστάζω πιο πολύ. Εσείς το παθαίνετε αυτό, πείτε μου. 23 10 513.000, 23 18 21 050 και στο βαϊπεράκι 6 908 357 800. Ματιαγμένος θα είμαι. Εδώ βλέπω, λέω, ότι στην προηγούμενη εμφάνιση του χάρτη αυτά τα δύο τσουνάκια εκεί λίγο πριν από τα Πεύκα προς ανατολικά δεν υπήρχαν. Τρέχει κάτι 4-24, εντάξει. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Αν βλέπετε εσείς οτιδήποτε άλλο, 6-908-357-800 βαϊπεράκι και 23-10-513-000, 23-10-821-050. Εντάξει. Και στο προσωπικό μου τηλέφωνο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ενικούλια γραμματούλια. Και αν δεν είμαστε φιλαράκια στο φατσοβιβλίο, κάνεις στο Απόστολος Αβδελάς. Ναι, κάνεις μια αίτηση φιλίας και εγώ ναι, την εγκρίνω. Ναι, ρε μεγάλε, το είπα. Το επόμενο, γιατί το έμεινε μόνο η Ραλία Χριστίδου. Άρα δεν θα έχει κόμμα Δημοκράτης, πώς το λένε το υπόλοιπο που τον το έγραψε ένας φίλος. Το επόμενο κόμμα που θα κάνει ο Κασελάκης είναι Αριστεροί Εφοπλιστές. Θα ψηφίσουμε όλοι. Έτσι θα τα αφήσουμε. Βρε καλό στην Μαρία την Αλβανού. Απόστολε, καλησπέρα. Αν μπορείς να βάλεις το τραγούδι της Μαριός και του Απών. Ρεμπέτικο, ευχαριστώ πολύ. Έλα βρε μαράκι, δώσε. Έχω κι άλλο μαράκι, την Μαρία την Παπα-Νικόλα. Όπα.
1: Εσύ όμως αλλιώς μετράς.
0: Αμάν. Για το Στέρ, για το Μαμέα, για το τραγούδι και Αλβανού με επιτρέπεις έτσι μαράκι.

για εδώ η Μαρία Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πού το θυμηθήκε το Σανταλίνα Μανταλίνα, κρύβε χρόνια. Ω καλέ, το παίζαμε να τώρα. Έχουμε 25 εσύ, το παίζαμε να. Και χθε με την πεθερά μου, τον πεθερό μου εκεί στο χωριό, εδώ σου λέω τον παπά έψησα. Αυτό ο παπά όποτε με βλέπει. Ο Νικόλας ο Μπερμπέρης, εγώ όταν κοιμάμαι δεν νιστάζω. Και πώς κοιμάσαι, ρε μεγάλε. Εγώ είπα όταν ξυπνάω πιο πολύ νιστάζω από ότι όταν είναι κοιμάμαι. Μόλις ξυπνάω, έχω μια νίστα, συζητάμε. Το μαράκι μας ευχαριστεί για το τραγούδι. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Λοιπόν, σας έχω. Τι παίρνουν πλέον με τον καινούριο νόμο. Ναι. Με το νέο νόμο. Τι θα πληρώνονται οι δήμαρχοι. Άκου τώρα. Από άνω των 200.000 δημότες θα παίρνουν 5.121. Ίδιο ποσό ακριβώς είναι και για τους περιφερειάρχες για την οικονομία του χρόνου. Από 100.000 κατοίκους έως 200.000 κατοίκους 4.608.90. Τώρα πώς βγαίνει το 4.608.90 δεν το ξέρω. Από 20.000 έως 100.000 3.891.96 για τους δημάρχους. Κάτω από 20.000 3.175.02. Εντάξει. Ακριβώς. Οι αναπληρωτές περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, οι αναπληρωτές 3.840.75, οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων 1.280.25. Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά παιδιά, άντε, σε καλή μεριά. Κάνε χιλιοστά τα χιλιόμετρα που μας κρατάνε χωριά.

έτσι αισθάνομαι. Και την Κυριακή σκεφτόμουν αυτόν καιρό και να τον βάλεις. Επιγόντως να έρθεις για δευτερόλεπτα. Ζωζό που ζήτησε ο Γαβρίλ, έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση και να το αφιερώσουμε, γιατί στη σημερινή εκπομπή και μεγάλη συζήτηση και ζήτησε ο Γαβρίλ, θα το βάλουμε. Όχι. Έτσι είπε ο αρχηγός εδώ, Λεοντής. Επιγόντως να έρθεις, λείπεις και χάνομαι. Ο Άδωνης τα έριξε τα άδεια του, ναι, για τον Σαμαρά, που ο Σαμαράς είναι δύο τα προβλήματα. Σκέφτονται το... οι γύρω του σκέφτονται, θα μας πάρουμε τις πέτρες και με τις ντομάτες. Εγώ, για να σας βγάλω από την περιέργεια, θα σας πω ότι ανάλογα εκείνη την ημέρα τι θα είναι πιο φθηνό στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, ο Άδωνης έριξε τα άδεια, εφόσον ο ελληνικός λαός, εφόσον, όχι αν, εφόσον ο ελληνικός επιλέξει κόμμα του Σαμαρά στη Βουλή, προφανώς και θα μιλάμε με το Σαμαρά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Στο Πασόκ λέει ναι ο Άδωνης, στην ελληνική λύση λέει όχι.

0: Ο Άρης ο Καραμπαλάσης, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τα σέβη μας συνέχεια με τον ΠΑΟΚ. Πείτε και κάτι για την Ηρακλάρα και η γρία σε έχουν ψυχή σας, Εμερσό. Πες μου κάτι, βρε αγόρι μου. Ό,τι και να μου πεις θα το πω. Πήρε κάποια μεταγραφή κλπ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχω πει για τον ΠΑΟΚ τίποτα. Είπα χθες ότι χάσαμε 3-2 γιατί ήμασταν κουρασμένοι. Τώρα τους έδωσε ρεπό 2 μέρες ο προπονητής για να ξεκουραστούν. Όταν τρως 3 γκολ, μετά χρειάζεται μια ξεκούραση. Καταλάβατε. Να τα χωνέψουμε, όχι τίποτα άλλο. Αυτό είπα για τον ΠΑΟΚ. Δεν είχα πει τίποτα άλλο εγώ για ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον εχθές και σήμερα. Αν έχεις κάτι από τον Ηρακλή, αν και με αυτό το όνομα Άρης τώρα εσύ Ηρακλής, τέλος πάντων, εγώ θα το είχα αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, αν έχεις κάτι που η Ηρακλάρα, ξέρω εγώ, πήρε κάποιον παίκτη, πολύ ευχαρίστως. Καλώς το παιδί που έχει μεγάλη ζήτηση και ναι. Γίνεται συζήτηση.
1: Ναι.
0: Ζήτησα το τραγούδι εγώ για να είμαι ειλικρινής.
1: Προφανώς δεν θα εδώ. Το βάλει. Ναι,
0: ναι, ναι, μου είπε το όχι ξέρουμε. Και μαγρύψε, με πέταξε και ένα τετράδι.
1: Το γνωρίζουμε, γι' αυτό έχεις κοκκινήσει ναι. Λίγο εδώ. Ναι. Να πούμε ότι έχουμε μια νέα πυρκαγιά σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε
0: μια
1: λίγο
0: φωτιά,
1: στο Λαγκαδά.
0: Πυρκαγιά.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι σε Ρεματιά, κοντά στο Καλαμωτό. Και όταν λέμε κοντά, δεν απειλείται. Απλώς ναι. Για να καταλάβουμε λίγο την περιοχή. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήμα. Και 7 οχήματα που έσπευσαν στο σημείο. Περίπου στις 5.30 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για το συμβάν. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μαθαίνουμε ότι είναι εξελίσθηκε πολύ καλά η επιχείρηση της κατάσβεσης.
0: Εγώ μένω ήσυχος γιατί ο Χρυσοχοΐδης με τη φόρα που πήρε.
1: Ναι.
0: Θα βρει και αυτούς που βάλανε φωτιά στα Σαββατόβραδα της Δημητρίου.
1: Λες, μακάρι, μακάρι. Και να πω και να ευχαριστώ τους ακροατές για τα καλά τους.
0: Βέβαια, εμείς έτσι σωρά. Για την αγκαλιά στο μαέρα πιάναμε. Τι κάναμε. Στο μικρόφωνο.

Τα ασθενοφόρα πήγαινε έρχονται. Ανέβη και τη Βενιζέλ πριν από λίγο. Τώρα μας ενημερώνει ο ρεπόρτερ της γειτονιάς. Είμαστε σταματημένοι στα Λατομία προς ανατολικά και πέρασε ένα ασθενοφόρο. Ήταν αστείο το ασθενοφόρο.

0: Την καλησπέρα μου στο Κατερινάκη από το Ασπρόμαυρο Αβούργο. Εσένα τι θα σε ρωτήσω? Α, το έγραψε χθες ότι στο Σκόρδα από τη Βίσα έχετε στα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, γιατί εδώ έχουμε από την Κίνα. Οι Σουηδοί παίρνουν, μου το είπε τώρα άνθρωπος που ασχολείται μόνο με σκόρδα πάνω στην Οριστιάδα, και κάθε χρόνο έρχονται, λέει, οι Σουηδοί και του τα παίρνουν όλα. Έτσι να μείνει για μας.
1: Είμαι καλά, για σένα πια δεν νοιάζομαι. Μπροστά κοιτάω.
0: Την καλησπέρα μου στο Δεσποινάκια, την Τζακάλα από την Ασπρόμαυρη Θάσο. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και σε σένα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: σε σένα.
1: Όχι φιλαράκι, δεν θα ασχοληθώ πολύ με αυτά, μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, δεν, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω πολλές ενστάσεις, οπότε τζάμπα, για να μην στεναχωριόμαστε εδώ και ανοίγουμε και κουβέντα, το ύφος της εκπομπής δεν είναι για τέτοια πραγματάκια, αλλά έχω πολλές ενστάσεις, πάρα πολλές, και μπορώ να τις αποδείξω οπουδήποτε. Εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής για το φθηνή ενέργεια. Να ξέρετε ότι όλοι οι λαοί δεν πρόκειται να έχουμε της Ευρώπης φθηνή ενέργεια πλέον. Να το ξέρετε. Και δεν φταίει καμία κυβέρνηση, όποιος και να ήταν στην κυβέρνηση, μην τα βάζετε με την κυβέρνηση, δεν φταίει καμία κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να έχουμε καμία ποτέ πλέον φθηνή ενέργεια. Έγινε όλα όσα έχουν γίνει, έχει γίνει βάση στρατηγικού σχεδίου που επί 15 χρόνια τόσο εφαρμόζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και περβαίνει κάθε κόμμα και κάθε κυβέρνηση για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους Ρώσους. Το αέριο των αγωγών ή το πετρέλαιο του κόλπου ήταν ακριβό για... Δεν μπορούσαν να το περάσουν και να πουλήσουν προς την Ευρώπη, γιατί προτιμούσε το ρωσικό. Έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, μέσα και οι Ρώσοι, ναι. Έτσι το παρέδωσε η Ευρώπη τα ενία όσον αφορά το LNG, το αέριο, στην Αμερική. Η Βενεζουέλα που είχε τα μεγαλύτερα αποθέματα, τώρα με τις κυρώσεις και εξαγωγές, περνούν από τα αμερικάνικα χέρια, όπως διαβάζουμε. Τα στενά του Ορμούς που περνάει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου έγινε διακόπτης πλέον. Ναι, μόλις το βαρέλι πάει πάνω από 70 ή κάτω, μόλις πάει κάτω από 70, αρχίζουν πάλι πύραυλοι. Όχι, δεν έχουμε ανακοχή, δεν έχουμε και κυρία. Πέφτει κανένας πύραυλος, πάρ' το πάλι πάνω από 70. Η ειρήνη που λέμε και όλο παραβιάζεται δεν είναι αποτυχημένη διπλωματία. Είναι διαχείριση τιμής του πετρελαίου, να το ξέρετε.
2: Να πούμε λίγο ότι μετά το Παπαγεωργίου, γι' αυτό και έχει αυτή την κίνηση, από τα ανταμάρια μέχρι και περίπου το ύψος της Πολύχνης έχουμε σύγκρουση 4 ΙΧ, μας ενημερώνει εδώ τώρα ο Ανέστης.
1: Να και έλεγα γιατί υπάρχουν αυτά. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Καλή εβδομάδα. Ναι. Έλα. Τράβα το τσόκ.
0: Πρώτη θέση στην καρδιά μου και το παραδέχομαι.
1: Α, βλέπετε κάτι άλλο στο σημείο που είπε ο Λεοντής στον περιφερειακό προς ανατολικά. Είναι προς ανατολικά, υπάρχει μια σύγκρουση 4 αυτοκινήτων. Αν περάσατε, αν έχουμε θεματάκια εκεί, 2310 513 000, 2310 821 050.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σόλες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
11: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη,
17: Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
22: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
23: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
24: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
25: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σε όλο το ακροατήριο.
1: Μάζεψα τα όνειρά μου αφού δεν μπορείς. Και το χρόνο σου θες να σκεφτείς. Σε βαλίτσες τα πράγματα αφού προσπαθείς.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε και καλή εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Έλα. Έλα, Δημήτρη.
2: Πώς το λέμε, αέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει μπροστά. Πέρασαν δύο.
0: Το είπαμε πριν από λίγο.
2: Ναι, δεν έχει σημασία, είναι πάρα πολύ, γιατί έχει μπλοκάρει το σύμπαν εδώ και εξωτερική και εσωτερική. Mm-hmm. Πέρασαν δύο ασθενοφόρα, δεν κινείται τίποτε στο ύψος του Παπαγεωργίου και λίγο πιο μπροστά. Αν κάποιος είναι μπροστά πέρασε ή αν από απέναντι περνάει, mm-hmm. Είναι ένα πολύ ζώρικο θέμα, γιατί από ό,τι βλέπω πίσω μου η ουρά μπορεί να φτάσει λίγο στην Ιθύνθο. Mm-hmm. Δεν έχω εδώ και πόση ώρα είμαι στα μάξη, 35 λεπτά, ζήτημα να έχω κάνει 200 μέτρα.
0: Καλά κάνεις και επικοινωνείς. Μας πήρε ένας κύριος Ανέστης, είπε είναι μια καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων.
2: Δύο ασθενοφόρα πήγαν, δεν ξέρω αν πάνε εκεί κάπου αλλού.
0: Ναι, αυτό το ψάχνει ο Γαβρίλος. Ωστόσο, στο
2: κάποιος
0: χάρτη.
2: Κάποιος οδηγός, άμα είναι μπροστά, αν πέρασε από την άλλη μεριά, είναι στο ύψος του Παπαγιώργιου και μπορεί να μας ενημερώσει.
0: Έρχεται ο Γαβρίλ.
2: Και ο κόσμος, ο οποίος έρχεται προς τα ανατολικά, αν τότε την ώρα μπορεί να φύγει από το κέντρο, θα είναι καλύτερα. Εδώ δεν ξέρω τι συμβαίνει μπροστά, αλλά σου λέω έχει περίπου 35 λεπτά, είμαστε στα ίδια 150 μέτρα.
0: Σώπα.
2: Ναι, δεν κινείται τίποτα.
0: Τάσε να δούμε τι έχει να μας πει και ο Γαβρίλ που μόλις μπήκε στο
3: ναι, στήριο. Ναι, σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων όπως μας ανέφερε και ο ακροατής νωρίτερα. Δεν έχουμε τραυματισμό. Δηλαδή τα ασθενοφόρα ενδεχομένως να πηγαίναν προς τα νοσοκομεία που είναι σε εκείνη την περιοχή. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο άτομο.
0: Ναι,
3: είναι και το Παπαγεωργίου, είναι και το 424, είναι τέλος πάντων μια
0: από
3: περιοχή.
0: Άλλη ιστορία.
3: Ναι. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, εννοείται, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με την κυκλοφορία. Mm. Δεν έχουμε τραυματισμούς. 4 γιοταχοί συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνησες συνθήκες και πολύ υπομονή.
2: Όχι, αν είναι κάποιος πιο μπροστά και έχει περάσει ή περνάει, ας ενημερώσει και τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί σου λέω είναι αγανάκτηση αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε. 2310-513-000, 2318-21-050 και στο Viber 6908-357-800. Αν υπάρχει κάτι, αν έχει συμβεί κάτι, που έχει συμβεί, αλλά να μας πει τι ακριβώς και πώς είναι η κίνηση, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρέα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Ναι.
4: Να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο ότι δεν είχαμε τραυματισμούς.
0: Ναι.
4: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Αυτό βέβαια.
4: Δεν είχαμε τραυματισμούς, τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι τα ξεπατά.
0: Άμα πήγαιναν και σημειωτών και σημειωτών εκεί, πόσο να τρίξει εκεί.
4: Τελειώνει το έργο, πώς το λέγεται, το flyover. Τόσο γρήγορα που προχωράει. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο έργο στην Ελλάδα ποτέ και δεν είμαι μικρός από
0: το 27 θα είναι έτοιμο. Το 27 θα είναι έτοιμο.
4: Δεν θυμάμαι άλλο έργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
4: Ας κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Να σε καλά,
4: λοιπόν,
0: ναι.
4: Να σε πω κάτι ακόμα.
0: Πες και κάτι ακόμα.
4: Λοιπόν, να σε συγχαρώ για το σεβασμό που έχεις στο ακροατήριο. Δηλαδή, τις απόψεις σου, τις λες, γιατί ξέρεις ρε παιδί, υπάρχει και ακροατήριο που έχει μια διαφορετική άποψη.
0: Φυσικά.
4: Με πόσο, πώς το λένε, ευγένεια λες την άποψή σου, έχεις τόσο μεγάλο σεβασμό, σε συγχαίρω.
0: Να σε καλά.
4: Γιατί καμιά φορά όλοι μας ακούμε και κανέναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό όπως και εσείς. Mm-hmm. Πίστεψε το Απόστολε, όταν βλέπω να μιλάνε, να λένε βλακίες, να μην σε πω σε τι βαθμό, δεν αντέχω ούτε ένα λεπτό, μπαμ, το κλείνω.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βουλάρα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα, αγαπημένη Απόστολε μου. Το πίνατε, θα σε ενημερώσω τι με είπε ο πίνατε, βέβαια, τον είπα καλή εβδομάδα και τέτοια κλπ. Ναι, ναι. Εξέτασαν στο Μαξίμου, μάλλον έγινε κουβέντα στο Μαξίμου, εάν μπορεί και τι θα βγει δημοσιονομικά, το να δίνεται το 300 αυτό που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, να δίνεται φάπαξ κάθε Νοέμβρη. Μια για πάντα. Θα το μάθουμε αυτό τι αποφασίσανε στη ΔΕΘ. Αν το μάθω πιο μπροστά, θα σα το πω, δεν υπάρχει θύματα. Επίσης, τα πήρε ο Πρωθυπουργός, γιατί είχε κενά έδρανα την Παρασκευή που μίλησε, στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, εκεί για τον άλλον δεν τους ενδιαφέρει κιόλα. Βέβαια, όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός και οι 300 πρέπει να είναι μέσα. Αυτό δεν το συζητάω, είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν έχω κανένα θέμα. Δηλαδή έτσι πρέπει, δεν το συζητάω. Εν πάση περιπτώσει είχε πολλά κενές καρέκλες, καλά λέει τα καλοκαιρινά, καλά λέει υποχρεώσεις, αλλά πολλοί μου λείπανε. Έτσι μου είπε ο Πίνα. Και επίσης να ξέρετε, ο Τάκαρος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ναι, ξεκινάει ένα σχέδιο για τη μάχη κατά της ακρίβειας. Μάλλον όχι, μπαίνει στην τελική ευθεία το σχέδιό του κατά της ακρίβειας, καταλάβατε. Γι' αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τη βενζίνη, 10 λεπτά και 20 λεπτά, δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι, για να μην το ψάξω τώρα στο τετράδιο. Ναι, αλλά η βενζίνη αυτές τις μέρες όλο και ανεβαίνει, δείτε το. Οπότε την άλλη εβδομάδα, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα πέσει 10 και 20 λεπτά και το πετρέλαιο, θα ξαναρθούμε στα σημερινά. Καταλάβατε αυτό.

0: Τα είπα χθες, αδελφέ, για την διαιτησία. Ναι, σμπρώχτηκε η Αγγλία, δεν το συζητάμε. Τώρα ποιο ομάδα, η Νορβηγία, κατά την προσωπική μου άποψη, όπως σμπρώχτηκε και η Αργεντινή, βέβαια, βέβαια. Αλλά και γίνονται τώρα καυγαδάκια. Τώρα να έπαιζε η Ελλάδα, να γίνονται τα καυγαδάκια. Να γίνονται τα καυγαδάκια για τη διαιτησία στα καφενεία και στα ραδιόφωνα και στη συνάξη, το πιστεύω. Να, δηλαδή, όπου και να γυρίσει, αυτά ακούς.
1: Τα να συλλάβουνε. Δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις. Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πίνεις το διαιτητή. Και λέει: ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
2: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
2: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα ξέρετε μεγάλη περιοχή.
2: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλί ήτανε.
2: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
3: Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
2: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ρίξει τελωνίο.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε θεματάκι στην περιφερειακή, όπως μας είπε και ο Δημήτρης ο Βενιέρης, πριν φτάσουμε στην διαστάση των προβλημάτων προσανατολικά, τέσσερα αυτοκίνητα έχουν συγκρουστεί, δεν ξέρω αν τα πήραν στην άκρη ή όχι. Εσείς, για να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας, 2310513000, 2311821050 και στο Viper 6908357800, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εσείς και εμείς, ο καθένας από το μετερίζι του. Και επειδή άκουσα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, στο νου σας σε τι δουλειές κάνετε ρεμάλια. Δεν θέλω να έχετε με σπινθήρες και τέτοια. Τώρα θα μου πεις μία στις έξι... Όχι, έξι μονάδες λέει ανακύκλους κάηκαν εκεί τώρα. Εγώ αυτά που λένε οι κομμουνιστές δεν τα πιστεύω. Όχι, ό,τι κάνανε... Μαμουντζουλιές, πώς το λένε. Ναι, και τώρα τις καίνε γιατί ήταν μικρό το κόμιστρο. Αυτά εγώ των κομμουνιστών δεν τα πιστεύω. Όχι, όχι.

Γεια σου ρε Γιάννα, ρε στάς προμαύρο γόνιμο και με την παρέα σου τον Χρυσταρακή, τον Πασκάλη και τον Κυριάκο, τον Μπαρμπαλέκο στα Γρεβενά, τον Περιπτερά το φίλο μου στα Γρεβενά, να μην νομίζω ξεχνάω, τη Λίνα στις Σέρες και τη Γιολάντα. Γεια σου Ζωζεφίνα, πάω και μου την αγάπη μου. Γεια σου κυρία Μαρία Σταυρό, ηρωίδα. Το Χάρη στην Κρυθιά, καλησπέρα και τη Μαρία στην Αρέθουσα. Τον Αστέριο στην Ασπρόμαυρη Αδαμιά, την Πόπη στη Ραψάνη.

αυτή την απάντηση που έδωσε η Ελλάς του Τσίπρα, όχι κανονική, για τον χρηματισμό του Τσίπρα που είπε ο Άδωνης, μοιάζει με εκείνο που λέει «Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι». Ναι. Και μια που αναφέρθηκα και σε αυτό, την αεροπορική εταιρεία που έβγαλε ανακοίνωση για το τζάμι που ρούφηξε τον Σέρβο προς τα έξω. Ναι, πιο γελία ανακοίνωση δεν έχω ξαναδιαβάσει, πιο γελία. Εκείνο όμως που με εξοργίζει περισσότερο, η λέξη συγγνώμη δεν υπήρχε μέσα, πουθενά, πουθενά. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσα.

Να σε καλά, Αστέρη Ρεπάνη, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Βασίλη Βόβορα. Γεια σου, Βαγγέλη Μπανέ, την αγάπη μου. Γεια σου, κυρία Μαρίνα.

0: πάω.
1: Ο Κερατίδης που είναι σήμερα, τον έχασα. Μόνος περπατάω. Γεια σου κυρία Μέρη.
0: Σε ποιον να μιλήσω, πώς να ηρεμήσω, αφού σ' αγαπάω.
1: Τώρα θα σας πω και μάλλον θα μας πούνε, ναι, ειδικοί, είναι ειδικοί αυτοί, είναι ειδικοί. Πείμα σήμερα, να έβγαλε και πείμα. Πώς το ξέχασα, να το στείλω στον Λεοντή. Ο γνωστός ποιητής έβγαλε και πείμα για τον Τραμπ. Βέβαια, είναι και επίκαιρος πλέον. Τσα, δεν το συζητάμε. Αλλά τσίπησα μία κυρία η οποία μας εξηγεί γιατί δεν κάνουν οι άντρες το πρώτο βήμα.
2: Γιατί οι άντρες αποφεύγουν το πρώτο βήμα.
1: Ναι.
2: Οι άντρες αποφεύγουν το πρώτο βήμα
1: πες,
2: όταν προβλέπουν
1: ναι.
2: απόρριψη.
1: Σιγά τώρα.
2: Ο εγκέφαλος το επεξεργάζεται ως κοινωνικό ρίσκο. Όσο χαμηλότερη είναι η αυτοεκτίμηση του άντρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποφυγή.
1: Τι λες βρε παιδί μου. Δεν έχει άλλο.
2: Οι άντρες αποφεύγουν το πρώτο βήμα.
1: Τα αποφεύγουν, ναι, τα αποφεύγουν. Ναι, σας εξήγησε και τα αποφεύγουν το πρώτο βήμα, ναι. Μην πέσουν στο ρέμα, γι' αυτό, όπως σας εξήγησε, ναι, δεν κάνουν το πρώτο βήμα. Δεν είναι όλοι οι Ιορδανίδες. 9η έλεγχη σε βαφτίσια λέει και γάμους, κάνει εφορία, ντύνονται κουμπάρι, ντύνονται νύφες και τρέχουν και, ναι, και να βρουν και λοιπά. Σε κηδείες όμως δεν πάνε, ναι, σε κηδείες δεν πάνε. Δεν τους άρεσε, τι να κάνουν τώρα. Μπορεί να φοβούνται εμείς το ανήψιο. Είδατε, ο λέμε, δεν λέμε ή, ο νεκρός, ο.

Είπα, αδελφέ, ότι δεν είναι για την Ευρώπη και την Ελλάδα η εποχή της φτηνής ενέργειας. Δεν τερματίστηκε από ατύχημα ή διπλωματία. Είναι σχεδιάκι από τον προμηθευτή που έχει στο ίδιο να πάρει τη θέση όλων. Όλων. Κατά.

μεγάλη για το νοσοκομείο, το Σερών, το είπα τώρα όταν έγινε. Μία απλή καλησπέρα και μία καλή εβδομάδα στο καλύτερο τρίο των Αιτζιανών. Ναι, η Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν έχει ποτέ τρίο. Ο Δημήτρης Βενιέρης μας έβαλε φωτογραφία από την κίνηση που υπάρχει στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αν έχετε περάσει έστω από απέναντι, περάσετε από εκεί 2310-513.000, 2311-821-050 και Βαϊπεράκι 6908-357 να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.

Αυτά που γίνονται προεκλογικά με το αίμα να ρέει, που βγήκανε τα σπαθιά από τα θικάρια κλπ. Πού να δείτε ή βάλτε στο μυαλό σας τι θα γίνει μετεκλογικά. Ο καημένος ο πρώτος αλταρισμένος, μια που αναφέρθηκα και στο αυτό και στην ενέργεια, στις 6 τώρα του Ιούλη, μας είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ναι, μας είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα, εγώ τι πόλεμο έχουμε με τη Ρωσία, δεν ξέρω, πρώτος αλταρισμένος είναι αυτός. Ναι. Το θέμα είναι, το είπε αυτός, αλλά την επόμενη μέρα οι Financial Times έγραψαν η ελληνική ναυτιλία, ναι, και οι εφοπλιστές μας κέρδισαν 4 δις από τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου τα τελευταία 3 χρόνια. Εγώ τώρα ποιο να πιστέψω, εγώ τον πρωτοσαρταρισμένο, τελείως. Είμαι σε πόλεμο, τελείως. Και καλά κάνουμε και παίρνουμε και F-35 και F-45 και F-35. Εσείς που πιστεύετε ότι πήρε η Τουρκία F-35, περαστικά σας. Από την πρώτη στιγμή το είπα όχι. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Καλά ξεκίνησε η εβδομαδούλα μας, εύχομαι να είναι όλοι πολύ καλά για όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσω όμως μέσα από την καρδιά μου τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχαιρά, ο οποίος ακολουθεί. Μετά θα ακολουθήσει ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μετά τα πιπεράκια του δεν παίζονται, του μπακάλι, δεν παίζονται τα πιπεράκια. Πήρα ένα σακουλάκι, έγινε καπνός. Ούτε προλάβαμε να τα δούμε, αλλά προλάβαμε να τα φάγουμε. Και μετά, John Rapids. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 το απόγευμα και πάλι μαζί. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Αν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης κοντά στο καλαμωτό του Δήμου Λαγκαδά, επί τόπου επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή, η φωτιά έχει τεθεί υπό ελέγχο. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μετά από καραμπόλα 4 οχημάτων στο ύψος της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς ανατολικά. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, με σημαντικές καθυστερήσεις η κίνηση στο σημείο, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Στο ωραίο καστρό βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, που πραγματοποίησε αυτοψία σε εν εξελίξει έργα κατά της λειψιδρίας και στην περιοχή που πρόσφατα επλήγει από την πυρκαγιά. Είμαστε εδώ, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, για να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας και στην παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο ωραίο καστρό, δεν υπάρχουν αιτήσεις ή σχέδια για ανεμογεννήτριες στο ωραίο καστρό και το κυριότερο και το πιο σημαντικό, δεν επιτρέπεται να υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο ωραίο καστρό, τόνισε ο κύριος Παπαστάβρου. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελίο δικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Σε βάρος του έχει επιβληθεί από την πυροσβεστική διοικητικό πρόστιμο περίπου 6.000 ευρώ. Την πεποίθηση ότι οι πολίτες στις εκλογές θα κρίνουν ποιοι είναι υπεύθυνοι και αξιόπιστοι και ποιοι τους κορόιδεψαν, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισήμανε πως στόχος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία με ισχυρούς θεσμούς, ανάπτυξη με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο. Οι πολίτες θα μας πιστώσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και την αξιοπιστία μας. Κάποιοι είπαν πολλά και έκαναν λίγα. Ζητάμε την εμπιστοσύνη τους, ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, απάντηση στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς με οικονομικά ανταλλάγματα, έδωσε η Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στο ορμούς και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στην Κατερίνη στους 33, στο Κυλκισκέ στις Αίρες στους 34, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
14: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κομφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
20: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
19: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
20: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
21: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
22: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
23: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
22: Και συνέχισε.
23: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
22: Έχει και καλύτερο.
23: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
22: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
23: Supermarket Kansas.
22: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
24: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
25: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
26: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
28: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
28: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
28: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
27: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
29: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM Σταθμός στους 107 και 7.
0: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα και είστε στον Στάτους 107 και 7. Είναι το Status Update, είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και ως τις 8 θα πάμε μαζί να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και αυτή την ώρα το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αν θέλετε να αποφύγετε ταλαιπωρία, κίνηση και δύσκολες έτσι σκέψεις, κακές μάλλον σκέψεις, αποφύγετε τον περιφερειακό μέτωπο προς τα ανατολικά.
1: Status Update, καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχαιρά.
0: Θα μου πεις, μα δεν γίνεται. Θα το πει και ο Αντώνης Ρέμος.

Λοιπόν, τι μας ταλαιπωρεί? Βασικά εσάς ταλαιπωρεί. Εμείς απλά προσπαθούμε λίγο έτσι να σας συνεφέρουμε, αν όχι με τα λόγια μας, με τη μουσική μας. Στο περιφερειακό μέτωπο προς τα ανατολικά, από τα Νταμάρια, απομακρυνθήκα, μέχρι και πλέον το ύψος των Σικαιών έχει τραβήξει πολύ το πρόβλημα. Υπάρχει μια δυσκολία. Έγινε νωρίτερα μια καραμπόλα 4 οχημάτων, όπως μας ενημέρωσε φίλος ακροατής, και μάθαμε κατευθείαν και από την αστυνομία ότι υπήρξε τεράστια δυσκολία, ένα έμφραγμα κυκλοφοριακό. Αν είστε στο σημείο και μπορείτε να μας δώσετε λίγο έτσι μια ενημέρωση στο 2310 513 και 30, επαναλαμβάνω 2310 513 και 30, 2311 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800. Εάν δεν προλαβαίνετε, επειδή τα λέμε σιγά ή γρήγορα ή οτιδήποτε άλλο, RDS περνάνε δηλαδή από την οθόνη του αυτοκινήτου σας.

Λίγο οι υψηλές θερμοκρασίες, λίγο οι καλοκαιρινές διακοπές που για αρκετούς Θεσσαλονικείς έχουν ξεκινήσει, λίγο η οικονομική στενότητα, πολύ περισσότερο μάλλον αυτό, αποτέλεσαν το τρίπτυχο θα λέγαμε που οδήγησε στην υποτονική πρώτη μέρα των θερινών εκπτώσεων. Ξέρατε εσείς ότι σήμερα ξεκίνησαν οι εκπτώσεις? Πίσω από τη βλάστρα, με το για σε μη ξέρεις που. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι όσοι περάσαμε σήμερα από την Τσιμισκή απλά κοιτούσαμε. Είτε πέρασες πρωί, είτε πέρασες μεσημέρι, είτε περνάς τώρα το απόγευμα, λίγους θα δεις με τις σακούλες αναχείρας. Η αλήθεια είναι ότι γενναίες εκπτώσεις έως και 50% που οι περισσότεροι έμποροι πραγματοποιούν στα καταστήματά τους δεν φαίνεται να μας συγκίνησαν με τις πολυεθνικές αλυσίδες για μία ακόμη φορά, όπως μαρτυρούσαν οι σακούλες αναχείρας να κερδίζουν όσους αποφάσισαν να ψωνίσουν.

0: Βέβαια δεν είναι μόνο για 1-2-10 μέρες. Μέχρι και τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε να, λίγο θα περιμένεις το δώρο, λίγο θα περιμένεις το μισθό, λίγο θα περιμένεις πότε θα κάνει ξαστεριά.
1: Που κι αν πας, όσο για μένα μη χολοσκάς, θα είμαι τάξη, είμαι σκληρή.
0: Θα περιμένεις να δεις και πώς θα ξυπνήσει αύριο ο Τραμπ.
1: Όμα φρέσκια πληγή, η αγάπη πονά.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Πονάει βαθιά, ας μη συζητάμε άλλο γι' αυτά.
0: Να, η Μαρία η Μαυρίδου εδώ μου στέλνει τώρα φωτογραφία από το περιφερειακό, κατάλαβες.
1: Στράμε το για σε μη.
0: Εκπτώσεις λέει στα τροχαία μπορούμε να κάνουμε. Αχ, μακάρι να μπορούσαμε. Thank you Μαρία Μαριό, θα τη χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία. Τα νεύρα μου, αχ.

Ζήση, τι φωτογραφία είναι αυτή, ρε φίλε? Α, δεν φωτογραφία, βίντεο είναι. Κάτσε, περίμενε. Καλά το παγώ φωτογραφία. Μια κινησία υπάρχει. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μη σε ανησυχεί, κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάρε και εσύ ένα καράβι, ας είναι και σαν πιο κάραβο, δεν βαριές. Συμφωνώ με τον Κώστα εδώ. Άκου τραγούδι και έρχομαι.

Και τι είπε ο φίλος ο Κώστας, με τον οποίο συμφωνώ απολύτως. Οι εκπτώσεις έχουν πεθάνει. Όπως έχουν πεθάνει, λέει, οι εφημερίδες, όπως αργοπεθαίνουν οι ειδήσεις στην τηλεόραση. Και πριν διαβάσω το επόμενο μήνυμά του, εμένα μου ήρθε κατευθείαν η σκέψη, ας μην πεθάνει το ραδιόφωνο, γιατί θα πεθάνουμε της πείνας εμείς. Αν και το ραδιόφωνο με τα podcast και με αυτά, δεν μπορεί να χάσει τη δυναμική του το ραδιόφωνο, όπως και η τηλεόραση δεν μπορεί να χάσει τη δυναμική του από το YouTube. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ραδιόφωνο, φίλος, δεν νομίζω να πεθάνει, μου γράφει. Να τώρα π.χ. στο κάρο το παιδικό για βάψιμο και έχω εσάς παρέα με τα Μπαρμπαγιάννη, Διογέννη, Ρέπη. Εγώ έχω στην παρέα μου, όπως και όλοι μας, την ΔΕΗ. Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο. Εγώ θα φύγω για διαφημίσεις, αλλά θα επιστρέψω.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
1: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
4: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
1: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

Ευχαριστώ, ρε Χρήστο. Κανένα απολύτως πρόβλημα πλέον στο περιφερειακό. Ξεκίνησες, λέει, και λύθηκαν όλα. Θυμήθηκα το τίτλο της προηγούμενης εκπομπής που έκανα. Είδες, κολλάει παντού. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι, και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 7. Εδώ θα είμαστε έως και τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά, μέχρι και τις. Πότε. 24 Ιουλίου. Μετά μας χάνετε και μας ξαναβρίσκετε Σεπτέμβριο. Είναι ωραίο να τα ακούς. Μας χάσετε για λίγες μέρες. Εντάξει, μωρέ, ηρέμησε. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι η Waterland. Αν θέλετε να εξαφανιστείτε κάπου δροσερά και λίγο πιο έξω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μπείτε στο waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και το υδρομασάζ. Το νησί των πειρατών, το Τανζάν, θα είναι εκεί να σας περιμένει, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα πολλά ακόμη. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, όπου θα είναι τον Σεπτέμβριο εδώ στη Θεσσαλονίκη με μια εξαιρετική, μοναδική, για τα 30 χρόνια συναυλία του, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Όχι, εκεί είναι, κάνουμε διαμαρτυρίες. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτω, στην παραλία. Η Βιργινία Δημήτρη είναι στο δεύτερο γκρουπ. Κάτσε να απομακρυνθώ λίγο, να αφήσω τα χαρτιά μου. Η Βιργινία είναι στο δεύτερο γκρουπ. Θα φύγει πιο αργά. Το πρώτο γκρουπ που φεύγει είναι οι δύο καμπαλέρος. Καλώς απόγευμα, Ευγενία.

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο. Τι πιάτο? Πορσελάνινο. Για γράψτε μου στο Viber. Τι είναι η εκδίκηση? Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που... 6-900-8-357-800. Θέλω τις δύο λέξεις που δεν λέω. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που...

Καλά, το περίμενα αυτό. Περίμενα ότι θα μου στείλουν τα ανάποδα πότε είναι. Αχ, συγγνώμη. Με τρομάζουν εδώ μέσα. Θα σας μείνω στον αέρα και μετά δεν θα μπορείτε να με κουβαλήσετε. Και όχι τίποτα άλλο. Θα το κάνετε πριν από τις άδειες και θα πρέπει να επιστρατεύσουμε δυναμικό προσωπικό.

0: ναι ρε παιδιά. Και ο Γιώργος και η Έφη και η Φανή και η Ευγενία και ο Πασχάλης. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο ρε φίλε.
1: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία.
0: Πρώτη φορά χάρηκα με αριστερό άνθρωπο, αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω αν είναι αριστερός ή το παίζει αριστερός, αλλά πρώτη φορά χάρηκα. Τους παίζει τώρα στα δάχτυλα. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, παρακαλώ.
2: Λεοντή,
0: ναι.
2: Η Χαμ έχει τις τροχιές ένα γερανό, που συνήθως εκεί πέρα στέκεται όταν ανακλείσει τη μισκή. Μάλλον κάποια πορεία ετοιμάζεται.
0: Πανάθεμά τους καλοκαιριάτικο.
2: Δεν ξεκουράζονται, πάνε και για μπάνια για διακοπές. Δώσεις καμιά άδεια, αρέσει. Δώσεις κανένα επιδομάδια σε πάνω διακοπές.
0: Θα τους δώσω, τι να κάνω. Βάλουμε όλοι από ένα ευρώ, θα μαζευτούν.
2: Εγώ θα ζητούσα μια παράκληση τώρα που θα φύγετε και δεν θα έχουμε και το Διογέννη.
0: Ναι.
2: Τις ημέρες αυτές τις ώρες του Διογέννη, βάλτε παλιά κομμάτια έτσι να γελάμε. Περνάμε ωραία.
0: Θα εγκριθεί το αίτημά σας, αγαπητέ.
2: Και ειδικά με το Διογέννη περνάμε ωραία. Και πιο πολύ περνάμε, ξεκαρδιζόμαστε, ας πούμε, και με τον Άρη που κάνει και είναι το περίεργο το σχόλιο που κάνει που... αλλά με το μαλακό γιατί οδηγάμε κιόλας, ε. Είστε το τρίο Παλκάντο. Εσύ, ο Διογέννης και ο Άρης.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και καλές διακοπές να πας παλικάρι.
0: Να είστε καλά,
2: γεμίσουν οι μπαταρίες.
0: Να γεμίσουνε, yeah. Μακάρι. Έχω κλείσει φέτος διακοπές, δεν μπορείς να φανταστείς. Εξαιρετικές. Στην περιοχή του περιφερειακού.

0: Μπράβο ρε εσύ, Σοφία. Ο Γιώργος τη γράφει, τρώγεται κρύο πάντα, αλλά και πούντο. Fiat.
1: Το κατάλαβα, ήταν πάρα πολύ κακό. Δεν μπορώ.
2: Όλο με κοιτάς σαν να με ρωτάς.
0: Είναι κακό που το κατάλαβα κατευθείαν.

0: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της Νέας Κερασιάς λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Και υπήρχε τεράστιος κίνδυνος γιατί σήμερα βρίσκεται η Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4, στον πολύ υψηλό κίνδυνο. Άλλη μια κατηγορία είναι η κατάσταση συναγερμού. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
1: Όλο με κοιτάς σαν να με ρωτάς.
0: Επειδή ακουγόμαστε και στα γρεβενά μέσα από τους 101.5, στα γρεβενά διάβασα ότι είχαμε τον Τζόκερ. Σε γρεβενά και λεμεσό οι νικητές του.
2: Καμιά φορά όταν στα μάτια σε κοιτώ, μέσα τους χάνομαι.
0: Τι έγινε, συντρόφια, τώρα που πήραμε τον Τζόκερ θα μας ξεχάσετε μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα? Θα μας ξεχάσετε μας εδώ στη Θεσσαλονίκη? Σχεδόν 3 εκατομμύρια, από 1,5 πες βγάλε και τους φόρους και τα σχετικά, 1,190 φεύγα, μια χαρά είναι.
2: Πρέπει να είχε προφανώς.
0: Εμείς μη σου πω ότι θα πάρεις.
2: Μεγάλη έμπνευση.
0: Πιο πολλά είναι.
2: Να είχε έμπνευση. Μεγάλη.
0: Να τα χαρούνε, να τα χαρούνε. Α, κάτσε ρε φίλε, περίμενε. 2,569 ο καθένας. Α, 2,569, 8,95 και 58. Βγάλε τους βόρους, βγάλε και τις εισφορές, βγάλε και αυτά που θα κρατήσει η Όλγου. Φίλε, ένα 8,19 θα πάρουνε. Είπαμε, εμείς θα πάρουμε περισσότερο.

Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, ναι, το γράφει εδώ και η Ιωάννα τώρα. Είμαι από τους ανθρώπους εγώ προσωπικά που... Συγγνώμη, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω το τι κάνουμε ραδιόφωνο. Μετά θα σε πάρω. Μετά, είμαι στον αέρα. Είμαι στον αέρα. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πραγματικά λέω να μου πέσει το Τζόκερ, αλλά δεν παίζω Τζόκερ. Βέβαια θα μου πεις, ξέρω ακόμη έναν που παίζει Τζόκερ εδώ και πριν καν ανοίξει ο ΠΑΠ, αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ. Άμα κερδίσει θα το καταλάβετε. Θα φύγουμε όλοι μια εβδομάδα. Γιατί παραπάνω... Ωραία, μια εβδομάδα.

Λοιπόν, πάμε ξανά στους δρόμους να δούμε λίγο τι γίνεται πριν σας αποχαιρετήσω. Ξέρω ότι στεναχωριέστε, αλλά τι να κάνουμε. Στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή τώρα, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα. Γυρίζετε, ε. Γυρίζετε από τη δουλειά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λεωφόρο Γεωργική Σχολή. Δύο προβλήματα. Ένα. Στο ύψος του κόσμου. Του κόσμου, λέω. Στο ύψος του IKEA. Επάνω είναι το κόσμος, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Και ένα δεύτερο στα πράσινα φανάρια. Οπότε έχετε λίγο το νου σας. Στο περιφερειακό, μας ενημέρωσε νωρίτερα και φίλος ακροατής, δεν έχουμε πλέον προβλήματα. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι στιγμής δεν έχει προβλήματα. Και λέω μέχρι στιγμής, γιατί νωρίτερα ο σύντροφος μας ενημέρωσε ότι έμεινε εκεί πέρα γερανός της τροχέας, που σημαίνει ότι ενδέχεται, αν υπάρξει κάποια πορεία, να κλείσει Τσιμισκή. Θα το δούμε, θα σας ενημερώσουμε. Κώστας Βαρβαγιάννης για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Διογέννης Δασκάλου στις 9. Γιάννης Ρέπιτς, η φωνάρα μας ανεπανάληπτος, στις 10. Εμείς αύριο εδώ στις 7. Καλό σας υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι.
1: Σε όλα ναι λέμε. Βαγγελάκη, και εσύ λες στις πισίνες ναι. Πού η αναθεμά σε ναι, μην ερεξία, θες και πισίνα. Κοιτάξτε μια μούρη για πισίνα.
0: Τσακάλια λέμε ναι.
1: Α, για τα τσακάλια ναι.
0: Λέμε ναι.

0: Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι, και στους κρυοκολούς.
1: Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε 4 λεπτά μετά τις 8 και άκουσα ότι από έναν ακροατή που έλεγε προηγουμένως στο Λεοντή ότι ένα γερανοφόρο της Τροχέας. Και βλέπω και 4 παιδιά της Δίας τώρα τα οποία πίνουν καφέ εδώ απέναντι στο Γκες. Μήπως θα μου πει τώρα η Μελίνα, βέβαια δεν υπάρχει θέμα, θα κλείσουμε τίποτα την Τζιμισκή. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Διαμαρτυρόμεθα. Άκουσα και τι δεν άκουσα σήμερα. Θλίψη μεγάλη θλίψη, κύριε Χρήστο μας. Στο Χρήστο το φιλελεύθερο απευθύνομαι. Μεγάλη θλίψη, Χρήστο. Μεγάλη θλίψη, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε σαν έθνος. Έτσι. Θα τα καταφέρουμε όμως κάποια στιγμή. Καλησπερούδια, καλώς ενταμώσαμε, καλή εβδομάδα. Δευτέρα και 13 του Ιούλη. Ακούτε Status 107 και 7. Θα εξηγηθώ. Σας πετάω προφητείες τώρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Όλα στη μαμά.

Παναστάκη, καλησπέρα. Γεια σου, καλή. Τι καλή, καλέ. Καλή, λέει. Ελενίτσα, το... τι καλή. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή δουλειά. Καλή Κυριακή. Τι καλή. Κατερινιό, καλησπέρα και σε σένα. Την αγάπη μου και στο Σταθήκο. Καλή εκπομπή. Α, καλή εκπομπή θα ήταν. Ναι. Καλή διαδρομή. Είμαι ψυχαναγκαστικός. Γράφτο τώρα, γιατί δεν μπορώ να γράφω μόνο, να διαβάζω μόνο καλή. Καλή τι. Καλή τύχη. Ωραίο. Καλή ψήφο. Παναγιωτάκη μου, καλησπέρα και σε

σένα, στον κύριο Αντώνη, στην Ευγενία. Γεια σου, γλυκίτα τη Τέρι. Καλό απογευματάκι. Μάικλ Τζάκσον. Ε, ο Μιχαλάκης. Μεταξύ μας, μου έχουν πει ότι ζει. Χρυσοχοίδη το ψάχνει.

φρένο από τα διεθνή, από τον, όχι από τα, από τον. Το πήραμε πολύ φορά, φρένο, σε εισαγωγικά η λέξη φρένο, από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του, στον Τραμπ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, θα μου πεις τι είναι. Είναι ένας ο οργανισμός. Πώς είναι, παιδί μου, ένας, δεν είναι μόνο κύτταρος, όχι βέβαια, είναι πολύ κύτταρος ο οργανισμός. Είναι ένας οργανισμός, ναυτιλιακός οργανισμός, ο διεθνής όμως, ο διεθνής. Ο διεθνής, όχι ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός, είπε στον Τραμπ δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20%, θέλει κι άλλο τέλος να βάλει αυτός ο Τραμπ. Που είπαμε τον παππούνα και αυτός καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θέλει να βάλει τέλος, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το τέλος. Όχι ο άγρας τέλος και τα λοιπά, είναι το τέλος αυτό, το φόρος που λένε, 20% στα στενά του Ορμούζ. Η Μελίνα ικανά, γι' αυτό να μιλούσε, που έλεγε μιλώ για σένα, που όπου πατάς ας πούμε η στέρφραγη, στέρφαγη ανθίζει, για τον Τραμπ μιλούσε η Μελίνα ικανά. Και μετά την έλεγαν οι άλλοι, αλλά αυτή δεν ήθελε. Δεν βαριέσαι. Αυτός ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πότε δημιουργήθηκε, πρέπει να καθίσω το ψάξω μέρα. Πολύ διάβασμα θέλει όμως, ρε παιδιά, αυτή η δουλειά τώρα. Εγώ τώρα δεν ήξερα καν ότι υπάρχει Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Δηλαδή διεθνής, από πόσα εθνή είναι, να σου πει, πολλά εθνή. Πολλά θα είναι προφανώς. Μαζεύτηκαν όλοι μαζί και λέει δεν κάνουμε έναν διεθνή. Και λέει ο άλλος, of course, of course. Και τον εφτιάξανε το διεθνή, και αυτός ο διεθνής τώρα πάει κόντρα στον Τραμπ. Ο Τραμπ από μόνος του, άλλος τέτοιος κύριος, κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το τέλος το βάζει 20% στρογγυλό και δεν το κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως η λαγοπόδαρη, η λαγοκέφαλη, η λαγο... πώς είπαμε, λαγοκέφαλη, η λαγοκέφαλη. Το βάλουν, ξέρω εγώ, 16 και 83%. Νομική βάση είναι τέλος, λέει, θέλει να βάλει 20%. Και του λέει ο διεθνής, ας πούμε, όμιλος, του λέει όχι, no. Είναι λίγο μουτσκωμένος τώρα. Ότι άμα δείτε ο Τραμπ όταν νευριάζει, είναι σαν το κακομαθημένο, ξέρω εγώ, που δεν του πήρα παιχνιδάκι. Παίρνει μια φάτσα, να πούμε. Ναι, κάπως δεν θα το χαρακτήριζα τώρα, αλλά θα πω άσχημο πράγμα και δεν θέλω. Βαγγελάκι μου, καλή σου, καλό απόγευμα, γόρι μου, καλό, να είσαι καλά. Ακόμα η μέρα είναι μεγάλη, μίκρινε λιγάκι, αλλά είναι, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Είναι, αυτό έλεγα με το φίλο μου σήμερα και τον συνεργάτη μου. Λέω, ρε φίλε, τελώσαμε τη δουλειά 7.30-8 παρατέταρτο. Με την ψυχή στο στόμα πρέπει να πάω στο ραδιόφωνο, λέω, φαντάσου τώρα να ήταν χειμώνας, 8 παρατέταρτο χειμώνας. Κοιμούνται τα πουλιά στις παρυφές. Στις παρυφές των δρόμων, που λέει και ο Χατζής, κοιμούνται τα πουλιά. Ενώ τώρα είναι χαρά Θεού ακόμα, έτσι, 8, 10 λεπτά μετά τις 8. Και τα παιδιά μπορούν ακόμα να είναι στη παιδική χαρά και να κάνουν τραμπάλα. Αν πάνε στη παιδική χαρά. Καλά, μονάχα που να τα αφήσει, εντάξει.

0: καρδιά.
1: Καλησπέρα στην Έλλη. Γιατί κοριτσάρα μου δεν είσαι καλά? Χρειάζεσαι βελονισμό. Πρόσεχε, όχι στα μάτια όμως, έτσι. Μια κοιτάς το χώμα. Χαίρομαι που σε ακούω, βέβαια. Στεναχωριέμαι με αυτά που μου γράφεις και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τώρα διάβασε το μήνυμα, γιατί το βλέπω στην αρχή και μετά το διαβάζω ολόκληρο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου, στον Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια. Δεν θέλω τα απογεύματα, είπαμε. Ένα πράγμα μόνο για την καχυποψία η οποία μας διακρίνει. Άκουγε το Βενιέρη σήμερα που έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτά με τις σύλληψεις και με όλα αυτά τα οποία γίνεται, σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι αντί να χαιρόμαστε και να λέμε ότι να πάμε να καταπατάξουμε την διαφθορά και την εγκληματικότητα κτλ. Μόλις γίνεται κάτι, το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια στο κακό, ρε φίλε. Έχουμε μηδενίσει την αθωότητα και την αγαθότητά μας, ας πούμε. Είμαστε συνεχώς καχύποπτοι. Κάτι συμβαίνει. Δηλαδή δεν πιστεύουμε κανέναν, Χριστό, τίποτα. Ό,τι συμβαίνει είναι μία συνωμοσία. Είναι ένα, πώς το λένε, δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Είναι αδυναμία αυτό το πράγμα. Είναι σωματικό, ψυχοσωματικό είναι αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει αλλιώς. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι μέχρι να εκτεθούν αυτοί οι οποίοι σκηνοθετούν ψεύτικα πράγματα. Γιατί το ψέμα έχει μικρά ποδάρια. Δεν μπορεί δηλαδή να σε καταλαβαίνεις την κυρία, θα στριμωχτείς κάποια στιγμή. Δηλαδή θέλεις δεν θέλεις. Γι' αυτό, ας πούμε, ρωτάω και ξαναρωτάω πολλές φορές, γιατί η ζωή τα φέρνει μπροστά μας. Αλλά είναι πραγματικά αξιοπερίεργο όταν είμαστε τόσο καχύποπτοι. Με το παραμικρό. Πιάσανε, λέει, αυτούς που σκοτώσαν τον Καραϊβάζ. Όχι αυτούς δεν τους πιάσανε. Τέλος πάντων, νομίζω τους πιάσανε, δεν ξέρεις, δεν το θυμάσαι, ξέχασε το αυτό. Μου φύγε κατά λάθος, ήταν από άλλη τηλεόραση. Πιάσανε, λέει, αυτούς που κάναν τις βοφιστικές ενέργειες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τρεις διαφορετικοί. Δεν μάθαμε, βέβαια, αν συνδέονται, δηλαδή όλοι αυτοί αν ανήκουν, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα ποδοσφαιρική ή ακούνε όλοι Καζατζίδη. Αυτό δεν το ξέρουμε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μάθαμε και βρήκαμε, ας πούμε, τρεις συγκεκριμένους ανθρώπους, τέσσερις, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, δεν είμαι πολύ. Αυτό θα το δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Και αντί να φωνάζουμε και να λέμε μπράβο, να τους... αυτοί οι οποίοι σκότωσαν στην ουσία, δολοφόνησαν μια αθώα γυναίκα, ρε φίλε, που δεν έφταιγε σε τίποτα. Αντί να τους βγάλουμε στα μανταλάκια και να τους διαπομπεύσουμε αυτό, είμαστε σε μια διαδικασία ο 36χρονος και 24. Γιατί όμως, ξέρεις γιατί, Βαγγέλη μου? Γιατί ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Μόλις σιγουρευτούμε κανονικά, μετά έχει να γίνει...

0: Χρόνια πολλά στον κύριο Καραχλέ, 86 κλείνει. Την αγάπη μας.
1: Μικρός καιρός αρχές του Μάρτη, σαν επεισόδιο σε ασπρόμαυρη σειρά.

Του Λίπα μου καλησπέρα, κόρη μου καλό. Στον Αντωνάκη καλησπέρα, στον κύριο Μίλτο. Ανοίγω γραμμούλες, ανοίγω γραμμές. Αν τίποτα γίνει με την Τσιμισκή, ενημερώστε με λιγάκι, γιατί τώρα βλέπω εγώ τώρα το χάρτη. Αλλά ο χάρτης δεν δείχνει τόσο άμεσα, δηλαδή καταλαβαίνεις, μέχρι να κουνηθεί ο χάρτης, να πάει πάνω στο διάστημα, να φύγει η πληροφορία, να πάει στο κέντρο, να πάει στο σερβερ, από το σερβερ να φύγει στο καλώδιο. Δεν... Άμα έχουν και πουθενά κόψει κανένα καλώδιο, έχουμε καμιά βλάβη, κανένα τέτοιο, καταλαβαίνεις ότι θα καθυστερήσουμε. Αν δεις ότι πάει να κλείσει κάποιος την Τσιμισκή, γιατί υπήρχε ένα, όχι απορριμματοφόρο, πώς το είπαμε τις αστυνομίες αυτό το γερανοφόρο. Η Μελίνα ακούει over, 1-2 η Μελίνα. Η Μελίνα μας δίνει πληροφορίες, ναι. Δεν έχει κίνηση Τσιμισκή, κανονικά είναι. Καλησπέρα και στην Ελενίτσα. Jennifer, ε, ωραία. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, τα μηνύματά σας στο Viber, 6-9-08-3-57-800. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα μέχρι εδώ. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, ξέσπασαν σε κλάματα, λέει, τα παιδιά εδώ πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, γραμματείς του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που παραιτήθηκαν. Σαπουνά και Λαμπρινίδης. Λαμπρινίδης είναι μικρό παιδάκι. Αυτός είναι. Εσύ τι δουλειά έχει στην πολιτική, εγώ ρε. Ωραίο μαλάκι, πάντως μ' αρέσει, ο κύριος Λαμπρινίδης. Ξέσπασαν, λέει, σε κλάμα. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Το λέω ειλικρινά, χωρίς δόσεις ειρωνίας. Έτσι, στεναχωριέμαι εγώ. Όταν βλέπω μικρά παιδιά τώρα να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και μετά να ανακαλύπτουν, ξέρω, και ωραίες γυναίκες, ας πούμε, όπως η κυρία Σαπουνά. Λέει, δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος. Κατέστρεψαν το κόμμα. Κατέστρεψαν το κόμμα. Έτσι γίνεται, κορίτσι μου. Έτσι γίνεται συνήθως. Καταστρέφουν το κόμμα. Έχουμε μπλέξει με τερμίτες. Γι' αυτό, αν θέλουμε να είμαστε αετοί, αετοί όμως κανονικά, με εκείνο το οξυδερκή το βλέμμα και με την, πώς το λέμε, τη διορατικότητα ενός σοφού ανθρώπου, ο οποίος σκέφτεται, ενεργεί με γνώμονα την ψυχή και το μυαλό, τότε δεν πρέπει να κάνουμε παρέα με γαλοπούλες. Η γαλοπούλα φαίνεται. Από μακριά την καταλαβαίνεις τη γαλοπούλα. Άμα κάνεις παρέα με γαλοπούλα, πώς θα γίνεις αετός, ρε φίλε? Είδες να ζευγαρώνει γαλοπούλα με αετό? Άντε με κάλα κοτόπουλο και πάλι γαλοπούλα, με το κοτόπουλο δεν, ας πούμε. Μπορεί να ζευγαρώσει ο αετός με γαλοπούλα? Είναι δυνατόν? Τι θα βγει, νεφιλίμ? Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε, καλησπέρα σας. Έπεσες, έφυγες.

0: Ναι, ρε φίλε, όσο και όσο σκληρός και αν είσαι, λυγίζεις να πω να βλέπεις ανθρώπους να κλαίνε. Δεν μπορώ, λέει, να στηρίξω αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα. Είναι, λέει, μάταιο να συνεχίσουμε ένας αλληλοσπαραγμός, ένας εφήλιος μεταξύ τους. Γιατί, προσέξτε λίγο, ο Ιησούς Χριστός όταν έφυγε και πήγε στους ουρανούς, που λέει και ο Γιάννης Ρέπιτς με το σκάφανδρο, άφησε μία εντολή. Άφησε μία εντολή και ένα παράδειγμα από το οποίο θα γνωρίζουν οι άλλοι ότι είμαστε πραγματικά καλοί χριστιανοί και αδέρφια. Από την αγάπη που θα έχουμε μεταξύ μας. Βλέπετε πουθενά εσείς αγάπη στην πολιτική? Να. Βλέπετε πουθενά αγάπη να αγαπάει ένας τον άλλο? Αυτός θέλει να βγάλει τον ένα στο μάτι του αλλού, ρε. Και εσκεμένα το βλέπεις αυτό το πράγμα. Το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου να εξελίσσεται και δεν σου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Λες, κάτσε ρε παιδιά. Η αναπληρώτηρα γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, και ο γραμματέας της Νεολαίας, ο Πάνος ο Λαμπρίδης, παρετήθηκαν από τις θέσεις του εν μέσω κλίματος έντονης συγκίνησης στην Κουμουνδούρου. Η κυρία Σαπουνά, η Αναστασία, είπε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τον εξευτελισμό των διαδικασιών στο εσωτερικό του κόμματος. Φαντάσου τι έχει δει, τι... Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φέρνει τρόμο. Τι έχει δει η γυναίκα? Τι έχει δει η γυναίκα? Και εμείς μιλάμε ακόμα για το αν τραγουδάμε στο μπάνιο. Τροπή. Γι' αυτό θα εξαφανιστούμε σαν έθνος μια στιγμή. Όχι από μετεωρίτη, από αντιπολίτευση. Αντωνία μου, καλησπέρα. Κύριε Χρήστο, κύριε Χρήστο, τι κάνετε, κύριε Χρήστο? Εγώ για σένα λιώνω, πες του να φύγει και να πάει. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη, 36χρονος, 26χρονος, 45χρονος, έτσι θα τα βλέπουμε τώρα, που κατηγορείται για εμπρισμό στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, άμα διαβάσετε, αν διαβάσετε την όλη διαδικασία χρόνια πριν, ας πούμε, τι γράφτηκε και πώς γράφτηκε και τι είπανε και τι δεν κάνανε και τι δεν ράνανε για τη Μαρφίν, τι είναι τα Τέμπη? Τα Τέμπη είναι μια απλή υπόθεση, θα διευκρινιστεί πολύ εύκολα, ακόμα πιο σύνθετη και πολύπλοκη. Καταλαβαίνεις ποιοι ήρθανε, γιατί ήρθανε, τι κάνανε, ποιοι κάνανε, γιατί αυτό. Έχουν γραφτεί και έχουν καταγραφεί πράγματα τα οποία δεν φαντάζεσαι. Ξαφνικά όμως τα πράγματα ανοίχθησαν οι οφθαλμοί όπως ο τυφλός στο θαύμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε πως έγινε η διαδικασία με τον τυφλό? Ήταν εγγεννηθής τυφλός, έφτισε ο Ιησούς Χριστός το χώμα, έκανε λάσπη και την έβαλε τη λάσπη στα μάτια του. Τώρα θα μου πεις, μην το κάνετε μόνοι σε σπίτι αυτό, δεν νομίζω να λειτουργήσει. Λέμε τι λέει ρε παιδί μου. Έφτισε, έκανε λάσπη με το φτίσιμο, το σάλιο. Το έβαλε στα μάτια του εκγεννηθής τυφλού και αυτός άρχισε σιγά σιγά να βλέπει. Το έχουμε δει πάρα πολύ καλά στη σειρά του Τζεφιρέλη, έτσι πως έχει γίνει. Έτσι. Η διαδικασία πάντοτε είναι υπόδεινη. Το αποτέλεσμα όμως πρέπει να είναι λαμπρό. Το βρετανικό, λέει, δικαστήριο, λοιπόν, η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν, θα εξεταστεί το ελληνικό αίτημα έκδοσης. Θα εξεταστεί. Θα μας πούν οι Άγγλοι, με βάση το αγγλικό δίκαιο προφανώς, αν πρέπει η γυναίκα αυτή, η 46χρονη Ελληνίδα, στο Γκάγκουι, κάπως λέει, κατόπιν παραγγελίες κτλ. Θα μας πει αυτή, το αγγλικό δίκαιο θα μας πει αν... θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο πρώτα το αγγλικό και μετά να δούμε τι θα γίνει αν θα μας την εκδώσουν και θα μας τη στείλουν για να την δικάσουμε. Οι 46χρονοι θα ξέρετε εσείς. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα πω. Ακόμα είμαστε σε μια αναμονή. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Το ότι δεν έχει βρεθεί εκεί στην αριστερά κάποιος να δεχθεί τη σφαίρα για τον αρχηγό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Τι να κάνει?
1: Να δεχθεί τη σφαίρα, ρε παιδί μου, να πάρει όλο το βάρος πάνω του.
0: Να προτάξει τα στήθη του.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Προτάξει τα στήθη του, λέγεται. Ναι.
1: Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, στο κυβερνό κόμμα, βρέθηκε ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος σφριγγυλός, πήρε αυτός, τα πήρε όλα πάνω του για να γλιτώσει τον αρχηγό.
0: Ποιος είναι ο Δημητριάδης?
1: Αυτός που έπαιζε παλιά στον Άρη και στην ΑΕΚ. Ποιος είναι ο Δημητριάδης,
0: πλάκα με κάνεις. Πλάκα σε, τι σε κάνω, τι είμαι.
1: Ο ανιψιός του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Α, ο ανιψιός του
1: κυρίου. Αυτός που βάρεσε μπουκέτο το κύριο Μαρινάκη.
0: Α, ναι. Α, ήταν συγγενής. Ναι. Δεν το ήξερα, ρε, ήξερα για την πουνιά, αλλά δεν ήξερα ότι είναι συγγενής, ας πούμε, και το... Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Έκανε μια συνέντευξη προς τον κύριο Λάλα, το ξέρεις, το μάθες.
0: Κάτι άκουσα, ναι, τον είδα, το Λάλα, μου αρέσει.
1: Ο
0: Λάλας είναι αυτός με τα κόκκινα γυαλιά, δεν είναι ο Λάλας, με τα κόκκινα γυαλιά.
1: Ναι,
0: αυτός, ναι.
1: Εκεί όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρέχει κάποιος να τη φάει τη σφαίρα, κατάλαβε.
0: Δεν έχει.
1: Αυτή... Ναι, δεν έχει. Τόση συντροφικότητα δεν έχει όσο έχει στο κυβερνό κόμμα.
0: Δεν έχει. Αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ λυγίζουν σαν βρασμένα μακαρόνια.
1: Δεν είναι σύντροφοι. Ενώ οι άλλοι κρατάνε.
0: Οι άλλοι κρατάνε.
1: Δεσμούς αίματος.
0: Και αυτό, αλλά και ξέρεις, μεταξύ του είναι οικογένεια η άλλη. Κανονική οικογένεια.
1: Οικογένεια κανονική.
0: Έτσι. Οικογένεια. Την αγάπη μου, καλό βράδυ. Δεν θέλω να πω περισσότερο, θα έχουμε αναγούλες. Οικογένεια είναι, παιδιά, δεν που τα λέμε. Οικογένεια είναι ιερό πράγμα. Πάνω απ' όλα οικογένεια. Έτσι, δεν έχει σημασία. Εσύ νομίζεις ότι πάνω απ' όλα είναι ο έρωτας. Καημένε. Ποιος έρωτας, χαζά. Οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Θα πάω σε διαφημίσεις, μια γραμμούλα ακόμα, παρακαλώ, έχω περάσει το όριό μου, παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
2: Λοιπόν, για να ασκήσεις πολιτική σήμερα, εκτός του ότι πρέπει να έχεις γνώσεις για την πολιτική, πρέπει να έχεις γνώσεις και από γκαγκστερική. Την αντιπολίτευση δεν ξέρω τι θα πει γκαγκστερική. Μόνο γι' αυτό θριαμβεύουν τα δεξιά κόμματα, γιατί γνωρίζουν από γκαγκστερική, καταλάβατε.
0: Αν κατάλαβα, λέει, τι λες, αναλυτικότατος.

0: Καλά τώρα Δημητράκη, σοβαρά μιλάς, φυσικά και μπορούμε και συνεννοούμαστε, αφού μιλάμε την ίδια αραμαϊκή. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όλος ο κόσμος είναι έτσι, αγόρι μου. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Απλά κάποια στιγμή σε πιάνει το υπαρξιακό και λες, μα πού ανήκω εγώ, με αυτούς τους ηλίθιους? Όχι ρε, πας από την άλλη μεριά, λες, καλά να φύγω με αυτούς τους ηλίθιους και να πάω με αυτούς τους ηλίθιους. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, Δημήτρη μου. Ειλικρινά σου το λέω. Δεν είναι, φυσικά και συνεννοούμαστε με τους ομοίους. Και με τους ομοίους και με τα λάχανα. Απλά κάποια στιγμή σε πιάνει ένα υπαρξιακό. Καταλαβαίνω ποιος είμαι, γιατί νιώθω. Το ρωτάς και στο συντεχνητή νοημοσύνη. Έχω μπει πολλές φορές στην τεχνητή νοημοσύνη και έχω ρωτήσει γιατί νιώθω έτσι. Και το συζητάμε μεταξύ μας. Μην βλέπεις μερικοί που τα έχουν βρει με τον εαυτό τους. Ω, εκείνοι είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει, εγώ άμα ξαναζούσα, την ίδια ζωή θα έκανα. Και του λες, μα είσαι χαζός, αγόρι μου. Την ίδια ζωή. Το λέει και το πιστεύουν οι άνθρωποι κανονικά. Άμα ζούσα, σου λέει ξανά από την αρχή, τα ίδια πράγματα θα έκανα. Ξανασκέψου το λιγάκι εγώ, σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι, σου λέει, ακριβώς τα ίδια. Εκεί σηκώνεις τα χέρια, λες, εγώ παιδιά δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Το παραδίδει, λες, δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε πρόεδρε. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα έρθω γρήγορα με ένα υπέροχο τραγούδι του Μπρουκ Σπρίνστιν.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφ 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Πάρε Μανολάκη, εγώ πρέπει να σέβεσαι αγόρι μου, γιατί εμείς προλάβαμε αυτό το δισκάκι να το παίξουμε σε βινήλιο σε ραδιόφωνο. Αυτό το δισκάκι το συγκεκριμένο. Σε βινήλιο το οποίο καθαρίζαμε επίμονα με ενόπνευμα. Στέλιο μου, καλησπέρα και σε σένα. Αντωνάκη, γεια σου αγόρι μου καλό. Δεν πήρα κάποιο μήνυμα για Τσιμισκή, οπότε καλά είμαστε ακόμα. Κίνηση δεν έχουμε από ό,τι βλέπω. Κάτσε να ρίξω ματιά, μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και... α, έχουμε ένα προβληματάκι στη Μουδανιόν. Όχι στη Μουδανιόν, συγγνώμη, δεν είναι Μουδανιόν εκεί. Είναι εκεί στο Φίνικα. Ο Φίνικα για Ρετσού είναι. Όχι, στο Φίνικα, στο Φίνικα. Γιατί έχουμε κίνηση στο Φίνικα. Στο φανάρι προφανώς. Λίγο πριν βγεις για... στο κεντρικό φανάρι που βγεις στον Άγιο Παύλο. Έχουμε μια κίνησούλα, αν κάποιος είναι εκεί. Μπορεί να μας πληροφορεί, γιατί είμαστε λίγο κοτσομπόλτες. Θέλουμε να ξέρουμε πού πάτε, τι κάνετε. Ανά πάσα στιγμή να ελέγχουμε τα πάντα.

Καλησπέρα στη Σόνια, καλησπέρα στον Αντώνη. Δημητράκη, γιατί είναι αγόρι μου τώρα, άκουσες για τα υπαρξιακά θέματα? Α, πλάκα με κάνει. Σώμα, τα υπαρξιακά είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Μετά έρχονται τα σεξουαλικά και μετά τα συναισθηματικά. Μετά αρχίζουν τα πολιτικά. Πρώτα είπαμε υπαρξιακά, σεξουαλικά, συναισθηματικά. Μετά αρχίζουν τα πολιτικά. Τώρα βέβαια κάποιοι, αν έχουν αδρανοποιήσει τα πρώτα τρία, μετά ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά. Ή τέλος πάντων και με το ψάρεμα.

0: Καλό στον αμπελοφιλόσοφο. Τι είναι αυτό που έχεις πιάσει, ρε φίλε? Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτό, σαν τόνος είναι αυτός? Δεν είναι τόνος. Είναι διασταυρωμένος με παλαμίδα. Παρακαλώ, παλαμίδα. Πού να βρεις παλαμίδα, ρε φίλε? Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Εδώ στο φανάρι αυτό έχει κίνηση. Αλλά μετά ανοίγει. Μετά τον Άγιο Παύλο ανοίγει.
0: Ναι, τι έχει όμως εκεί πέρα, έγινε κάτι?
1: Οπότε απλά είναι αυτό το φανάρι, κάθε κατεύθυνση ανοίγει μόνη της χωριστά. Και θέλει δηλαδή, και όταν έχει πολλά αμάξια δεν μπορεί να τα απορροφήσει.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ μετά το φανάρι δεν έχει τίποτε.
0: Σαν τα κεράσια που πετάξανε στον Αρχάγγελο.
1: Ποιος τα πέταξε?
0: 15 τόνους πέταξανε, λέει. Γιατί δεν μπορούσαν να τα απορροφήσουν οι έμποροι. Λέει, έμποροι, τι θέλουν, δεν θέλουμε άλλα κεράσια. Μα τι θα κάνουμε εμείς 15 τόνους? Γιατί μας είπατε να είμαστε παραγωγικοί. Είμαστε παραγωγικοί. Βάλαμε φυτοφάρμακα, βάλαμε πράγματα, βγάλαμε κεράσια. Γιατί δεν.
1: Και λέει, στον κόσμο.
0: 15. Ω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν τα δίνουμε στον κόσμο ότι περίσσευε από τα αρτοπία, θα τα δίνανε τζάμπα. Σοβαρά, δεν πήγαμε την άλλη μέρα να πάρουμε ψωμί. Θα παίρναμε ψωμί για τρεις μέρες. Τρεις μέρες δεν θα δουλεύαν αυτοί. Δεν γίνεται αυτό, κυρία μου. Πώς το λέτε αυτό το πράγμα έτσι?
1: Πρέπει να αναθεωρήσει κάποια πράγματα.
0: Τι να αναθεωρήσω κάποια πράγματα? Μα είναι σαν να μου λες να βάλουμε όλοι στα, για τα διόδια να βάλουμε όλοι αυτοματισμό. Άμα βάλουμε όλοι αυτοματισμό, ποιος θα δουλεύει στα διόδια? Ποια κουπελιά θα κόβει εισιτήρια εκεί πέρα και τέτοια πράγματα? Χαρτάκια, πώς θα ξοδεύουμε? Δεν γίνονται.
1: Ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται, στη θεωρία γίνονται. Λέει, παροτρύνει ο άλλος εργό να κάνουμε αυτό. Ναι. Και έτσι είχαν ξεκινήσει πριν από εκατοντάδες χρόνια και τους Κινέζους, με τι είχαν υπογενετικότητα οι Κινέζοι παλιά, τότε με τα κουνφού και με αυτά, όλοι χαρακτήρι κάνανε και τους παροτρύνανε μετά γιατί η υπογενετικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο και μετά τους απαγορεύουν τώρα να κάνουν δύο παιδιά, τους βάζουν φόρο. Και τι να κάνουμε, είναι ανισόρροπα πράγματα. γεια σου αδερφέ μου, την αγάπη μου, τον Κούφανα. Τον Κούφανα, Ασπασία μου, καλησπέρα. Τη Μαρία, καλησπέρα. Μην τα γράφεις καλέ αυτά μέσα στο. Καλέ, μην τα γράφεις αυτά στο. Είστε κοινή θέα. Γεια σου, Ευάγγελε. Ακούει ο Χρήστος εκεί, ο θειός, ο φιλελεύθερος. Ακούει. Να του στείλω ένα φιλελεύθερο τραγουδάκι.

Έτσι είναι, Βασιλάκια. Άμα έχει ένα συγγενολόι, να πούμε που οι περισσότεροι είναι νεοδημοκράτες και φιλελεύθεροι, δεν πας για συνάντηση, πας για εξορκισμό. Καλησπέρα στο Θοδωρή. Στον Κωνσταντίνο επίσης, την αγάπη τη δικιά μου έχεις, να είσαι καλά. Κουλτουριάρικο δεν έβαλα σήμερα. Θα βάλω ένα κουλτουριάρικο, ναι. Α, μου ζήτησε ένας φίλος εδώ πέρα τον Αετό και το... Ποιος, ο Ευάγγελος ζήτησε ένα κουλτουριάρικο. Άντε ρε Ευάγγελε, θα σου βάλω ένα κουλτουριάρικο. Θα πάθουν καμιά οστεοκαμψία όλοι οι άλλοι βέβαια. Θα στραμπουλήξω και ένα πνευματικό μυτοχόνδριο. Αλλά δεν πειράζει. Θα το επαναφέρουμε με μαλάξεις.

0: Πάμε μια γραμμή ακόμη. Ελάτε παρακαλώ.
1: Μπαρμπαγιάννη.
0: Έλα γόρι μου.
1: Χάνθ εκεί που είπα το κερανοφόρο της τροχές.
0: Ναι.
1: Πλησιάζει τώρα.
0: Άρα δεν θα κλείσουμε. Δεν θα κλείσει μάλλον. Εγώ εσένα άκουσα, λέω, για να το λέει αυτό τώρα εκεί πέρα, για να έχει πάει γερανοφόρο, πάει να πει ότι ετοιμάζουν να κλείσουν την Χάνθ, αλλά τελικά το μετάνιωσα αυτή.
1: Ναι, γιατί συνέδεσαι εκεί πάνε όταν αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα κλείνει. Απουσιάζει, άρα...
0: Άρα είμαστε καλά, ξεπεράσαμε το...
1: Διέγραψε το βάλτο χ.
0: Το βάζω χ, να σε καλά.

Έλα, πάμε, κλείσε τον James Brown. Εντάξει, καλό είναι. Είχα και ένα άλλο, είχα και αυτό βέβαια. Είχα και αυτό. Καλά, αυτό είναι τρέλα. Αυτό είναι τρέλα, γόρι μου. Να φοράς Sportex παπουτσάκια, άσπρα λευκά, και να χορεύεις την δίσκο. Και από κάτω να έχει πιάσει ένα πετραδάκι και να σου κάνει το πάτωμα μπλε μαρέ.

Έτσι χορεύουμε τώρα, Σόνια, χορεύουμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Μία χορεύει χαρούμενα πράγματα και μία το χορό του ζαλόγκου. Τι να κάνουμε.

Στο Παρίσι θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με μια ομάδα από 37 κράτη. Αρχηγούς, 37 κρατών. Αρχηγοί θα είναι, για αρχηγοί θα είναι που πήγε ο Μητσοτάκης. Για την Ουκρανία, παρόν θα είναι και ο Ζελένσκι. Εμπτή όλοι μαζί και ο Ψωριάρης χώρια. Καλά λέει η μάνα μου, το στραβό το πουλί το κάνει φωλιά ο Θεός. Βρε τέτοιοι πόλεμοι να γίνονται συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε για κουλτουριάρικο. Πάμε για κουλτουριάρικο, γιατί δεν έπαιξα σήμερα κουλτουριάρικο. Μου ζητήσετε δύο, αν προλάβω το ένα θα βάλω. Εδώ είσαι. Κουλτούρα να φύγουμε.
1: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ. Το ξέρω, δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω. Με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: Άρε Μανολάκι, αγόρι μου, γι' αυτό με προβληματίζει ακόμα από εφηβεία. Με προβληματίζουν δύο πράγματα. Δύο ατάκες, τις οποίες δεν μπόρεσα να διευκρινίσω ακόμα. Η μία ατάκα ήταν το αυτό που είχε καρδιά, η καρδιά ποτέ δεν το απέκτησε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω, το έχω αναλύσει, έχω πάρει λυσάρια, έχω πάρει μπαμπινιότητες, πράγματα. Το έκανα στα αγγλικά, το βάλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν. Και το άλλο ερώτημα το οποίο με βασανίζει και είναι ένα απάντητο ακόμα, δεν το έχω απαντήσει, είναι. Είναι καλύτερα να είχες ένα παράδεισο και να τον έχανες ή να μην τον είχες ποτέ.
1: Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο επώδυνο πλέον.
1: Πλάκα έκανα, μιλούσα για ποτήκια.
0: Αυτό σου λέω, τα απογεύματα δεν είναι για πολύ βαριά πράγματα.

0: Λεωνίδα, αύριο το κουλτουριάρικο. Και όταν παίξουμε και δεύτερο κουλτουριάρικο, θα πάθουμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι, οπότε θα κλείσω με ένα άλλο τραγουδάκι από εκείνα τα ωραία τα παλιά της δεκαετίας.
1: Ήκουνα το φορμάκι σου ή άλλαξε το πείμα.
0: Το ετοίμασα για αύριο το πρωί εκείνο. Γιατί αύριο το πρωί πάλι εδώ πέρα θα είμαστε, το καταλαβαίνεις, έτσι.

Παλεύαμε να απαντήσω εγώ με τον Παράδεισο, Λεωνίδα. Να τον έχεις και να τον χάσεις, να μην τον είχες ποτέ. Δεν ξέρω. Τώρα θα μου πεις, άμα πας ας πούμε για παράδειγμα σε ένα χωριό Ιθαγενών στην Αφρική και τους μιλήσεις για ίντερνετ, νιώθουν ας πούμε για παράδειγμα στέρηση ότι δεν έχουν ίντερνετ? Όχι. Σωστό και αυτό.

Σαν το Βαγγελάκι που πήγε σε ένα χωριό των Σερών. Δεν θυμάμαι τώρα, μην λέω ονόματα. Μπήκε στο καφενέ μέσα, λέει, Wi-Fi έχετε? Και του λέει και ο ταβερνιάρης ο καφενετζής, του λέει, τι είναι Wi-Fi? Ό,τι έχει στο ψυγείο. Γι' αυτό σου λέω, ζήσε με ό,τι έχει στο ψυγείο. Όλα τα άλλα είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψήρες ελιές. Υψηλές ελιές που λέει ο λαός. Γεια σου Γιαννάκη μου, λέει, καλή ξεκούραση, κάτσε στον παράδεισο, άστα να πάνε. Δεν έχεις και άδικο. Πάμε για κλεισιματάκι, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6 με καινούργια πράγματα. Σταματήστε να είστε καχύποπτοι, αφήστε τα πράγματα να εξελιχθούν και περιμένετε. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Η υπομονή είναι προτέρημα. Αφήστε τα πράγματα, ιδιαίτερα αυτούς που θέλουν να σου πούνε πράγματα, να σε πείσουν για οτιδήποτε. Άστο να σου μιλάει, άστο να σου λέει, άστο, δώσε στον καθένα αυτό που θέλει. Δώσε στους ανθρώπους αυτό που θέλουν. Θέλουν να σου εξηγήσουν ότι είναι αθώοι, δώσ' τους. Θέλουν να σου εξηγήσουν ότι είναι άμεμπτοι, δώσ' τους. Σας πιστεύουμε. Είμαστε αγαθοί άνθρωποι, είμαστε, πώς το λένε, άνθρωποι ας πούμε ευκολόπιστοι. Δεν είμαστε καχύποπτοι. Μας έχουν κάνει καχύποπτους. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να είσαι καχύποπτος. Δεν πιστεύεις τίποτα. Δεν πιστεύεις στον σύντροφό σου. Δεν πιστεύεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου, το γιο σου, το παιδί σου, το φίλο σου. Δεν πιστεύεις κανέναν. Σου χαμογελάει ο άλλος και λες, τι χαμογελάει τώρα αυτός? Χαμογελάει ο άλλος. Εσύ ανησυχείς. Χαμογελάει ο άνθρωπος. Σου λέει καλημέρα και λες, κάτι υπονοεί αυτός. Ντροπή μεγάλη. Αρρώστια. Είμαστε άκακοι, σωστό. Σωστό. Ή άκακοι ή κακάκοι, κάτι τέτοιο. Ναι. Αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε πάλι εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια. Δεν έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε. Νομίζω έχει άδεια ο Διογέννης. Μην ξεχάσετε Γιάννη Ρέπης, βέβαια, ο οποίος είναι ήδη εδώ και περιμένει υπομονετικά. Νιώπη μου, καλησπέρα και σε σένα την αγάπη μου σου στέλνω. Πάρε μια καρδούλα. Μέχρι αύριο. Bis morgen που λένε οι Γερμανοί. Bis morgen. Bis morgen. Καλή ξεκούραση, κοπελάρα.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω.

0: κλασικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
3: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
3: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, παιδιά.
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
16: ναι,
15: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
17: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
18: Ένα στο οποίο
19: Ένα
20: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
21: Γαμάδ.
22: Ζωή 12 points.

0: μας. Σιγά μην ηρεμήσει με ένα ντούζα.
1: Τι ντούζα. Μονιαγάρα θα λεβάζει από κάτω.
0: Μόνο μα έχει πυρηνική βροχή. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ, όπως φωνάζουν και στο παζάρι. Και τα άκουσε άσχημα το Μαρκόπουλο. Δηλαδή μιλάμε. Την είχε άχτη όμως, την περίμενε, αλλά και αυτή
1: η γωνία.
0: Δηλαδή τώρα, όταν λες, ας πούμε, εγώ κάνω για 100, πού να φανταστεί η άλλη γυναίκα με στη βόλη ότι θα φωνάξει το 100 για να του συλλάβει όλους. Και πάτησε τα κλάματα. Τι είναι ευαίσθητη.

0: βέβαια απ' την άλλη, όταν πας για βουλευτής, πρέπει να είσαι πετσωμένος, πρέπει να είσαι το που λέει ο λαός κολοπέτσωμα. Δεν πρέπει να
1: φλωρούμπας.
0: Ναι, μην είσαι φλωρούμπας, μην είσαι τέτοιος. Άστρα λέει ρε παιδί μου, αυτή έτσι κάνει δουλειά. Εσύ από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Πρώτη φορά να το κάνετε εσείς η πολιτική. Τώρα σε βγαίνει η ευαισθησία. Δεν βλέπεις τον Τραμπ, ας πούμε. Δεν διδάσκεστε από αυτόν τον μεγάλο άντρα. Μόνο η Λατινοπούλου δηλαδή παίρνει παράδειγμα και χορεύει όποτε τον βλέπει. Καλά, ο Τραμπ είναι μεγάλος ηγέτης. Ο μόνος που κατήργησε τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ και το offside. Δηλαδή δεν έχει ξαναπεράσει.
1: Την κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, το offside, την κόκκινη κάρτα, όλα τα καταργήσει. Δεν μ' αρέσει, το καταργώ τελείως. Είχαμε και μια μεγάλη ανατροπή τελευταία στιγμή, παιδιά. Αναρχική και όχι νεοδημοκράτης ήταν οι συλληφθέντες τρομοκράτες. Ρε Μιχάλη, τι ρέντα έχεις, παιδί μου. Τώρα τελευταία, δηλαδή.
1: Είναι, μην πεισμώσει.
0: Έπιασε η νέα η βαφή. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ρέντα, όχι χαζά. Αλλά βέβαια, τα έχετε βάλει όλοι με τη ζωή. Να την αποδείξετε ότι δεν ήταν προβοκάτσια, να πούμε και. Τώρα άρχισαν οι κακές γλώσσες, όχι τους είχε ψυγείο και περίμενε μια στιγμή σαν αυτή για να τους βγάλει. Και ο Μιχάλης είναι μεγάλο γατόνι και τον είπε ο Κυριάκος, ξέρεις κάτι, τώρα το χρειαζόμαστε. Τώρα βγάλω το. Τώρα πιάσε και αυτή την αναρχικιά που πήγε στην Κρήτη μόλις έκανε το Παπαμπούμπα, η οποία έκανε Παπαμπούμπα και παλιά, 26 γκαζάκια. Ήτανε μέσα το 26 για 26 γκαζάκια.
1: Τα πήρε για να κάνει καφέ.
0: Πόσο καφέ θα φτιάξει?
1: Για όλη την παρέα.
0: Τι μεγάλη παρέα. Είναι η παρέα του Λουμίδη που λέμε. Μεγάλη παρέα. Απ' την άλλη τα ίδια και τα ίδια μας πρίξανε τα πίδια. Τα πίδια είναι μια ποικιλία αχλαδιών πολύ συγκεκριμένη. Τώρα δεν μπορώ να σας τα δείξω γιατί κολλείουμε. Ο Πολάκης τα και το χαβάτο να πούμε. Ο Φάμελος είναι ανίκανος και δεν είναι δυνατόν να παίρνει ένα κόμμα από 12% να το πηγαίνει στο 2%. Ρε εσύ Πολάκη, έχεις σκεφτεί ότι ήτανε κατευθυνόμενο? Τον είπε ο άλλος, κανόνισε να το εξαλείψεις. Γιατί όλη αυτή η καμπάνια του rebranding πώς ξεκίνησε? Τον πήγε ένα τσάκαλος εκεί μια ιστορία τον Ζούφιο και τον λέει, αν δεν θες να σε συνδέουν με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ από εδώ και πέρα, θα τον εξαφανίσουμε. Άντε,
1: ναι, δεν αλλά ο Φάμελος στην ομιλία παρέτησης τα βάλε με όλους και με τον Αλέξη και με τους συντρόφους του.
0: Το αντέγραψε τον Αλέξη. Φυσικά του βράδυ. Δεν είναι αυτά, ρε παιδιά. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Τι έκανε ο Αλέξης, έγραψε την Ιθάκα και μέσα στην Ιθάκα φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ένας, φταίει άλλος. Και εντάξει, φταίω κι εγώ. Δεν λέω γιατί δεν το είπε.
1: Φταίει αλλά και ο Χατζηπέτρης.
0: Ναι, δηλαδή φταίνε πάρα πολύ. Κυρίως ο μπροστινός, ο πισινός, ο διπλανός. Αλλά τι να κάνουμε, να μην ξαναδοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Άκου τώρα κακίες που λένε. Όχι, λέει, μένει, λέει, σε σπίτι, λέει, που το έδωσε ο Μαρτίνος ο εφοπλιστής. Και δηλαδή απαγορεύεται να έχουμε ένα πλούσιο φίλο.
1: Όχι, ως άλλο έλεγε.
0: Ο Χίος, ρε παιδί μου, τα βγάζει ένα.
1: Άλλον έβαλε μέσα στο κάδρο.
0: Ναι, τα βγάζει ένα-ένα. Εντάξει τώρα, είμαστε και τελευταίοι στην κατάταξη της ελευθεροτυπίας, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει Μιχάλη, συμπαραδέχομαι, το τακτοποίησες και αυτό με τον πυροβολημένο 20χρονο. Κοινός όπκε Μαρφίν 02. Γιατί κάτι βάζεις, κάτι βγάζεις, να και το λαδόξιο θα το σβήσεις με μπαλσάμικο, θα τα βρούμε ως το τέλος, μην κάνετε έτσι. Και η ζωή παίρνει αυτό που λέμε douche point. Μια που δεν κάνει ντουζάκι να συνέρθει. Και να κάνει κανένα ντουζ ρε, το προφίλ των τρομοκρατών. Το έχουμε, λέμε, το αμφάς. Το αμφάς είναι που ψάχνουμε, το προφίλ το έχουμε. Και Μαρκόπουλε ντουζ. Ντουζ ή ηλεκτροσόκ?
1: Νομίζω το ντουζ είναι πιο...
0: Μάπα, άμα δεν κάνει.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία κάνει καθημερινά η κυρία Κωνσταντοπούλου με τη λογική. Νομίζω θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλα πράγματα. Είναι ένας παραλογισμός διαρκείας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, το έχω ξαναπεί, είναι μια πολιτική χούλιγκαν. κάνει χουλιγκανισμό, δεν κάνει πολιτική. Και να πω και κάτι, έχω ρωτήσει και δεν έχω πάρει απάντηση. Ποιες είναι οι σχέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το Ρουβίκονα? Επί της προεδρίας της υπήρξε η φορά στην οποία μπήκε ο Ρουβίκονας μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν διασυνδέσεις του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας με τέτοιου είδους οργανώσεις? Ρωτώ. Πολιτικά ρωτώ.
0: Ναι, τώρα ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάνου, λέει: είστε δολοφόνοι. Ρωτάω πολιτικά.
2: Εγώ λοιπόν ρωτάω.
3: Δημήτρη Κυσιένα.
2: Ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Ο Ρουβίκονας στη Βουλή δεν μπήκε επί των δικών μας ημερών. Ο Ρουβίκονας, προσέξτε, ο οποίος.
0: Το θυμάμαι με τον κύριο όταν πήγανε και τους πήρε ο κύριος Βούτσης μεταξύ και τους έστειλε στα σπίτια
2: λοιπόν, τους. Λοιπόν, ο Ρουβίκονας λοιπόν, η πρεμιέρα στη Βουλή έγινε επί των ημερών της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τι κάνει? Ακτιβισμού σαν το Ρουβίκονα. Τραμπουκίζει συναδέλφους της, μάλιστα μου αρέσει που μιλάει και για σεξισμό. Γυναίκες συναδέλφους της, έτσι. Γυναίκες συναδέλφους της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν τι είναι? Έτσι όπως λειτουργεί είναι σαν να έχουμε βάλει το Ρουβίκονα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες, bullying κατά των συναδέλφων της. Της έχω πει και δεν έχει αντιδράσει ότι έκανε ως πρόεδρος και συνεχίζει και κάνει και bullying κατά υπαλλήλων της.
0: Αν υποστηρίξει ήδη ότι εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι θυμωμένο, οργισμένο. Συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλε, επειδή το παρακολουθούμε κι εμείς. Αν η ίδια υποστηρίξει ότι εγώ εκφράζω ένα κομμάτι μιας θυμωμένης κοινωνίας, ενός κομματιού στο κοινοβούλιο.
2: Αν θέλει να είναι θυμωμένη, να είναι στο σπίτι της. Μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντούζα, μα είναι θυμωμένη. Να τις περάσει.
0: Όχι, ενώ αν εκφράζει ένα κομμάτι.
2: Αν η γυναίκα έχει νεύρα και είναι θυμωμένη, να πάει να κάνει ένα ντούζα να τις περάσουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως η Βουλή έχει κανόνες. Εκτός αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπου εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Εμείς το έχει πει και ο κ. Φλόριδης. Δεν είμαστε αρμόδιοι.
0: Τι?
2: Αν λοιπόν έχει νεύρα και νευράκια, αυτά λύνονται.
0: Τι?
2: Νομίζω μπορεί να πάρει κάποια συμβουλή, δεν ξέρω.
0: Τώρα θα την αφήσουμε λίγο την Κωνσταντοπούλου.
2: Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν μπορεί η Βουλή να γίνεται αρένα. Οι βουλευτές δεν είναι γουρούνια για να γίνονται λασπομαχίες με καταγγελίες λάσπης.
3: Να το δούμε.
2: Αυτό η κυρία αυτή πρέπει να το καταλάβει. Και όσοι κάνουν χαβαλέ με όλα αυτά να προσέξουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτά εκπέμπουν ένα μήνυμα αυταρχισμού. Ο Ρουβίκονας στην πόλη σας, επαναλαμβάνω, έκανε πορείες μίσους.
3: Εμείς πρέπει να τις συλλάβουμε δηλαδή.
2: Δηλώσεις και διαδηλώσεις.
0: Mm-hmm. Τέλος με.
2: Έχουμε ξαναδεί αυτά κάπου.
0: Μουχο, λέει ο Δημήτρης. Μουχο.
3: Σαν να λέει, καταλαβαίνω. Και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας από εδώ και πέρα, γιατί υπενήχθηκε κι άλλα.
1: Τι υπενήχθηκε δηλαδή?
3: Μήπως είναι καμιά κλιμακτήριος και έχουμε θέματα δηλαδή. Δεν το είπε. Δεν το είπε, μήπως είναι ντελούλου η γυναίκα.
1: Δεν είπε τίποτα.
3: Δεν είπε. Αυτά δεν τα είπε.
1: Όχι.
3: Δεν τα είπε. Εμένα μου σχηματίστηκαν στον εγκέφαλο κάποιες εντυπώσεις, ας πούμε, οι οποίες σχηματοποιήθηκαν σε λέξεις.
1: Γιατί είσαι φυσιολογικό, είσαι δηλαδή. Παίρνει έτσι για φυσιολογικό.
3: Τώρα θα με πει ότι είμαι και σαν τη ζωή.
1: Σι είπα.
3: Ρε κοίτα να δεις που χαραμάω τις ώρες μου εδώ μέσα. Θα κατέβω για βουλευτής να. Άμα με έχεις εισάξιον και εφάμιλον της ζωής. Πολύ ευχαρίστως, θα σκοθώ να φύγω και θα βγάλω ένα κόμμα.
0: Πάλι αδικημένος όμως. Καλά. Πάλι δεν μπήκε στη Βουλή.
3: Συγγνώμη, εγώ αν δεν είμαι αδικημένος, ποιος είναι?
0: Πέφτα.
3: Θα κάνω το κόμμα κραυγή. Θα κατέβω και θα έχω τον πίνακα του Μόγκ που είναι εκείνος όπως στη γέφυρα και με το στόμα ανοιχτό και θα λέγεται η κραυγή και θα τη συνέχεια θα τσιρίζω.
1: Πιανού η κραυγή?
3: Η δικιά μου, η εσωτερική που εκφράζει το μέσο Έλληνα. Ξέρεις πόσα τέτοια ξέρω εγώ?
1: Πώς?
3: Το θυμικό του Έλληνα.
1: Ο Γιώργος πάει για Πρέβεζα, λέει.
3: Ποιος Γιώργος?
1: Κροάτης.
3: Α, γεια σου Γιώργο.
1: Πάει για Πρέβεζα.
3: Ναι.
1: Παιδιά, λέει, οδηγώ για Πρέβεζα. Παραλίγο να χάσω τον έλεγχο, επίγουσα στάση τώρα κάνω.
3: Ναι, κάνει μια στάση γιατί μην νομίζεις θα κρατήσει πολύ. Πάρει και ένα σαντουέτ, τσάκι, πέρα και χτύπα μια κρύα μπύρα.
1: Α, όχι, την πήρα, οδηγά ρε.
3: Είπαμε να πάρει και έναν ύπνο να πούμε, δεν χρειάζεται να καπάκι όλα. Με μια μπύρα σε γράφουν, άρε.
1: Ναι, δεν ξέρω, αναλόγως. Άμα είναι μπουκάλι μεγάλο, λογικά σε πιάνει.
3: Τώρα τι θυμήθηκα. Τι με έλεγε ένα ταξιτζή, πήγαμε λέει στη Χαλκιδική, λέει έχει χρόνια. Και πήγαμε λέει στο περίπτερο, δεν θα πω τοποθεσία τώρα γιατί μας ακούνε από παντού και θα αρχίσουν. Άντε, ακούγα και αυτά να πούμε για τα σέρα, λες τα καλύτερα και σε φταίει η Χαλκιδική. Πήγαμε λέει να πάρουμε μπύρες από το ψυγείο και μας είπε ότι είναι πιο ακριβές οι κρύες από τις ζεστές.
1: Σόπα!
3: Ναι, κι όμως! Συγγνώμη, πρέπει να το πληρώσει το ρεύμα αυτό που παίρνει την πύρα. Δηλαδή.
1: Τι λες τώρα.
3: Ναι, μα την Παναγία σου λέω να τώρα με το Έλγιο ταξιτζή που ερχόμαστε μαζί.
1: Θα μου δώσει στίγμα.
3: Σαν τη Χαλκιδική.
1: Θα μου δώσει στίγμα.
3: Όχι, θα σου το πω off.
1: Off, ναι, για να πάω.
3: Ναι, να πάω, να του πλακώσω κάτι ζούκια. Δηλαδή αυτό. Α, όχι, λέει, η κρύα είναι πιο ακριβή. Πώς θα γίνει, δεν είναι το ίδιο με το κάτορο. Δεν είναι τη ζεστή. Γι' αυτό μπορεί να είναι οικονόμα η ζωή και να μην κάνει
1: τίποτα. Φωνάζει την τουριστική αστυνομία και θα σου πω εγώ ύστερα που η κρύα είναι πιο ακριβή, τη ζεστή.
3: Θα βάλεις τώρα μέσα δηλαδή και πυρκαγιές και τέτοια πράγματα και θερμοκρασίες και διάφορα, ναι. Σε ξέρω τι είσαι. Παιδιά, παρόλα αυτά, εγώ έχω μια αποστολή και προτίθεμαι να την φέρω εις πέρας, έτσι. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλη τη μεγάλη αλυσίδα του σούπερ μάρκετ. Μασούτη Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκετε, είπαμε κόμμα κραυγή. Βάζεις τις φωνές.
1: Το άλλο το κόμμα που είχες κάνει πριν την παράσταση.
3: Α, το Λιούλιο Μιλιούλιο. Η νεολαία θα είναι η κραυγή. Η νεολαία του κόμματος.
1: Η κραυγή του Λιούλιο Μιλιούλιο.
3: Ναι, τον Λιούλιο Μιλιούλιο. Είμαστε φιλοί ολόκληροι. Οι οτινάνιδες δηλαδή, να του κάνουμε.
1: Ο Νίκος λέει σε πολλά μέρη λέει το κάνω αυτό με τις μπύρες.
3: Αμάν, χτύπησα φλέβα. Χτύπησα φλέβα.
1: Για δώσε κανένα μέρος.
3: Για γράφτε μέρη, δεν θα τα πούμε. Αλλά γράφτε και θα
1: παιδί,
3: βρούμε άλλη
1: στιγμή. Εγώ να το πω, να ρωτήσω. Γιατί.
3: Γιατί, για ποιο λόγο, για πες. Τι, δηλαδή τις παίρνουμε για να σβήσουμε τις φωτιές. Σε τι χρησιμεύουν, δηλαδή, και είναι πιο ακριβές. Ας πω, πέθανε και η Bonnie Tyler και μας έμεινε η Σοφία Αρβανίτη και μην ασκάσω.
1: Ναι, την είχα δει το 2003 την Bonnie Tyler στο... Πού την είχα δει. Α. Σκαλκιδική.
3: Στο Σάνι Φέστιβαλ.
1: Στο Σάνι, ναι.
3: Φαντάζομαι, ποιος δεν σε έλεγε ποτέ.
1: Και το 88 στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει.
3: Ναι, ναι. Ποιος δεν σε έλεγε κάποτε ότι μπορεί να δεις την Bonnie Tyler στο Σάνι Φέστιβαλ. Ναι. Άντε, ρε, φεύγα από εδώ. Αλλά προχωράει η ζωή μέχρι που σταματάει απότομα. Και θέλω ένα φάμελο, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν τώρα να περάσουμε τη σημερινή ημέρα χωρίς αυτόν τον εμβληματικό άνδρα που τα έκανε Αλάν Ντουφάν.
1: Τι τα έκανε?
3: Αλάν Ντουφάν. Ό,τι να είναι, λιούλιο με λιούλιο, πώς το λένε δηλαδή.
4: Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια, που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικότητων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν. Για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Και... την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας. Προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Δεν θέλω
4: και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
3: Έρχεται.
4: Δεν παρετούμε από τη Βουλή.
3: Έρχεται.
4: Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έρχεται.
4: Τιμώ τη λαϊκή εντολή. ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση.
3: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις
1: κατευθύνσεις.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα
3: για να
4: φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
3: Όχι, δεν επιτρέπουμε άλλο διχασμό, παιδιά. Μέχρι εδώ και μη παρέχει. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν, να βολευτούν όλοι και να μείνω εγώ με τη χορεύτρια στο σπίτι. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή. Κλέφτες θα γίνουμε. Ας είμαστε. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να πέσει δεξιά. Αυτή την παπάντζα πόσα χρόνια. Να πέσει η αριστερά, να πέσει η δεξιά. Να πέσει η αριστερά. Ρε, η φέτα θα πέσει ποτέ. Αφήστε τα χαζάρε. Συγκεντρωθείτε λίγο. Αν και εδώ που τα λέμε, συγκεντρώνονται όλοι γύρω από τον Τσίπρα, ο οποίος όλος τυχαίως χρησιμοποιεί το σπίτι του Μαρτίου.
1: Σταματάνε τα πάντα.
3: Ναι,
1: σταματάς τώρα.
3: Ναι, τώρα σταματάω.
1: Υπάρχει ερώτηση.
3: Κρίσεως.
1: Όχι κρίσεως. Είναι to the point. Δηλαδή, μιλάμε. Η Ιωάννα ρωτάει.
3: Ναι.
1: Διογέννη.
3: Παρακαλώ.
1: Για πες μου, πού να πάμε για φαγητό το βράδυ? Είμαστε στις Σέρες.
3: Στο Γόη θα πας. Άμα θες καλό κανονικό παοκτσίδικο αντρίκιο φαγητό, θα πας στο Γόη.
1: Η Ιωάννα ρωτάει.
3: Ναι, μόνη της θα πάει.
1: Δεν νομίζω. Ναι. Τον καλό της.
3: Λοιπόν, να σε πω τι έχει ο Γόης. Έχει σουβλάκι, άφταστο. Έχει σουτζουκάκι, άφταστο. Πιπεράκι μπακάλικο, ατσαλού και τηγανιτό και ψητό. Πατάτα τηγανιτή, φέτα, ντομάτα, that's all. Παγωμένη ρετσίνα θα πάρεις πουλιο. Τη μικρή. Πάρα πολλές μικρές δηλαδή. Άμα θες τώρα να πας λίγο πιο whatever και ξέρω εγώ και ντεσαφινάντου και ξέρω εγώ.
1: Άχερη, μια χαρά του κόμμα.
3: Ναι, όχι, άμα είναι έτσι, θα πας στον Μπούλι πάνω στον Αγιάννη τους Καταράκτες και πες από το Διογέννη. Και φυσικά, πουφ δεν είπα, ούτε και θα πω.

0: γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης.
1: Καμάς.
0: Τάκης.

0: Μητσοτάκης. Και ξέρεις για ένα πράγμα που είμαι πολύ χαρούμενος, ποιο είναι? Επειδή κάνω πρόβες τώρα στις αίρες και πηγαίνω στο Τιμπεθέ, γιατί ανεβάζουμε αριστοφάνη και έχουμε όλο αυτό το λόλαμπάι, ξέρεις, νεφέλες και τα ρέστα, δεν χρειάζεται να αγοράζω πιπεράκια καθόλου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Πάσα από το...
0: Σε όποιο μαγαζί και να πας, στις αίρες, σε όποιο μαγαζί και να πας, όλοι έχουν πιπεράκια.
2: Ναι, λέω, αλλά
0: μια ψητάνη,
2: θα έρχεσαι στη θέση του ακροατή.
0: Καλά, στη θέση του ακροατή.
2: Πού θα πάρει ο ακροατής?
0: Ο ακροατής από πού θα πάρει? Σιγά τώρα, που θα πάρει πιπεράκι, μπακάλι, κάτσα, αλλά υπάρχουν τα αυθεντικά, λέμε τώρα, παντού. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη, Βασιλόπουλου, Λίτλ, τα πάντα. Είσαι ένας πασαδόρος όμως. Πρέπει να μπούμε στα είδη μεναβικής, να πούμε σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Από εδώ, εδώ έχει πιπεράκια, ελάτε. Για να μην βάζουν τις φωνές άμα δεν τα βρίσκουν. Τα,
2: ναι, ναι.
0: Τα έχω πει όλα στον Πέτρο, υπάρχουν παντού. Μην ανησυχείτε και για όλο το καλοκαίρι μέχρι Οκτώβριο βρίσκει. Πιπεράκια άτσαλου.
2: Ναι.
0: Μέχρι και αρχές Νοέμβρη υπάρχει. Και μιλάμε ότι είναι άρωμα, άλλη κατάσταση. Σε μιλάω ψητά, με ξυδάκι και χοντρό αλάτι, για την πίεση βοηθάει. Όχι, το ένα στην ανεβάζει, το άλλο στην κατηβάζει. Είσαι τα λεφτά σου, είσαι το αφήνεις, κατάσταση. Έχουμε λοιπόν τα νέα εδώ πέρα και τρεις λύσεις κλειδιά, λέει, για να μην μπλέξετε. Τι να μπλέξουμε? Εμείς ποτέ δεν μπλέχουμε. Πάντα μπλεγμένοι είμαστε. Κληρονομιές ακινήτων. Κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Μα παντελώς καθόλου. Δε, ούτε πήρα, ούτε έχω, ούτε θα αφήσω, ούτε. Δε. Δηλαδή, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Η απομιμωτήνη έχει μυστικά και παγίδες, λέγει 72 δόσεις στο εξοδικαστικό.
2: Λοιπόν, σταματάς τις εφημερίδες.
0: Γιατί?
2: Καταγγέλω.
0: Δυο ματάκια.
2: Τον Μπάμπη το Λέλεκα.
0: Δυο ματάκια.
2: Μας έστειλε κοντοσούβλι με σαλάτα. Μπάμπη, μόνο το Διογέννη στέλνεις.
0: Όχι,
2: τι όχι,
0: όχι. Με είπε τώρα, τώρα. Έτυχε να με φέρει ο Μπάμπης, γιατί με βρήκε
2: εδώ. Και σένα έφερε. Ναι, το κοντοσούβλι που είναι?
0: Το κοντοσούβλι μετά το πήρε. Σιγά μην το έπαιρνε να το φάω εγώ.
2: Να προνοήσει.
0: Να προνοήσει. Είπαμε να προεδρεύει. Μας έμασε από το δρόμο. Να προνοήσει να μας ταΐσει κιόλα. Ακόμα τι μας κάνει. Πήγε ο άνθρωπος να
2: το κάνει το καλό, δεν το κάνει το μισό καλό.
0: Ήταν στην Ιταλία, λέει, και χτύπησε κάτι γουρνοπούλες, κάτι πω
2: από πίσω. Το βλέπω λίγο κομμένο από δεξιά.
0: Και εγώ κομμένο αισθάνομαι, γιατί μόλις βλέπω άλλο να τρώει, κόβομαι κατευθείαν. Μπάμπη, μην ακούς, συνέχισε το θεάριστο έργο σου. Πόρεσε, τι σαφρομάδες πέφτουν. Τι ξυλίκι είναι αυτό να πω? Τζάκρι με τον άλλον, πω από τι ζούκια, μούκια και χαστούκια, χαμός γίνεται.
2: Πώς τα λες έτσι τώρα τελευταίως? Πώς τα λες έτσι?
0: Εγώ τα λέω έτσι. Καλά, δεν τα βλέπεις, γίνεται. American bar.
2: American bar, ε.
0: Όχι εσύ φταίς, όχι εσύ που ήσαν δεξιός, όχι εσύ είσαι κανένα. Όχι από
2: εκεί
0: που
2: είσαι.
0: Εγώ αριστερό. Πόρε, μάγκα, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα ψηφίσετε όλους αυτούς που κάνουν το γρίλο που πηδάει από το πακέτο από τα τσιγάρα από το ένα μέρος στο άλλο?
2: Μην κάνετε καλύτερα δίαιτα.
0: Δίαιτα, ο ψηφοφόρος κάνει 4 χρόνια.
3: Λίγο, διαβάζω εδώ. Χάστε κιλά πριν τις διακοπές.
4: Σωστό.
3: Μετά χάστε τα κιλά των διακοπών. Ναι. Μετά χάστε κιλά πριν τις γιορτές.
4: Σωστά.
3: Μετά χάστε τα κιλά των γιορτών.
4: Σωστά.
3: Ρε εσείς, και πότε τρώμε, ρε?
0: Εγώ τρώω συνέχεια, αδερφέ. Δεν, δηλαδή, εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτά.
2: Πώς το που διαφημίσεις.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά με λέει η γυναίκα μου πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Λέω εντάξει. Συμφωνώ και τρώω.
2: Εγώ βάζω τη δήλωση της Δήμητρας Γαλάνη.
0: Δηλαδή?
2: Δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα, γι' αυτό δεν χάνω κιλά.
0: Μπράβο. Είναι φοβερή δήλωση. Μπράβο. Συνεπαυξάνω.
2: Τη ρώτησα γιατί δεν χάνεις κιλά, λέει δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα.
0: Σωστή. Τώρα μην ανοίξω στο τέλος πάντων. Γιατί ξέρεις, δούλευα.
5: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Μας έβγαλε το TikTok και λίγα φίλτρα και μας βγάζει έτσι λίγο καλύτερες από τα χάλια μας που έχουμε.
2: Σε
5: πάση περιπτώσει.
0: Μια χαρά είσαι.
5: Ήθελα να σας πω, βγήκα και στο live, νευρίασα πραγματικά γιατί με φωνάζανε, να σας το πω. Δεν κάνω να το πω τώρα. Με φωνάζανε κουφάλα. Με βρίζανε.
0: Ποιος?
5: Λοιπόν, ξέρετε τι είναι αυτή η λέξη, πόσο κακή λέξη.
0: Ποιος? Από το δέντρο.
5: Λοιπόν, γιατί τους έθιξε. Εγώ άκουσα ένα live, εγώ δεν λέω ονόματα για να θίξω ανθρώπους. Αλλά άκουγα που μιλάγανε για σχέσεις και δεν μπορώ να πω, μιλάγανε σοβαρά. Όταν άκουσα όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν της νύχτας, άνθρωποι μουσική στα μπουζούκια, λέει, και στα νυχτερινάκια, άντρα, και κατάλαβα ότι κάτι παίζει.
0: Λες.
5: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή θέλαν γυναίκες για σπίτι, λέει, νοικοκυρέας, γιατί δεν τους αρέσουν οι φεμινίστριες. Εγώ ήμουν πάντα κατά του φεμινισμού.
0: Και εμένα δεν μου αρέσουν οι
5: φεμινίστριες. Υπέρ της ισότητας των ανθρώπων. Όχι του, όχι του άντρα γυναίκας, υπέρ της ισότητας, του σεβασμού,
0: ναι, όχι, δεν
5: γυναίκας,
0: θέλει.
5: Άντρα. εάν δεν υπάρχει σεβασμός, εάν δεν υπάρχει κατανόηση, εάν δεν συμβιβαζόμαστε σε κάποια πράγματα, εάν δεν ρίχνουμε και λίγο νερό στο κρασί μας, δεν μπορούν οι σχέσεις να στεριώσουν. Εάν ο ένας απατάει πάει που εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει βρίσιμο.
0: Ανοιχτή
5: υπάρχει
0: σχέση.
5: Γκρίνια, υπάρχει συνεννοησία, τότε το αναπόφευκτο είναι αναπόφευκτο.
0: Τι λέρε.
5: Θα πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας.
0: Δηλαδή μη εφικταίο.
5: Ακόμα και ουσίες να παίρνουν οι γονείς, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Τα παιδιά θα πρέπει να τα μάθουμε από μικρά να είναι ανθεκτικά, να είναι όχι, να λένε όχι. Σας το είπα και άλλη φορά το όχι μέσα σε live από ένα βιβλίο. Να τα μάθουμε να λένε όχι, όχι, όχι. Να είναι ψυχικά ανθεκτικά, να τα μάθουμε τη δύναμη ψυχής. Δικό μου σλόγγαν αυτό της πλατείας.
0: Να το κατοχυρώσεις.
5: Τη δύναμη ψυχής, έτσι. Πρέπει να έχει δύναμη ψυχής να μπορεί να αντέξει και να μην ακούει.
0: Να μην ακούει, τι εννοείς να μην ακούει, δηλαδή.
2: Να μην ακούει ψυχή.
0: Πού να αντέξει όμως, δεν κατάλαβες το ξύλο. Πού?
2: Όχι, τις προσφορές.
0: Το παιδί.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Ο γαμπρός δεν σταματάει. Έχει βάλει παγωτά, τα αγόρασε 4 ευρώ. Και τα έβαλε 3,5 ευρώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Επιχειρηματικό πλέον. Παγωτά. Ο γαμπρός.
2: Στον κόμπι του γαμπρό τα αγόρασε 3,5 και 4 και τα πλέον 3,5.
0: Εσύ κατευθείαν να αμφισβητήσεις.
1: 9-12. Έλα ρε όλοι.
4: Σήμερα έκανε 40 βαθμούς.
1: Ναι.
4: Μόνο και μόνο έχει μια μεγάλη προσφορά από 4 ευρώ, 3,5 ευρώ.
1: 4 λέει τα έχει αγοράσει.
4: 3,5.
1: Και τα πουλάει 3,5. Θα κάνουμε φτώχευση και θα πάμε ντένα. Πάμε.
2: Ρε το γάμπρο.
0: Τα δύο πήρε 4 και το ένα πουλάει 3,5.
2: Πήρε, που είσαι 3 έχει, 2, 4 και ένα δώρο και τα πουλάει 3,5
0: δώρο. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι νομίζω στον κόσμο. Τι, επειδή είναι γιούφτη, δηλαδή που λέει Λατινοπούλου, δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν από την ψυχή τους μέσα. Είναι τσαβάλε.
2: Ο Λευτέρης λέει, η επιχείρηση του παγωτού είναι της πεθεράς του.
0: Α, ναι, μπορεί. Για να προσελκύσει πελατεία, όπως δεν το κάνει για πάντα αυτό. Θα τη το δώσει το μαγαζί κούκλα. Περιμένουν ώρα απ' έξω.
2: Απ' τι λέει εδώ,
0: τι
2: Μπάμπης.
0: Τι λέει ο Μπάμπης.
2: Τον κάνει γυμνάσια Άρη επειδή έβγαλε φωτό με το Λεοντή και λες ότι τελείωσε ο χρόνος.
0: Ναι, ρε. Ναι, μόλις την είδε, λέει τώρα θα δει τα πάθη.
2: Ναι, όχι, τέτοι, ρε.
0: Άντικηση τώρα, ναι, κάνουμε χαβαλέ και εσύ απαντά σοβαρά.
2: Γεια σου, Βασιλική.
0: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Βασιλική.
2: Σκοφαντίες, Βασιλική.
0: Ναι, τι.
2: Τίποτα.
0: Α, κατάλαβα.
2: Καλησπέρα. Μην ξεχνάμε πώς βόλεψε τη γυναίκα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κώστας.
0: Δεν ξεχνάμε τίποτα, αδερφέ. Εδώ δεν ξεχνάμε την Ατάσα Παζαΐτη, που την πιεγωγός που έγινε χειρουργός με λαπαροσκοπική μέθοδο. Τώρα πλάκα.
2: Στείλε με... στο Μάνο.
0: Μάνο, γεια σου.
2: Στον
0: Μόνος ή
2: στο Δημήτρη.
0: Δημήτρη, όπα.
2: Στον Άκη.
0: Γεια σου, Άκη.
2: Στη Λίτσα.
0: Λίτσα, γεια σου.
2: Στον Πέτρο, στο Γιάννη, στον Πέτρο, Αναστάσιο, στο Γιάννη, στον Αναστάσιο, στον άλλο, στο... το Μάνο,
0: ναι,
2: στον Θανάση.
0: Στον Θανάση, σε όλους τους αποστόλους της αποστολής.
2: Στον γιορτάζουν... Αποστόλη, βέβαια.
0: Βέβαια, δεν γίνεται, παιδιά, γιορτάζουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν προτεραιότητα. Πώς το κάνουμε. Και φυσικά, αν μπορούσα να πάρω ένα δώρο σε κάποιον που γιορτάζει, τι θα ήτανε.
2: Πιπεράκι άτσαλο.
0: Μπακάλικα άτσαλο, έτσι τα αυθεντικά μπακάλικα.
2: Μας έφερε σήμερα, μας έφερε, ναι, ήρθε μέσα.
0: Έφερα ένα.
2: Μύρισε. Μοσχομύρισε το στούντιο, ρε.
0: Κατευθείαν έχεις άλλη στόχευση, ναι, για να γυρίσεις στο σπίτι να φας.
2: Όταν μπήκες στην τύπωση ήμουνα.
0: Ναι.
2: Μετά τις χαμογελούσες.
0: Και φακές να έχεις, μόνο που βλέπεις το πιπεράκι, ναι, λες. Άντε δεν κάνει. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες λοιπόν, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλου και Λίτλ, βρίσκεις τα πιπεράκια άτσαλου. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές, πού είναι τα πιπεράκια μου, στο μπάνκο με τα είδη μαναβικής. Εννοείται και. Τα νέα έχουν τετραήμερη.
2: Α, συγγνώμη. Παραγωνίσου κατευθείαν. Γιατί έχουμε.
0: Ήρθε η ώρα.
2: Με πιέσα ανασφυκτικά.
0: Κοίταξε τώρα. Άμα αγωνίζομαι, εγώ μετά πεινάω. Μπορεί να φύγω λίγο,
2: ναι,
0: πιο.
2: Ναι, αλλά εμένα με πιέζουν εξωγηπαιδικός που λέμε.
0: Κατάλαβα.
2: Εξωσοντιακός, ότι πρέπει να αγωνίζεστε. Γιατί λέει μετά δεν θα.
0: Α, εμείς εδώ είμαστε για να γκρινιάζουμε. Ξέρεις τώρα, μη δούμε μάσα, ειδικά τέτοια ώρα. Κατευθείαν τσάντσαρα, τσάντσαρα. Αρχίζουν τα άντρα και χτυπάνε κριτικά. Τσάντσαρα, τσάντσαρα. Το θαύμα, λέει, το είδε μόνο το Μαξίμου. Και έχει εδώ πέρα. Το...
2: Η Αναστασία ρωτάει τα πιπεράκια είναι τουρσί. Όχι, φρέσκα.
0: Τι τουρσί, ρε.
2: Η Αναστασία ρωτάει.
0: Αναστασία, αυτά που βλέπεις το χειμώνα στα βαζάκια. Και τα κίτρινα που είναι ζουλιγμένα μέσα σε ένα.
2: Τι είναι?
0: Στη φορμόλη.
2: Τι είναι?
0: Ζουλιγμένα. Μπατακωμένα, πώς το λέει. Αυτά είναι μια ανάμνηση από τα κανονικά πιπεράκια που λέμε τώρα. Δηλαδή αυτά τα παίρνουν, τα μαζεύουν, τα βάζουν, τα ξεδιάζουν, τα κάνουν κομπόστ, έτσι, κομπόστ, και τα τρως σε καιρό ανάγκης, ας πούμε. Σαν τη γαλέτα είναι ένα πράγμα, κατάλαβες, σαν τους βαν. Δεν είναι. Αυτό που λέμε τώρα εμείς είναι αυτό ακριβώς το ίδιο, καμία σχέση. Το φρέσκο, το φρεσκοκομμένο αυτό το πιπεράκι, το φας άρωμα, θα ανατρεχιάσουν οι τρίχες από τα αυτιά σου, δηλαδή θα σηκωθούν όρθιες, τέτοιο πράγμα. Λικάνθρωπος θα γίνεις, τέτοιο πράγμα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές.
2: Δεν μπορώ να σε ακούσω. Καλύτερα να ακούσω την κυρία από εδώ.
0: Τι να πω. Πολύ ωραία φωνή, σπάνια φωνή. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να πάει σε αυτό το... κάνει ένα τηλεοπτικό, κάνει ο Ρουβάς που κλαίει.
2: Αυτοί αλλάζουν και πρόσωπα, δεν είναι μόνο τραγούδι.
0: Καλά, αυτό για αυτή την κυρία είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Εύκολο, πανεύκολο.
2: Και πού βρίσκω φρέσκα,
0: είναι,
2: λέει.
0: Η παπουτσάκι είναι, κλαίει με όλη τη συμμετοχή.
2: Και πού βρίσκω φρέσκα, λέει η Αναστασία.
0: Φρέσκα που βρίσκει. Φρέσκα, ή θα πας κατευθείαν στον Πέτρο Άτσαλο.
2: Μακριά είναι, ξέρεις.
0: Ναι, είναι μακριά. Μια ώρα δρόμου, σιγά το πράγμα να πούμε.
2: Πλέον έχει διόδια. Τι με όμω.
0: Τι.
2: Κάποτε δεν είχε διόδια.
0: Ψωμί, ναι, καλά. Κάποτε τι να σου πω τώρα. Δεν βάζανε καλαμάκι στο φραπέ τώρα. Κάποτε θα αρχίσουμε τα κάποτε. Λοιπόν, τα βρίσκει, είπαμε, στο Μασούτη, στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στα Λίτλ. Παντού στα είδη Μαναβική θα το δει, γράφει με πράσινα. Πέτρος Άτσαλος, πιπεράκια μπακάλικα, και είναι δεμένα με σπάγκο σαν εκείνο που έβαζε για ζώνη ο Λαβρέτης Γιαννέλος στο Παντελόνι, με τέτοιο σπάγκο. Έτσι, γιατί είμαστε και traditional, δεν
5: κοιτάξτε,
0: είμαστε.
5: Κοιτάξτε τι σας έχω, φόρεμα χειροποίητο με το βελονάκι, κορδόνι, 70 ευρώ μου κόστησε το νήμα, 2 μήνες δουλειά.
0: Πάρε ένα από το Κινέζικο, 10.
5: Ε?
0: Δέκαλο.
5: Vintage, παρακαλώ. Small. Όταν ήμουν 52 κιλά, με έκανε μια χαρά, τότε το έπλεγα. Λοιπόν. Vintage.
0: Όσο έπλεγε, έτρωγε.
5: Vintage φόρεμα. Πλεκτό με το βελονάκι.
0: Με το κασνάκι.
5: 70 μου κόστησε 2 μήνες δουλειά. 2 μήνες από πρωί μέχρι βράδυ.
0: Φαντάζεσαι, ταξίνει όλη τη μέρα, τι έκανε.
2: Μάτα μωρέ.
5: Κοιτάξτε τι σας έχω.
0: Τι σας έχω, δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς. Το κασνάκι, ξέρεις τι είναι?
2: Όχι.
0: Μόνο οι παλιές το θυμούν.
2: Το κασνάκι.
0: Ναι, κασνάκι είναι το βιλονάκι εκείνο που έκαναν η γιαγιά σε απλική. Έκανε...
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, και φτιάχναν κάτι τσιβρέδες, φτιάχναν κάτι, πώς τα λέγανε εκείνα, τα τραπεζομάντιλα, και ένα που το βάζαν πάνω στην τηλεόραση και
2: γυρνούσαν. Στα μάξια, βάζαν πάντα.
0: Στην τηλεόραση του είχαν στιμές και έβγαινε ο Τέρνς Κουίκ να πει ειδήσεις. Όχι, ήταν σαν ροκαμπίλι. Ήταν στιμές εκείνο το μητερό. Μιλάμε, τα βάζανε όντως παντού. Τα άλλα τα θυμάστε, το αυτοκίνητο, κάτι σκυλάκια που κουνούσαν,
2: ναι,
0: το κεφάλι.
2: Ναι.
0: Πόβρεμα, τι περάσαμε. Και μαξιλαράκια μέσα στο αυτοκίνητο πίσω, μιλάμε το καλοκαίρι, να ανάψει γούνας.
2: Και καπνίζαν οι γονείς μέσα. Πάφα, πούφα, πάφα.
0: Είτε τώρα, τι αλίμονο, φροντίζαν για τα παιδιά.
2: Ανοιχτά παράθυρα, ούτε κλιματισμό
0: σε καλές συνήθειες.
2: Ούτε κλιματισμό.
0: Ακόμα ρε, άρα τα ξεχνάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα παιδάκια βρέθηκαν από θερμοπληξία. Σκόνονται, φεύγουν, πού θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, πίνουν κανένα καφέ, το έχει μέσα, γυρνάει, το βλέπει, τέσσερα του πήδε.
2: Δηλαδή, για τώρα... για την Κύπρο, μιλάς αυτό που έγινε στην Κύπρο.
0: Μα τώρα δεν
2: αυτό ήταν... Τα παιδιά βρήκαν τα κλειδιά και πήγανε μόνα τους και κλειδωθήκαν μέσα. Δεν ήταν.
0: Πάντως μια Δευτέρα.
2: Όχι, ό,τι γίνεται, γίνεται.
0: Ναι, κατά κόρον και κατά μαγκλάρα. Τον ξέρω τον βιολιστή. Και ο κόρος και ο μαγκλάρα.
2: Φυσικά και τον ξέρω. Κάτσε, σου βάλω το τραγούδι της Τζάκρη.
0: Για βάλε.
2: Ετοιμός.
0: Είμαι γεμάτος αυτιά.

0: Είδες.
1: Αυτό ονομάζεται κλαυσίγελος. Αυτό, όταν λέμε κλαυσίγελος, αυτό είναι.
0: Κλαίει που φεύγει από το κόμμα και γελάει που θα πάει και που θα πάει.
1: Πότε κλαίει, πότε γελάει, little gay, little guy. Ναι, αυτό είναι που λέμε.
0: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία.
1: Που, με ποιον?
0: Ε?
1: Με τη Φέη.
2: Πολλές φορές δεν συνειδητοποιείς γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Όσο αρχίζεις να μπαίνεις μέσα στη θηλυκή αρχή και αρχίζεις να εμπιστεύεσαι, απλά ξέρεις ότι χρειάζεται να το κάνεις, χωρίς όμως να ξέρεις νοητικά γιατί το κάνεις. Πώς τώρα μια φωτογραφία, λοιπόν, μια απάντηση σε μια γυναίκα και λέω τι φωτογραφία να βάλω από πίσω, τι φωτογραφία να βάλω από πίσω και είδα τις φωτογραφίες που έχω και είδα μια φωτογραφία με τον αφαλό μου με μια χρυσή κορδέλα γύρω-γύρω. Το μέσα μου μου έλεγε αυτό πρέπει να βάλεις, αυτό πρέπει να αποστάρεις, μα λέει δεν έχει καμία σχέση, αυτό πρέπει να βάλεις. Οπότε ακολουθώ γενικά την διαστησή μου και έβαλα αυτό. Συνειδητοποίησα λοιπόν μέσα σε αυτό το ότι με το ποστάρισμα αυτό...
1: Ναι.
2: Ένιωσα το ότι αυτή η φωτογραφία με έκανε τόσο ευάλωτη. Όχι να αποστάρω το στήθος μου, όχι να πεστάρω γυμνή, ούτε να αποστάρω το πρόσωπό μου. Γενικά δεν νιώθω ευαλωτότητα γιατί το έχω κάνει πολλές φορές.
1: Βάλτε φτέρνας.
2: Αλλά τον αποστάρω τον αφαλό μου.
1: Έλα ρε. Εντάξει τώρα μιλάμε.
0: Σκέψου μετά από μια συνεδρία με τη Φέη θα γίνει.
1: Αυτό τον αφαλό, εδώ δεν ξέρεις μας χάλεις, φαντάσου τον αφαλό. Δηλαδή, σαν τον παππού μου που είχε μία που μάζευε μπαμπάκι από τη Μινέρβα. Δηλαδή, αν βάζει τον αφαλό, έχει γίνει κλάμα τώρα μιλάμε. Γκώθηκε, είναι σπούκι το θέαμα.
3: Έχεις στα παιδιά σου γνωστά αναψυκτικά αυτό το μαύρο χρώμα που είναι σαν αίμα του Μικη Μάους. Είναι το φωσφορικό οξύ. Εμείς τι κάναμε χθες, πήραμε από αυτό το αναψυκτικό και
1: ποιο?
3: Βάλαμε για 24 ώρες αυγό, εδώ μέσα είναι. Κάτσε τώρα να το βγάλουμε για να δείξουμε πόσο το φωσφορικό οξύ έχει φάει. Το ασβέστιο, περίμενε λίγο. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Τώρα αν θα πάρουμε αυτό το αυγό και να το χτυπήσουμε, καταρχάς κάτσε να τα, περίμενε, κάτσε να τα δείξω. Βλέπεις πως είναι, αυτό είναι μετά από 24 ώρες. Κοίτα, κοίτα πως είναι. Όπα, βλέπεις.
0: Τα διαλύσαν όλα αυτά.
1: Ο Βασίλης θα μπει.
0: Τα κάνω όλα από γυαλό.
1: Ο Βασίλης, το υγρό αυτό που είναι το αίμα του Μικη Μάους, ξέρετε ποιο άλλο ψυχή.
0: Μη ράπεις,
1: ράπεις. Εγώ θα πω. Εδώ δεν είπε αυτή, εγώ κοροϊδεύομαι να πω.
4: Τώρα κάθομαι εδώ, κάτω από μια σκιά, στα πέφκα, απολαμβάνω το σνακ μου και παρατηρώ τον κόσμο. Μακριά από τη σκόνη. Χαράκι, πήρα αυτή τη φορά το Zoom για να το δοκιμάσω.
0: Το σνακ ποιο είναι?
1: Και εσύ όλα.
4: Πήρα και το χαρτάκι για την κουζίνα γιατί μας τέλειωσε.
0: Χαρτί μας έριξε, νερό μας έριξε. Το σνακ δεν μας
1: το σνακ δεν το έριξε.
0: Ντροπή.
1: Τίποτα, κανένα αβοκάντο θα είναι.
0: Όχι ρε, τι αβοκάντο, για αβοκάντο την πιόδι.
1: Πατατάκι λες.
0: Τι.
4: Και αυτό το κάναμε με αμύγδαλα.
0: Με τέτοιο γλυκό, με καραμέλα και αμύγδαλα ήταν.
1: Δεν είναι σνακ αυτό.
4: Κάνει τις δικές του κινήσεις, χωρίς να με νοιάζει πραγματικά.
0: Πάρ' τη ζαχάρου.
4: Είναι φούα χαλαρωτικό.
1: Δηλαδή άμα έπαιζε
4: χουρμάδες.
0: Να
4: το κάνεις ίσα ίσα μόνο για την αίσθηση.
1: Ποια αίσθηση, αυτό είναι για την οικοδομή να πας μετά. Αυτό δεν είναι σνακ, πλάκα μη κάνεις. Καλύτερα γουρνοπούλα να τρώγεις, που είναι ένα είδος. Ξέρεις, άμα τρως ένα είδος και καίγεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Οι συνδυασμοί είναι που ενοχλούν.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 26/6/2026, η ώρα είναι 12:47. Το σκάκι του Αλογίτη. Το σκάκι του Αλογίτη 18/9/2024 με συν. Το σκάκι του Αλογίτη, έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτοεξουσιολόγο, λογότυπο κλπ. Το σκάκι του Αλογίτη με συν. Ο ήρωας και η Ρωσίδα γυναίκα του ανακαινίζουν σε ξενώνα το παλιό χάνι του προπαπού του που βρίσκεται πλησίον ενός εγκατελειμμένου ορυχείου. Ανακαλύπτουν ένα υπερπολίτιμο λίθο, τον Αλογίτη, που έχει υπερφυσικές ιδιότητες. Διαφήμιση και προβολή του ξενώνα είναι το σκάκι του Αλογίτη που όλοι οι πεσοί είναι ήπιοι. Όλα τα είδη κινηματογραφικότητας σε ένα έργο.
1: Ευχαριστώ. Έλα, την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας στην ορχήστρα.
0: Στο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Στο. Πουφ. Πολύ.
1: Στο. Στο. Ο χοντροδιογέννης φεύγει, αφήνει τη σκητάλη στον Χοντρονάκο.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
6: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσος Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Γεια σας. Γεια σας και καλό βράδυ. Με το που ξεκινήσαμε, χτυπάει το τηλέφωνο. Παρακαλώ.
10: Παρακαλώ. Είμαι μια κυρία.
9: Μάλιστα.
10: Και σας προσκαλεί στον αφαίρα της Κεφαλονιάς να έρθετε. Είμαι η κυρία Εριέτα.
9: Η κυρία Εριέτα.
10: Τι κάνεις, κύριε δημοσιογράφε? δημοσιογράφεις τώρα?
9: Τώρα στέλνουμε χαιρετίσματα.
10: Έχουμε και έναν έρωτα εδώ όμως. Έχουν ερωτευτεί δύο νέα παιδιά.
9: Α, ωραία.
10: Έχουμε και αυτά τα ευχάριστα.
9: Πολύ ωραία. Ναι. Μόνο που τώρα θα ξεκινήσω την εκπομπή και πρέπει να ξεκινήσω.
10: Λοιπόν, από μένα είναι μια χαρά. Άλλη φορά, όχι, δεν πειράζει. Χάρηκα που σας άκουσα.

13 και Δευτέρα. Αν ήταν Τρίτη θα ήταν γρουσούζικο. Είναι μια χαρά. 1985. Όλα τα τραγούδια που πέρασαν τη χρονιά αυτή από το νούμερο 1 στο απόψινό μας πρόγραμμα. Και θα ξεκινήσουμε με μια πληροφορία για τα δύο σίγγλ που έφτασαν στο νούμερο 1 με τη μεγαλύτερη διάρκεια του 1985. Ήταν το We Are The World από τους USA for Africa και το Say You, Say Me από τον Lionel Richie, τα οποία παρέμειναν 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 το καθένα. Η έναρξη όμως της χρονιάς γίνεται με την Madonna.

Η χρονιά του 1985, όπως ακούτε, ξεκίνησε με ένα εξεήμερο με το τραγούδι της Μαντόνα, το οποίο ήταν νούμερο 1 τον Δεκέμβρη του 1984 και συνέχισε την πορεία του στην ίδια θέση για 6 μέρες το 1985.

Καλώς ήρθατε, χαίρομαι με τα μηνύματά σας. Καθημερινοί φίλοι και καινούργοι, οι οποίοι ανακάλυψαν την εκπομπή και είναι στην παρέα μας. Όπως στην παρέα μας είναι ασφαλώς και το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ιδανικό για τέτοιες βραδιές, μετά από καύσωνα, με θαλασσινή άβρα στη βεράντα του. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν, του 1985, 17 καλλιτέχνες έφτασαν για πρώτη φορά στο νούμερο 1. Ενδεικτικά, ας πούμε, να αναφέρουμε τους Foreigner, τους Simple Minds, τους Tears for Fears, Brian Adams, Paul Young, etc. etc. Φεβρουάριο και ακριβώς 2 Φεβρουαρίου, η Foreigner για πρώτη φορά στο νούμερο 1, I Want to Know What Love Is.

Είναι ένα από τα τραγούδια που ως DJ με σημάδεψε αφάνταστα. Foreigner, αγαπημένο. Θέλω να ξέρω τι είναι η αγάπη.

Πολλά χαιρετίσματα στον Έαντα, στον Ναύπλιο, στον Κωστή Καΐσερλη, τον Καπετάνιο, στην Κο, τον Δημήτρη Νίκου στα Γρεβενά, και τον ευχαριστούμε πολύ. 101,5 Γρεβενά, ράδιο Γρεβενά. Ακρόαση για Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία. Τα λέμε καλά, έτσι. Νίκου. Χαίρετε, λέ, Σιλά, Ευπράτην. Έτσι ακριβώς.

στο νούμερο 1 και η Foreigner με το υπέροχο αυτό τραγούδι. Και να ρωτιέμαι, ίσως να έμενε και έξω. Αποκλείεται. Συνέχεια, George Michael, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στο νούμερο 1 με τους Wham, κερδίζει το πρώτο του τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 ως solo καλλιτέχνης με το... αγαπημένο για πολλοί κόσμο, George Michael, Careless Whispers.

μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια δωρεάν στο Viber 6908-357-800. Θα τα διαβάσουμε. Λεωνίδας Αμπελοφιλόσοφος, από τα πρώτα που μας ήρθε, ή μάλλον από τα δεύτερα, γιατί το πρώτο ανήκει στο Γιώργο Ασλανίδη σήμερα. Ευχαριστώ, φιλαράκο, για τα ενθαρρυντικά μηνυματάκια σου. Τον Ευάγγελο Καρέτσα, My pal tonight, I will be inactive. Check it out. Το Λευτέρι, ο οποίος μας εύχεται καλή εκπομπή και βρίσκεται στο δρόμο για το τέρμα του μετρό ή τη Καλαμαριά, πατρικά καθήκοντα. Πολύ ωραία.

Εν τω μεταξύ στο Viber μας κατσικώθηκε και το chat GPT, το οποίο μου γράφει: «Γεια, μπορώ να σε βοηθήσω με τη συγγραφή συγγραμμάτων, βιογραφικών προγραμμάτων?» Και πάει λέγοντας: «Δεν το ζητήσαμε, μας ήρθε».

1985, 9 Μαρτίου, ανεβαίνει στην πρώτη θέση το συγκρότημα που έχει ξαναμπεί, η Rio Speedwagon. Can't fight this feeling, why not?

I can't fight this feeling. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη Τολιάση, στον Αλέξανδρο Καραπουλητίδη, θα τα δω σε λίγο.

Η Madonna, η Wham, ο Phil Collins και οι Tears for Fears ήταν οι μόνοι καλλιτέχνες που είχαν περισσότερα από ένα τραγούδια στο νούμερο 1, με τον Phil Collins να έχει 3 τραγούδια παρακαλώ, ενώ οι άλλοι είχαν από 2. Πρώτο τραγούδι, Phil Collins, One More Night. 30 Μαρτίου στο νούμερο 1.

Αυτό μου λένε και οι υπόλοιποι ακροατές και η κυρία Μαρία Γησάρη ακροάτρια. Νιάτα, γυρίστε πάλι. Εσύ πάλι μου γράφεις, σήμερα βλέπω να μας φτιάχνεις άσχημα. Και μου στέλνεις μια φωτογραφία από την Παναγίτσα. Τι είναι, λίμνη είναι αυτό? Κι εγώ σε χαιρετώ, φίλε Αλέξανδρε. Δεινός φωτογράφος.

Γεια σου Θωμά Τρακατέλη. Σίγουρα εσύ έχεις μια όμορφη και δροσερή βραδιά στο Βάβδο. Εμείς εδώ ψινόμαστε στους 28 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους, Σαλαμίνος, κέντρο Θεσσαλονίκης. Βλέπεις, έχουμε και τις εξατμίσεις από τις ψισταριές από τα λαδάδικα και όσο να είναι, ψιλοαλλάζει και το κλιματάκι. Αυτά είναι γνωστά βεβαίως με τους καινούργιους κλιματολόγους και τους καινούργιους ακτιβιστές. Ο Δημήτρης μου στέλνει ένα βιντεάκι από την Αυστρία με πορεία Ιταλία Ανκόνα. Το κόσμημα βέβαια είναι πάνω σε τρένο, το οποίο τρένο διασχίζει τις Άλπεις και τα αυτοκίνητα τα μεταφέρει επάνω σε βαγόνια. Χαιρετισμούς και σε ακρόαση Νίκο Σακαρέλης από τη Στουτγκάρδη. Γεια σου Νικόλα Σακαρέλη στη Στουτγκάρδη. Καλό βράδυ και καλό δρόμο δια του τρένου, Δημήτρη Λιάση. Έτσι να το προσέξεις το κόσμημα.

13 Απριλίου μαζεύτηκαν όλα τα μεγάλα ονόματα της rock, της soul κλπ. Για να ερμηνεύσουν το τραγούδι We Are The World, USA for Africa.

Φαντάζομαι σήμερα το παρατηρήσατε ότι η εκπομπή ξεκίνησε χωρίς σήματα, χωρίς ταρατατζούμ. Ο λόγος δεν είναι άλλος, καθαρά τεχνικός. Από ένα λάθος σβήσανε όλα τα αρχεία, λάθος δικό μου βέβαια, από τον δίσκο με τον οποίο μετέφερα τα τραγούδια στον υπολογιστή του ραδιοφώνου. Ούτε ο καλύτερος χειρουργός, ο Λεοντής Μαγεράς, μπόρεσε να τα επαναφέρει παρόλες τις δυναμικές προσπάθειες και τις σκέψεις. Τεχνική υποστήριξη Λεοντής Μαχαιράς. Είναι το Σελεμπόν της Δευτέρας 13 Ιουλίου με γενέθλια του Αλέξανδρου Ρέπιτς, ο Μάι Τζούνιορ. Θα τα πούμε, Λεβέντη μου, θα τα πούμε. Let me hear ya. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως το μεσάνυχτα θα είναι ο Γιάννης Ντρέπιτς.

Λίγο πριν τις 10.30 κλείνουμε το πρώτο μέρος με USA for Africa νούμερο 1 13 Απριλίου στο Billboard Hot 100. Επιστρέφουμε σύντομα παρέα με Allegro.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Νούμερο 1, τραγούδια του 1985. 11 Μαΐου στο νούμερο 1 για δεύτερη φορά, η Donna Madonna, Crazy For You Baby. Γεια σου Λεωνίδα. Εξωτική, καλοκαιρινή, τροπική, ηλιόλουστη, ασπρόμαυρη. Απ' όλα είστε. Ωραίος ως κόμικ.

πολλές ευχαριστίες για το μήνυματάκι σας. Την κυρία Κατερίνα Γεωργαλίδου. Ωραίο το μήνυμα, αξίζει να το διαβάσω. Πόσο όμορφο μουσικό ταξίδι και πόσες όμορφες αναμνήσεις. Σαν να βλέπουμε μια όμορφη ταινία με πρωταγωνιστές εμάς τους ίδιους. Να γίνετε σεναριογράφος. Γράφετε ωραία.

Η Άννη Νικολαίδου μου γράφει και σε αυτή τη βραδιά δίνεται μια πολύχρωμη εσάν σαν επανάληπτων μουσικών αναμνήσεων. Αυτό ακριβώς. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Και επίσης χρόνια πολλά και κάθε καλή ευχή να τον χαίρεστε το γιώκα μου τον Αλέξανδρο. Καρκινάκι γι' αυτός. Καρκινάκι χθες και το εικονάκι. Είναι χαριτωμένα άτομα, αλλά γκρινιάρικα. Won't you Simple Mind, 11 του Μάη, στο νούμερο 1 για πρώτη φορά το συγκρότημα από την Ιρλανδία στο Billboard Hot 100.

καλό στο φίλο μου το Σωτήρη το Λιακόπουλο, ο οποίος μου γράφει: αν τα είχε σε βινήλιο θα έμεναν στην αιωνιότητα. Τα έχω, αγαπητέ. Πρόσφατα μου έφερε 3 κυβότια που είχα ξεκασμένα εδώ στη Θεσσαλονίκη ο αδερφός μου, ενώ τα υπόλοιπα 3.500 άλμπουμ πήγανε στον γιο, τον δεύτερο, τον DJ, ο οποίος ακόμη δεν τα αξιοποίησε. Δεν βαριέσαι. Άλλες εποχές, Σωτήρη μου. Καλώς ήρθες. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για τις ευχές, κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου.

Άλλο ένα συγκρότημα από την από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία, στο αμερικάνικο Top 100. Και είναι η Wham μαζί με George Michael, Everything She Wants, 1985, στις 25 του Μάη, στο νούμερο 1.

Everything She Wants. Wham. 25 Μαΐου. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη τον Νίκο και στους φίλους μας στα Γρεβενά, στην Καστοριά, στις Σέρες, στη Δράμα, στην Μπέλα. Everybody Zoo! Το επόμενο νούμερο 1, το οποίο ανέβηκε 8 Ιουνίου, Tears for Fears, from England. Everybody wants to rule the world.

Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν αυτό το πλανήτη. Γιατί όχι και η Κάρη. Λοιπόν, μαζευτήκανε πολλά μηνύματα εδώ στο Facebook. Βίλα Αντινόρι Τσιάντι, κλασικό ριζέρβα 2022. Το μπουκάλι το οποίο μου στέλνει σε φωτογραφία ο φίλος μου ο Μάρκος, εισηγείαν του Λεβέντη σου. Α, ωραία ρε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Και εσύ τους δικούς σου Λεβέντες θα με ενημερώνεις για τα γενέθλιά τους. Χαιρετίσματα επίσης Χρυσούλα Κυριαζοπούλου και τον κύριο Τάσιο. Για να δούμε, κύριε Τάσιο, θα μας κάνετε μια πρόβλεψη. Ποιος μπορεί να κερδίσει το Μουντιάλ? Όπως δείχνουν τα πράγματα, Γαλλία Αργεντινή θα είναι στο τελικό. Ε, ή όχι? Everybody wants to rule the world. Why not me? Να και ένας Καναδός. Για δεύτερη φορά, στο νούμερο 1 ο Brian Adams με το τραγούδι του Heaven στις 22 του Ιούνιου.

Εάντα από τον Άφλιο, σε ευχαριστώ για αυτό το δωράκι, το φωτογραφικό που μου έστειλες. Και ναι, είναι το Μπούρτζι από την παραλία Ναυπλίου και μου την αφιερώνει. Καλό απολαυστικό βράδυ, φίλε μου, Εάντα στο Μπαλκονίσι. Check it out!

Αυτό ακριβώς, όπως το περιγράφεις Άννα. Να χαιρετήσω και την φίλη μου την Άννα στο Κιλκίς, η οποία μας δήλωσε ότι καθημερινά μας ακούει, απλά δεν τα πάει καλά με το Facebook. Γι' αυτό υπάρχουν τα τηλέφωνα και το Viber. Αν δεν έχεις Facebook, σίγουρα δεν θα έχεις και Viber, δεν πειράζει. Ξέρουμε ότι είσαι στην παρέα μας και αυτό είναι το καλύτερο. Heaven από τον Brian Adams και η συνέχεια στο στούντιο Phil Collins 6 του Ιούλη για δεύτερη φορά στο Top 1.

Καλώς ήρθατε κύριε Χρήστο Τουνουσίδη, στο φίλο μας, στον αγαπημένο μας φίλο, στην επανομή τον Λάζαρο Γιαννούδη και τους υπόλοιπους ακροατές μας.

Το επόμενο νούμερο 1 ανέβηκε στις 13 του Ιούλη. Σαν σήμερα δηλαδή. Και είναι η Duran Duran, A View to a Kill. Soundtrack για την ομώνυμη ταινία James Bond.

0: Σελεμπονάτη Ντουράν Ντουράν, όπως το γράφει Στελέσιλα. Και Σελεμπονάτος 007. Να βάγισαν τα σχέδια για αφροεγγλέζο James Bond. Ναι, τώρα να ξεφύγουμε από την παράδοση. Αλλά η ωραία Ελένη είναι μια χαρά Σομαλή. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει. Είμαστε λεβεντόπεδα. Ήδη βγήκαν στο Facebook μποϊκοτάρισμα στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν, για πολλά και διάφορα. Δεν μιλούν ελληνικά, γράφει ανακοίνωση, οι ηθοποιοί, παρόλο που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Μαύρη η ωραία Ελένη των Ελλήνων. Είναι σενάριο κινηματογραφικό, οπότε ένα σεναριογράφος μπορεί να παίξει όπως θέλει. Είναι ελεύθερο το θέμα. Ο καθένας από όλους αυτούς μετέφρασαν την Οδύσσια και την Ιλιάδα βάζοντας ο καθένας λίγο μαυροπίπερο, λίγο αλατάκι, λίγο κανελίτσα, έτσι να γίνει πιο ρομαντικό, πιο εντυπωσιακό. Όμως συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ετοιμαστείτε για μια συναρπαστική εβδομάδα παρατήρησης του ουρανού. Όσοι έχετε κιάλια ή... Τέλος πάντων, έχετε εργαλεία παρατήρησης του ουρανού. Σήμερα και αύριο οι σκοτεινές νύχτες γύρω από τη Νέα Σελήνη δεν θα μπορούσαν να έρθουν σε καλύτερη στιγμή, διότι συμπίπτουν με την έναρξη της βροχής μετεωρητών των Περσίδων και τη λάμψη του παγωμένου κομήτη 10P Tembel 2. Καθώς πλησιάζει ο κομήτης στην πλησιέστερη προσέγγιση του στον ήλιο τον Αύγουστο. Και επιπλέον θα έχουμε τηλεσκόπιο, Γιάννη μου. Μπράβο ρε Γιάννη μου, τηλεσκόπιο, αμάν πια ο Γιάννης ακροατής. Τηλεσκόπιο, μπράβο. Αυτό θα πει άμεση αντίδραση των ακροατών. Και επιπλέον θα έχουμε και μια κοντινή συνάντηση της Σελήνης και της Αφροδίτης, πανέμορφους καλοκαιρινούς στόχους παρατήρησης του ουρανού και φυσικά πολύ ενθουσιασμό. Πολύ ενθουσιασμό σε λίγο για την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου, η οποία επίσημα τέλος πάντων απέχει λιγότερο από ένα μήνα ή περισσότερο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Νούμερο 1 τραγούδια του 1985, μέρος τρίτο, 27 Ιουλίου, Paul Young. Every time you go.

Γεια σου Μίλτο Γκαρέλη. Ωραίο το σχόλιο σου, μ' άρεσε πολύ. Τη Θεία Μανταλένα, την Τόνια, φίλη εποντικό, το Ζαφύρι Κουρούδι. Ο Μίλτος Γκαρέλης γράφει «Δίσκο χωρίς Γιάννης Ρέπιτς, Σαχάρα δίχως άμμο». Σαχάρα δίχως άμμο, ωραίο.

Για πρώτη φορά και ο Paul Young στο Billboard Hot 100 και μάλιστα στο νούμερο 1, 27 Ιουλίου. Και ακολουθεί στις 24 Αυγούστου The Best of All. Huey Lewis and the News and the Power of Love.

Και ακολουθεί για πρώτη φορά και η Dire Straits στο νούμερο 1 στις 21 Σεπτεμβρίου. Money for Nothing.

0: Με πρώτο άλμπουμ βεβαίως, οι Dire Straits έκαναν μεγάλη εντύπωση στο αμερικανικό κοινό, παίζοντας ένα μη παραδοσιακό blues. Γεια σου ρε Δημήτρη Λιάση.
1: Αου!
0: Έτσι κάνεις όταν το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά. Λευτέρη, σε λίγο θα φτάσει και εκεί.

Άλλο ένα συγκρότημα το οποίο μπαίνει για πρώτη φορά είναι η AHA από την Νορβηγία, οι οποίοι με το Take On Me κέρδισαν την πρώτη θέση, χρυσό δίσκο και Grammy.

καλωσορίσουμε και τον Μανώλη Χατζηλάου, καθώς μπήκε στην παρέα μας για πρώτη φορά. Έχεις επιβεβαιωθεί, καλώς ήρθες. Το σίγουρο είναι ότι θα απολαύσεις μουσική. Κυρία Αρσινόη Δελγιάννη, τα σέβη μου. Και τον Μεθόδιο Γεωργιάδη για τα γενέθλιά του. Σε λεμπονάτα γενέθλια.

Zappa, you save all your love for you. Απίθανη Whitney Houston. Τι κρίμα. Έφυγε τόσο νέα. Μάλλον την έφυγαν. Με κυρίαρχο τον σύζυγό της.

και ανιψιά της μεγάλης John Warwick. Και η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια, αλλά όχι στο εύρος της Dion. Εν τω μεταξύ, κρατηθείτε, πρόσφατες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνδέσει τη μείωση των ποσοστών γονιμότητας με την έλευση του iPhone, το οποίο έκανε τον τεπούτο του το 2007. Την ίδια χρονιά δηλαδή που άρχισε να μειώνεται το ποσοστό γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης διαπίστωσε η μελέτη ότι το smartphone ευθύνεται για έως και 52% της μείωσης του ποσοστού γονιμότητας μεταξύ 2007 και 2011. Ξέρετε γιατί? Με τις επιπτώσεις βέβαια να είναι πιο έντονες στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, θα μπορούσε τα iPhones να αύξησαν την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή εγκυμοσύνης ή την πορνογραφία, η οποία έγινε υποκατάστατο του σεξ. Αλλά είναι απολύτως πιθανό το doom scrolling, αυτό το κατέβασμα συνεχώς διάφορων σύντομων βίντεο και σύντομων ειδήσεων και κλωτσομπουνίδι, να είναι απλώς η πιο αποτελεσματική μορφή αντισύλληψης μετά την αγανάκτησή τους οι ερευνητές. Και στις 2 Νοέμβρη εμφανίζεται ο Stevie Wonder για άλλη μια φορά. Part-time lover.

Έκτακτη είδηση. Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο Τρίτη. Αναμένουμε. Κλείσιμο Καρτέλας. Thank you. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για το εξής. Ξεχνούν, ας πούμε, τα κλειδιά τους και δεν μπορούν να θυμηθούν που τα άφησαν. Και αμέσως το μυαλό υποψιάζεται ότι ρε μπας και πάμε για Αλτσχάιμερ. Όχι ρε φιλέ, το να ξεχνάς που άφησες τα κλειδιά σου δεν είναι το ίδιο με το να χάνεις τη μνήμη σου. Χρησιμοποιώντας ένα εντυπωσιακό παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο, η νευροεπιστήμονας Λίζα Τζένοβα εξήγησε γιατί η καθημερινή αυτή ξεχασιά που βάλαμε τα κλειδιά, που άφησα τα γυαλιά και τα γυαλιά είναι πάνω στο κεφάλι. Το στυλό, πού είναι ο στυλός, εδώ ήταν μπροστά μου, τώρα ξαφνικά εξαφανίστηκε. Γιατί οι άνθρωποι... Εξηγεί η κοπέλα, τέλος πάντων η νευροεπιστήμονας, ωραία γυναίκα, εξηγεί ότι, παιδιά, αυτό το πράγμα, το να ξεχάσεις τα γυαλιά σου, να μην μπορείς να τα βρεις τα κλειδιά σου, τα βρίσκεις όμως, γιατί σε βλέπουν αυτά, σε κοροϊδεύουν για λίγο, αλλά μετά τα βρίσκεις. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και μη βιάζεστε να το αντιμετωπίσετε ως πρώιμο σημάδι της νόσου Αλτσχάιμερ. Είναι αστείο. Περιμένετε και εάν πάθετε Αλτσχάιμερ, δεν θα θυμάστε ότι το είχατε εντοπίσει και πήγατε να το αντιμετωπίσετε. Οπότε άδικος κόπος. Άστο να εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί. Εν τω μεταξύ, αυτή η αγωγή της Όλγας Δάλα κατά τις πλεύσεις ελευθερίας για τον αποκλεισμό της από τη βουλευτική έδρα που κατέλαβε ο Σπύρος Πιπίλας, κυρία μου, δυστυχώς μπορεί να ήταν νόμιμο, αλλά παντελώς ανήθικο, απρεπές και ασεβέστατο στους πολίτες που με το σταυρό τους προτίμησαν δύο άγνωστες κυρίες και έγιναν το σκαλοπάτι για να μπει η ζωήτσα στο κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα, είναι προσβολή προσωπικότητας να κατεβαίνεις με το κόμμα της ζωής. Τίποτε άλλο. Και το τελευταίο κομμάτι του τρίτου ημιώρου είναι από το Starship. We build this city. Εμείς χτίσαμε αυτή την πόλη με τον ιδρώτα μας. 16 Νοέμβρη στο νούμερο 1.

We Built This City. Και κάποιο ονειροπόλη. They Built Allegro. Bar restaurant στο τελευταίο όροφο του μεγάλου μουσικής Θεσσαλονίκης. Άλλο να σου το περιγράφω και άλλο να ζήσεις έτσι ένα βραδάκι. Με θέα θάλασσα ουρανό. Με μυρωδιές από εκλεκτές γεύσεις. Ευγενικούς ανθρώπους που σε εξυπηρετούν άψογα μέχρι το τέλος. Και όταν η όρεξη ανοίγει, ξέρεις τώρα, το Allegro Restaurant είναι έτοιμο, πανέτοιμο για μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις, με μια ποικιλία από πιάτα που σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν. Γιατί ο σεφ προσέχει και μπορεί να καταλάβει τι θα σας αρέσει. Είτε ένα ελαφρύ γεύμα, είτε για ένα πλούσιο δείπνο. Με την παρέα σας. Και βέβαια δεν είναι απλά ένα μέρος για φαγητό, έτσι, και ποτό. Είναι ένας προορισμός. Με ποιότητα, κομψότητα και προσφέρει και μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Κάτι που θα σας μείνει αξέχαστο. That's why we build this city.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Phil Collins έρχεται αμέσως μετά για τρίτη φορά με το τραγούδι του. Καλύτερα να το αφήσουμε για έκπληξη, γιατί είναι ντουετάκι. Χωριστές ζωές. Separate lives.
10: All full of romance. For someone that you met.
9: Στις 30 Νοέμβρη νούμερο 1.

και από την εκπομπή ευχές για τα γενέθλιά σας, κοριτσάρες. Όλγα Καζατζίδου, να χαρίσεις τα γενέθλιά σου σήμερα, ξέρω ότι θα το κάψεις. Και στην ζωή σε λαβή Αρβανίτη, δεν το περίμενες, κι όμως

Και η καλή είδηση μας έρχεται από United States. Προσέξτε τα νούμερα. Η μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου στη σύγχρονη ιστορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κληρονόμοι που αναμένεται να αποκτήσουν 146 τρισεκατομμύρια δολάρια από οικογενειακές περιουσίες, παρακαλώ, φαίνεται πως θα διαχειριστούν αυτό το πλούτο με διαφορετικό τρόπο από τις γενιές που τον δημιούργησαν. Αυτά είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας UBS για τα επόμενα 20 χρόνια. Αναμένεται να μεταβιβαστούν 83,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από την γενιά των baby boomers και από μεγαλύτερους σε ηλικία επιχειρηματίες προς τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Ιδιωτικός πλούτος 83,5 τρισεκατομμύρια δολάρια περιμένουν στις κασέλες να τα πάρουν τα εγγόνια, τα παιδιά και να τα διαχειριστούν για τα καινούργια χρόνια που μας έρχονται. Ο σκοτεινός ουρανός φοβάται τις αστραπές, αλλά ο σκοτεινός ουρανός γύρω από τη Νέα Σελήνη αύριο είναι η ιδανική στιγμή για να εντοπίσετε τα πρώτα πεφταστέρια της βροχής μετεωρητών των Περσίδων, καθώς η γη μπαίνει στη ροή των συντριμιών που ρίχνει ο κομήτης 109 P Swift Tuttle, κωδικό όνομα. Οπότε αφήστε τα 3 εκατομμύρια και κοιτάξτε προς τον ουρανό να απολαύσετε ένα υπερθέαμα με σπασμένα φτερά. 7 του Δεκέμβρη, στο νούμερο 1 για πρώτη φορά, το νέο συγκρότημα που εμφανίστηκε, η Mr. Mister Broken Winds.

Και φτάσαμε βεβαίως στο τελευταίο τραγούδι, το Hot 100 για τη χρονιά του 1985, που δεν είναι άλλο από τον Lionel Richie ή Lionel Richie. Και να πούμε ότι αυτή, το 1985, ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τους Βρετανούς καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα. 13 επιτυχίες έφτασαν στην κορυφή. Αυτό το ρεκόρ παραμένει εξεπέραστο από το 2025. Phil Collins με 3, Tears for Fears, Wham, Madonna, George Michael και πάει λέγοντας. Και το τελευταίο είναι αγαπημένος τραγουδιστής, Lionel Richie, ακόμα από τους Commodores τότε, ο οποίος με το τραγούδι αυτό, το Say You, Say Me, παρέμεινε 4 εβδομάδες στο νούμερο 1. Say You, Say Me, Say Me, Say You. 21 του Δεκέμβρη 1985.

Naturally. Αυτά με το Billboard Hot 100, τα καλύτερα τραγούδια νούμερο 1 του 1985. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας, αλλά θα ήθελα να πω ότι αν ψάχνετε για μια πρόκληση παρατήρησης του ουρανού, είμαι έτσι μανιακός με αυτό το πράγμα. Παρατηρώ και χωρίς τηλεσκόπιο, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσω τι βλέπω. Είναι πρόκληση η παρατήρηση του ουρανού το καλοκαίρι. Συνήθως είναι καθαρός, χωρίς σύννεφα. Εάν λοιπόν είναι καθαρός ο ουρανός, φροντίστε να αναζητήσετε την λεπτή σαν ξηράφη σελήνη, μόλις μίας ημέρας σελήνης, καθώς λάμπει στη λάμψη του δίοντος ηλίου μεθαύριο, 15 Ιουλίου. Βρείτε ένα σημείο έτσι με ανεμπόδιστη θέα προς τη δύση και περιμένετε μέχρι ο ήλιος να βρεθεί με ασφάλεια κάτω από τον ορίζοντα, πριν βγάλετε τα κιάλια. Να σας ευχηθώ καλή τύχη.

Ματίς, η Smiles, 11 και 52 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 Σελεμπόν.

Και να κλείσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι και για μένα, αλλά υποθέτω και για πολλούς από εσάς. Από Commodores με τη φωνή του Lionel Richie. Και ο τίτλος είναι Easy. Easy night, easy dreams, easy life. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα Τρίτης. Και πολλά φρούτα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 έως τα μεσάνυχτα, με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Special Time.

morning. Γεια σας κυρία Τέρι, καλό βράδυ. Καλό βράδυ Χριστό του Νουσίδη. Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια χαρά.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ώρα παίρνει γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να σας υποδεχτούμε και να ανταποκριθούμε σε αυτό που έχετε στο νου, πέρα από το δικό μου ερώτημα. Πάντα έτσι γίνεται. Βάζω ένα θέμα, επειδή υπολογίζω ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα και παράλληλα είμαστε και ανθολόγιο που λένε. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
3: Ελπίζω να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα της μικρής μας φίλης που λέει πάρτε να σας πάρουμε, έτσι γίνεται. Καλείτε τη Θησαυρούλα που είναι διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγός της εκπομπής και της λέτε ότι θέλετε να συμμετάσχετε. Αφήνετε τον αριθμό τηλεφώνου, αν και τον βλέπει στο ταμπλό, και σας καλεί όταν έρθει η στιγμή. Και μιας και άρχισαν οι ζέστες και τα παιχνιδιάρικα θέματα είναι ό,τι πρέπει, το ερώτημα το σημερινό έχει ως εξής. Αν μπορούσατε να αλλάξετε μία απόφαση που πήρατε κάποτε στη ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή η απόφαση και γιατί? Επαναλαμβάνω, αν μπορούσατε να αλλάξετε μία απόφαση που πήρατε κάποτε στη ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή η απόφαση και γιατί θα την αλλάζατε?

Πόσες φορές και δεκάδες καταστάσεις και πράγματα στη ζωή μας θα μπορούσαν να αλλάξουν ή να μην είχαν γίνει καν με την αλλαγή αυτή, μιας και μόνο μιας απόφασης που πήραμε χρόνια πριν. Η σκέψη αυτή μπορεί να σε πληγώσει τόσο και να σε κάνει να πραγματοποιήσεις μεγάλη βουτιά στενοχώριας και απογοήτευσης. Για αυτά, για αυτό την αποφεύγω. Τέλος πάντων, λέω να ρίχνουμε μία ματιά πριν στείλουμε το μήνυμα και να βάζουμε και κανένα κόμμα, καμιά τελεία. Χαιρετώ την Ερατό Γράψα, τη Στέλλα Καρά, το Λάζαρο Σεϊταρίδη, τη Μαριέλα από τη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας και τον Ηλία Σελιμά που είναι στα μηχανήματα των ήχων και θα μας κεράσει το πρώτο άσμα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και τώρα θα υποδεχτούμε έναν εκλεκτό φίλο και της εκπομπής και δικό μου φίλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τον αποκαλώ νέο Ρεμπέτη. Είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός. Είναι ο Γιάννης Λεμπέσης στην άκρη της γραμμής και έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε, Ιωάννη.
1: Γεια σου φίλε μου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Να είσαι καλά, και έχουμε καιρό να μιλήσουμε, πραγματικά μου λείψε αυτή η επικοινωνία. Βέβαια εγώ όποτε έχω χρόνο σε ακούω, όταν δεν δουλεύω,
0: ναι.
1: Και είναι μερικά πράγματα τα οποία αυτά που είναι συμπτώσεις. Το Σάββατο το βράδυ που μας πέρασε, χθες δηλαδή, είχα μια συναυλία πάρα πολύ ωραία στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν στα πλαίσια των εκδόσεων Ποσειδόνια 2026. Λοιπόν, και ήμουνα μαζί με το όλο μου το σχήμα. Είχαμε και το χορευτικό τους Μωμόγερους. Ήταν και όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν αισθητοπλικούς αγώνες για ένα μήνα και τους απεδόθησαν τα κύπρα. Δεν πάει τόσο, ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία βραδιά.
0: Ναι.
1: Και εκεί, και εκεί που έπαιζα λοιπόν κατά τις 12.30, 1 η ώρα κλπ. Έχετε μια κυρία Μαργαρίτα, μια εκπληκτική κυρία, η οποία έχει παντρευτεί έναν Άγγλο, αλλά είναι σχεδόν το μισό χρόνο στην Ελλάδα. Και μου λέει, κύριε Λεμπέση, λέω, ναι, παρακαλώ, σας ακούω στον κύριο Τσιριμίδη, στον Μάνο Τσιριμίδη, τι ωραία τραγούδια κλπ. Θα μου πείτε ένα από αυτά, λέω, γιατί όχι, θα σας πω ένα από αυτά, ωραία. Και δεν ήξερα βέβαια ότι είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σήμερα και να τα πούμε, αλλά έτσι είπα ότι εντός της εβδομάδας, δηλαδή αυτή την εβδομάδα που διανύουμε τώρα, θα μιλήσω με τον Μάνο και θα κοιτάξω να βγούμε στον αέρα και να τα πούμε και να αφιερώσω και ένα τραγούδι.
0: Αξίζει βέβαια να πούμε ότι εγώ σου τηλεφώνησα. Θέλω να πω.
1: Πώς έγινε τα πράγματα,
0: ναι,
1: πώς,
0: ναι,
1: τα κάρματα πώς είναι.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν μου τηλεφωνούσε, θα σε έπαιρνα εγώ, Μάνο. Οπωσδήποτε θα σε έπαιρνα.
0: Τέλεια.
1: Γιατί έπρεπε να. Την κυρία.
0: Να ανταποκριθούμε στην υπόσχεση.
1: Φεύγει 19 Ιουλίου για την Αγγλία. Οπότε μας ακούει στο Λαύριο δηλαδή, που μιλάμε. Έτσι, στο Λαύριο είναι. Λοιπόν, κυρία Μαργαρίτα.
0: Κυρία Μαργαρίτα, στο Λαύριο γίνεται χορός.
1: Ακριβώς. Και έγινε μάλιστα. Έγινε πραγματικά τρικούβερ το γλέντι το Σάββατο το βράδυ.
0: Yeah.
1: Εγώ τώρα, Μάνο, όπως ξέρεις, τελειώσαμε μετά από 9 μήνες σεζόν, έτσι. Από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο, στον δρόμο του μεταξιού. Τελειώσαμε έτσι όμορφα και ωραία και έχουμε ξεκινήσει την περιοδία μας. Το επόμενο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και εκεί πέρα στην Καλαμάτα, μετά στην Εύβοια, ξέρεις, μια περιοδία που κάνω σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Τι ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία και.
0: Και πάντα βρίσκεις μια ευκαιρία να ρίξεις και καμιά βουτιά στη θάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και εγώ ποτέ μετά από. Είμαι σε αυτή τη δουλειά, φίλε Μάνο, είμαστε περίπου 35 χρόνια φίλοι. Εγώ είμαι σε αυτή τη δουλειά 45 χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι τίποτε παραπάνω αυτό που γίνεται με την ορχήστρα μου, εμένα και τους χώρους που δουλεύω, που είναι επιτυχημένοι, είναι η δικαίωση του αυτονόητου. Ξέρεις ποιος μου το είπε αυτό?
0: Ποιος?
1: Έχω έναν καθηγητή, Μπιλίρης λέγεται, πρόσχε.
0: Πώς λέγεται?
1: Ευάγγελος Μπιλίρης.
0: Μπιλίρης,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Άκουμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ήταν καθηγητής μου στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στα 100 τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Υγιέστατος. Πέρυσι, όπως θυμάσαι, που είχα πει ότι είχα πάει για τα 50 χρόνια από τον καιρό που αποφύτησα και έκανα συναυλία στο προάβλιο του σχολείου, έτσι,
0: ναι.
1: Που αποφύτησα. Ήταν παρόν και μου λέει, βέβαια αυτό ήταν, επειδή ήμουν τότε πάρα πολύ καλό μαθητής, πέρασα και στο Πολυτεχνείο, τα ξέρει αυτός ο κόσμος και τελείωσε και το Πολυτεχνείο, ήταν αντίθετος να ακολουθήσω αυτή τη δουλειά. Αλλά όμως τι μου είπε, το ότι πάνε καλά τα πράγματα εκεί που είσαι και βρίσκεσαι, είναι η δικαίωση του αυτονόητου. Δηλαδή, τι σημαίνει δικαίωση του αυτονόητου? Ωραία, καλά τραγούδια, προσεγμένα φαγητά, καλό περιβάλλον, οικογενειακό περιβάλλον, τελείωσε. Η δικαίωση του αυτονόητου.
0: Μα τι ωραία.
1: ούτε φιρμιλίκια, ούτε τίποτε. Απλά και ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να πω κάτι στο ακροατήριο που όταν μου το πρωτοείπες, έπεσα από τα σύννεφα που λένε. Ότι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είσαστε ισότιμα.
1: Αυτονόητο.
0: Δηλαδή δεν παίρνεις κάτι παραπάνω.
1: Ούτε μια δεκάρα.
0: Ναι.
1: Ούτε μια δεκάρα.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό ποτέ.
1: Δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι, σημασία δεν έχει. Για, αν το έχω ακούσει ή όχι. Σημασία έχει ότι γίνεται.
1: Ναι, εγώ το κάνω αυτό. Έρχονται κάποιοι φίλοι και μου λένε ότι αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο.
0: Πουθενά δεν γίνεται.
1: Αλλά όμως εγώ έτσι νιώθω Έτσι κάνω, γιατί όλοι τον ίδιο κόπο κάνουμε. Εντάξει, Μάνο, όπως ξέρεις, με τα κορδόνια είμαστε μαζί 42 χρόνια.
0: Ναι, τον. Ναι.
1: Τι να πω τώρα, δηλαδή, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε
0: ναι.
1: Συνοδοιπόροι απλά, πάρα πολύ απλά. Εντάξει. Όλα καλά. Δηλαδή, μπορεί μετά από 45 χρόνια δουλειά να μένω σε ένα. Το έξι το σπίτι μου με νίκιο και να έχω ένα αυτοκίνητο 30 χρόνια, αλλά κατά μια χαρά. Όλα καλά. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει τρόπο ζωής. Τρόπο ζωής. Το τραγούδι μου που λέει άλλοι ψάχνουν για μεγάλα και άλλοι κυνηγούν πολλά, μα εγώ βρήκα ότι ποθούσα με στα λίγα και στα απλά. Μια παινιά από τον Παγραμμά μου και ένα χάρι από τη Μαριό, να έχω πάντα την υγεία μου, τίποτα άλλο δεν ζητώ. Αυτό είναι, τελείωσε. Αυτό έχω κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου αφιερώσω, καταρχήν θα το αφιερώσω σε όλους τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως στην κυρία Μαργαρίτα που μας ακούει στο Λάβριο, εσύ. Λοιπόν,
0: γεια σου κυρία Μαργαρίτα.
1: Μου ζήτησε το τραγούδι «Παραμύθι δίχως δράκο», ένα τραγούδι μου.
0: Ναι.
1: Και το οποίο βέβαια είναι γραμμένο για μια γυναίκα εννοείται, αλλά αν το κάνεις τη μεταφορά είναι για αυτά που ζούμε. Γιατί όλα τα παραμύθια που ακούμε γύρω-γύρω είναι παραμύθια δίχως δράκο, ειδικά από τους πολιτικούς. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, απολύτως.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, με όλη μου την καρδιά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλία μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να σε καλά.
1: Και το και πόσο μου έχει προσφέρει, σου έχω πει. Και το επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά ότι αν μου έλεγε κάποιος Γιάννη 12 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας θα είσαι στο BBC ή στο Μάνο. Θα διάλεγα το Μάνο ασυντητή. Εντάξει, θα το ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πολύ Γιάννη.
1: Στο οποίο αυτό πολλές φορές ζούμε.
0: Πολλές, πολλές.
1: Και δεν το λέω από την αγάπη μόνο, το λέω για την πρακτική απήχηση αυτό που κάνουμε. Έτσι. Εγώ δεν το κάνω για τη διαφήμιση, το κάνω επειδή μ' αρέσει και επειδή θέλω να μιλάμε μαζί και με τον κόσμο. Αλλά να όμως που έχει την απήχησή του, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να κεράσουμε το τραγούδι στην κυρία Μαργαρίτα και στους ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε. Άζουμε το τηλέφωνο πάνω στα βιβλία.
0: Μπράβο.
1: Και πάμε.
0: Έχουμε
1: θα το πέσω με το όργανο Μάνος. Το θυμάσαι το όργανο Μάνος.
0: Ναι, ένα μπουζούκι.

0: Εξαιρετικό.
1: Με το οργανάκι το οποίο το έχω ονομάσει Μάνος, όπως θυμάστε.
0: Ναι, γιατί η κυρία Εσμήνη έστειλε ένα μήνυμα τώρα και λέει, γιατί έχεις ονομάσει το...
1: Γιατί όταν από το πήρε το όργανο, θα σε απασχολήσω να το έλεγα.
0: Δεν θέλει, έχω όσο χρόνο χρειάζεται.
1: Ωραία, λοιπόν. Εγώ φτιάχνω, είμαι άνωσος με τα μουσικά όργανα, όπως ξέρεις, και φτιάχνω όργανα σε διάφορους. Μια φορά πριν από 5 χρόνια περίπου, περνάω από το Γκαρδίτσα που είχα ακούσει ότι υπάρχει ένας εκπληκτικός οργανοποιός, ο Θεόφιλος Γαζέτας, ο οποίος αυτή τη στιγμή προσελήθηκε στο Πανεπιστήμιο Άρτας ως καθηγητής οργανοποιίας. Λοιπόν, σπουδαίος. Λοιπόν, βλέπω εκεί πέρα διάφορα όργανα και βλέπω ένα κούτσουλο, ένα κομμάτι κούτσουλο. Τι είναι αυτό το ωραίο, Θεόφιλε? Α, μου λέει, αυτό είναι μια μουριά 500 χρόνων. Και τι θα το κάνει αυτό? Μου λέει, κάτσε, θα δει. Κάτσε, θα δει. Εδώ είχα πάρει ήδη από αυτό κάποια όργανα, μου λέει, κάτσε και θα δει. Περνάει ένα χρόνο, ούτε φορεί το ακρόαση. Περνάει δεύτερο. Το δεύτερο καλοκαίρι λοιπόν, κατά σύμπτωση ο Θεόφιλος σπάει το πόδι του κάπου και αναγκάστηκε να κάτσει μέσα στο εργαστήριο και να δουλεύει συνέχεια. Και φτιάχνει λοιπόν αυτό το κούτσουρο, το φτιάχνει ένα εκπληκτικό όργανο. Μακάρι να είχαμε και εικόνα να δει ένα πανέμορφο όργανο και πολύ ωραίο ήχο. Και μου λέει, Γιάννη, άκου. Το παίζει λοιπόν από την Καρδίτσα στο τέφωνο, όπως καλή ώρα παίζω εγώ τώρα τα τραγούδια. Μαγεύτηκα από τον ήχο, μου λέει, θα το πάω πρώτα 2 μήνες στο μουσείο στο μουσείο Μάρχου Μαμπακάρη, που γίνεται κάποια έκθεση μουσικών οργάνων, και μετά θα σου δώσω. Λέω, όμως λέω, Θεόφιλε, οικονομικά είμαι στενός αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω τι γίνεται. Λέω, θα τα βρούμε και μου το έκανε δώρο.
0: Τον άνθρωπο.
1: Μου το χάρισε. Άμα μου πεις για τιμή, ανεκτήμητο, έτσι.
0: Καλά, φυσικά.
1: Σου έχω πει και άλλη φορά ότι αν ερχόταν κάποιος και από το ένα χέρι κρατούσε το όργανο αυτό και από το άλλο κρατούσε μια επιταγή που άρχισε σε μια πολυκατοικία. Εγώ που δεν έχω σπίτι, θα έπαιρνα το όργανο αυτό αμέσως. Ας τη δει. Ούτε θα το κουβέντιαζα. Ούτε θα το κουβέντιαζα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Και αυτό το όργανο λοιπόν για πρώτη φορά, κατά σύμπτωση, το έπαιξα πριν από χρόνια, 2 χρόνια νομίζω, σε μια εκπομπή. Όπως τώρα που τραγουδάμε, σου έπαιξα ένα τραγούδι και λέω, επειδή ήταν η πρώτη φορά που το έπαιξα και μάλιστα μου είπες ότι είναι πολύ ιδιαίτερο, έχει πολύ ωραίο κλπ. Λέω, το ονομάζω Μάνος. Το όργανο Μάνος. Με αυτό έπαιξα λοιπόν και το τραγούδι πρέπει να μείνει λίγο λάκκο σήμερα.
0: Πρέπει να έρθω μια μέρα στο σπίτι σου να το κρατάω και να με πάρεις μια φωτογραφία.
1: Δεν υπάρχει. Πραγματικά, Μανού, είναι εκπληκτική ομορφιά.
0: Το φαντάζομαι.
1: Να έρθει να βγάλω μια φωτογραφία. Τώρα που τα είπαμε πάλι, όποτε να είμαστε καλά τώρα το καλοκαίρι, εντάξει, θα τρέχουμε με τις συναντίες, από το φθινόπωρο να κάνουμε πιο τακτικές συναντήσεις τηλεφωνικές και να παίζουμε και κάποια τραγούδια που θέλει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο και θέλει κάποιο τραγούδι και υπάρχει στο ρεπερτόριό μου, να το παίξουμε όλη με την καρδιά. Κατάλαβες.
0: Καλά, παίξε ένα ακόμα πριν φύγει.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, θα σου παίξω τώρα. Αφού έπαιξε ένα δικό μου, να μην με πλεονέσει, θα παίξω ένα παλιό τώρα. Εντάξει.
0: Ό,τι θέλεις. Ναι.
1: Λοιπόν. Θα σου πέσω ένα από τα πιο ωραία σμινέγια τραγούδια που λέγεται Αιδίνη Κουζεπέλη.

0: αυτό το ωραίο.
1: Μπράβο ρε Γιάννη.
0: Μανώ, εσύ που εντάξει ουσιαστικά η φιλία και πάρα είμαστε και συνάδελφοι, γιατί πραγματικά αυτό το τραγούδι, το ρήμα, όταν τα ακούω ανατριχιάζω, τι τραγούδι, τι πράγμα είναι αυτό, τι πράγμα είναι αυτό. Κανονικά κατά τη γνώμη μου, όχι επειδή είναι δικό σου, κάθε μέρα η κοπή σου πρέπει να ξεκινάει με αυτό το τραγούδι, κατά τη γνώμη μου.
1: Μη σου πω ότι τις περισσότερες φορές με αυτό ξεκινάει.
0: Κάθε φορά, όχι, ναι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Λοιπόν, ναι. Άκου όμως, εσύ που γράφεις αυτούς τους υπέροχους στίχους, άκου το στίχο, αν το πρόσεξες στο παραδοσιακό. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μοσχοβολούν οι στράτες.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Τι εικόνα, έτσι. Δηλαδή είναι φρεσκολουσμένη, έχει ρίξει τα μαλλιά, τα άφθονα στην πλάτη και μοσχοβολάνε όλες τις στράτες. Δεν είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό, βέβαια.
0: Εντάξει. Και σε ρωτάω και να μου το επιβεβαιώσει σαν υπέροχο στιχουργό. Λοιπόν.
1: Είναι πολύ ωραίο πραγματικά.
0: Ακριβώς και εγώ σου λέω πάλι, δεν είμαι εγώ στη θέση να σου δίνω συμβουλές. Εσύ κάνεις ραδιόφωνο τόσα χρόνια, θες τα πάντα. Εγώ στη θέση σου κάθε βράδυ, όχι επειδή ήταν δικό μου, και αλλού να ήταν το τραγούδι αυτό. Αλλού να ήταν, με αυτό το τραγούδι ξεκίνηγα. Με το ρήγμα. Τέλος.
1: Πάντως ξέρεις, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο κανάλι του Μάλαμα.
0: Ναι.
1: Είναι 3 εκατομμύρια τα views στο τραγούδι.
0: Είναι μαγικό.
1: Και επίσης το έχει πει, πρόσεξε, ο Παπαμακαρίου, ο Μάλαμας, ο Ζαφύρης Μελάς, ο Λιδάκης, η Πάολα, ο Μαζονάκης και ο Ρόκος.
0: Όλα τα έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Έχει υπόψη σου, Μάνο, ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, βέβαια η εκθέση του Παπαμακαρίου είναι και η πρώτη, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ και η εκθέση του Μελά, έτσι.
1: Του Ζαφύρη του Μελά.
0: Όμως φίλε μου, δεν το έχει πει βέβαια, δεν το έχει δισκογραφήσει, έτσι, λοιπόν. Μία από τις πιο εκπληκτικές εκτελέσεις είναι αυτές που κάνει η Εύα Κανέλη, μια σπουδαία τραγουδίστρια, όπου εμφανίζεται λέει αυτό το τραγούδι και να τριχιάζουν όλοι από κάτω.
1: Ναι.
0: Από τις πιο ωραίες εκτελέσεις, βέβαια.
1: Να, θα το βρω.
0: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά.
1: Γιατί,
0: τουλάχιστον τα μαγαζιά που δουλεύεις, εμφανίζεται.
1: Μπορεί να το έχει φιλμάρει κάποιος και να το έχει βγάλει. Μπορεί,
0: Facebook μπορεί, δεν ξέρω, επειδή δεν έχω τέτοια πράγματα, δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω κάθε βράδυ να ξεκινάς με αυτό το τραγούδι. Είναι καλό, είναι τραγούδι που χτυπάει πλέμμα, τελείωσε.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
0: Να είσαι πάντα καλά, καλό καλοκαίρι από την καρδιά μου.
1: Καλή
0: καλό
1: δύναμη.
0: Καλοκαίρι. Θα σε παίρνω από εκεί που είμαι και ίσως και με κάποιον φίλο που θέλει να σου μιλήσει και να τα δείτε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ, Μάνο μου. Καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά.

0: Είναι το 211-10-80-880. Είναι και το radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Αν θέλετε, αν δεν ευνοούν οι συνθήκες να πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να στείλετε ένα email, για παράδειγμα. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε τα email, δεν υπάρχει λόγος. Προτιμώ τις φωνές σας, αλλά λέμε τώρα μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Γεια σου μάνα μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Όπως έχει δοθεί ευκαιρία και έχω πει και παλιότερα, επειδή ο πατέρας μου έφυγε σε μικρή ηλικία, πολύ νωρίς από τη ζωή, έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός στα βήματά μου, γιατί δεν θα υπήρχε ο άνθρωπος να με στηρίξει αν έκανα κάποιο σοβαρό λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω κάνει λάθη, σημαίνει ότι δεν έκανα περίσκεπτα λάθη. Mm. Έκανα όμως, μπορώ να πω, ένα λάθος και ήταν στάση ζωής αυτή και θα πω τι ακριβώς είναι. Στην προσπάθειά μου να μην χάσω χρόνο, να μην κάνει κοιλιά η ζωή μου, από το Λύκειο κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο, κατευθείαν Ιούλιο τέλος στο Πανεπιστήμιο, Αύγουστο πήγα στρατό, Νοέμβρη της επόμενης χρονιάς απολύθηκα, Γενάρη μετά από 40 μέρες κάθισα στην έδρα του σχολείου στο οποίο και συναντηθήκαμε. Δεν άφησα χρόνο στον εαυτό μου ενδιάμεσα σε αυτούς τους σταθμούς, το τρέξα πολύ, ήταν απόφαση αυτή να μην κάνει κοιλιά ο χρόνος, να μην χάσω κάτι. Αυτό βέβαια θα μου πεις, σου βγήκε άσχημα, γιατί στα 63 σου χρόνια βγήκες με πλήρη σύνταξη και με 40 χρόνια υπηρεσίας. Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Δεν βγήκε τελικά σε κακό, αλλά θα μπορούσε να γίνει με κάποιες ενδιάμεσες ανάσες. Και τους λέω ανάσες, δεν εννοώ να χαζολογήσω χρόνια. Θα μπορούσα τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, να μην πάω αμέσως στο στρατό, να κάτσω ρε παιδί μου κάποιους μήνες. Ή τελειώνοντας το στρατό να κάτσω λιγάκι πριν πω στο επάγγελμα. Αυτό θα μου πεις, το έχω μέσα μου βάρος? Όχι. Το είπα και το λέω τώρα γιατί κάτι έπρεπε να πω απόψε, να ψάξω να βρω. Και αυτό βρήκα που πραγματικά είναι το πιο κοντινό στην πραγματικότητα. Γιατί είχα καταστρατηγήσει το μέτρο από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όχι μόνο δεν τεμπέλεζα, αλλά το παράκανα και δεν άφηνα μερικές ανάσες που ήταν και απαιτούμενες, χρειαζόμενες για να κατασταλάξει μέσα σου ο κύκλος της ζωής ο ένας, μέχρι να υποδεχθείς τον άλλον. Και νομίζω ότι αν ξαναξεκίναγα τη ζωή μου, αυτό θα το πρόσεχα λιγάκι. Δεν θα το διαζόμουν τόσο πολύ. Δεν χάρασε ο κόσμος. Ας καθυστερούσα λιγάκι όλη αυτή τη σκηταδοδρομία. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Τι θεωρείς ότι σου στέρισε?
1: Κοίταξε να δεις. Δεν θεωρώ ότι μου στέρισε κάτι συγκεκριμένο, γι' αυτό σου λέω. Δεν το είχα σκεφτεί, δεν με είχε απασχολήσει αυτό το θέμα. Ποτέ, παρά μόνο τώρα που το έβαλες εσύ ως ζήτημα, λέω για να κάνω αντικειμενική κριτική στον εαυτό μου. Βέβαια μου, γιατί δεν σταμάτησες λιγάκι να πας μια ανάσα? Ξέρεις, τα παιδιά στις ξένες χώρες, ας πούμε Κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, όταν τελειώνουν το Λύκειο, δεν σκίζονται αμέσως να μπουν στο πανεπιστήμιο κατευθείαν, σου και καλά. Παρά παίρνουν απόσταση από τα πράγματα και ταξιδεύουν ένα χρονάκι. Να κατασταλάξει μέσα τους η εμπειρία η εφηβική, αλλά και αν ξεπεράσουν την εφηβεία. Να δουν τον κόσμο πώς δουλεύει στην πράξη. Να φύγουμε από εκείνη τη θεωρία, το μπλα μπλα του μυαλού που τα πράγματα τα φαντάζεται και νομίζει ότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Αλλά και βλέπεις και στις σπουδές τους οι ξένοι το έχουνε. Τι έκανε ο γιος σου, α, τελείωσε, πήρε τον μπάτσελο, πήρε το πρώτο δηλαδή πτυχίο μετά από 3 χρόνια, πολλαία. Και τι κάνει τώρα, α, τώρα θα δουλέψει για 1-2 χρόνια και μετά θα σκεφτεί τι άλλο θα κάνει παρακάτω στη ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Θα δουλέψει 1-2 χρόνια στην ειδικότητά του ή σε κάποιο παρεμφερές αντικείμενο να οριμάσει μέσα του. Γιατί να οριμάσει? Να δει όχι μόνο τι θέλει, αλλά και τι δεν θέλει, και ακόμα πιο πολύ να δει τι μπορεί και τι δεν μπορεί. Μέσα από τη φούρια βλέπεις, έχουμε ένα σωρό περιπτώσεις παιδιών, τι κάνει ο γιος, πλενώνει το πανεπιστήμιο και δεν το θέλει και τόσο πολύ, ξέρεις, κάτι άλλο. Θες από την πίεση των γονιών, θες από δες από εκεί. Έχω παραδείγματα παιδιών και γνωστών μου παιδιών και φιλικών παιδιών, φιλικών οικογενειών. Πατέρα, το πήρα το ψυγείο της νομικής, ορίστε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Βάλτε σε κορνίδι.
1: Και τη μαμά, και σένα και τη μαμά, ορίστε, εγώ τώρα ξέρετε, θα γίνω ηθοποιός. Μιλάω πραγματικά δεδομένα. Λέει η άλλη, τελειώνει τη νομική, λέει και τον όρκο που σημαίνει ότι πήρε στο έτος τον πρώτο βαθμό και λέει και τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω αγαπημένοι μου γονείς, μπορείτε να μου υποστηρίξετε μουσικές σπουδές φωνητικής στη Βιέννη? Όχι, πειράζει, θα πάω εκεί, θα δουλεύω και θα ζω. Ξέρεις, πολλά παιδιά το κάνουν πια γιατί μέσα στη φούρια των πραγμάτων βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος και χάνουμε το στόχο της ζωής. Και βλέπεις κάτι τέτοια κάνουν κάτι άλματα τεράστια. Γη εύπορων οικογενειών και κόρες εύπορων οικογενειών κάνουν ανατροπές που δεν τις φαντάζεσαι. Και βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά δεν πουλάνε χρόνο για να αγοράσουν χρήμα. Πουλάνε χρήμα, δηλαδή δεν δέχονται να αποκτήσουν χρήμα για να διασώσουν χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν καταλάβει ότι ο χρόνος είναι το μόνο μας κτήμα. Και το θέμα είναι πόσο τον αξιολογούμε και πώς τον διαθέτουμε. Αυτά βέβαια δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτών των παιδιών που λέω. Μην νομίζω ότι πρόκειται για τίποτα πλουσιόπαιδα που τη βρίσκουν και φέρονται έτσι και αποφασίζουν γιατί έχουν το γαϊδαρό τους δεμένο. Όχι. Όχι, αρχίζουν και γράφουν τα ίδια το σενάριο της ζωής τους. Κλείνω για να μην χαθεί ο αρχικός στόχος του ερωτήματός σου. Δεν είναι ωραίο να υπερβάλλει κανείς και νομίζω ότι εγώ υπερέβαλα σε διάσωση χρόνου, μη χάσω χρόνο. Δεν είναι τυχαίο που στο εξωτερικό είπαμε τα παιδιά πριν προχωρήσουν στις σπουδές τους ταξιδεύουν ένα χρόνο, ταξιδεύουν. Ένας μαθητής μου παλιά πριν από καμιά 30 χρόνια μου είχε πει ότι θα πήγαινε ένα χρόνο να ταξιδέψει με ένα πλοίο που είχε φοιτητές από όλη την Ιθύλιο και ταξίδευε, έπαιρνε γύρω-γύρω την Ιδρώγειο. Και είναι αυτό που λέει στην Οδύσσια, στο προέμιο για τον Οδυσσέα. Πολλών ανθρώπων είδεν αστεία και νόων έγνω. Πολλές πολιτείες ανθρώπων είδε και νοοτροπίες γνώρισε ανθρώπων. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί δεν, η ζωή δεν περπατιέται μόνο αν σε βάλουν σε μία σειρά και παίρνεις πτυχία και τα λοιπά και τα λοιπά και μετά γίνεις.
0: Και ο Καβάφης το λέει.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ή υπάλληλος ή διευθυντής μιας πολυεθνικής εταιρείας στο τέταρτο υπόγειο ενός ουρανοξύστη. Όχι. Σημασία έχει ο άνθρωπος να ρημάσει και να ξέρει τι δεν θέλει ή τι δεν αξίζει να του πάει τη ζωή. Εμείς λέμε, ξέρει τι θέλει το παιδί σου. Ενώ θα πρέπει να λέμε, ξέρει τι δεν θέλει το παιδί σου. Μαζί με αυτό που θέλει. Γιατί το να διαλέξεις να ακολουθήσεις κάτι, δεν λέει τίποτα. Αν δεν έχεις αρνηθεί συνειδητά τα υπόλοιπα. Το να... ρωτάνε τα παιδιά, τα μιλήμενα, γιατί κύριε Μόρκη το ζευγάρι αυτό ήταν τόσο ερωτευμένο, χώρισε μετά από λίγο καιρό. Δεν είχαν πει το ναι στον παπά. Όταν παντρευόντουσαν, ναι, είχαν πει το ναι στον παπά, ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν είχαν πει το όχι σε όλους τους άλλους.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Αρνιέμαι. Σημαίνει αρνιέμαι τα 99 και παίρνω το 1. Αυτό θα πει. Αρνιέμαι, διαλέγω. Αυτό είναι η άρνηση των υπολείπων, είναι που δίνει αξία σε αυτό που τελικά παίρνεις. Αυτά είχα να πω, μάνα μου.
0: Ευχαριστώ, Αντρέα μου.
1: Και θα παρακολουθήσω με χαρά τους υπόλοιπους φίλους. Για χαρά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.

για να μην χρειαστεί να διακόψουμε τον επόμενο φίλο, θα βγάλουμε πάλι γραμμές όταν στρογγυλέψει η ώρα, αλλά θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com και τίτλο 10 πράγματα που θα μετανιώσετε σίγουρα στην πορεία της ζωής σας. Τι θα γινόταν αν... Μια από τις πιο λυπητερές φράσεις που βασανίζει τους ανθρώπους. Όταν φτάνουμε σε μια συγκεκριμένη ηλικία, αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν η ζωή μας αν είχαμε κάνει διαφορετικές επιλογές, αν είχαμε αντιδράσει σε κάποιον που μας φέρθηκε άσχημα, αν δεν αναβάλαμε συνέχεια εκείνο το μακρινό ταξίδι που θέλαμε να κάνουμε ή αν είχαμε δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή μας. Συγκεντρώσαμε λοιπόν 10 επιλογές που αργά ή γρήγορα οδηγούν σε αυτή τη λυπητερή έκφραση. Δείτε πώς μπορείτε να τις αποφύγετε και να έχετε μια ευτυχισμένη ζωή. Πρώτον, προσποιήστε για να εντυπωσιάσετε τους άλλους. Αν το πρόσωπο που παρουσιάζετε στον κόσμο δεν είναι πραγματικό, αλλά προσποιήστε κάτι διαφορετικό από αυτό που είστε πράγματι, στο τέλος θα μείνετε άδειος. Όταν σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο σκεπτόμενοι τι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς, τότε θα ξεχάσετε ποιοι πραγματικά είστε. Μη φοβάστε την κριτική των άλλων. Δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι για να εντυπωσιάσετε και να εμπνεύσετε τους άλλους. Αφήστε τους να εντυπωσιαστούν από τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις ατέλειές σας. Δεύτερον, αφήνετε κάποιον άλλον να καθορίζει τη ζωή σας. Η μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή είναι το να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Το δεύτερο δυσκολότερο είναι να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που ανακαλύψαμε. Μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας είναι να μείνουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας. Τρίτον, κρατάτε αρνητικούς ανθρώπους στη ζωή σας. Μην αφήνετε κάποιον με άσχημη συμπεριφορά να σας επηρεάζει. Δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα αν πρώτα εσείς δεν τους το επιτρέψετε. Είστε εγωιστές. Μια ζωή γεμάτη καλές πράξεις και καλό χαρακτήρα είναι η καλύτερη πορεία που μπορείτε να ακολουθήσετε. Αποφεύγετε την αλλαγή και την ωριμότητα. Αν θέλετε να γνωρίσετε το παρελθόν σας, κοιτάξτε το παρόν σας. Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο μέλλον σας, εξετάστε το παρόν σας. Πρέπει να αφήσετε πίσω το παρελθόν για να μπορέσουν να έρθουν στη ζωή σας καινούργια πράγματα. Παρετήστε μόλις δείτε τα δύσκολα. Δεν υπάρχουν αποτυχίες, μόνο συνέπειες. Ακόμα και όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως θα θέλατε, μην αποθαρρύνεστε. Μάθετε ό,τι μπορείτε από αυτό, πάρτε μια βαθιά ανάσα και προχωρήστε τη ζωή σας. Αναλύεται εξονυχιστικά ακόμα και τα πιο ασήμαντα πράγματα. Κάποιες φορές πρέπει να χαλαρώνουμε και να αφήνουμε τη ζωή να συμβαίνει χωρίς να ανησυχούμε μονίμως για το παραμικρό. Συμβιβάζεστε για λιγότερα από όσα αξίζετε. Να είστε αρκετά δυνατοί να φύγετε από κάπου και αρκετά σοφοί να περιμένετε αυτό που σας αξίζει. Περιμένετε συνέχεια το αύριο. Το πρόβλημα είναι ότι πάντα πιστεύουμε πως έχουμε παραπάνω χρόνο από όσο έχουμε στην πραγματικότητα. Κάποια μέρα όμως ξυπνάμε και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος να κάνουμε όλα αυτά που επιθυμούμε. Είστε τεμπέλης. Η ζωή δεν μας χρωστάει τίποτα. Εμείς χρωστάμε στη ζωή. Σταματήστε να ονειροπολείτε και αρχίστε να βάζετε σε εφαρμογή τα όνειρά σας. 2-11-10-80-8-8-0.

Είμαστε στο 2-11-10-80-880. Κουβεντιάζουμε σήμερα για μια απόφαση που πήρατε κάποτε και άλλαξε τη ζωή σας.

ή για να το διατυπώσω όπως το διατύπωσα στην αρχή, αν μπορούσατε να αλλάξετε μια αναπόφαση που πήρατε κάποτε στη ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή και για ποιο λόγο θα θέλατε να την αλλάξετε.

0: Η κυρία Αμίλια Δήμου, εγώ δεν θα άλλαζα καμιά απόφαση που πήρα στο παρελθόν. Οι αποφάσεις της εποχής εκείνης λαμβάνονταν ανάλογα με τις συνθήκες, τα δεδομένα και την ηλικία της κάθε εποχής. Επομένως, δεν μπορώ να εντάξω μια παλαιότερη απόφαση στις σημερινές συνθήκες και να την άλλαζα. Καλά, εγώ απλά υπενθυμίζω ότι όλα αυτά είναι παιγνιδίσματα του ραδιοφώνου. Όλο και κάτι θα έβρισκες, Μίλια.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Εσύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο αφού μας αναγγείλουν επισήμως την ώρα.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη με δυνατόν!
3: Χαιρετώ την κυρία Βαρβάρα και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Βασίλης Φασάλης από την Καβάλα. Γεια σου Βασίλη μου.
4: Καλημέρα.
3: Θείε.
4: Θείε μου, αγαπημένα θείε. Και φιλιά στην θεία.
3: Ναι.
4: Να είστε καλά.
3: Και εσύ.
4: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
3: Να σας πω κάτι, να ζηλέψετε. Μου είπε νωρίτερα ο κύριος Βασίλης ότι στην Καβάλα έριξε καρεκλοπόδαρα.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Άλλο πράγμα.
3: Ωραίο πράγμα.
4: Ωραίο πράγμα, δροσίστηκε κάρια όλο το περιβάλλον και το χαρήκαμε.
3: Βέβαια.
4: Η αλήθεια είναι, θα τα δείτε, τα τρέχουν όλοι οι αλόφρονες από τα υπόστεγα, από τις καφετέρειες της παραλίας και να τρέχουμε όλοι να προφυλακτούμε και άλλοι για το σπίτι τους και τα γλέντια χάθηκαν για τη σημερινή ημέρα.
3: Γιατί χάθηκαν?
4: Γιατί άλλη μέρα τώρα, αφού η βροχή συνεχιζόταν, ποιος θα ξαναερχόταν πάλι στα μέρη που ήταν οι παρέες.
3: Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερό μου εμένα?
4: Ναι.
3: Να περπατάω και να βρέχει και να μην κρατάω. Πρόσεξε. Χωρίς ομπρέλα.
4: Τι λες και...
3: Ναι.
4: Και να βρέξεις μέχρι σκελέα.
3: Με σκελέα, κάλτσες, μέσα στα παπούτσια.
4: Τι λες αδερφέ.
3: Ναι, ναι, η καλύτερη μου.
4: Ο λίγο ομπρέλα...
3: Τι?
4: Ο λίγο μαζοχικών.
3: Ναι, και πολύ, αλλά... πώς να σου πω...
4: Άμα γουστάρεις.
3: Εν τω μεταξύ, εκεί που μένουν τα παιδιά σου,
4: ναι,
3: στο Άμστερνταμ, η βροχή είναι τόσο αόρατη σχεδόν, που τη συγκρατούν τα φυλώματα των δέντρων. Ρίχνει κάτι μπόρες διαρκώς, οι οποίες είναι πολύ αχνές. Είναι σαν να σε ραντίζει ο Θεός, ας πούμε.
4: Ναι, είναι σαράντιζα, πράγματι.
3: Ναι.
4: Ρίχνει και καρεκλοπόδαρα, αλλά είναι και μερικά έτσι σαράντισμα, σαν ναι, αυτό που κάνουν τώρα στα ποδόσφαιρα, που επειδή είναι η θερμοκρασία ανεβασμένη πάρα πολύ, ναι, που τους ραντίζουν λίγο νερό για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ποδόσφαιρο.
3: Βέβαια, ή στους μαραθώνιους.
4: Ναι, και στους μαραθώνιους.
3: Που
4: ναι,
3: παίρνει το μπουκαλάκι το νερό και το λούζεται.
4: Και καταβρέχεται ολόκληρο.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Βέβαια.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι είναι.
3: Για λέγε.
4: Ωραίο το θέμα σου σήμερα.
3: Mm.
4: Αλλά αυτές τις μέρες υπάρχει κάποιο άλλο προσωπικό θέμα και θα κάνω χρήση ανθολογίου.
3: Παρακαλώ, αγαπητέ μου.
4: Διότι είμαι εξαιρετικά εξοργισμένος με έναν φίλο τον κακό τον καιρό.
3: Ναι.
4: Ο δις ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχάριστου.
3: Mm.

0: η φράση. Mm-hmm. Ένας φίλος,
1: ναι,
0: φίλος, οικογενειακός φίλος, του συνέβη ένα δυστύχημα. Συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του, από στραβωμάρα δική του, σαραβαλιάστηκε το αυτοκίνητο, αυτό και αυτός επίσης, και με φέρει τηλέφωνο η γυναίκα του, αυτό πριν μερικά χρόνια, δεν είναι τωρινό.
1: Ναι.
0: Βασίλη, βοήθησέ μας, μόλις είχα πάρει σύνταξη εγώ, ξέρουμε ότι έχεις γνωριμίες και τα ρέστα, τι πρέπει να κάνουμε. Τηλεφώνησα εγώ σε κάποιους γιατρούς εδώ στην Καβάλα, τι να κάνουμε.
1: Γιατί είχε τραυματιστεί κιόλας.
0: Σα κατέφτηκε.
1: Α, ναι.
0: Σα κατέφτηκε, χέρια, πόδια, σπασμένα κτλ.
1: Και έφταιγε ο ίδιος.
0: Και έφταιγε ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λένε, σώσε μας, τι να κάνουμε, δώσε λύση εσύ. Πήρα πληροφορία, μου λένε, ΚΑΤ. Κέντρο αποκαταστάσεως τραυματιών που είναι στην Κηφισιά, στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Κινητοποιώ λοιπόν και όλες τις γνωριμίες που είχαμε από τους διάφορους συλλόγους και σωματεία που ήμασταν. Καταφέρουμε σε αεροπλάνο και κλείνουμε 6 θέσεις.
1: Για να μπει το φορείο, ναι.
0: Για να μπει το φορείο. Τον περίμενε στο αεροδρόμιο τα ασθενοφόρα.
1: Ναι.
0: Εισήχθη στο νοσοκομείο και πήρε το δρόμο του. Αρκετά έμεινε 1-2 χρόνια νομίζω στην Αθήνα, γιατί ήταν σακατεμένος από όλες τις πλευρές. Το συνέφεραν όμως, τον μαντάρισαν, τον ράψανε. Και βγήκε κουτσένοντας βέβαια λίγο και έρχεται πάλι στην Καβάλα. Τι δουλειά να κάνει, αυτός ήταν ηλεκτρολόγος. Βασίλη, βοήθησέ μας, τι να κάνουμε και τι να γίνουμε. Συνέπεσε κάπου να γνωρίζω και τον βάζω στο νοσοκομείο. Έγινε μια προκήρυξη, είχε γίνει και πήγε αυτός ο άνθρωπος, γιατί ήταν και σαν αμαία ήταν ήδη πλέον. Όπου υπηρέτησε 30 χρόνια, πήρε σύνταξη κτλ. Πριν από ένα μήνα περίπου τον πήρα στο τηλέφωνο, που και που είχαμε μια αραιή σχέση, αραιή φιλική σχέση.
1: Επικοινωνία, ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι τον είχα βάλει σε διάφορους συλλόγους και σωματεία που ήμουν εγώ, στο Ρόταρι, στο Τεκτονισμό, στους Λάιονς, δεξιά και αριστερά, κοινωνικά το ήθελε να τον προβάλλω. Τον πήρα μαζί μου όπου ήμουν. Λοιπόν, και ένα μήνα πριν τον παίρνω στο τηλέφωνο και λέω, Γιώργο, θέλω, έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεόραση. Έχω φέρα ένα-δυο μαστόρους, δεν κατάφεραν τίποτα και είναι η ψυχαγωγία μου, μια και δεν βλέπω. Σε παρακαλώ, έλα. Ω, ξέρεις τώρα έχω δουλειά. Ω, μεθαύριο έχω δουλειά. Τον πήρα 4-5 φορές. Κάποια στιγμή λοιπόν εξαγριώθηκα πολύ. Του λέω, βρέ γαϊδούρη, εσύ σακατεύτηκες, σε βοήθησε από όλες τις πλευρές, σου έβγαλα σύνταξη και μου δημιουργήσεις του κόβοντα τα προβλήματα και δεν έρχεσαι να με βοηθήσεις, γιατί τελικά ξέρω ότι ξέρεις το θέμα της τηλεοράσεως και μπορείς να με βοηθήσεις το πρόβλημα που έχω. Σε παρακαλώ, ξέρεις και τα λοιπά, έχω δουλειές, άσε μου λίγο χρόνο και τα λοιπά. Κατάλαβα λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε. Τόσο που λοιπόν με εξόργησε αυτή η αχαριστία του, που τόσο πολύ θύμωσα και πήρα άλλους φίλους που είχαμε εδώ γνωστούς, ρε εσείς, το γαϊδούρι έτσι και έτσι, αυτό το γαϊδούρι έτσι και έτσι. Αυτή η αχαριστία, Μάνο, τόσο με έχει εξοργήσει, τόσο και με στενοχώρησε παράλληλα, και έφτασα στη σημεία να σκεφτώ με τι τρόπο αν μπορώ να τον εκδικηθώ σε αυτό το σημείο. Το κτίνος του έσωσα τη ζωή, του έδωσα σύνταξη. Το κράτος βέβαια. Αν θέλω να πω.
1: Μεσολάβησες όμως.
0: Μεσολάβησα. Αποφασιστικά. Γιατί ο άνθρωπος είναι τόσο αχάριστος.
1: Γιατί.
0: Και από εκεί, μάνα μου, έμαθα πολλές ιστορίες από πολλούς ανθρώπους που η αχαριστία ήταν και νομίζω και από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα της χριστιανοσύνης, αλλά που είναι κάτι που ενδυμεί στην Ελλάδα. Όπου όσο καιρός έχει ανάγκη κάποιος, σου κάνει τεμενάδες, ρεβεράντες, χαμογέλα, ιστορίες. Τέλειωσε η εξουσία από την οποία αντλούσε και εκείνος οτιδήποτε θα ήθελε κάποιον να σου φέρει μια εξυπηρέτηση. Από εκεί σου γυρίζει την πλάτη και δεν σε ξέρει.
1: Μα ασφαλώς έτσι γίνεται.
0: Και αυτό τόσο με έχει εξοργήσει και προσπάθησα, η αλήθεια με απασχόλησε και παλιότερα αυτή η ιστορία.

0: είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να είναι τόσο αχάριστος και να είναι όχι μόνο αχάριστος, αλλά να είναι και εχθρικός. Εάν υποθέσουμε ότι του ζητάς ρέστα και το εστάσω, ρε φίλε, εγώ σου έκαμα εκείνο, σου έκαμα τ' άλλο. Αρνείσαι να μου πεις και καλημέρα. Εντάξει, συζήτησε να με βοηθήσει με το επάγγελμα που έχεις, το αρνήθηκες. Αλλά έστω και με βλέπεις στον δρόμο και αποφεύγεις να με χαιρετήσεις. Τι συμβαίνει? Γιατί εκεί που με θεωρούσες ως σωτήρα σου, γιατί μετά με απεχθάνεσαι κυριολεκτικά? Τι μεσολαβείς στην ψυχή σου?
1: Γιατί δεν θέλει να παραδεχτεί ότι εξαρτιόταν για ένα διάστημα από τη δική σου στάση.
0: Άρα Μάνο, είσαι σοφός.
1: Μα όχι, δεν γίνεται άλλο. Γιατί να σου πω, σε ένα παλαιότερο σταθμό που ήμουνα, κάποιος με είχε πλησιάσει και με παρακάλεγε να τον φέρω σε επαφή με τη διεύθυνση του σταθμού και τα λοιπά. Τον πήρανε λοιπόν, μεσολάβησα πράγματι, είπα τα καλύτερα, τον πήρανε. Όλο τον καιρό που ήθελε κάτι, έπαιρνε τηλέφωνο μέρα παραμέρα. Δήθε να δει τι κάνω και τα λοιπά. Με το που έγινε το deal και τον πήρανε, τον κρατήσανε μόνο ένα καλοκαίρι βέβαια, αλλά εξαφανίστηκε αμέσως μόλις λύθηκε το πρόβλημά του, εξαφανίστηκε. Όχι ότι μου έκανε καμιά στενοχώρια, γιατί μου ήταν beat για beat αδιάφορος ως άτομο. Απλά δεν ξέρω τι με έπιαζε εκείνη την ώρα και είπα μέσα μου, δεν το ξανακάνω αυτό, ο Θεός να μου το ζητήσει. Κατάλαβες τι λέω?
0: Φτάνουμε στο τέλος να γινόμαστε όχι μόνο αντικοινωνικοί, αλλά και απρόσφοροι και για το πιο αστείο πράγμα.
1: Αντικοινωνικός δεν είμαι εγώ, είναι αυτός. Αντικοινωνικός εγώ καθόλου.
0: Όχι,
1: εκείνο,
0: ναι,
1: το βούρλο.
0: Θέλω να πω από μια τέτοια περίπτωση. Μετά οποιοδήποτε ζητήσει οτιδήποτε, έστω και δώσ' μου ένα τσιγάρο, του γυρίσουμε την πλάτη πλέον σαν αντίδραση στο χουνέρι αυτό που έχουμε υποστεί.
1: Ναι, είναι βέβαια. Απλώς παίρνεις ένα πάρα πολύ καλό μάθημα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, και αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα.
0: Και δεν πιάνετε εκείνο το... κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό.
1: Πνίξτο στο γυαλό.
0: Α, ωραίο, ναι. Ωραίο.
1: Κάνε το καλό και πνίξτο, ναι, στο γυαλό, ναι.
0: Και πνίξω στο γυαλό.
1: Δηλαδή...
0: το σκέφτηκα πάρα πολύ φορά και κατέληξα στο εξής. Όταν μπορείς εσύ με ένα απλό τηλεφώνημα να δώσεις εργασία στον άλλον σε κάτι άλλο σοβαρό οικογενειακό, κάτι που του δίνεις μια καινούρια προοπτική στη ζωή του, στην αρχή σε βλέπει ως ευεργέτη και ως προστάτη που του δίνεις διέξοδο εκείνη τη στιγμή της δύσκολης ζωής του και σε ευχαριστεί, προβάλλει, πώς το δούμε, εν πάση περιπτώσει, χαίρεται και σε θεωρεί ευεργέτη.
1: Ναι.
0: Κι όμως, εν ταυτό, όπως έλεγε ο Παπαδόπουλος παλιά,
1: ναι,
0: αυτό γίνεται μπούμερα και γίνεται μίσος. Πώς μπορείς εσύ με ένα απλό τηλεφώνημα να του δώσεις σωτηρία στη ζωή του.
1: Ακριβώς, μπράβο, το
0: επάγγελμα. Και από την αρχή, αρχικά, ενώ με βλέπει σαν εργοδότη, σαν ευεργέτη, συγχρόνως με βλέπει πλέον σαν εχθρό, σαν, ας πούμε, ως παντοδύναμο με τον οποίο κρέμεται η ζωή του, η τύχη του και η πορεία της ζωής του, και η αρχική, να πούμε, πρόθεση ευχαριστίας γίνεται μίσος και κακία, και στο τέλος όχι μόνο δεν σε βλέπει, αν είναι δυνατόν να σου κάνει και ζημιά, ακριβώς γιατί βλέπει τη μηδαμινότητα τη δικιά του μπροστά στο μέγεθος της
1: ευεργεσίας,
0: εξουσίας,
1: ναι, και της
0: που
1: ευεργεσίας.
0: Έχετε εκείνη τη στιγμή να τον ευεργετήσει.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κατέληξα.
1: Αυτό δείχνει πόσο ζώα είναι ορισμένοι άνθρωποι. Βούρλα δηλαδή αυτό, γιατί τα ζώα δεν μου φταίνουν σε τίποτα. Έχουν νοημοσύνη. Ενώ τα βούρλα δεν έχουν.
0: Όχι, καθόλου.
1: Καταλάβες.
0: Κοιτάνε πώς θα ωφεληθούν και πώς μετά αντί του μάνα χολή που λέμε. Σε αυτό το
1: σημείο. Καλά, δεν θα τους δώσουμε και τόση εξουσία πάνω στα αισθήματά μας. Okay. Τα αισθήματά μας είναι απάτητα, σαν βουνοκορφές. Άμα θέλουμε τα ενεργοποιούμε. Δεν καταλαβαίνουνε ότι ό,τι έγινε, έγινε επειδή το θέλαμε, όχι επειδή ήταν απλώς επίμονη εκείνη.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει τίποτα να εισπράξουν εντός εισαγωγικών από εμένα. Έτσι, και αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας κάνει αντικοινωνικούς, όπως είπες πριν,
0: ναι.
1: Γιατί ορισμένοι άνθρωποι από τη στιγμή που τους βλέπεις καταλαβαίνεις αν πράγματι έχουν ανάγκη ή όχι. Γιατί ποια είναι η πλάκα, ότι εγώ από την πρώτη στιγμή ήξερα πώς θα φερθεί.
0: Ναι.
1: Το ήξερα. Το καταλάβαινα 100%. Αλλά έλεγα, δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Ας κάνουμε το καλό αφού μπορούμε. Λοιπόν, εγώ θα εξακολουθήσω να κάνω το καλό. Εκεί που χρειάζεται όμως πια. Δηλαδή αν το ένστικτό μου μου πει ότι ο άνθρωπος που μου ζητάει κάτι είναι απλώς βούρλο, δεν πρόκειται να έχει τίποτα από μένα. Ελπίζω να ακούει τώρα, γιατί θα καταλάβει αυτός.
0: Φαντάζομαι, γιατί είπε ότι πολλές φορές, όπως είπε, κρυφακούω εγώ τις ομιλίες που κάνεις στην εκπομπή του κυρίου Μάνου.
1: Ποιος το είπε?
0: Αυτός ο...
1: Ο
0: παλιανθρωπέας, ο Γιώργος.
1: Ο παλιανθρωπέας, ωραίο, ωραίο επίθετο.
0: Ναι. Γεγονός πάντως είναι, Μάνο, αυτό με έχει πειράξει πάρα πολύ. Γιατί εκείνο που θα ήθελα, έχω βοηθήσει πολύ κόσμο, είναι το ψώνιο μου, είναι ο χαρακτήρας μου, ήταν και οι δυνατότητες που είχα πολλές φορές με τους διάφορους συλλόγους και σωματεία που ήμασταν, όπου γνωρίζαμε ανθρώπους όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, και βοηθήσα πολύ κόσμο. Αλλά εκείνο που με πείραζε πάντα ήταν αυτή η παλιανθρωπιά πολλών ανθρώπων, οι οποίοι αντί του Μάνα χωλεί, όπως το είπα πριν. Γιατί αυτό το παραγγείλει, γιατί ο άνθρωπος να μην είναι από το καλό που παίρνει, γιατί να μην επιστρέψει το καλό με ένα ευχαριστώ, με μια καλημέρα, με μια καλησπέρα, όχι για να δείξει την υποτέλειά του ή την αιώνια ευγνωμοσύνη του, όχι, αλλά το ευχαριστώ το απλό, το ευχαριστώ το χαμόγελο στον ευεργέτη και σωτήρα. Και τι γίνεται, τόσο μεταστρέφεται και καταστρέφεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου και γίνεται
1: δεν γίνεται ξαφνικά, έτσι ήτανε. Κανείς δεν γίνεται ξαφνικά. Όποιος φέρεται
0: έτσι
1: το κουβάλαγε μέσα του, βέβαια. Πώς γίνεται ένας που είναι μια χαρά παλικάρι, τζάμι άνθρωπος και κρυσταλλώδης συμπεριφορά απέναντι στους άλλους, να μεταστραφεί σε μια βραδιά? Δεν γίνεται. Α, δεν γίνεται καθόλου. Όπως ήταν, είναι.
0: Είναι η φτιάξη του που λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ο βόθρος που περιέχει. Κατάλαβες.
0: Τώρα, ναι, μου ανοίγεις ένα παράθυρο κατανοήσεως τη συμπεριφορά σε αυτών των ανθρώπων.
1: Μα μόνο έτσι είναι, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι σωστό πως το λες. Τώρα το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Πράγματι είναι αλήθεια. Ναι, είναι φτιαγμένος, είναι τέτοιος.
1: Η στόφα του.
0: Η στόφα του τέτοια. Ναι.
1: Και...
0: Αλλά κοίταξε, εγώ είμαι, τρώγομαι λίγο με τα ρούχα μου όμως. Και με πειράζει, ρε Μάνο, με στενοχωρεί.
1: Και εμένα με στενοχώρησε για λίγο.
0: Με πειράζει.
1: Για λίγο στην αρχή. Έλεγα, κοίτα να δεις, ας πούμε, πιάστηκα κορόιδο. Αλλά, ξέρεις, τη συμπεριφορά σου την πληρώνεις έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ο σταθμός τον κράτησε ένα καλοκαίρι και μετά τον έτζασε.
0: Ναι.
1: Τον έστειλε στη μαμά του.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Γιατί δεν ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε.
0: Οι παλιανθρωπαρέοι δείχνουν το χαρακτήρα τους.
1: Μετά από λίγο, ασφαλώς.
0: Δεν μένουν έτσι, αφού βράζει η κακότητα μέσα του και θέλουν ευκαιρία να ψάχνουν για να την εκδηλώσουν.
1: Ναι.
0: Ντενεκέδες. Να δείξουν τον πραγματικό του χαρακτήρα.
1: Ντενεκέδες ξεγάνωτοι.
0: Ναι, και μη χειρότερα. Δεν ξέρω, εμένα με πάντως αυτή η ιστορία. Με στενοχωρεί. Είμαι πολύ ευαίσθητος. Είμαι κουτός. Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Κουτός δεν είσαι.
0: Με ερεθίζει. Σου είπα σε σημείο, αν μπορούσα, ξέρω, να τον πιάσω, να τον τσακίσω το ξύλο. Σε αυτό το σημείο.
1: Δεν αξίζει.
0: Βρε κέρατα, υποχρεώτηκα σε τόσους ανθρώπους για σένα. Παρακάλεσα χίλια δυο ιστορίες για σένα. Εσύ, και τώρα να με κοροϊδεύει να μου γυρίζει την πλάτη, βρε κτίνος Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Πανάθεμά σε. Σε πήρα από το μηδέν και σε κοινωνικά σε ανέβασα. Τι να πω ρε παιδί, δεν μπορώ να το χωνέψω ρε μάνο.
1: Σε καταλαβαίνω αργοντά.
0: Όσο και καλός χριστιανός να θεωρώ τον εαυτό μου ή όχι. Όχι ρε αδερφέ και έτσι. Τόση κτηνοδία. Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι κι άλλοι κι άλλοι. Είναι αυτό το πράγμα που είπες, που το έχεις γνωρίσει και εσύ και το γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι. Αυτή την κακότητα της συμπεριφοράς μετά από την ικανοποίηση ενός αιτήματος που έχουν.
1: Ναι, ακριβώς. Την τηλεόραση τελικά την έφτιαξες?
0: Όχι.
1: Έλα ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Κοίτα να δεις, υπάρχουν...
0: Απλούστατα δεν έχω εικόνα και ακούω φωνή μόνο.
1: Εντάξει, αλλά είναι και η Λουίζα που σε φροντίζει. Δεν πρέπει να έχει εικόνα η τηλεόραση για την κοπέλα.
0: Το κορίτσιο αυτό έχω στριμώξει το διάβασμα.
1: Α.
0: Γιατί είναι φοιτήτρια ψυχολογίας.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Οπότε το έχω στριμώξει το κορίτσιο και διαβάζει συνέχεια. Κάνει αγγλικά, κάνει και κορεάτικα.
1: Έλα,
0: Ναι, ρε.
1: Άκου να δεις.
0: Τι ψώλιο το κορίτσι, έχει ξετρελαθεί με κάτι σύριαλ που είναι από κορεάτικες ταινίες και τα ρέστα.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Είναι πολύ. Τα ακούω νέα και από άλλους νεαρούς εδώ που κάνουν παρέ. Είναι ξετρελαμένοι με κορεάτικα σύριαλ.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι ωραία. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι ξετρελαμένα τα παιδιά.
1: Έχουν δράσει πάρα πολύ. Είναι ιστορίες ιδιαίτερες και τα λοιπά. Έχω δει και εγώ πολλά.
0: Και με την, και με τη δικιά του την παλιά την ιστορία να πούμε με τις παλιές τις παλιές νοοτροπίες να πούμε που είναι δικτατορίες που είχαν βασιλιάδες και τα ρέστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν κάτι καινούριο να πούμε για τα δικά μας τις γνώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και ξετελαθεί ακόμα και μη μαθαίνει και κορεάτικα.
1: Τι ωραία.
0: Ας είναι καλά το
1: σε κορίτσι. Καλό θα της βγει αυτό.
0: Οπωσδήποτε καλό θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Όλη αυτή η ιστορία μου με το αυθολόγιο μου, αδελφέ μου.
1: Καλά έκανες. Αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια site στο ίντερνετ,
0: ναι,
1: όπου επί τόπου γράφεις τι σε απασχολεί και σου έρχεται μήνυμα από ένα τεχνικό και μετά από λίγο έχει λυθεί το πρόβλημά σου. Άπειρες φορές.
0: Ναι.
1: Και είναι συμφέρουσες οι τιμές και, ναι, επίσης δεν μπορεί να σε ξεγελάσει διότι και απόδειξη θα πάρεις γιατί είναι μέσα από την εταιρεία που έρχεται,
0: ναι,
1: και δεν θα είναι τέλεια η δουλειά. Αντί δηλαδή να πάρεις έναν οποιονδήποτε ηλεκτρολόγο,
0: κατσαβιδάκια
1: παίρνεις αυτούς. Και λύνεις το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλή λύση.
1: Ναι, θα σου πω ποιες είναι οι εταιρείες αυτές όταν σε πάρω τηλέφωνο. Τώρα δεν μπορώ.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια χαρά σου. Σε φιλώ.

0: Η φίλη μου η ευτυχία Ζωή από τα Ιωάννινα λέει: «Γεια σου Μάνου, ο άνθρωπος γεννιέται, δεν φτιάχνεται. Και αν δείξει μια στιγμή ότι αλλάζει, υποκρίνεται. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους, τους βρήκανε συμφορές και όμως ο χαρακτήρας τους δεν άλλαξε. Όσο και να προσπαθήσουν να δείξουν ότι είναι καλοί άνθρωποι, δεν τα καταφέρνουν. Βγαίνει ο πραγματικός τους χαρακτήρας. Καλή συνέχεια και ευχάριστο ξημέρωμα». Γεωργία, μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας πεις ένα ρεμπέτικο μια μέρα ή ένα λαϊκό. Για 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Με έχουν φάει τα κουνούπια. Λίγο φυσάει, είμαι έξω. Λίγο φυσάει, σταματάνε. Μόλις σταματήσει το αεράκι, πέφτουν απάνω μου.
0: Έχεις δει κάτι συσκευές που διαφημίζουν στην τηλεόραση?
1: Ναι.
0: Να τα κάνουν ψητά.
1: Έτσι, ναι. Έφερε ένας φίλος μου την άλλη φορά. Όπου πάει, κουβαλάει μαζί του. Είναι κάτι σαν ρακέτα που το στείνει όρθιο.
0: Ναι.
1: Και περνάνε και ακούς μπαμ μπαμ.
0: Όχι, είναι ένα άλλο που είναι καλύτερο ακόμα. Είναι σαν ηχιάκι. Ποιο? Ναι, όχι, δεν εννοώ ούτε αυτό. Είναι ένα μικρό, είναι σαν ηχιάκι. Το οποίο έχει μία οπή. Και από μέσα βγάζει ένα φως. Προσελκύει τα κουνούπια, μπαίνουν μέσα. Και μετά, αν έχει κανένα κολλητό σπουργίτη, του τα ταΐζει. Ψητά, έτοιμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Λεμπέσης,
0: ναι,
1: είχε τρομερή επιτυχία στο Λαύριο. Το συζητάνε τη βραδιά αυτή.
0: Α, ναι.
1: Μάλιστα πήγαν κάποιοι φίλοι μας και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: «Έλα, είναι πάρα πολύ ωραία».
0: Έπρεπε να πας.
1: Κοίταξε, ναι, να πάω. Αλλά έπρεπε να κουβαλήσω καρέκλα, γιατί λέει δεν υπήρχε χώρος να καθίσεις.
0: Δεν έχεις καμνάκι από αυτά και... που έχουν οι κυρίες που πάνε στην εκκλησία?
1: Αλλά πού να τη βάλω, εδώ πέρα λίγο τσακωθήκανε, γιατί πήγαν με καρέκλες και στηθήκανε μπροστά από τις καρέκλες, ας πούμε, του θεάτρου. Και έγιναν και κάτι παρεξηγήσεις.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πραγματικά είχε πολύ κόσμο. Φιέστα, ωραία φιέστα. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τον ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Λεμπέση. Επίσης ο καθηγητής μας, τι ωραία που το είπε, βιαζόμαστε όταν είμαστε νέοι,
0: ναι,
1: να εκπληρώσουμε κάποια πράγματα και ναι, χάνουμε πολύτιμο χρόνο τελικά από πράγματα που θα απολαμβάναμε. Κερδίζουμε από τη μια χρόνο για να πετύχουμε κάποιο στόχο που βάζουμε, αλλά χάνουμε πολλά άλλα. Πολύ ωραίο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, αλήθεια δεν είναι όμως?
1: Είναι αλήθεια.
0: Γιατί
1: ναι,
0: όταν είμαστε και νέοι, έχουμε την πετριά της αιωνιότητος, της αθανασίας.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Ενώ ακριβώς, μόλις περάσουμε τα 50, αρχίζει και πλησιάζει ο τείχος.
1: Ναι, καλά, και τα 50 μια χαρά είναι, νιάτα είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τότε αρχίζει.
1: Τότε αρχίζει.
0: Η κλιμακτήριος, τους άντρες.
1: Εντάξει. Να δεις μεγάλη κλιμακτήριο σου που είναι πολύ αργότερα. Τέλος πάντων. Επίσης, έβρεξε λέει εχθές την Καβάλα. Τώρα από πάνω μου έχει σύννεφα, μαζεύονται σύννεφα.
0: Διώχτα να έρθουν εδώ. Έλα, please.
1: Από εσάς έρχονται.
0: Απαπα, ποιος τα διώξε από εδώ?
1: Έλατε.
0: Ο Σελιμάς, δεν του αρέσουν αυτά.
1: Ναι, ναι. Και... αλλά είναι ωραία, πραγματικά είναι ωραία, έτσι φέρνει και δροσούλα αυτό λιγάκι, τώρα που είναι και αυτή η ώρα. Τα τζιτζίκια τα ακούς?
0: Τα ακούω, ναι.
1: Τώρα σε λίγο θα αρχίσουν και τα σκυλιά να φωνάζουν.
0: Ναι, λοιπόν... συναυλία. Και τίποτα βατράχια δεν έχει εκεί? Τα...
1: βατράχια όχι.
0: Είναι ωραία και τα βατράχια.
1: Είναι η θάλασσα, ακούει το κύμα, ναι, από κάτω. Προηγουμένως μου ήρθε εδώ στο κάγκελο μια κουκουβάγια και κάθισε.
0: Α, τι όμορφα ζώα είναι, αλήθεια.
1: Ναι, ρε, εσύ, πολύ ωραία, είναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχεις δει κάτι βιντεάκια στο TikTok που είναι κάτι κατοικίδια, ναι, σε ορισμένα σπίτια?
1: Ναι.
0: Με αυτά τα γουρλωτά μάτια, τα υπέροχα.
1: Είναι τρομερά. Όταν ήμουν παιδί, στο σπίτι που μεγάλωσα, είχε κεραμίδια από πάνω και αυτός που το είχε χτίσει το σπίτι ήταν κούφια από κάτω τα κεραμίδια. Είχε κενό δηλαδή από το ταβάνι μας και πάνω και είχε κάνει δύο πορτούλες. Αυτός το είχε κάνει γιατί έβαζε περιστέρια εκεί. Αλλά μετά όταν ήμασταν εμείς δεν είχε περιστέρια, αλλά μπαίνανε κουκουβάγες μέσα.
0: Τι ωραία.
1: πω πω, υπέροχα, και καθόμουν και τις βγαίνανε λοιπόν στα, είχε και κάτι σε μπαλκονάκια τους είχε κάνει για τα Περιστέρια και το βράδυ βγαίνανε εκεί και τα μικρά τους και καθόμασταν στη βεράδα και κοιτάγανε αυτά με κάτι γρουλωτά ματάκια. Πολύ, πολύ τα αγαπούσα και φωνάζαν, ξέρεις πως κάνανε, τα ακούγαμε από κάτω και πολλοί στη γειτονιά μας λέγανε τι τα θέλετε τα γουρσούζικα.
0: Τι γουρσούζικα, γουρσούζιδες είναι αυτοί που τα λένε.
1: Κοίταξε, υπήρχε αυτό παλιά.
0: Καλά, υπήρχε, παλιά υπήρχαν και
1: ξέρουμε γιατί, ναι.
0: Ατμοκίνητα, αυτοκίνητα, εντάξει.
1: Πηγαίναν, καθόντουσαν στις στέγες όπου υπήρχε φως, γιατί θα υπήρχε ένας άρρωστος προφανώς,
0: ναι.
1: Και φωνάζανε τα ζώα και πέθανε ο άλλος την άλλη μέρα, έφτυγε η κουκουβάγη που φώναζε. Ναι. Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία.
0: Επίσης τα σκατζοχύρια, που είναι, και αυτά είναι πολύ γλυκά ζωάκια αυτά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, είχαμε στον κήπο κάποτε, αλλά χάθηκε, έφυγε.
0: Ναι.
1: Και χελώνες μας, είχαν μαζευτεί πολλές χελώνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα μία φορά, στο, όχι εδώ, στο σπίτι μου, το άλλο σπίτι μου, είχαμε κήπο, έχουμε κήπο, λοιπόν, και έβγαινε μία χελώνα, από μικρούλι χελωνάκι, είχε γίνει τεράστια. Και κάθε χρόνο έβγαινε, την ταΐζαμε, γύριζε στον κήπο, ξαφνικά χάθηκε η χελώνα.
0: Ναι.
1: Λέμε, πέθανε, ξέρω εγώ. Μεγάλος.
0: Αφού 150 χρονών φτάνει.
1: Ναι, εμείς το θεωρήσαμε ότι.
0: Ναι.
1: Γιατί να έφυγε δεν το πιστεύαμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να βγει από εκεί που ήταν. Τέλος πάντων, πέρασαν 2-3 χρόνια. Εμείς είχαμε μία βάρκα τότε. Και όταν την είχαμε φέρει από την εξοχή που ήμασταν, τη βάλαμε σε ένα σημείο εκεί, σε μια γωνία στο κήπο.
0: Ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή που χρειαστήκαμε να τη δώσουμε, την πουλήσαμε τη βάρκα και σηκώσαμε και βρήκαμε από κάτω το καβούκι της χελώνας.
0: Α, μόνο το καβούκι.
1: Μόνο το καβούκι. Α, γιατί ξέρεις τη στενοχωριά. Αυτό το θυμάμαι και στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Αυτή ήρθε η εποχή που έβγαινε την άνοιξη. Και βγήκε κάτω από τη βάρκα.
0: Ναι, και δεν μπορούσε να βγει να φάει.
1: Και δεν μπόρεσε, καημένη, και πέθανε εκεί.
0: Από την πείνα, πω.
1: Ναι, ρε, σύ, τρομερό, ναι. Τρομερό αυτό. Και από τότε όσους γνωστούς ξέρω που έχουν, λέω, παιδιά, μην βάζετε ανάποδα τη βάρκα. Ή βάλτε τη απάνω σε τάκους, για να μπορεί, αν υπάρχει χελώνα, που μπορεί να μην το ξέρεις ότι υπάρχει. Να, εδώ που είμαι τώρα ήταν γεμάτο χελώνες.
0: Ναι.
1: Και να βγει το ζώο και να πεθάνει από αστεία. Είναι τραγικό. Πρέπει να προσέχουμε έτσι κάποια πράγματα. Τώρα εμείς εδώ έχουμε αγέλες από σκύλους τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Τα εγκαταλείπουν μωρέ τα ζώα τους. Πάνε διακοπές, φεύγουν και εγκαταλείπουν τα ζώα τους. Και αυτά κάνουν αγέλες.
0: Αύριο μεταύριο, τα παιδιά τους θα τους κλείσουν στα γεροκομεία.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το μάθημα παίρνουν τα παιδιά.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή γυρίζουν και δεν αφήνουν γάτα για γάτα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω στον κήπο μου κάποιες θήκες και τρώνε αδέσποτα γατιά. Μπαίνουν, φεύγουν, τρώνε. Και φεύγουν. Τους έχω νερό μόνιμο και αλλάζει κάθε τόσο, 2 φορές την ημέρα.
0: Ναι.
1: Αυτόματο πότισμα, ας πούμε, που πέφτει μέσα και... Και έρχονται τα ζώα, άγνωστα γατάκια, γιατί είναι 3-4 που τα γνωρίζω, ας πούμε. Με γνωρίζουν και αυτά και κάθονται. Και άρχισαν να εξαφανίζονται.
0: Mm.
1: Και γυρίζουν τη νύχτα οι σκύλοι και σκοτώνουν γάτες.
0: Ναι.
1: Ναι ρε παιδί μου, τρομερό. Τέλος πάντων, στο θέμα μου. Μου έδωσε πραγματικά την ευκαιρία ο κύριος Μωρίκης, γιατί το σκέφτηκα κι εγώ πραγματικά ότι... Ενώ έλεγα και μια τέτοια συζήτηση συμπτωματικά σήμερα το μεσημέρι είχαμε με το σύζυγό μου ότι μεγαλώσαμε, δεν το καταλάβαμε και πότε πέρασαν τα νιάτα μας έτσι, πραγματικά δεν το καταλάβαμε. Και μου είπε ο σύζυγός μου, ναι αλλά και νέοι που ήμασταν δεν το καταλαβαίναμε την αξία που είχε νιώτη τότε. Ήμασταν μέσα στο άγχος. Αχ να κάνουμε αυτό, αχ να κάνουμε εκείνο. Όμως είναι επόμενο. Ένας νέος πρέπει να ονειρεύεται και να έχει δράση.
0: Σωστό.
1: Όμως μου έδωσε ο κύριος Μωρίκης την ευκαιρία να σκεφτώ τι είναι αυτό που κάπου μέσα νιώθω ότι έχω έλλειμμα. γιατί δεν μετανιώνω για τίποτα στη ζωή που έκανα, γιατί αυτό είναι απορία του χαρακτήρα, των συνθήκων που μεγάλωσα, ό,τι έκανα. Και αν μεγάλωνα με τις ίδιες συνθήκες και με το χαρακτήρα που έχω, πάλι τα ίδια θα έκανα. Όμως, με τη γνώση που έχω τώρα, δεν θα βιαζόμουν να τα κάνω. Ακόμα και αυτό μου το γάμο. Γιατί να βιαζόμαστε να παντρευτούμε? Όμως τότε, για να βγεις να είσαι, να νιώσεις ελεύθερη, και τα αγόρια και τα κορίτσια, να πας διακοπές, να χαρείς, έπρεπε να πας μόνο με τους γονείς σου. Πού να διανοηθείς να πεις θα πάω με τις φίλες μου,
0: ναι,
1: την εποχή τη δική μου.
0: Ναι.
1: Τώρα οι γονείς μου πάνε όπου θέλουν.
0: Φυσικά.
1: Και τότε ο μόνος τρόπος για να φύγεις από τους γονείς ήταν να έχεις ένα σύζυγο. Αλλά από την επομένη του γάμου μπαίνει σε ένα άλλο λούκι μέσα, που ναι μεν είναι ωραίο, δημιουργείς το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αλλά οι υποχρεώσεις σε πνίγουν, είναι πολύ διαφορετικό. Και μόνο αυτό ίσως θα άλλαζα, ότι θα έδινα λίγο χρόνο στον εαυτό μου, αλλά θα έπρεπε να αλλάξω και την οτροπία των γονιών. Αυτό είναι δύσκολο,
0: ναι,
1: έτσι, για την εποχή,
0: ναι,
1: τη δική
0: το
1: μου μιλάω πάντα.
0: Ναι.
1: Επομένως, ας αρκεστώ σε αυτά που είχα και πέρασα καλά και να μην παραπονιέμαι. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι, ναι.
1: Και το θέμα αυτό με τον κύριο Βασίλη περί αγνωμοσύνης,
0: ναι,
1: είναι τραγικό και δεν είναι μόνο η αγνωμοσύνη. Δεν έχεις απέτηση από αυτόν που θα ευεργετήσεις, αλλά παραπονιέσαι όταν δεις αυτή την αγνωμοσύνη του και είναι ζήλια ουσιαστικά. Και η ζήλια είναι χειρότερη και από την αγνωμοσύνη.
0: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχω άδικο να πιστεύω ότι φαίνεται πριν τον ευεργετήσεις ότι θα συμπεριφερθεί έτσι.
1: Πρέπει να τον ξέρεις. Πρέπει να τον ξέρεις.
0: Μα εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο αυτόν. Εκείνος μου συστήθηκε. Μου ζήτησε μία συνέντευξη, του την έδωσα, και έτσι όταν με ρώτησε ο καναλάρχης εκεί αν γνωρίζω ένα άτομο, του είπα αυτό. Γνωρίζω αυτόν, δεν γνωρίζω άλλον. Λοιπόν, δεν είναι ότι, εντωμεταξύ, με πίεζε αν μπορώ να πω καμιά κουβέντα. Του είπα αν μου δοθεί ευκαιρία έτσι στα καλά καθούμενα, του λέω δεν νομίζω ότι ο σταθμός θα προσλάβει κόσμο. Λοιπόν, μόλις έδωθε ευκαιρία, το έκανα. Αλλά εγώ ήξερα, ναι, πέρα από αυτό.
1: Εσύ ήξερες ότι σε αντίδρασε,
0: έτσι. Ναι, βεβαίως, φαινόταν.
1: Τότε κακό τον σύστημα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή. Δεν εξέθεσε κιόλα το κάτω-κάτω.
0: Όχι, δεν με εξέθεσε καθόλου.
1: Όταν δεν είναι καλό στη δουλειά του.
0: Όχι, και... δεν ήταν ότι δεν ήταν καλό στη δουλειά του.
1: Γιατί τον διώξατε?
0: Γιατί, ναι, γιατί είναι περίπλοκη ιστορία, πού να στα λέω. Υπέγραψε στην αρχή για ένα ελάχιστο ποσό. Και μετά ήθελε να του τριπλασιάσουν το...
1: Να λοιπόν, δεν φέρθηκε σωστά.
0: Τέλος πάντων, στα παλιά μου τα παπούτσια η περίπτωση του, έτσι.
1: Εντάξει, όχι, ναι, το λέω. Καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
0: Επειδή ξέρω τι ακούει, ξέρει αυτός τώρα.
1: Και μην νομίζω ότι θα υδρώσει και ταυτί του.
0: Μα όμορφα, οι μασκάλες του θα υδρώσουν.
1: Άμα είναι τέτοιο, για να μην ονομάσω ζώα, εν πάση περιπτώσει, γιατί είπαμε τα ζώα είναι πολύ
0: είναι μια χαρά.
1: Καλά. Ναι, μια χαρά είναι. Έτσι συμβαίνει. Είναι το παράπονο που σε πιάνει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν περάσει τέτοια και εγώ έχω περάσει και από πολύ δικά μου πρόσωπα που τους ήξερα, αλλά δεν περίμενα να αντιδράσουν έτσι. Κατάλαβες. Αλλά είναι στο χαρακτήρα και αν μου ζητήσουν κάτι πάλι θα το κάνω. Δεν έχω μάθει να λέω όχι. Αυτό, ναι, αυτό αν μπορούσα να διορθώσω. Να μάθω να λέω όχι. Ποτέ στη ζωή μου δεν το έμαθα. Δεν μπορώ να πω όχι. Νιώθω ενοχές μετά. Μάλιστα. Αυτά, μάνο μου.
0: Και δεν μου λες, Καζόγυρος έχει έρθει ποτέ στον κήπο?
1: Εμέ.
0: Α, τι ωραία.
1: Βέβαια, βέβαια. Με παιδάκι κιόλα.
0: Εν τω μεταξύ, είναι πολύ συγκινητικό το κόλπο που κάνουν για να ταΐσουν τα παιδιά τους. Πάνε στους αμπελώνες, γίνονται κουβαράκι και κυλάνε επάνω στα σταφύλια που έχουν πέσει.
1: Στις ρόγες,
0: Ναι, τα σταφύλια γίνονται σαν μεζεδάκια, ναι. απάνω στο, στα αγκάθια
1: ναι.
0: και πάνε στη φωλιά και ταΐζουν τα παιδιά τους.
1: Ας το καλό. Ναι. Εδώ, και εγώ νόμιζα λοιπόν ότι εδώ είδα ότι είχε στα, πάνω στα αγκαθάκια του, είχε σίκα.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι το
1: είχε σίκα, γιατί έχουμε 3-4 σικές και λέω το καημένο και πήγε και του τα έβγαλα.
0: Όχι καλέ, ταΐζει το παιδιά του, ταΐζει.
1: Και
0: η πλάκα είναι, όχι καλά, η πλάκα είναι ότι δεν μπορεί να τα φάει το ίδιο.
1: Όχι.
0: Μόνο δηλαδή αν το, το παιδί του τα βγάλει.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι. ναι. Ενώ τις γελώνες της τάιζα.
0: Ναι.
1: Αγκουράκι, φλίδια, ό,τι είχα, ναι. τέτοια, κορταρικά, και όπως τρώγανε. Φωνάζανε. Και, και μια γαλοπούλα μικρούλα,
0: ναι.
1: ένα γαλοπουλάκι, που είχε ο γείτονας. Και επειδή δεν τα πρόσεχε τις κότες και τα ζώα, έβγαινε και φώναζα. Γαλοπούλπουλ. Λοιπόν, οι κότες απλώς κοιτάζανε και έτρεχε η γαλοπούλα και την τάιζα. Μόλις έλεγα πουλπουλ σκέτερχόντουσαν και οι κότες.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις πως επικοινωνούν τα ζώα.
0: Ωραία, ξέρω, πολύ καλά.
1: Τρομερό, εγώ κάνω πολύ κέφι.
0: Κι εγώ.
1: Αλλά πάθανε οι κότες από τη σάφινη χωρίς νερό και πάθανε.
0: Ένας φίλος μου έχει μια καρδερίνα, κακός που την έχει. Γιατί δεν ζουνε στα κλουβιά οι καρδερίνες.
1: Όχι, ζουνε, ζουνε, γιατί είναι γεννημένες σε κλουβιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, όχι,
0: αυτό που ξέρω είναι ότι δεν πρέπει να είναι η καρδερίνα μέσα σε κλουβί. Λοιπόν, αυτή ναι. όταν αδειάσει το μπανάκι,
1: ναι.
0: χτυπάει με το ράμφος της το... θέλει το μπάνιο γεμάτο πάντα, να κάνει μπάνιο όλη την ώρα.
1: Ναι, ναι. όλα τα πουλιά και το καναρίνι.
0: Ναι, ναι,
1: το,
0: ναι, ναι, το ξέρω.
1: Που λες, εμένα δύο φορές στην Αθήνα μέσα, όχι εδώ που είναι εξοχή, μπήκανε στην κρεβατοκάμαρα, άνοιγα το πρωί για να μπει ήλιος και τα λοιπά, δύο φορές μπήκε καρδερίνα μέσα και άλλες δύο φορές παπαγαλάκια.
0: Μάλιστα.
1: Και τα έπιασα, η καρδερίνα, η καημένη, δύο καρδερίνες σε διαφορετικό χρόνο και εγώ τις έβαλα στο κλουβί
2: και... Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Και μου λέει είναι γεννημένες αυτές. Λέω μην πάθει τίποτα. Και είναι μαθημένες σε κλουβί. Γι' αυτό μπήκανε μέσα μου λέει, γιατί είναι πεινασμένο. Είτε το βγάλαν, το διώξαν από κάπου ή έφυγε. Τέλος πάντων εγώ το λυπήθηκα και του άνοιξα μια μέρα το κλουβί. Ήτανε άνοιξη. Λοιπόν του ανοίγω το κλουβί. Απέναντι από το σπίτι μου έχουμε ένα άλσος. Στην Αθήνα μιλάω,
0: ναι.
1: και έβγαινε, στάθηκε στην πόρτα, λέω άστο να φύγει το ζώο. Αλλά μέσα στο κλουβί είχα πάντα τροφή και νερό. Σε διαβεβαιώ ότι πήγε απέναντι, πέταξε και πήγε στο άλσο στα δέντρα και όλη την ημέρα έκανε δρομολόγια. Έμπαινε στο κλουβί, έτρωγε και ξαναπήγαινε στο άλσο. Αυτό έγινε μέχρι που ήρθε το καλοκαίρι και περάσανε καρδερίνες.
0: Και την πήρανε.
1: Και έφυγε μαζί.
0: Φύγανε ναι. γιατί πάνε ταξίδι.
1: Ναι.
0: Είναι από δημητικά πουλιά οι καρδερίνες.
1: Μάλλον.
0: Όχι μάλλον.
1: Και φύγανε μαζί. Ξέρεις τι ανακούφιση. Και έγινε δύο φορές αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης ταΐζω πολλές φορές μέλισσες.
0: Με ζαχαρό νερό.
1: Με μέλι.
0: Α.
1: Μέλι. Βάζω σε ένα αλουμινάκι το πετρώνω στο παράθυρο και έρχονται. Γιατί μες στην Αθήνα δεν βρίσκουν να φάνε εύκολα και κάποιοι έχουν μέλισσες και μες στην Αθήνα.
0: Ναι, σε
1: λόφους, ναι, κοντά ας πούμε, μες στην κίνηση και δεν βρίσκουν τα ζώα και νερό δεν βρίσκουν. Λοιπόν, και όταν δω εγώ μέλισσα να κάθεται και να μην κουνιέται, αχ, λέω θα πεθάνει, θα πεθάνει. Βάζω λοιπόν μέλι και είχα τρεις μέλισσες. Ερχόντουσαν, βγάζαν την προβοσκίδα, τρώγανε. Η μία μάλιστα ήταν η μηθανής και είχε ξαπλώσει, ήταν έτοιμη να πεθάνει και της έβαλε το μέλι κάτω από τη και έπινε και σηκώθηκε, τίναζε τα φτερά της και έφυγε και πέταξε. Και μετά κάθε μέρα ερχόντουσαν παρέιτσα τρεις και τρώγανε μέλι και φεύγανε.
0: Τι ωραία.
1: Δεν έχεις ιδέα τι όμορφο είναι και έτσι μάθαν και τα παιδιά μου να αγαπάνε τα ζώα. Έλεγα, ελάτε κορίτσια να ταΐσουμε τις μελισσούλες. Κατάλαβες.
0: Είχα ένα φίλο, ο οποίος ήταν ξυλουργός παραδοσιακών επίπλων, μάστορας μεγάλος, και έπαιζε κιθάρα και τραγούδαγε πολύ ωραία τραγούδια του Γούναρη. Και τον έφερνα καμιά φορά, και όχι μόνο του Γούναρη, αυτής της εποχής δηλαδή, τον έφερνα στις εκπομπές και περνάγαμε τραγουδώντας, ας πούμε. Λοιπόν, αυτός έμενε δίπλα σε μία ποτοπία στο Νέο Κόσμο. Η ποτοπία έφτιαχνε λικέρ. Μου λέει, έλα αύριο το πρωί στις 7.30 ώρα που ανοίγει το λικεράδικο δίπλα να δεις τι γίνεται. Και πάω την άλλη μέρα το πρωί, λίγο νωρίτερα, 7.30 ώρα έρχεται ο μάστορας, ανοίγει, και με το που ανοίγει ένας μήνος μέλισσες μπαίνει μέσα και πάει στα πιατάκια κάτω από τα βαρέλια με τα λικέρ, που ήταν κεράσι, φράουλα,
1: γλυκό.
0: Λοιπόν, μετά από 10 λεπτά όλες οι μέλισσες ήταν ντύρλα. Είχαν ξαπλώσει ανάσκελα και κουνάγαν τα πόδια. Και μετά από μία ώρα μεθάγανε. Και μετά από μία ώρα κάναν χλαπ, γυρίζανε και φεύγανε.
1: Και
0: ξανά πάλι την άλλη μέρα. Μπεκρομέλισσες.
1: Σκέψη, βασίλισσα την ντύρλα θα γινόταν.
0: Οι βασίλισσες δεν πετάνε, τις πηγαίνουνε.
1: Σκέψε, τις πηγαίνανε τέτοιο νέκταρ.
0: Βέβαια. Τρομερό.
1: Είναι ωραία, ωραία. Άμα ασχολείσαι με τα ζώα είναι υπέροχα. Να τα παρακολουθείς, τι κάνουνε. Πολύ όμορφα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, Βέρα.
1: Και εσύ το ίδιο όλοι.
0: Φιλιά πολλά, γεια.
1: Γεια.

0: 2 11 10 80 8 80. Γεια σου Αλέξανδρε από την Κυψέλη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον. Καλά.
1: Χαιρετώ όσους εναπομείνονται στην Αττική.
0: Ναι.
1: Για όσοι δεν έχουν φύγει ακόμα για άδεια και όσοι δυστυχώς δεν μπορούν να φύγουν για οικονομικούς λόγους και να πάνε διακοπές. Μόνο μία-δύο μέρες. Και αυτό αν.
0: Σωστό.
1: Επειδή είχα και μία ζημιά εγώ τελευταία, γι' αυτό.
0: Ζημιά, εννοείς.
1: Ναι, στο επαγγελματικό αυτοκίνητο και δεν με επέτρεψε να φύγω. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Η μεγαλύτερη ζημιά όμως γίνεται παγκοσμίως με τα τελευταία γεγονότα όσον αφορά για τα καύσιμα. Αυτό που έκανε εκεί πέρα το Νταβατζηλίκι με το Έτσι Θέλω, πώς θα σήμερα στη Δύση, να ζητάει από τα ναύλα 20% ο Τραμπ, για ποιους περνάνε στα στενά του Ορμούς. Απαράδεκτα πράγματα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω πραγματικά.
0: Ναι.
1: Τα οποία έχουν αντίστοιχο στη τσέπη μας όλων, ας πούμε, τουλάχιστον με 3 με 5 ευρώ ημερησίως τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον στα επαγγελματικά οχήματα, δεν βάζω και τα φορτηγά. Και τα πούλμαν οι άνθρωποι που είναι σε τουριστική σεζόν, το τι πληρώνω παραπάνω για την κάψα ενός τρελού. Ναι. Δηλαδή έλεος.
0: Και τι τρελού, 80χρονο τρελού.
1: Ναι, ναι. Που όλοι οι Αμερικάνοι τον βρίζουν.
0: Όλοι δεν τον βρίζουν, με συγχωρείς. Αν δεν βγήκε μόνος του.
1: Αρκετοί.
0: Οι Αμερικανόβλαχοι τον βγάλανε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αρκετοί. Και θα αναφερθώ και σε ένα άλλο γεγονός. Σε ό,τι αφορά αυτό με τον 20χρονο.
0: Ναι.
1: Ότι. Εντάξει, εκτός ότι με λυπεί το γεγονός μου που έφυγε ένα παιδί. Έτσι άδικα και τα πικρόχολα σχόλια κάποιον στο διαδίκτυο, καλά το έκανε, τι ήθελε και οδηγάει αυτοκίνητο και τέτοια, δηλαδή βλέπω ένα κύμα απανθρωπιάς.
0: Είναι πράγματα.
1: Όποιος, εντάξει, έχει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαφύγει.
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Και με πόσους λόγους πιστεύω ότι έχει ο καθένας το δικαίωμα να διαφύγει, έτσι.
0: Από πού να διαφύγει.
1: Λέω, όταν είναι κάποιο μπλόκο,
0: ναι.
1: Κάποιος θα τον έχει υψηλό λόγο, θέλει να διαφύγει.
0: Ναι.
1: Τον κυνηγάνε οι αστυνομικοί, εντάξει,
0: ναι.
1: Μέχρι ενός σημείου. Αν αυτός δεν βγάλει όπλο και δεν στραφεί τον αστυνομικό, τον αφήνουν να φύγει κάποια στιγμή να τον πιάσουν. Δεν κυνηγάγανε τον Παύλο Σκομπάρ, ούτε κάποιον που έχει χάσει τη φυλακή. Δηλαδή, και ίσως αυτοί οι αστυνομικοί που βγαίνουν, το μόνο που μπορώ να το εξηγήσω αυτό που συνέβη είναι ότι. Λόγω νεότερης ηλικίας, παίζανε πολλά παιχνίδια αυτά τα παιδιά. Λυπάμαι που το λέω. Και έχουν παίξει την εικονική πραγματικότητα με την πραγματικότητα. Αυτές οι νέες γενιές των αστυνομικών. Και πιστεύω αυτό ίσως τους οδήγησε. Είναι και αυτός ένας λόγος που τους οδήγησε σε αυτό το gaming, ας πούμε, μέσα στο μυαλό τους. Γιατί να την απεριβολήσει 20 φορές. Τι να πω, δεν είναι.
0: Δεν πυροβόλησε ένας, πυροβόλησαν πολλοί.
1: Ναι, μπράβο, 20 φορές. 20.
0: Ναι, ναι, 21 για την
1: αρχή. Ναι, τρομερό δηλαδή, εντάξει. Το μόνο που μου έκανε μια άλλη εντύπωση πάλι είναι που τη θέση που πήρε ο Χρυσοχοίδης πρώτη φορά.
0: Δεν κατάλαβα, τι θέση πήρε.
1: Πήρε ότι κάπως έδειξε ότι δεν είναι και τόσο υπέρ με αυτό που κάνει ένα αστυνομικό, ότι είναι κατά τους. Δεν ξέρω με τις δηλώσεις που έκανε. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν έχει ξανατύχει.
0: Ναι.
1: Να πω, απλά πρέπει και αυτή, εντάξει, είναι δύσκολα, είναι έξω, το δεχόμαστε, αλλά κάπου πρέπει να καταλαβαίνουν και τι γίνεται. Δηλαδή, να μην τα μπερδεύουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα κρίμα.
0: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο ήθελα να, που δεν μου έχει γίνει ξεκάθαρο. Έτσι, λένε το παιδί είχε πρόβλημα αυτισμού.
1: Ναι.
0: Παίρνει δίπλωμα κάποιος όταν έχει αυτισμού πρόβλημα.
1: Αυτό τώρα το κρίνει η πολιτεία εκεί, δεν είναι αστείο.
0: Καλά, η πολιτεία μπορεί να το κρίνει, λέω, αν ο νόμος το επιτρέπει.
1: Εντάξει, μπορεί να το οδηγούσε παράνομα, δεν ξέρω τι. Λάθος λένε ότι είχε δίπλωμα.
0: Δεν το ξέρω, ναι, εντάξει, οκ.
1: Αλλά... Βγήκε και αυτός ο δήμαρχος, δηλαδή, εντάξει, λέει τι ήθελε, λέει και οδηγούσε, αφού είχε αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, δηλαδή, όποιος είναι αυτιστικός που οδηγάει, θα δεν σκοτώνουμε, δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν. μέσα στην αναμπομπούλα ορισμένοι άνθρωποι αντί να το βουλώσουν λένε ότι ότι βρωμιά τους έτσι στο μυαλό.
1: Τώρα εντάξει, να βγουν να ζητήσουν ένα δημόσιο συγγνώμη, ναι, κάναμε λάθος, αυτά, εντάξει, μετανιώνουν, δεν θα ξανασυμβεί, κάπως. Αλλά οι δικαστές του διαδικτύου δηλαδή είναι απίστευτοι, δεν μπορώ να το... Πριν αυτό πάνε το πάνε κομματικά, από εδώ από εκεί δηλαδή υπάρχουν πολλοί ηλίθιοι, τέλος πάντων, κρίμα, λυπάμαι.
0: Μα ο Αϊνστάιν δεν έλεγε ότι δύο πράγματα είναι άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη ηλικιότητα. Για, για το σύμπαν δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Δηλαδή για την ηλικιότητα ήτανε.
1: Αυτά να πω και να μην συμβαίνουν τέτοια όσο λίγο να μην υπάρχει τόσο παρανομητισμός και να σκέφτονται τι γίνεται. Μόνο όταν απειλείται η ζωή τους πιστεύω ότι είναι αυτό να κατά κάποιο τρόπο να βασιστούν σε αυτούς.
0: Μα...
1: Εκεί ναι.
0: Εντάξει,
1: είπαμε.
0: Ναι.
1: Αν σου βγάλει κάποιο όπλο, ναι, λογικό είναι. Να αμυνθείς. Εντάξει, μέχρι εκεί. Ναι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Καταρχάς οι εταιρείες που τους επιλέγουν. Κατάλαβες. Δηλαδή έχεις δει κάτι οχήματα που γράφουν από πίσω εάν διαπιστώσετε ότι το συγκεκριμένο όχημα οδηγεί επικίνδυνα, ειδοποιήστε μας.
2: Ναι.
1: Μόλις γίνει αυτό, σε απολύουν επί τόπου.
2: Θα το πω, δεν με νοιάζει, το έχω κάνει.
1: Ναι, ναι, και εγώ το έχω κάνει. Όχι, και εγώ το έχω κάνει.
2: Τηλέφωνο, ναι.
1: Και μάλιστα, για να είναι πιο αποτελεσματικό, είπα, είμαι δημοσιογράφος στα παραπολιτικά. Και έχω πάρει βίντεο. Δεν είχα κάνει τίποτα από όλα αυτά.
2: Εμένα πήγε να με σκοτώσει αυτό.
1: 7 παιδιά να έχει, να τα ταΐζει τραχανά. Ειλικρινά δηλαδή, δεν έχω κανένα αίσθημα, απολύτως.
2: Αυτός πήγε να πέσει επάνω μου, γι' αυτό το έκανα.
1: Γιατί εννοείς? Ήθελε
2: πήγε,
1: να σε
2: χτυπήσει. Πέρασε με κόκκινο και πήγε να με χτυπήσει και τον πήρα τηλέφωνο στην εταιρεία.
1: Καλά ξύγει.
2: Και λέω, είναι επικίνδυνος, λέω, σταματήστε τον, σκοτώσε ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Και δεν το μετάνιωσα καθόλου.
1: Όχι, γιατί να το μετανιώσεις, έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να πάψουμε να έχουμε πλέον υπολείμματα εμφυλίου με στην καράφλα μας.
2: Όχι. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά, στο καλό.
3: Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου 1960. Μου φέρνει τους στίχους.

πρώτη φορά μου τραγούδισα και πρώτη φορά κατάλαβα ότι ο τραγουδιστής κάνει μια δύσκολη δουλειά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε όλοι καλά?
0: Έχει δροσιά το Πολύδροσο?
1: Όχι.
0: Άμα δεν έχει ούτε εκεί, δηλαδή...
1: Τώρα έχει βέβαια, αλλά την ημέρα κάνει ζέστη. Αλλά και τώρα αν είσαι μέσα έχει ζέστη.
0: Καλά, άμα είσαι μέσα ανάβεις το air condition. Τι?
1: Φαντάζω, με πιάνει ένας πανικός και λέω έχει γούστο να έχει διακοπή ρεύματος.
0: Ναι.
1: Καμιά μέρα.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Θα πάρω με τα βουνά.
0: Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή.
1: Ναι, υπερφορτώνεται το σύστημά τους και ναι.
0: Ειδικά τα μεσημέρια.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Τι ακούγεται έτσι?
1: Είναι ένας ανεμιστήρας.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος προσπαθεί ο Φουκαράς.
1: Προσπαθεί. Και λοιπόν, ωραίο το θέμα σου Μάνο μου απόψε.
0: Ναι.
1: Και από τότε έως τώρα μεσολάβησαν πολλά πράγματα. Αλλάζουν πολλά λόγω εμπειρίας, λόγω ηλικίας, λόγω ωριμότητος.
0: Μάλιστα.
1: Κακής ωριμότητας πολλές φορές, γιατί μπορεί και να μην ωριμάσεις και ποτέ. Λοιπόν...
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. 50 χρόνια και δεν ωριμάζει κανείς ποτέ. Πάντως πολλές φορές μπαίνω σε... Είναι ενοχλητικό αυτό.
0: Λίγο.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι σαν πουλί με μεταλλικά φτερά.
1: Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Εντάξει.
0: Ναι,
1: okay. Λοιπόν, λοιπόν, μπαίνω στην διαδικασία και αναρωτιέμαι ότι όσο μεγαλώνουμε δεν νοσταλγούμε τόσο τα γεγονότα, ας πούμε, νοσταλγούμε τον εαυτό μας.

0: είχε άλλη ενέργεια, είχε άλλη αφέλεια, είχαμε άλλα όνειρα. Είμαι με τον αγαπητό κύριο Μωρίκη, που εκείνος έχασε την, με τον πατέρα του, οπότε άκουσα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα εργαζόμουν τόσο πολύ, γιατί παράλληλα είχα πάρα πολλές ευθύνες, είχα μία δουλειά απαιτητική, είχα μικρά παιδιά, αλλά όμως όπως δεν είχα και εγώ τα περιθώρια του λάθους, αλλά δεν θα μπορούσα μάλλον να κάνω και διαφορετικά, γιατί όταν η μητέρα μου δούλευε στον Πορτοκαλαιώνα έχοντας 2-3 παιδιά να σπουδάζουν, ας πούμε, στον Πορτοκαλαιώνα της Σάρτας, σε μια πολύ σκληρή δουλειά, όταν σκέφτομαι αυτό ισορροπώ μέσα μου και το παίρνω πίσω, δηλαδή, και λέω είναι ok, είμαι ok, δεν μου λείπει, ας πούμε, ας εργαζόμουν τόσο πολύ, ξέρω εγώ. Τώρα, να έχεις δουλειά απαιτητική, μικρά παιδιά, θα μου πεις τώρα, ο χρόνος όμως στη δουλειά μας είναι και μία επένδυση. Αλλά και το να μεγαλώνεις και τα παιδιά είναι εξίσου σοβαρά τα πράγματα.
1: Και από τα πολύ σοβαρά.
0: Από τα πολύ σοβαρά.
1: Να πω το πιο σοβαρό.
0: Ναι, ναι, γιατί εκεί δεν πρέπει να σου ξεφεύγουν πράγματα, γιατί θα τα πληρώνεις αργότερα. Πάντως βασίζομαι πάρα πολύ στον εαυτό μου. Και αυτό δεν είναι βέβαια, πώς να το πω, να υποστηρίζω τον εαυτό μου, δεν μου έρχεται η λέξη, αλλά βλέπω όμως το να βασίζεται κανείς τον εαυτό του είναι καλό. Αυτό το έχουν πάρει και τα παιδιά μου, χωρίς να προσπαθήσω να το περάσω εγώ, απλά το μάλλον το μιμηθήκανε, ας πούμε, από εμάς. Τώρα δεν θα άλλαζα όμως και τη δουλειά μου, ήταν το credit control, έλεγχος πιστώσεων. Λοιπόν,
1: σε τράπεζα, ναι.
0: Όχι, όχι, σε πολυεθνική εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Που ήταν η θέση αυτή ένας μεγάλος βοηθός των πωλήσεων. Και ο τομέας των πωλήσεων είναι ένας συναρπαστικός μάνα μου τομέας, αλλά να έχεις και το άγχος και των μη συνεπών πελατών μας που μας χρωστούσαν χρήματα, ας πούμε. Αλλά σε αυτό ήμουνα πολύ καλή. Μάζευα χρήματα με θυμητά μέσα, όχι όπως το μάζευα από τον Μιχαήλ σε μια ταινία, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στο κοτεμπελόσκελο που το σπλάκωνε στο ξύλο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν μου άρεσε ποτέ ο Παπα Μιχαήλ.
0: Ναι, έκανε
1: μου σφαγε τα νεύρα.
0: Ναι, ναι, ειδικά σε αυτή την ταινία, δηλαδή ήτανε τρελός, ας πούμε.
1: Για λέγε τώρα παρακάτω.
0: Λοιπόν, τώρα αυτά είχα να πω, αλλά κάτι ανάλογο υπηρετείς και εσύ.
1: Τι δηλαδή?
0: Λοιπόν, το να στήσεις και να κρατήσεις ψηλά το προϊόν που υπηρετείς θέλει δουλειά, και αυτό, από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό δεν αλλάζεις και πώς το λέμε, πάει πολύ καλά και από τις μετρήσεις, από ό,τι ακούω.
1: Ναι, πολύ καλά πάει.
0: Ναι, ναι. Αλλά για να στηθεί η δουλειά, η όμορφη και αυτά, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται να έχει και το ανάλογο ακροατήριο. Και ξέρετε, μάνα μου, και εμείς οι ακροατές σιγά σιγά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τώρα μιας που μιλάμε για σένα, ας πούμε. Ναι. Και αλλιώς έβλεπα τα πράγματα όταν πρωτοπήρα τηλέφωνο, και αλλιώς βλέπω τα πράγματα τώρα, δηλαδή συντονίζεται κάπως το ακροατήριο, δηλαδή βλέπεις που κινείται η εκπομπή, πώς κινείται η εκπομπή, πώς κινούνται οι ακροατές, είναι και μάλλον εσύ το καθοδηγείς αυτό το... Mm-hmm. Ναι, και είναι, βγαίνει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Αυτά, μάνα μου.
1: Και πρέπει να...
0: Ναι.
1: Πώς να σου πω, να είσαι πάνω από το εάν θα στενοχωρηθεί κάποιος ή όχι...
0: Ναι.
1: Επειδή μπορεί να του κλείσει το τηλέφωνο, γιατί μου έχει τύχει μέσα στα χρόνια να έχω κλείσει το τηλέφωνο σε ανθρώπους που παρεκτρέπονταν και μετά από μερικές μέρες να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε είχες δίκιο εκείνη την ημέρα, αν και θύμωσα, όταν το ξανασκέφτηκα, κατάλαβα ότι ναι, μου έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Δεν το...
0: Γιατί άλλοι το εκλαμβάνουν ότι εντάξει, μωρέ, πλάκα κάνουμε, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι. Πρώτον, δεν σηκώνω πλάκες.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο αστεία, άλλο πλάκες.
0: Ναι,
1: πλάκες θα κάνεις με τους φίλους σου όταν το, είσαι μόνος.
0: Ακριβώς. Και... Δεν είναι, όπως συντονίζεται ο έχων το νου του, ας πούμε, χρειάζεται μια σοβαρότητα, οποιοδήποτε και αν είναι το θέμα. Όλα τα θέματα άπτονται μια σοβαρότητα, δεν είναι επεξεγέλασε. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Φωτεινούλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Καλώς το φίλο μας τον Κώστα από την Ίω. Κώστα. Κώστας από την Ίω. Καλά. Σταυρούλα, πάρε πάλι στο Κώστα από την Ίω. Κώστα, αφού σου είπε να περιμένεις ένα λεπτό. 2-11-10-80-8-8-0.

0: Κώστα από την Ίω.
1: Ναι.
0: Έλα ρε, τι έγινε πριν?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κάτι είχαμε εδώ πρόβλημα με το κινητό. Εντάξει, καλά έχω.
0: Εντάξει, μίλα μου κοντά στο ακουστικό μόνο.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Μ' ακούς καλύτερα?
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Τώρα είπαμε το θέμα είναι αν έχουμε μετανιώσει για κάτι στη ζωή μας, ας πούμε, που έχουμε κάνει.
0: Καλά, πες εσύ ό,τι θέλεις και θα σου πω εγώ το θέμα.
1: Ναι, γιατί ακούω ώρα και νομίζω ότι αυτό δεν είναι, ας πούμε.
0: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Εντάξει, εγώ θα πω τώρα.
0: Okay. Μα γι' αυτό πες μου αυτό που σου ήρθε και αν μείνει κάποιο κενό θα το συμπληρώσουμε.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχω μετανιώσει τουλάχιστον για δύο πράγματα σοβαρά. Το πρώτο που έχω μετανιώσει όταν ήμουν 28 χρονών, τώρα είμαι 61, έτσι.
0: Ναι.
1: Στενοχώρησα τη μάνα μου σε ένα που είναι καθημερινό θέμα, αλλά το έκανα με τέτοιο τρόπο που δεν το έχω συγχωρήσει τον εαυτό μου ακόμα και το έχω μετανιώσει από την ώρα που το έκανα. Και θα το εξηγήσω. Εγώ τότε, επειδή είμαι ξυλουργός στη δουλειά μου, τα έχουμε ξαναπεί, μου φαίνεται, να θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι. Για λέγε.
1: Τότε ήταν οι αρχές μου, ήμουν 28 χρονών, ήμουν κάπως. Και ήμουν και χωρισμένος, φρέσκο χωρισμένος. Είχα πάει στο σπίτι της μάνας μου και εμένα τον πρώτο καιρό, η φουκαριά, θεός χωρίς. Προσπαθούσα να με περιποιείτε όσο μπορούσε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρωί πριν να σηκωθώ μου είχε έτοιμο τον καφέ μου, ξέρεις, πως κάνουν οι μανάδες σου. Και ήμουν και η αδυναμία της, ο τελευταίος από 6 παιδιά, τέλος πάντων. Και είχαμε μια τέτοιο πρωινό. Ένα πρωί, τι έκανα, ο αφιλότιμος, ο άμυαλος. Άργησα να ξυπνήσω και βιαζόμουν. Και μάλλον όχι άργησα, σηκώθηκα στην ώρα μου, αλλά είχα αργήσει χωρίς να το ξέρει μάνα. Και έχει πάει η φουκαριάρα και μου κάνει στον μπρίκι, στον καζάκι, τώρα το καφεδάκι, το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και το έχει βάλει σιγά σιγά το μπρικάκι, να σιγοβράσει ο καφές. Και εγώ από τη, πώς να το πω.
0: Από τη βιασύνη σου, ας πούμε.
1: Ναι, χωρίς να πω τίποτα, μπήκαμε μία θρασίτα στην κουζίνα και την έκανα στην άκρη με το χέρι μου, την παραμέρισα. Έλα μέχρι να κάνεις τον καφέ, καήκαμε. Κάνεις 10 ώρες να κάνεις ένα καφέ. Ήθελα και το παρεμάνω.
0: Έβαλε τα κλάματα.
1: Δεν τα έβαλε.
0: Αλλά.
1: Τα έχω βάλει εγώ τώρα. Τι έκανε. Είπε καλά παιδάκι μου και φεύγει και την έχασε από την κουζίνα. Κάθομαι κάνω τον καφέ εγώ στα γρήγορα, δυνάμωσα τον καζάκι να φουσκώσει γρήγορα. Το βάζω στην κούπα, ρε που είναι η μάνα. Πάω, κοιτάω εκεί προς το σαλόνι, είχε πιάσει σε μια πολυθρονίτσα. Τότε η μάνα μου ήταν 67 χρονών, 68, γιατί με είχαν μεγάλο εμένα. Στα 41 της με γέννησε.
0: Μάλιστα.
1: Και την κοιτάω, έχει κρατήσει το κεφάλι και είναι σχημένη κάτω. Και κλαίει, σιγανά όμως, αθόρυπα. Ρε Παναγία μου, τι έπαθα. Παρακολουθώ, τι έγινε. Να κατάλαβα, εγώ τώρα για να δικαιολογήσω την πλακία μου. Τι έγινε, ρε μάνα. Τίποτα, παιδάκι μου, λέει, κάτι μπήκε στο μάτι μου, ξέρω εγώ γι' αυτό. Παράτησα και τον καφέ, ούτε καφέ έπιε και σηκώθηκα και έφυγα. Ακόμα τη στιγμή αυτή δεν έχω ξεχάσει.
0: Δεν ζήτησε συγγνώμη κάποια άλλη στιγμή?
1: Από μέσα.
0: Όχι, από μέσα μου δεν μετράει.
1: Όχι, εκεί την ώρα τη είπα. Που σου λέω τι έγινε ρε μάνα και αυτά. Κατάλαβα ότι ήμουν
0: άδικος.
1: Ναι. Λέω ρε μάνα, λέω εντάξει, είπα μια κουβέντα. Δεν το έκανα, ξέρω εγώ από καγία. Κάτι τη είπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό δεν το έχω συγχωρήσει στον εαυτό μου ποτέ. Το έχω μετανιώσει. Κάθε μέρα που το σκέφτομαι, το μετανιώνω. Λέω τι έκανα, ο κερατάς, τι έκανα. στη γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Το έχω μετανιώσει και τώρα έχω μπουρκώσει κιόλας.
0: Σε ακούω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το άλλο σοβαρό θέμα που έχω μετανιώσει είναι που χώρισα. Δεν μετανιώσα γιατί χώρισα τη γυναίκα μου. Γιατί εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Με είχε κάνει τάραντο. Άμα ήξερα τις συνέπειες που θα περνάγανε τα παιδιά μου με το χωρισμό, θα προτιμούσα να ήμουν 100 φορές τάραντος παρά να περάσουν τα παιδιά τις συνέπειες που περάσανε σαν παιδιά χωρισμένων γονιών.
0: Mm.
1: Και εν μέρει και από τη δικιά μου πλευρά και από τις μάνας τους.
0: Mm.
1: Περάσανε τα παιδιά στερήσεις από πατρική φροντίδα, ξέρω εγώ, και ότι όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Και αυτό το μετάνιωσα. Που χώρισα. Γιατί εγώ χώρισα, δεν με χώρισε η γυναίκα μου. Γιατί το παίζαμε, ξέρω εγώ, είμαστε άντρες, θα με κερατώσει η γυναίκα μου. Ναι, με κερατώσει, εντάξει. Δώσε μια ευκαιρία δύο να σώσει την οικογένεια. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Και το έχω μετανιώσει σε βάθος χρόνου, γιατί τι φτάγανε τα παιδάκια τώρα, ήταν και μωρά τότε, να περάσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία μέχρι να ενηλικιωθούν, ας πούμε, και γι' αυτό είναι το δεύτερο.
0: Τα παιδιά ξέρουν γιατί χώρισες.
1: Βεβαίως και το ξέρουν.
0: Okay.
1: Έχω δικαιωθεί, πέρα να μου πεις τι δικαίωση είναι αυτή, τέλος πάντων έχω να αναγνωρίσει πάντως τα παιδιά ότι έτσι και έτσι, αλλά αυτό είναι το δεύτερο που έχω μετανιώσει στη ζωή μου. Δεν θα χώρισα και σε έτρωγα άλλα 50 κέρατα. Άμα ήξερα ότι θα τραβάγανε τα παιδιά μέχρι να, ξέρω εγώ, να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει.
0: Όλο αυτό το σκηνικό που περιγράφεις ως τάρανδος συνέβη πού, σε ποιο μέρος, σε ποια περιοχή?
1: Α, στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι, καλά θυμόμουν.
1: Στην Αθήνα, ότι, ναι. Φιλαδέλφια, Καρδίτσα είναι, κατά Βιβλίμνη Πλαστήρα είμαι, μένω στην Ίω εδώ και 18 χρόνια, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Το πιο κόμικο, τραγικό που έχω μετανιώσει είναι για εδώ.
0: Δηλαδή?
1: Πριν κάμποσα χρόνια, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια, είχα ένα φιλαράκο. Ο γαμπρός του ήταν ξυλουργός και αυτός, είχε μαγαζί εδώ. Εγώ δεν είχα τίποτα, εγώ δούλευα μόνος μου έτσι, έξτρα, στη γύρα, με ρεμέτια και τέτοια. Αλλά αυτός ήταν λίγο τσαρλατάνος, ο γαμπρός του που είχε το ξυλουργείο, και τα είχε κάνει σκατά. Είχε πάρει προκαταβολές από δουλειές, από αυτά, τα είχε πάει τα λεφτά, δεν μπορούσε να τελειώσει τις δουλειές, την κοπάνησε, έφυγε από το νησί. Και ο γαμπρός του τώρα που τον είχα και φίλο, ρε μου λέει, ξέρεις με κυνηγάνε αυτοί, γιατί εμένα ξέρουν, δεν ξέρανε τον γαμπρό μου. Μου λέει, δε βάζεις ένα χεράκι να τελειώσουμε τις δουλειές του, τις εκκρεμότητες. Αλλά μου λέει, λεφτά δεν έχω, μου λέει, να σε πληρώσω. Ίσα τα έξοδα, τα σιγάρα μας και αυτά. Εντάξει ρε φίλε, του λέω, να κάνω τι μπορώ, είναι πολλές δουλειές. Όχι, μου λέει, κάνα 2-3 δουλειές. Λέω, δεν βαριέσαι. Καλό παιδί ήταν ο φίλος μου τώρα, που σου λέω. Τη Δευτέρα πάμε εκεί. 2 πέργολες. Πάω, παίρνω τα μέτρα. Ξύλα δεν είχαμε, τα μαζεύαμε ίσα ίσα, ταλαιπωρία. Τους μαζεύω τις 2 πέργολες. Εντάξει, του λέω, φίλε. Μου λέει, είναι κι άλλες δύο, μην τα απολογώ. Είχαμε φάει 3 μήνες, μάνο, να μαζεύω όλα τα αυτά που είχε κάνει ο γαμπρός. Εν τω μεταξύ ο φίλος μου βοήθαγε, δεν ήξερα που δουλειά, οικοδόμος ήταν, αλλά τον είχε, μα βοήθαγε. Και τα χαρτζουλίκια μας ήταν, 10 ευρώ, 15 την ημέρα, να πάρουμε τα σιγάρα μας, να πάμε και 2 σουβλάκια. Για τέτοια φάση σου μιλάω.
0: Κατάλαβα.
1: Τα ξελάσπωσα. Μόνος μου σου λέω. Και ερχόταν η σημεία που δεν είχαμε και τσιγάρα. Αλλά λέω για το γαμώτο, θα τα τελειώσω. Ρε, είχα πάρει πες μας τον εαυτό μου, να τελειώσω ρε, για το φίλο μου το τάδε. Έδωσε ο Θεός, τα ξεμπερδέψαμε, όλα καλά. Μετά από λίγο καιρό μάνο, αρχίσανε τα παρατράγουδα.
0: Δηλαδή?
1: Δεν ήμουνα κι εγώ καλά, ρε φίλε του λέω, φέρε δανεικά, φέρε κουσάρικο ξεμήνει, όπως τα λέω, δεν σου λέω υπερβολές, ούτε πιο λίγα, ούτε παραπάνω. Εγώ δεν είμαι δύσκολα παίρνω, είμαι παλαιστής. Ρε φέρε ένα κουσάρικο να τη βγάλω. Άντε πάλι μου λέει, άρχισες τις τράκες. Ρε του λέω, ας τα δώσω. Εντάξει, πάρε μία, πάρε δύο, τρεις, την τέταρτη. Μου λέει, δεν πας στο διάλο ρε, μου λέει. Αυτή τη δουλειά θα κάνω εγώ με σένα. Μα πιέσαι το νόημα.
0: Ναι.
1: Έχω φάει τρεις μήνες. Έχω φάει τα σκατά μου για να το τελειώσω και χωρίς να βαρυγκωμάω. Με χαρά τα έκανα. Λέω τώρα. Λέω τι έχεις κάνει. Λέει και τώρα μέχρι προχτές το συνάντησα στον δρόμο και με το ζόρι μου είπε καλημέρα. Χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Κάναν τη δουλειά τους και εγώ όπου, αυτό που ήμουν είμαι. Εντάξει, δεν ήθελα να γίνω για κάτι άλλο, αλλά είναι λίγο φιλότιμο ρε. Πού δεν το ξαναζήτησα βέβαια από μία-δύο φορές που μου έκανε αυτό και γι' αυτό έχω κάνει έτσι, τις τρεις μετά που έχω μετανιώσει τρεις φορές είναι γι' αυτό. Μία που έκανα κακό στη μάνα μου, μία που μετάνιωσα για το χωρισμό μου και μία μετανιώνω που έκανα καλό σε αυτόν τον ελεηνό. Καταλάβες.
0: Δεν θέλω να πω κάτι για τη μάνα σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα όλη η πίκρα έσβησε με εκείνα τα λίγα δάκρυα που σου τα δικαιολόγησε όσο ότι κάτι μπήκε μέσα στο μάτι.
1: Ναι. Πείτε μας γιατί δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Βρε αγόρι μου, οι μανάδες είναι πολύ ανθεκτικά όντα. Δηλαδή εκείνη, αν ζούσε ακόμα ας πούμε γυναίκα και της έλεγες αυτή την ιστορία, θα σου έλεγε βλαμμένο είσαι παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες δηλαδή, γιατί για εκείνη δεν μέτρησε αυτό. Έχω γίνει και εγώ πολλές φορές απότομος με τη μάνα μου όταν ζούσε.
1: Δεν μέτρησε για εκείνη αλλά για μένα.
0: Άλλο, ναι, αλλά καμιά φορά ας πούμε υπερβάλλουμε μέσα μας.
1: Ήταν πολύ άσχημο Μανώλη αυτό που τις έκανα γιατί ήξερα τι θυσίες και πόσο κουρασμένη η γυναίκα ήταν.
0: Καλά, αυτό το δέχομαι απολύτως.
1: Και αντί να σε έλεγα κάτι άλλο, άστα ρε μαμά, πιο γλυκά της. Φέρθηκα τόσο απότομα.
0: Ναι.
1: Που δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, λέω πώς το έκανα εγώ που δεν είμαι. Δεν ήταν το χαρακτήρα μου. Ήταν εκεί η κακιά στιγμή, η κακιά η ώρα.
0: Ήταν.
1: Και δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα και σίγουρα άμα μου το είχε συγχωρέσει επί τόπου η μάνα μου. Είμαι σίγουρα.
0: Εννοείται ότι το είχε συγχωρέσει επί τόπου.
1: Ναι,
0: γι' αυτό αλλά... και θα σου έλεγε, θα σου έλεγε ότι είσαι βλαμμένο. ναι, αλήθεια, αν τις έλεγες, αν ζούσε τώρα και μας άκουγε, θα ερχότανε στην κάμαρά σου και θα σου έλεγε καλά ρε παιδάκι μου, βλαμμένο είσαι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, γιατί οι μανάδες αγαπάνε, όσες αγαπάνε, γιατί δεν είναι, δεν είναι όλες οι μανάδες το ίδιο, ε.
1: Είπαμε.
0: Έτσι.
1: Δίνουμε την εξαίρεση τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, οι μανάδες που αγαπάνε πραγματικά.
1: Όλες οι μανάδες αγαπάνε πραγματικά, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που είναι αρρωστημένες καταστάσεις, εντάξει.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ας σου παίξω ένα τραγούδι.
0: Ναι, αμέ, πώς, αμέ. Εννοείται.
1: Έχω ξαναπαίξει μια φορά.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τι θα κάνεις. Για να μην πάει χαμένη φωνή, βάλε, αν έχεις εκεί κοντά, κάνα δύο-τρία βιβλία πάνω στο τραπέζι, βάλε το τηλέφωνο από πάνω, ώστε να είναι πιο κοντά στη φωνή σου.
1: Δεν ακούγομαι καλά.
0: Όχι, για να ακούγεσαι καλά.
1: Εντάξει, τώρα δεν ακούγομαι καλά.
0: Τώρα ακούγεσαι, αλλά όταν αρχίσεις να παίζεις, θα απομακρυνθείς, έχει το νου σου.
1: Καλώς, εντάξει.
0: Παίζε.
1: Κάτσε να σε μοιάζει το λίγο.
0: Να μου πει
1: ο καημός τώρα.
0: Έτσι, μπράβο, αυτός.
1: Δακρυσμένος είμαι.
0: Εντάξει, σε μια χαρά.
1: Τώρα έκανα.
0: Έλα να σου πω, μην απομακρύνεσαι τόσο πολύ.
1: Πήγα να πάρω το μπουζούκι μου.
0: Α, πού να ξέρω εγώ τι κάνεις. Δεν έχω κάμερες.
1: Ακούγεται.
0: Αυτό ακούγεται, ναι.
1: Ένα Μάρκο Βαβακάρια.
0: Έλα, πάμε.
1: Πόσο μπορώ καλύτερα.

0: Άψογος, άψογος. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και δεν μου λες τώρα κάτι άλλο.
1: Έλα.
0: Όταν χώρισες την γυναίκα σου, τέλος πάντων, τι της είπες?
1: Τι τους είπα?
0: Ναι, θυμάσαι?
1: Ακριβώς, πως δεν θυμάμαι. Λοιπόν, επειδή είχα φάει 2-3 κέρατα από σούπα.
0: Ναι. Εσύ πώς το έμαθες ότι έφαγες τα κέρατα?
1: Αφού είχε περάσει στα αυτιά μου, που λέει ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, τέλος πάντων. Θα σου το πω τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν δούλευε η γυναίκα μου όσο ήμασταν μαζί, παντρεμένοι.
0: Δεν δούλευε?
1: Όχι, εγώ δούλευα. Από το πρωί, σε 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή την έπιασε όρεξη για δουλειά. Μου λέει, βρήκα δουλειά, θα πάω να πιάσω δουλειά, να κάνω. Λέω, παράξενο μου φάνηκε, αλλά... Γιατί την ήξερα από 15 χρονών, ήταν η πρώτη γυναίκα που γνώρισα. Αλλά... άντε να πιάσει, και εμένα καλό μου φάνηκε, λέω, άσε να ξελαμπικάρει. Άσε που έκανε, μη λέω λεπτομέρειες.
0: Μη?
1: Να μην λέω λεπτομέρειες τώρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έκανε ταρζανίες, αλλά δεν ήθελα να τις δω, έθελε ότι φλούσα. Κάποια στιγμή βρήκε δουλειά εκεί, έπιασε δουλειά. Και που έπιασε δίπλα στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας και ένα καφέ από κάτω. Έτσι λέω, να έρθω να γνωρίσω και τα παιδικό. Έλα, μου λέει, δεν θέλω να έρθω, μου λέει, ντρέπαμε και αυτά. Λέω, τι ντρέπεσαι να έρθω? Τέλος πάντων δεν πήγα. Και ένα βράδυ δούλεψε 2-3 εβδομάδες που δούλευε εκεί, μου λέει, τα αφεντικό γιορτάζει το βράδυ και μας έχει καλέσει να πάμε στη γιορτή του. Όχι μας έχει, με έχει καλέσει να πάμε στη γιορτή. Λέω, εντάξει μωρέ, σου λέω, πήγαινε εσύ. Γιατί άμα αργήσουμε, εγώ δούλευα το πρωί, σηκωνόμουν 7 η ώρα. Λέω, πήγαινε, να μην ξενυχτήσω κι εγώ, ήταν μωρό το παιδί. Πήγαινε, σου λέω, εσύ, και δεν θα έρθω εγώ, πέσω συγγνώμη, τα χρόνια πολλά μου, και δεν θα έρθω. Δεν τον ήξερα τα αφεντικό, ποιος ήτανε. Λοιπόν, και κάθομαι στο σπίτι που λες, φίλε, πάει 12 το βράδυ, πάει 1, πάει 2 η ώρα. Αν εσύ ήξερε, λέω, τι έγινε, ρε. Δεν είχα το τηλέφωνο, το αφεντικό.
0: Ναι.
1: Παίρνω στη μάνα της, στην πεθερά μου. Λέω, ρε, δώσε μου το τηλέφωνο. Πόσο κρυφά γινόταν, όλοι το ξέραν το τηλέφωνο, εγώ να μην το ξέρω, να μην ξέρω τίποτα. Λέω, δώσε μου το τηλέφωνο το τάδε. Μου λέει, τι το θες? Λέω, έτσι και έτσι, λέω. Δεν έχει έρθει ευτυχία ακόμα. Είπα και το όνομα τώρα, τέλος πάντων. Δεν έχει έρθει. Λέει, άσε να το πάρω εγώ. Όχι, λέω, να μην πάρεις, δώσε μου το τηλέφωνο τώρα. Και δεν μου το έδινε. Σαντίζομαι και πάω στο σπίτι. Κοντά ήμασταν τα σπίτια. Καβαλά το μηχανάκι, αφήνω το παιδί μόνο του στο σπίτι. Πετάγουμε, χτυπάω την πόρτα, λέω, δώσε μου το τηλέφωνο τώρα. Και δεν πάρει το τόνα. Τέλος πάντων, και παίρνω το σπίτι της πεθαράς μου. Το σηκώνει αυτός, λέω, ο κύριος Μάνος. Ναι, μου λέει, ποιος είναι? Λέω, είμαι ο Κώστας. Ποιος Κώστας, μου λέει? Πάντρας, λέω, της... Α, αυτό από τώρα, της ευτυχίας. Τι Κώστας, ρε, μου λέει, Μιχάλη, δεν σε λένε. Τώρα δεν φύγατε από εδώ? Λέω, τι έγινε? Έλα, ρε, Μιχάλη, μου λέει, τώρα δεν φύγατε, πριν μισή ώρα δεν φύγατε από το σπίτι. Τι είχε πάει με τον κόμμανο στο σπίτι, να σου δώσω να καταλάβεις. και με παρουσίασε για τον άντρα της. Καλά, λέω, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Ξαναπάω στο σπίτι, την αράζω και λέω, εδώ είμαστε, τώρα τελείωσε. Και δεν κοιμάμαι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Α, δεν είχε έρθει ακόμα.
1: Όχι.
0: Α, πήγε για δεύτερο γύρο.
1: Ναι, δεν εννοείται. Και πάει 6-6.30 ώρα. Εγώ κάθομαι ξύπνιος, ξαπλωμένος στον καναπέ στο σαλόνι, με ανοιχτή την τηλεόραση. Και ακούω τα κλειδιά στην πόρτα και έκανα τον κοιμισμένο. Είχα και την κόρη μου αγκαλιά μας. Δίπλα στον καναπέ.
0: Μωράκι το κοριτσάκι.
1: Ήταν και μωρό, εντάξει. Καθόμασταν παρέτσι.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν 5-6 χρονών, ξέρω.
0: Και μπαίνει.
1: Να την μπαίνει μέσα, έχει βγάλει τα παπούτσια έξω από την πόρτα, τα κρατάει στα χέρια, μπαίνει με τις μύτες μέσα, σιγά σιγά. Και πάει στη γραμματοκάμερα, ξεντύνεται, αλλάζει, βάζει τον νυχτικό της, ξεμαλιάζεται, ξεβάφεται και πάει στην κουζίνα και κάνει καφέ. Άντε πάλι με τον καφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έκανα ότι κοιμόμουν, δεν κατάλαβα τίποτα. Και έρχεται, γιατί ήταν η ώρα μου να σηκωθώ, 7 η ώρα. Και έρχεται, με ξυπνάει, έκανα εγώ το μαλάκα. Τι λέω, τι έγινε ρε, τι ώρα είναι. Έλα, μου λέει, ξύπνα. Είναι 7 παρά η ώρα. Α, καλά, σου λέω, εντάξει. Σηκώνομαι, πάω στην κουζίνα, είχε κάνει τον καφέ, καθόμαστε. Και έτσι, σου λέω ακριβώς τη στιγμή που χωρίσαμε. Μου είχε βάλει το φλιτζάνι του καφέ εκεί, πίνω μια τζούρα, ανάβω και ένα τσιγάρο, βγάζω τη Βέρα από τα χέρια, την αφήνω εκεί δίπλα στο πιατάκι, της ρίχνω ένα φτύσιμο μου στα μούτρα, ακριβώς η κίνηση που έκανα. Και, ψέματα, πριν από αυτό, πριν να κάνω αυτό, της λέω, καλά τι ώρα γύρισες, γιατί με είχε πάρει ύπνος. Μου λέει κατά τη μία μισή ώρα, μου λέει. Έχει βγάλει τη Βέρα, να αφήνω και όλα, του ρίχνω και ένα φτύσιμο, του λέω να σου πω κάτι. Το νου σου στο παιδί. Εδώ χωρίσαμε, εδώ χωρίζουμε και τελειώσαμε. Πάω στο δικηγόρο και τέλος. Φρίκαρε, ας φρίκαρε, ξεφρίκαρε. Πήρα από τη ντουλάπα μου μία σάντα με δύο παντελόνια και δύο πουκάμισα, ξέρω εγώ, και έφυγα για που εκεί ήταν ο χωρισμός. Τέλος.
0: Κατάλαβα.
1: Με αυτόν τον λόγο, με αυτόν τον τρόπο, ούτε άλλες φασαρίες.
0: Φασαρίες, ναι.
1: Τίποτα. Τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι που λες, φίλε.
0: Κατάλαβα. Δεν τις είπες χαιρετισμού στο Μιχάλη.
1: Μωρέ, έχουν γίνει. Τώρα μην λέω, μπαίνω σε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό παίξανε μπουνιές σας. Μετά από αυτό δηλαδή. Ήρθε να μου ζητήσει το λόγο, καταλάβεις.
0: Να σου ζητήσει το λόγο για ποιο, λόγο.
1: Γιατί τη χώρισα.
0: Άκουρε.
1: Ναι.
0: Για να έχεις το ελεύθερο να την πάρεις εσύ.
1: Κατάλαβες.
0: Το ξέρεις ότι αυτό θα πούμε που είναι ωραίο. Έχω γράψει ένα βιβλίο για τον Μάρκο Βαμβακάρη.
1: Ναι.
0: Που λέγεται Ο Άγιος Μάγκας. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Μου είπε ο γιος του, ότι ο Στέλιος, ότι ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα η οποία όταν έφευγε ο Μάρκος από το σπίτι, η πρώτη του γυναίκα, αυτή έβαζε τον κόμενο από το παράθυρο.
1: Ναι, έχω ακούσει την ιστορία.
0: Ήθελε λοιπόν να τη χωρίσει.
1: Ναι.
0: Και πήγε στον αρχιεπίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας της Σύρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέει, πάτερ έτσι και έτσι. Λέει, α, δεν μπορείς να χωρίσεις. Δεν μπορώ να χωρίσω. Πάει σπίτι, την παίρνει, την πηγαίνει και του λέει, πάρ' την αρετραγό παπά, εσύ. Εγώ φεύγω. Και ήρθε στην Αθήνα και παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα που έκανε τα τρία παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δίγαμος δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι. Ο Μάρκος ήταν άλλη προσωπικότητα, άντρος.
0: Ναι.
1: Ήτανε και γυναικάκες, εντάξει, που ότι έχω
0: εντάξει, ακούσει. Ήταν.
1: Και ευαίσθητος άντρας, γιατί έχω και όταν δούλευε στα σφαγεία που τα παράτησε, γιατί είδε το μοσχάρι και έκλαιγε που το... Το έχεις ακούσει αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που ήταν εκδορέας και μόλις είδε το μοσχαράκι στα σφαγεία εκεί και δάκρυσε, τα παράτησε και έφυγε και μου είχε ψωμί να φάει.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Μωρέ, όλοι αυτοί... βασικά δεν πιστεύω ότι άνθρωπος που ασχολείται με τα καλλιτεχνικά, αλλά όσο επιτοπλίσουν με τη μουσική και γράφει και ποίηματα και τραγούδια και αυτά, και τραγουδάει και παίζει όργανο, δεν πάει το μυαλό μου ότι αυτός ο άνθρωπος υπάρχει πιθανότητα να είναι κακός άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή άνθρωπος που εκφράζεται μέσω μουσικής, μέσω καλλιτεχνικής δραστηριότητας, μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κακό σε άλλον. Κακό δηλαδή σωματικό, είτε να είναι επιθετικό να χτυπήσει κάποιον, να το σκοτώσει ή να εκμεταλλευτεί κάποιον ταλέπορο και τέτοια. Σε αυτό το επίπεδο μιλάω.
0: Κώστα μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ, Μάνο.
0: Και εγώ χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Μη χάνεσαι. Τάντε, γεια.
1: Γεια. Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης.

Κλείνουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής με ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη από την συλλογή του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Και μόνον ένα δεν κατάλαβα και εύχομαι να μην το καταλάβετε ούτε εσείς, γιατί ακριβώς μόλις πέρασε η τρομερή στιγμή κάποιος άνοιξε την πόρτα και έφυγαν όλοι, ένας-ένας. Έμεινα μόνος. Είναι κι αυτό ένα άλοθη, τράβλησα. Αλλά ποιον αθώνει. Αυτή υπήρξε η ιστορία μου. Τώρα κάθομαι ήσυχος στην κάμαρά μου, σαν ένας άνθρωπος που έχει από όλα πια ξεμακρύνει και δεν περιμένει τίποτα και είναι ολομόναχος, με μόνη δύναμη να μην έχει καμιά δύναμη. Από ένα χαμένο όνειρο εμείς έπρεπε να φτιάξουμε ένα δρόμο για να συναντηθούμε. Και όταν μας τέλειωσαν τα δάκρυα, στείλαμε τα πουλιά στους πεθαμένους φίλους μας. Χιόνιζε, φυσούσε αγέρας και χτίσαμε το σπίτι μας με λίγη λισμονιά. Και από όλες τις τύχες προτιμήσαμε εκείνη του ταξιδιώτη που δεν ξέρει το άστρο του που τον οδηγεί. Ώσπου εξαγνιστήκαμε, όπως αυτοί που έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια. Ω, ελπίδες της νιώτης μας, μείνατε στη μέση του δρόμου. Εμείς συνεχίσαμε και να που φτάσαμε απόψε εδώ, σε αυτό τον άγνωστο τόπο, χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.